0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα σήμερα, είναι 28 του μήνα και πάμε σε ένα θέμα το οποίο φαντάζομαι θα το δούμε τις ανακοινώσεις που θα κάνει η κυβέρνηση την 30η δηλαδή του Σεπτέμβρη. Έχει να κάνει με το κόστος καυσίμων κτλ. Να σας πω ότι εδώ και αρκετό καιρό υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανησυχία στο χώρο της ακτοπλοείας, δεδομένου ότι έχουμε άνοδο του καυσίμου το οποίο απαιτούν τα πλοία. Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για αναπροσαρμογή, για μείωση δρομολογίων ή να θέλετε κάτι στον αέρα, και αυτά δημιουργούν μια υποψία και λογικό είναι ότι πρέπει άμεσα να υπάρχει αντίδραση, γιατί καλά λέγεται το να μειωθεί ένα ακτοπλοϊκό δρομολόγιο στα νησιά, σημαίνει ουσιαστικά ότι κινδυνεύει έτσι η ύπαρξή τους, η βιωσιμότητά τους, εννοώ η συνοχή τους. Το λέω πάρα πολύ απλά, γιατί είναι αλλιώς να έχεις και αεροδρόμιο, αλλιώς να σε ένα νησί το οποίο είναι στον κορμό, να είναι και σε ακριτική περιοχή της ζώδας, της χώρας, και να κινδυνεύει έτσι από υποτιθέμενη μείωση δρομολογίων. Λοιπόν, λογική αντίδραση, ανησυχία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την δήμαρχο της Τήλου, την κυρία Μαρία Καμά, διότι δεν είναι μόνο αυτή η αγωνία για τα δρομολόγια, είναι και μία εξέλιξη σε σχέση με τους καθηγητές για τα νησιά, και θέλουμε να ακούσουμε τις σκέψεις της. Καλημέρα κυρία Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηγιάννη, σας και στους ακροατές σας.
0: Ελπίζω πραγματικά να μην σκεφτούν κάποιοι να αντιμετωπίσουν το ζήτημα όχι με ενίσχυση αλλά με περικοπή δρομολογίων.
1: Αυτό έχει ήδη ξεκινήσει, κύριε Χατζηγιάννη. Πρέπει να σας πω ότι ήδη τρία πλοία που έχουν πέσει στην αντίληψή μου, μετά από αναφορές βέβαια των νησιωτών που προσεγγίζουν αυτά τα πλοία, είναι το Super Ferry, το Κατερίνη και τα Λευκά Όρη, ήδη έχουν σταματήσει τα δρομολόγια τους πολύ νωρίτερα από το προγραμματισμένο. Όντως, όπως σωστά είπατε, υπάρχει μια έντονη φημολογία. Δεν είναι φημολογία, συζητήσεις γίνονται πλέον σοβαρές και υπόθηκε μάλιστα και σε μια συνέντευξη, μια πρωινή τηλεοπτική εκπομπή του Sky. Είναι γεγονός ότι συζητάνε οι ακτοπλοϊκές εταιρείες την μείωση περικοπή δρομολογίων. Και είναι πάρα πολύ λογικό, αφού σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν και στο Marine Gas Oil, από 658 ευρώ τον τόνο που ήταν στις 24 Φεβρουαρίου ανήλθε στο ποσό των 1.300 ευρώ τον τόνο στις 9 Σεπτεμβρίου. Βλέπουμε δηλαδή μέσα σε ένα διάστημα 7 μηνών το κόστος να έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι λογικό να μην είναι για πολλές εταιρείες βιώσιμες και δεν μπορούμε να ζητάμε και από ιδιωτικές εταιρείες να στηρίζουν την νησιωτική πολιτική, που σε αρκετές περιπτώσεις, πιστέψτε με, έχω προσωπική άποψη, το κάνουν. Όμως αυτό που δεν καταλαβαίνουμε εμείς οι νησιώτες είναι το εξής. Πώς θα μπορέσουμε εμείς οι κάτοικοι των νησιών να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ζούμε πάνω σε αυτά τα νησιά, όταν ακούμε για ιατρική περίπτωση δεν συζητάμε, ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα για το θέμα των περικοπών τώρα των δρομολογίων, το βλέπουμε, φημολογείται και καπνός χωρίς φωτιά, όπως λένε στα νησιά μας, δεν υπάρχει. Όταν έχουμε τόσο τεράστιο πρόβλημα με τα νέα, με τα παιδιά μας, με τα κενά που υπάρχουν σε εκπαιδευτικές μονάδες των μικρών νησιών, πώς αλήθεια σκοπεύουν οι κυβερνώντες, και διαχρονικά το λέω αυτό έτσι, πώς σκοπεύουν να συγκρατήσουν τον κόσμο πάνω στα νησιά?
0: Ναι, και βεβαίως συζητάμε καμιά φορά και για το δημογραφικό, αλλά χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις, χωρίς να διασφαλίσει τα αυτονόητα για τα παιδιά και την επόμενη γενιά, δεν πρόκειται κανείς να μείνει εγκατζωμένος στο νησί του, απλά και μόνο για να σηκώνει μια γαλάζια σημαία. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, άρα πάω στο θέμα των καθηγητών. Έχουμε κενά τώρα, δηλαδή ποια είναι η κατάσταση στην Τήλο?
1: Κύριε Χατζηγιάννου, το γυμνάσιο με τις ηλικιακές μας τάξεις αυτή σήμερα έχει 5 μαθητές που ετοιμάζονται και πανελλήνιες. Πέρσι τα ίδια είχαμε, πιέσαμε, τους στείλανε τέλος πάντων τέλη Νοέμβρη τα παιδιά με υπεράνθρωπες προσπάθειες, γιατί υπάρχουν κενά. Υπάρχουν κενά και στην εκπαίδευση προφανώς. στην εκπαίδευση των παιδιών εννοώ. Παρ' όλα αυτά τα παιδιά μας πέτυχαν, τρία παιδιά πέτυχαν σαν ούτε εκπαιδευτικά ιδρύματα. Φέτος λοιπόν έχουμε πέντε παιδιά τα οποία δεν κάνουν μαθήματα της κατεύθυνσής τους. Είναι δυνατόν ένα παιδί που θα κληθεί να εξεταστεί στα οικονομικά, στο προγραμματισμό, στα computers, να μην υπάρχουν οι αντίστοιχες ειδικότητες? Είναι δυνατόν καμία κατεύθυνση του λυκείου, του τρίτης λυκείου, να μην κάνει έκθεση? Είναι δυνατόν, και μιλάμε τώρα για τέλος Σεπτέμβρη.
0: Έχουμε τέτοια κενά, γιατί έχει κανείς την αίσθηση ότι αντιμετωπίστηκε, γιατί καλά το λέτε για να μην φανεί ότι είμαστε υπερβολικοί, ότι πάντα ήταν διαχρονικά τα κενά στον τομέα της εκπαίδευσης. Ότι έγιναν κάποια βήματα, ρε παιδί μου, άλλαξε και η οικονομία της χώρας, οπότε τα αυτονόητα έτσι διασφαλίζονται.
1: Άλλαξε η οικονομία της χώρας. Για ποιος άλλαξε
0: είναι ένα ερώτημα τώρα. Τώρα είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Είναι ένα ερώτημα αυτό, έτσι. Ναι, αλλά μην το ανοίξουμε τώρα, γιατί είναι τεράστιο θέμα. Υποτίθεται ότι η χώρα βελτιώνεται η ζωή μας, ότι γίνονται πράγματα. Αυτό νομίζω ότι ισχύει.
1: Ναι, γίνονται πράγματα, γίνονται πράγματα.
0: Το θέμα ποιος το καρπούτε, βέβαια, εκεί το θέμα. Έτσι. Πράγματα γίνονται, δεν μπορούμε να μην το πούμε.
1: Με προλάβατε. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η παράλληλη στήριξη. Στο νησί έχουμε μόνο μία πολυτεχνική οικογένεια. Ένα από τα παιδιά χρειάζεται παράλληλη στήριξη. Είναι δυνατόν? Θα φύγουνε. Θα φύγουν από το νησί τέσσερα παιδιά. Γιατί αυτό? Γιατί δεν βάζουν προτεραιότητες? Τι υπάρχει προτεραιότητα τελικά? Υπάρχει προτεραιότητα στα νησιά μας? Υπάρχει προτεραιότητα εκεί? Και δεν το λέω εγωιστικά. Μιλάω στο θέμα της εκπαίδευσης. Ότι ξέρετε κάτι, εδώ δεν υπάρχει κάποιος άλλος δημόσιος ιδιωτικός φορέας που να παρέχει την κατάλληλη εκπαίδευση στα παιδιά, τη σχολική εκπαίδευση. Κανένας άλλος. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να δοθεί μια προτεραιότητα σε αυτά?
0: Τι κάνουμε, Δημαρχέ? Ένα βήμα μπροστά και 10 βήματα πίσω τελικά.
1: Τι να σας πω.
0: Δηλαδή όταν έχουμε το περίφημο Υπουργείο, πώς λέγεται, οικογένειας και τα λοιπά. Και δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε π.χ. ένα πρόβλημα το οποίο έχει μία, όπως λέτε, πολυτεχνική οικογένεια στην Τήλο, ενδεχομένως μία στους Λειψούς και μία στην Πάτμο. Όταν συνολικά τα νησιά είναι ένας αλφα αριθμός. Τότε πώς προχωράει αυτό? Δηλαδή η οικογένεια είναι αποδοτική μόνο στην Αθήνα που δεν υπάρχουν, είναι μονογονικές ή μονοπυρηνικές οικογένειες, και δεν βλέπει το ενδιαφέρον που πρέπει να στηρίξει το Καστελόριζο, την Τήλο, όλα αυτά τα νησιά?
1: Κύριε Χοντιώνη, με προκαλείτε τώρα.
0: Γι' αυτό σας προκαλέσω.
1: Ξέρετε ότι δεν υπάρχουν κατοικίες. Ούτε για τις οικογένειες, ούτε για τους εκπαιδευτικούς, για τους γιατρούς που έρχονται. Δεν υπάρχουν κατοικίες, δεν υπάρχουν σπίτια. Γιατί πολύ απλά το νησί μου δεν έχει οικισμούς. Οριοθετημένος οικισμός δεν υπάρχει. Αυτά τα περίφημα τοπικά πολεοδομικά σχέδια που τη στείλω είναι έτοιμο εδώ και ένα χρόνο, δεν έχει ακόμη. Δεν έχουν ακόμη προχωρήσει. Το ξέρετε ότι υπάρχει, και την ανακάλυψα μόλις την περασμένη εβδομάδα, πρόσκληση από το Υπουργείο Εσωτερικών που αφορά την αποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την ενίσχυση υποδομών στέγασης εργαζομένων σε 5 νησιωτικούς δήμους. Την τελευταία θα σας πω. Στο πλαίσιο του ΤΟΠΑΛΦΑ, του Υπουργείου Εσωτερικών. Λοιπόν, ξέρετε ποια θεωρούνται? Όχι. Να μην το πάω έτσι, γιατί δεν θέλω να στιγματίσω. Ας μας πούνε ποια νησιά θεωρούν παραμυθόρια, ακριτικά. Θεωρούν τη Χάλκη, θεωρούν το Καστελόριζο, θεωρούν την Τήλο ή την μεγάλα νησιά που ακόμη υπάρχει και δήμος του Δήμου Ηρακλείου, του νησιού της Κρήτης.
0: Α, θεωρείται παραμυθόρια η Κρήτη.
1: Μικρό ακριτικό νησιό.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Σε 5 νησιωτικούς. Ναι, λοιπόν. Εντάξει, δηλαδή κάποια πράγματα, ας πούμε, είναι ερεθιστικά. Μας ερεθίζουν.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε τώρα, επιλέξουμε θα πάνε στην αγορά κινητού, ανακαίνιση, ανέγερση. Που καταλαβαίνετε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι επειδή ακριβώς είναι δημόσιο το συμφέρον που προτάσετε, ακόμη και... Όπως είναι τα ΣΟΑ, να μην το στρατός.
0: Ναι, στρατός, σωστό.
1: Με αυτές τις διαδικασίες. Εντάξει, λοιπόν. Δεν είναι πολιτικές αυτές, εν κατακλείδη, που θα κρατήσουν τα νησιά μας ζωντανά και κατ' επέκταση ελληνικά. Το είπα, το λέω και θα το λέμε πάντα. Εδώ υπάρχουν εθνικοί λόγοι που πρέπει να στηριχτούν τα νησιά. Το νησί της Θήλου, κύριε Χατζιωάννου μου, απέχει 19 μόλις ναυτικά μίλια από τα παράλια της Τουρκίας. Από την Κό και από τη Ρόδο, τα δύο μεγάλα κέντρα του νομού μας, απέχει 42. 50 ελληνικά νησιά από το 1951 απογραφή μέχρι το 2011 έχουν ερημώσει και περιμένουν στην σειρά άλλα 16. Ποιες είναι λοιπόν αυτές οι εθνικές πολιτικές που θα ανατρέψουν αυτή την κατάσταση? Ρωτώ, σαν απλή νησιώτισσα, ούτε σαν δήμαρχος, ούτε σαν στέλεχος, τίποτα. Ρωτώ, ποιες είναι αυτές οι πολιτικές?
0: Ξέρετε,
1: το να εξοπλιζόμαστε, το να προμηθευόμαστε εξοπλιστικά και αμυντικά όπλα, αυτό είναι. Αυτό είναι. Είναι πιο εύκολο, κύριε Χατζιωάννου, να κρατήσουμε ελληνικό το νησί, και δεν είναι μόνο το νησί, είναι και το γύρω-γύρω που περιβάλλει το νησί. Δεν είμαστε παιδάκια, τώρα ξέρουμε τι λέμε. Είναι πιο εύκολο λοιπόν να το κρατήσεις ελληνικό όταν είναι κατοικημένο κατοικημένο και ενεργό, ή όταν είναι βραχονισίδα, όπως είναι.
0: Βεβαίως, το αυτονόητο συζητάμε τώρα.
1: Άμα ξέρετε κάτι, τα αυτονόητα πρέπει να λέγονται.
0: Ναι, εσείς έχετε δίκιο. Το θέμα είναι, προκαλεί θλίψη αυτή η συζήτηση, έτσι, γιατί με επιστρέφει λίγο σε αναμνήσεις. Τι να κάνω δηλαδή? Όταν μου λέτε ότι ακόμα είμαστε ανοχήρωτοι, και εγώ θυμάμαι συνέδριο του Υπουργείου Αιγαίου με τον τίτλο Ιπποκράτη στην Τήλο πριν από 27-28 χρόνια, 30 χρόνια, τι να πω? Τι να πω δηλαδή?
1: Η Τήλος με τη διοίκηση που είχε και από τον Τάσο Αλιφέρη ήταν πάντα προς τα σαφτά.
0: Αυτό σου λέω, αλλά τι να πω τώρα, 30 χρόνια μετά έχουμε τα ίδια ζητήματα και υποτίθεται ότι έχουμε μάθει, και βεβαίως είναι αναγκαίοι εξοπλισμοί. Αυτονόητο είναι ότι πρέπει να υπάρχουν και εξοπλισμοί, αλλά αν δεν υπάρχουν κάτοικοι, αν δεν υπάρχουν πολλοί εθνοφύλακες, με συγχωρείτε, γιατί συζητάμε? Και βλέπω τώρα, κυρία Δήμαρχε, το λέω γιατί συμμετέχετε σε πολλά και σημαντικά φόρα σε όλο τον κόσμο. Βλέπω να βρίσκεσαι στην Δανία και το πρόγραμμα το οποίο το Zero Waste είναι Κροατία, πιλωτικό, παγκόσμιο κτλ. Δηλαδή ουσιαστικά να προβάλλουμε τα νησιά μας για να κάνουμε λίγο επικοινωνία, ενώ η εκάστοτε κυβέρνηση, και την ίδια ώρα να τα έχουμε ανοχήρωτα και να τους λείπουν και βασικοί καθηγητές για να έχουν ζωή τα παιδιά και να κάνουν διαχείριση τα παιδιά στο σύνολο Waste αύριο.
1: Προσέξτε, κύριε Χατζιώνη, γιατί μπορεί να παρεξηγηθούμε τώρα. Τα λέμε ανοχήρωτα, δεν είναι όμως στρατιωτικά.
0: Όχι, βεβαίως. Όχι, λέω όχι. Εντάξει.
1: Να τα κάνουμε έτσι πολύ απλά, να τα καταλάβουμε όλοι.
0: Ναι, όταν λέμε...
1: Να μην αφήνουμε κανένα παραθυράκι. Καμιά γκρίζα ζώνη στο λόγο μας.
0: Ναι, αλίμονο. Λοιπόν, πάντως είναι ένα θέμα για τα μικρονήσια. Και να σας πω κάτι, είναι και λίγο άδικο, γιατί βλέπω, ρε παιδί μου, πήγε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πηγαίνει ο Δένδιας και ξεκινάει να κατασκευάζει, και έγιναν και τα εγκαίνια στο Αγαθονήσι.
1: Τώρα και στα άλλα νησιά.
0: Τώρα και στο δικό μου. Δηλαδή θέλω να πω ότι το ένα κομμάτι μιας Ελλάδας έχει μια παραγωγική δραστηριότητα και το άλλο έρχεται και έχει μια άλλη συλλογιστική. Π.χ. το εσωτερικό.
1: Ακριβώς.
0: Κάτι δείχνει ότι κάποιοι υπουργοί κάνουν δουλειά και κάποιοι άλλοι πετάνε αιωτό. Το λέω πολύ απλά.
1: Ξέρετε από πού πηγάζει το πρόβλημα, να το πούμε ξεκάθαρα, και είναι διαχρονικό αυτό. Mm-hmm. Η Γενική Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής δεν μπορεί να είναι ένα κομματάκι μέσα σε ένα υπουργείο. Δεν μπορεί. Χρειάζεται συνεργασία με όλα τα υπουργεία να γίνεται, mm-hmm. και δεν μπορεί να αρκείται αυτή η πολιτεία που έχει τόσο κατοικημένα νησιά, να αρκείται άντε μωρέ μια γενική γραμματεία και τελείωσε. Συμφωνούμε?
0: Α, βεβαίως συμφωνούμε.
1: Συμφωνούμε.
0: Πώς να το συμφωνούμε?
1: Δεν θα ξέρω από υπουργείο, δεν ξέρω. Ο φορέας που θα ασχολείται με τα νησιά μας πρέπει να είναι σε επίπεδο πρωθυπουργού. Δεν μπορεί να γίνονται τέτοια εθνικά εγκλήματα. Δεν μπορούν να συνεχιστούν αυτές οι πολιτικές. ήμασταν 13 νησιωτικοί δήμοι, κύριε Χατζιωάννου, το 2011, που ήταν κάτω από 1000 κατοίκους, καλλικρατικοί δήμοι, και τώρα είμαστε 15.
0: Που σημαίνει ότι αντί να βελτιώνεται έτσι, αυτή η απόσταση, επιδεινώνεται.
1: Αφού αρέσκονται τόσο πολύ οι πολιτικοί μας στα νούμερα, τα νούμερα μιλάνε, δεν μιλάμε εμείς. Ναι. Χαρτί δείξει, καρδιά κάψη, λέει. Αυτό είναι, τα νούμερα μιλάνε.
0: Και ξέρετε, η τώρα, το έλεγα και νωρίτερα με αφορμή κάποια άλλα ζητήματα, είναι άδικη, εννοώ, και για κάποιους οι οποίοι ηγούνται αυτών των σχηματισμών, των κυβερνητικών, ήταν άδικο, είναι άδικο για τον ίδιο π.χ. το Μητσοτάκη ή παλαιότερα για τον Τσίπρα ή για ποιον ο πρωθυπουργό, ποιος έκανε κάποια βήματα, δηλαδή έδειχνε μια κατεύθυνση. Απλά ο μηχανισμός του υστερούσε στο να αντιληφθεί τα αυτονόητα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν... Άρα λοιπόν τι δεν υπάρχει, συντονισμός. Ποιος θα τον κάνει ο συντονισμός? Δεν λάθουμε τώρα. Δεν μπορεί ένας πρωθυπουργός να ασχολείται με το τι κάνει κάθε υπουργείο και κάθε γενική γραμματεία. Ναι, θα δώσει στα γενικότερα, ας πούμε, τα πλαίσια που θα κινηθούμε. Θα κινηθεί. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα,
0: ναι,
1: ένα συντονισμός.
0: Ψιλοχάθηκε λίγο ο συντονισμός.
1: Δεν υπάρχει συντονισμός.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει.
0: Το έλεγα νωρίτερα.
1: Και χάνεται η μπάλα. Χάνεται η μπάλα. Έτσι όμως χάνουμε εδάφη και χωρικά ύδατα και νησάκια. Χάνουμε, παιδιά.
0: Άστε. Λοιπόν,
1: ξέρετε,
0: δύσκολη συζήτηση, μεγάλη συζήτηση.
1: Πάρα πολύ δύσκολη συζήτηση. Πρέπει να μιλάμε ώρες γι' αυτό. Μπορούμε να μιλάμε ώρες μάλλον γι' αυτό. Όταν εγώ πριν 6-7 χρόνια κατόρθωσα και διεκδίκησα και εκπαιδευτικούς για τα σχολιά μας. Θα ξεκινήσουμε από εκεί. Ξέρετε πώς έγινε? Είχαμε πάνω από 40 παιδιά στο δημοτικό. Ξέρετε πώς έχουμε σήμερα? 26.
0: Μάλιστα. Και προσέξτε.
1: Αυτά όμως, κύριε Χατζιωάννου, έγιναν με πολιτικές. Ποιες ήταν οι πολιτικές που κάναμε? Εμείς δεν είδαμε το προσφυγικό ως πρόβλημα. Εμείς το είδαμε και ως ευκαιρία, εκτός από το να είμαστε άνθρωποι βεβαίως, έτσι. Και κάναμε τις δομές αυτές και κάναμε και ανοίχτηκαν δουλειές για νέους ανθρώπους. Ήρθανε παιδιά, οικογένειες από τη Ρόδο και έφεραν και τα παιδιά τους, τηλιακοί που έμεναν στη Ρόδο.
0: Ναι, βεβαίως και βελτιώθηκα.
1: Αυτό το πρόγραμμα, κύριε Χατζιώνο, γιατί να το σταματήσουμε?
0: Ναι, δεν το καταλαβαίνω.
1: Γιατί να το σταματήσουμε? Γιατί τη στιγμή που κάναμε ένα τυροκομείο που ασχολήθηκε ο κόσμος εδώ με τον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα, που είναι μεταποίηση ακριβώς των πρωτογενών παραγόμενων προϊόντων, για ποιο λόγο, κύριε Χατζιωάννου, να σταματήσει η λειτουργία του τυροκομείου της Στήλου και να σαπίζει τώρα ένα πάγιο αίτημα της κοινωνίας του νησιού εδώ και 50-60 χρόνια?
0: Να σας ρωτήσω, το βάλατε στα τα φόρα τα οποία συμμετέχετε και στα φόρα περί νησιωτικότητας και τα λοιπά μικρών νησιών στους εκάστοτε υπουργούς? Τι απάντηση πήρατε?
1: Αυτή δεν είναι σωστή η πολιτική, εσείς είναι μια εξαίρεση. Τέλος πάντων, η γενική εικόνα στην χώρα δεν ήταν έτσι. Μα αν δεν δείξει το καλό παράδειγμα, κοιτάτε τι γίνεται τώρα με το Zero Waste. Κοιτάτε τι γίνεται. Τώρα θα ανακοινωθεί, θα το ανακοινώσουμε τώρα. Και μπράβο τους, πρέπει να πούμε. Μπράβο τους. Νησιά μέχρι 1400 κατοίκους παίρνουν το πρόγραμμα της Στήλου. Το άρπαξε ο Χατζημάρκος αυτό. Να τα λέμε όλα, κύριε Χατζιωάννου.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Όλα πρέπει να τα λέμε. Ο Γιώργος ο Χατζημάρκος το υιοθέτησε, το προχώρησε, έκανε τις κυβερνήσεις. Και για ρωτήσω τον πόσο εύκολα το έκανε και πόσο εύκολα παλεύει και να κρατήσει το πρόγραμμα της Στήλου, αλλά και να το πάει στα άλλα νησιά. Για ρωτήστε τον.
0: Μα δηλαδή, το αποδέχεται ο πρωθυπουργός, το προμοτάρει ο πρωθυπουργός, που σημαίνει ότι έχει πρακτικό και ρόλο ουσιαστικό αυτό το πρόγραμμα.
1: Τι λέτε?
0: Έτσι,
1: τώρα,
0: άρα
1: λέτε
0: λοιπόν,
1: τώρα.
0: Εκεί ξαναπάμε στο λεγόμενο κοινωνικό συντονισμό.
1: Εκεί το χάνουμε.
0: Δηλαδή ο Άκης τι κάνει τώρα ο Σκέρτσος, λέω τώρα εγώ χαρτολογώντας, επειδή τον είχατε και στην Τήλο, θυμάμαι καλά, και τους υπουργούς, δηλαδή είναι ότι ο Σκέρτσος όχι, Ναι.
1: Έχει έρθει.
0: Μα θυμάμαι ότι φύγανε με τα σακάκια από το Μέγαρο. Θυμάμαι και τη φωτογραφία. Θέλω να πω όμως ότι κάπου έχουμε χαθεί. Κάπου έχει χαθεί και λίγο η κυβέρνηση σε αυτά τα ζητήματα. Το έλεγα πριν, βλέποντας και ποστάροντας την ομάδα επικοινωνίας του Μαξίμου, τον Αντώνη τον Καραχάλη, ο οποίος έλεγε ότι κάνει πολιτικό χαρακτήρι υπουργή. Το Μαξίμου τα έλεγε.
1: Τα λένε. Είπε και άλλο εν τώρα.
0: Είπε και άλλο. Αυτό στην τώρα καταλήξαμε. Στην τώρα. Αυτό που είπε τώρα είναι μια πραγματικότητα. Και αυτό που λέμε ότι είναι κρίμα, ότι ο Μητσοτάκης έρχεται στην Τήλο, στο Καστελόριζο, στα νησιά και έχει μια παρουσία η οποία είναι ενδεικτική που το πάει και από κάτω η ορχήστρα παίζει κατά το δοκούν. Έτσι,
1: ο ένας παίζει κάνει φάλτσα. Ο άλλος παίζει
0: ναι.
1: Ο άλλος παίζει τσιχετέλια.
0: Και να παίζει και κανένα τηλιακό σκοπό του Μιχάλη του Κομπιού, πάει στο καλό.
1: Ναι. Καλά.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Δήμαρχε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, ο Μιχάλης ο Κομπιού, τώρα για να το κλείσουμε, ένας φοβερός τηλιακός, ο οποίος είναι ο διοργανωτής πολύ μεγάλων συναυλιών, μουσικός, εξαιρετικός, κρατάει αυτή την γραμμή και την σύνδεση με την πατρίδα του, με την Τήλο, είναι ο βασικός διοργανωτής των μεγάλων συναυλιών, του Νταλάρα κτλ. Έχει υπάρξει και διευθυντή στο Δίφωνο, ένα μουσικό περιοδικό για όσους γνωρίζουν, και συνεχίζει να γράφει καταπληκτικά. Όχι, γιατί έχω τον Βασίλη που νομίζω ότι όλοι ξέρουν το τυρλαντά, τυρλανταντά. Επειδή είναι και στους χορηγούς νομίζω και της εκπομπής, την καλημέρα μας τον Μιχάλη το Λυσγάρη εκεί στο Evanik που έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Βλέπω και σε άλλα τα οποία ετοιμάζει. Χαιρετισμούς λέει προς την καλλιμνική οικογένεια του σταθμού μας, ο Μιχάλης ο Λυσγάρης. Εγώ το όνομα Λυσγάρης το άκουσα την πρώτη φορά που άκουσα το Τίρλαντά, ρε φίλε. Δεν το θυμόμουν, γιατί δεν είχα ιδιαίτερη σχέση με την κάλπη μου. Έχουμε πάρει όμως καλή μια είμαι στην οικογένεια. Οπότε έχουμε. Γιατί με ρωτάει και εμένα Χατζιουάννη από την κάλπη μου, λέω όχι. Από την κάλπη μου είμαι εγώ. Τι σήμαινε, λέω. Τι άλλο. Μακριά αυτός είναι διάολο εμένους. Έχει φοβερή πλάκα, αλλά εγώ ήξερα την Κατερίνα του Λυσγάρη. Έτσι, λοιπόν, πάμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα ως μια φυσική συνέχεια των όσων λέγαμε νωρίτερα και με την δήμαρχο της Τήλου, την Μαρία την Καμά, θέλοντας να δείξουμε το αυτονόητο σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι θα πρέπει η μηχανή, η κυβερνητική μηχανή, η διοικητική μηχανή και επίσης η τοπική αυτοδιοίκηση να τρέχουν παράλληλα με, την λεγόμενη, με το λεγόμενο ιδιωτικό τομέα, δηλαδή σε μια χώρα, σε ένα τόπο, για να μπορείς να έχεις αποτέλεσμα, έτσι. Και βεβαίως όσοι φαλτσάρουν θα πρέπει να αποβάλλονται από αυτό το σύστημα.

0: αναφέρθηκε σε μια συζήτηση, αν θέλετε, που είχε να κάνει με το πρακτικό κομμάτι της εξουσίας. Αλλά έχει ενδιαφέρον, τα βάζω όλα στο τραπέζι, το άρθρο το οποίο έχει ως τίτλο «Για πόσο καιρό μπορεί ένας τόπος να αντέχει την επιτυχία του» και αφορά, αν θέλετε, το μοντέλο της Ρόδου, δηλαδή την Ρόδο της επόμενης ημέρας. Λοιπόν, τον έχουμε καταρχήν τον κύριο Σάβενα στην τηλεφωνική γραμμή για να τον δούμε. Καλημέρα, κύριε Σάβενα.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση, αγαπητέ Τέρη. Καλημέρα σε εσάς, τους ακροατές σας. Και θα κάνω μια μικρή εισαγωγή σε σχέση με αυτά που είπες.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι με αφορά, σήμερα βρίσκομαι σε μια διαφορετική περίοδο της ζωής μου από ότι τότε που προσπάθησα να αναλάβω πρωτοβουλίες στο ΤΕ.
0: Ναι.
1: Δίνω δηλαδή δίνω προτεραιότητα στο μικρό κοσμό μου. Ποιος είναι αυτός, οικογένεια, φίλοι, αρχιτεκτονική.
0: Μωρή, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά ξέρεις, εγώ έχω να κάνω και μία διαπίστωση. Όταν καμιά φορά η ζωή, τα πράγματα, οι πιέσεις, οι συγκυρίες, οι ισορροπίες μας αναγκάζουν να διεκδικούμε κάτι με πολύ μεγάλο πάθος, μετά να αναγκαζόμαστε να αποσυρθούμε προκειμένου να κυριαρχήσει το κοινό καλό. Στο τέλος, αυτό το οποίο συμβαίνει, αγαπητέ Γιώργο, είναι να λείπουν και οραματικοί άνθρωποι από αυτό το οποίο έχει να κάνει με τη διαχείριση του καλού την επόμενη μέρα. Αυτή είναι μια προσωπική μου διαπίστωση, γιατί το ξέρεις, το έχουμε συζητήσει πολλές, ότι θεωρώ ότι τα ωφέλιμα μυαλά πρέπει να είναι στην παραγωγική δυνατότητα του τόπου, έτσι, και όχι να απέχουν.
1: Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Δεν θα διαφωνήσω. Απλά ίσως το ζήτημα είναι να είναι μεγαλύτερο από ένα πρόσωπο που θα υπηρετήσει κάποιο θεσμό. Είναι ίσως ένα σύστημα ολόκληρο που πολλές φορές δεν μπορεί να υποστηρίξει πρωταγωνιστικούς ρόλους και ιδιαίτερα όταν αυτοί οι ρόλοι απαιτούν υπερβάσεις, συνενέσεις και κυρίως μια διαφορετική αντίληψη.
0: Και είναι πάρα πολύ ευχάριστο όταν κάποιες φορές οι συγκυρίες δίνουν τη δυνατότητα σε κάποια φωτεινά πρόσωπα να κερδίζουν το timing και να είναι μέσα στα πράγματα. Το λέω γιατί κρίνεται και λίγο ιστορικά. Λοιπόν, πάω γιατί μου αρέσει αυτή η συζήτηση και γιατί τη θεωρώ επίκαιρη τη συζήτηση.
1: Επίσης, θα δώσω πάσα, μια και μιλούσες με την αγαπημένη μου φίλη τη Μαρία την Καμά, η οποία μεγαλώσαμε μαζί στη Τήλο, γιατί είμαι και μισοτηλιακός.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό.
1: Βέβαια, και έχω βιώσει την ανάπτυξη, αλλά κυρίως
0: περαστικά,
1: την αγωνία.
0: Είσαι μισοτηλιακός. Έλα.
1: Τα παιδικά μου χρόνια τα έχω συνδυάσει με ηλιακό
0: με Τήλο. Ωραία, ωραία.
1: Και έχω ζήσει μια Τήλο της άγονης γραμμής και μια Τήλο της γόνιμης έτσι πορείας. Και ήθελα να πω ότι παρότι υπήρξε ανάπτυξη, αυτό που αν θέλετε πάντα αγωνιούσε την δήμαρχο και το να είναι στο τον δήμαρχο τότε Αλυφέρη, ήταν μήπως αυτή η ανάπτυξη γενικά γυρίσει και πάει το νησί από το ένα άκρο, αυτό δηλαδή της συγκεκριμένης ποιοτικής ταυτότητας, σε κάτι άλλο. Όχι όμως, η Τήλος αντέχει.
0: Και γιατί όχι, αντέχει. Όχι.
1: Γιατί αγωνιούν καθημερινά, Τέρη, αγωνιούν όλοι για την επόμενη μέρα.
0: Αντέχει και, γιατί είχε καθορίσει λίγο και τη μοίρα της η Τήλος.
1: Ακριβώς. Και διεκδικούν με πείσμα, με πάθος και πολύ αγάπη βέβαια για τον τόπο από την κεντρική διοίκηση, έτσι,
0: και
1: στο πολύ μέτρο που τους αναλογεί.
0: Και πολύ καλά κάνουν και ξέρεις, επειδή γνωρίζω και την ανθρωπογεωγραφία της Τήλου, υπήρξαν ενίδες και εκφράστηκαν και διάφορες αντιρρήσεις, οι οποίες προφανώς ο χρόνος τις έκαμψε και συνειδητοποίησαν τότε ότι μπορεί να είχαν μια άλλη άποψη, αλλά στο τέλος καλώς επικράτησε αυτό το οποίο έγινε στην Τήλο και έγινε ένα ποιοτικό νησί με κάποια άλλα χαρακτηριστικά, όπου απολαμβάνει, παρά την προσπάθεια που χρειάζεται, πάντα χρειάζεται προσπάθεια, αυτή την ευημερία, έτσι, η Τήλος.
1: Ξέρετε, αν ο πολιτικός σκέφτεται με ένα διαφορετικό τρόπο από το συνηθισμένο, ο πολίτης χάνει την βόλεψή του.
0: Ναι.
1: Και αυτό πολλές φορές είναι ένα κριτήριο ότι κάτι γίνεται. Πρέπει να παραμερίσουμε το ατομικό συμφέρον, να ανοίξουμε το μυαλό μας, γι' αυτό λέω πρέπει να υπάρχει παιδεία σε αυτόν τον τόπο για να αλλάξει ο τόπος. Όσο η παιδεία μένει σε ένα επίπεδο τέτοιο, εγώ θα έλεγα, αν όχι χαμηλό, όχι όμως το απαιτούμενο των εποχών, ο τόπος αυτός δεν μπορεί να αλλάξει. Παρά τα αυτά, μπαίνω στο κυρίως θέμα που...
0: Πάμε τώρα στο θέμα, γιατί έχει φοβερό ενδιαφέρον. Και λέω ότι εγώ διαβάζοντας το κείμενο, θεωρώ ότι ο δικός σου προβληματισμός έχει και πάρα πολλές απαντήσεις. Για να εξηγήσουμε στον κόσμο, βάζει λοιπόν πώς πρέπει να είναι αυτό που λες, αν η Ρόδος μπορεί να αντέχει την επιτυχία της, έτσι, πόσο καιρό δηλαδή μπορεί να αντέξει την επιτυχία της.

0: Και βεβαίως μπαίνει το ερώτημα της επόμενης ημέρας, δηλαδή αν τελικά όλα αυτά τα χρόνια έχουμε κάνει εκείνα τα βήματα τα οποία χρειάζονται για τη βελτίωση των υποδομών, για τη βελτίωση του μοντέλου της ποιότητας ζωής του τόπου μας, για την παράλληλη ανάπτυξη, εννοώ σε θέματα που αφορούν περιβάλλον, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, δομές, προστασία πολιτιστικού, φυσικού περιβάλλοντος και όλα τα σχετικά, και βεβαίως και μια αγωνία πώς είναι δυνατό στην υπηρετική χώρα να γίνονται πολύ μεγάλα έργα, εμείς να έχουμε εδώ ένα έλλειμμα και αυτό που οφείλεται. Γιατί ξέρεις, σε αυτό το κείμενο μπορεί να υπάρξουν και κάποιες πολλές απαντήσεις. Σας λέει κανείς ότι ωραία, σε αυτό το σκηνικό όπως ουσιαστικά εσύ το καθορίζεις, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι σηκώνουν την επιτυχία και έχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι όχι μόνο δεν τη σηκώνουν, αλλά είναι κατώτεροι των περιστάσεων.
1: Λοιπόν, στο κείμενο που πράγματι δεν περίμενα να είχε τόσο μεγάλη απήχηση, υπάρχουν παράθυρα για επιμέρους διαφορετικού τύπου συζήτησης, οι οποίες όμως όλες μαζί συγκλίνουν στην επόμενη μέρα. Τα προβλήματα, όπως είπες, τα βλέπουμε, τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Το θέμα είναι και το πιο ανησυχητικό, είναι ότι τα συνηθίζουμε ή τα ξεχνάμε. Για παράδειγμα, αν το ίδιο δημοσίευμα το έκανα περίοδο Αυγούστου, τότε που οι πιέσεις σε εμάς και σε όλες τις υποδομές ήταν μεγάλες, προφανώς η ανταπόκριση θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Αν αυτό το δημοσίευμα το κάνω λίγο πριν τα Χριστούγεννα, που ο κόσμος αρχίζει και απολαμβάνει την ρόδο που ξέρει, οι ποιοι ρυθμοί, οι ποιες κυκλοφοριακές πιέσεις κτλ., θα ένιωθε ότι ίσως είναι και υπερβολικά αυτά που λέμε. Άρα, το πιο επικίνδυνο είναι ότι υπάρχει μια επαναλαμβανόμενη ανησυχία η οποία κρατάει ένα μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημα μεγενθύνεται ύπουλα και κάποια στιγμή θα το βρούμε μπροστά μας. Ξέρετε, έχω πει και στο παρελθόν, όταν ασχολούμαι, όταν καταπιάνομαι με ένα θέμα, αυτό το έχω μάθει σαν αρχιτέκτονας, πρέπει να κάνω διερεύνηση, να δω τι υπάρχει, τι λένε οι εξειδικευμένοι επιστήμονες για όλα αυτά και τότε να καταθέσω κι εγώ την προσωπική μου εμπειρία και άποψη. Κάνοντας λοιπόν μια έρευνα, είδα ότι υπάρχει μια κλασική θεωρία, την οποία την έχω επαναλάβει και δημόσια. Είναι η κλασική θεωρία του Ρίτσαρντ Μπάτλερ. Αυτός ήταν ένας Βρετανός γεωγράφος και καθηγητής τουρισμού. Θεωρώ, από ό,τι λένε, ότι είναι από τους σημαντικότερους μελετητές της εξέλιξης των τουριστικών προορισμών. Αυτή λοιπόν η θεωρία που κατατέθηκε το 1980, γνωστή ως TALC, Tourist Area Life Cycle, δηλαδή κύκλος ζωής ενός τουριστικού προορισμού, περιγράφει, δεν είναι κάτι καινούριο, ξέρουμε τι, πώς ένας τουριστικός προορισμός εξελίσσεται. Ξεκινάει λοιπόν από την ανακάλυψη ενός προορισμού, αρχίζει μετά η εμπλοκή με το τουριστικό προϊόν, ακολουθεί η ανάπτυξη, το πιο δύσκολο είναι μετά η εδραίωση, δηλαδή να διαρκέσει αυτό ο τουριστικός προορισμός να διαρκέσει μέσα στον χρόνο, και μετά, εδώ είναι το κομβικό σημείο, υπάρχει μια στασιμότητα και από εκεί και πέρα ή θα υπάρξει μια αναζωογόνηση ή παρακμή.
0: Ένα λεπτό όμως τώρα, ένα λεπτό. Η στασιμότητα όμως, έτσι, επειδή μου αρέσει να είμαστε και λίγο, το καταλαβαίνω, αλλά λίγο πιο αναλυτική στον κόσμο. Η στασιμότητα όμως του τόπου δεν οφείλεται στον λεγόμενο ιδιωτικό τομέα, οφείλεται στο δημόσιο τομέα.
1: Αυτά τώρα είναι άλλα ζητήματα.
0: Ναι, αλλά εάν αυτό το κείμενο εσύ το κατέληγε σε διάφορα ονόματα, σε πληροφορώ θα είχε φοβερό ενδιαφέρον. Γιατί ο ιδιωτικός τομέας καλπάζει σε αυτόν τον τόπο. Καλπάζει, ο ιδιωτικός τομέας κάνει θαύματα. Εάν μετρήσουμε ότι η μόνη παραγωγική δύναμη που έχει η Ρόδος, αυτό είναι, δηλαδή ενώ το νότιο Αιγαίο είναι ο τουρισμός, ο ιδιωτικός τομέας κάνει θαύματα. Κάνει επενδύσεις, κάνει αναβαθμίσεις, εξυγχρονίζεται, κάνει παρεμβάσεις. Αυτός ο οποίος υστερεί είναι ο λεγόμενος δημόσιος τομέας. Και όχι όλοι. Δεν τρέχουν όλοι με τις δύο ρυθμούς. Έτσι.
1: Δεν θα διαφωνήσω. Εδώ κάτι πρέπει να αλλάξει, αλλά όχι μόνο του. Γιατί η αξία αυτής της θεωρίας που προανέφερα, Τέρι, δεν είναι να πούμε υποχρεωτικά πού βρίσκεται και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η Ρόδος, αλλά να σκεφτούμε κάτι πολύ απλό. Μετά από τόσες δεκαετίες έντονης τουριστικής ανάπτυξης, ποιος πρέπει να είναι ο επόμενος κύκλος, ποιος θα μας απαντήσει.
0: Ωραία, αυτό το ποιος ερώτημα. Θα το καθορίσει αυτό, αποκλείεται να το κάνουν σε γενική συνέλευση ή λαϊκή συνέλευση οι πολίτες, ούτε στον Αρχάγγελο, ούτε στο Νιοχώρη. Αυτοί οι οποίοι διοικούν, και εδώ είναι και η ευθύνη των πολιτών, όταν τους ανατίθεται η ευθύνη των αναδιοικήσεις, είναι αυτοί οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι με βάση το θεσμικό πλαίσιο, διότι αυτοί έχουν τη δυνατότητα να εκπροσωπήσουν έναν τόπο, αυτοί να παράξουν το αποτέλεσμα. Όταν αυτοί είναι ένα σκέρι που πάει άρτσι, μπούτσι και λουλάς, τότε καταλήγουμε σε τέτοιες σκέψεις όσοι έχουν το δικό σου επίπεδο, αν θες, λειτουργίας, αγαπητέ Γιώργο.
1: Δεν θα διαφωνήσω. Δεν θα διαφωνήσω, αλλά είναι μια άλλη παράλληλη εξίσου σημαντική συζήτηση για το ποιος και πώς μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό που διαγνώσκουμε όλοι σήμερα.
0: Ωραία, να σου πω κάτι όμως τώρα. Λες τώρα για να καταλάβει και ο κόσμος. Ένα λεπτό. Για να καταλάβει και ο κόσμος. Τι λες, ο πραγματικός δείκτης επιτυχίας είναι αν ο τόπος εξακολουθεί να προσφέρει μια ποιοτική εμπειρία στους επισκέπτες του, χωρίς να στερεί την ποιότητα ζωής από τους ανθρώπους που ζουν σε αυτόν όλον τον χρόνο. Ας αναρωτηθούμε αν εμείς ήδη μπορούμε να βιώσουμε και να απολαύσουμε τον ίδιο μας τον τόπο. Όσο τα αυτονόητα έχουν γίνει ζητούμενα, δεν υπάρχει ελπίδα. Βεβαίως.
1: Το έτσι. Ίδιο είπε και ο Περιφερειάρχης, ναι, στο μήνυμά του. Δεν ξέρω πόσοι το καταλάβαμε,
0: ναι,
1: αλλά μέσα μεταξύ άλλων εγώ έχω υπογραμμίσει τις λέξεις τους που δεν είναι διαφορετικές από αυτά που έχω πει εγώ. Λέει λοιπόν, το διαβάζω, η επιτυχία δεν καταργεί την ανάγκη βελτίωσης και η ανάγκη βελτίωσης δεν ακυρώνει την επιτυχία. Τα νησιά μας αποδεικνύουν ότι είναι τόπους για τους οποίους αξίζει να ζεις και να δημιουργείς και να μεγαλώσεις τα παιδιά σου. Δηλαδή, λέμε το ίδιο πράγμα.
0: Ναι. Αυτό που λέμε θα... όλοι το ίδιο πράγμα, αγαπητέ κύριε Σάβενα, φίλε Γιώργο. Γιατί αλλά εγώ δεν βλέπω όλοι να κάνουμε το ίδιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Ναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εάν εγώ είμαι υποχρεωμένος με βάση το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας μου να έχω την υποχρέωση να διαμορφώσω 10 δημόσιες υποδομές που ανήκουν π.χ. στην περιφέρεια, το ίδιο αν θέλετε έτσι, την ίδια αγωνία και την ίδια απέτηση έχω και από τον Δήμο. Να τρέξει και αυτός 10 αντίστοιχες υποδομές που έχει ως θεσμική υποχρέωση να παραδώσει. Όταν αυτό δεν γίνεται, έτσι, τότε δεν μιλάμε για τα ίδια πράγματα.
1: Τέρι, ο λόγος στον οποίο το σύστημα δεν με... ανέχτηκε, θα πω, ή δεν έκανε υπομονή να με ακούσει, ήταν γιατί ακριβώς υπάρχουν όλα αυτά. Δεν μπορώ να δεχτώ όταν εγώ εντοπίζω ένα πρόβλημα και το καταγράφω ως σαν φορέας. Η απάντηση να είναι αυτό είναι δικαιοδοσία του Δήμου, αυτό είναι δικαιοδοσία της περιφέρειας, αυτό είναι του Χ, του Ψ, του Υπουργείου κτλ. Εγώ ένα κράτος γνωρίζω. Κάτω από την ομπρέλα λοιπόν αυτό ανήκουν όλα τα υπόλοιπα. Το πώς θα συντονιστεί δεν είναι θέμα δικό μου. Εγώ προσπάθησα να μπω στη μικροκλίμακά μου στο ΤΕΕ για να μπορέσω να αλλάξω λίγο τα πράγματα. Δεν τα κατάφερα και επιμένω ότι αυτό που ο λόγος δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο ικανό, μη ικανό, δυνατό, αδύνατο κτλ. Είναι ένα σύστημα ολόκληρο, ένα σύστημα το οποίο δεν σε αφήνει να έχεις ρόλους τέτοιους ώστε να γίνουν οι υπερβάσεις,
0: εντάξει, καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά εγώ θα διαφωνήσω ως προς την ουσία κάποιων ζητημάτων. Δηλαδή είναι ότι δεν σε αφήνει το σύστημα, μα όταν είσαι υποχρεωμένος, όταν έχεις 10, το πω απλά με συνόμιση και για τον τόνο, τον πολύ φιλικό δηλαδή. Όταν έχω 10 κίνητα το πένικο στο Δήμο της Ρόδου και εγώ είμαι υποχρεωμένος να τρέξω διαδικασίες, να τα ολοκληρώσω και να τα παραδώσω στην τοπική κοινωνία και να γίνουν διαμάντια από αυτό που λέγεται πολιτιστικό κεφάλαιο του τόπου, με συγχωρείτε, εγώ είμαι υπεύθυνος αν τα βαλτώσω. Δηλαδή διαβάζω τώρα να βγαίνουν όλοι πάνω σε μια εξέλιξη η οποία είναι πραγματικότητα. Και, και το γνωρίζω και ξέρεις, το γνωρίζω εκ των έσω. Μπήκε σε αυτή τη διαδικασία που έχει να κάνει με την ανακατασκευή του Εθνικού Θεάτρου η περιφέρεια. Και έτρεξε πολύ γρήγορα αυτή η διαδικασία. Βλέπω τώρα όλοι να ερχόμαστε πάνω σε αυτό το οποίο έγινε και ουσιαστικά να επιχειρούμε να πάρουμε κομμάτι αυτής της δόξας. Την ίδια ώρα, έτσι, εμείς είμαστε υπέτη για 10 ακόμα διαμάντια τα οποία είναι φαντάσματα. Αυτό εγώ δεν το αποδέχομαι. Και ως πολίτης μιλάω. Δεν το αποδέχομαι. Δηλαδή θα πρέπει να ζητάμε και ρέστα για αυτά τα οποία δεν έχουν γίνει.
1: Και τι πρέπει να κάνουμε, Τέρι?
0: Να ξέρουμε τι ψηφίζουμε σε εκλογές. Και να πιέζουμε. Και να κάνει τη δουλειά της και η αντιπολίτευση. Και όχι να πετάνε ετό. Και να ρωτάνε αν καθαρίσαμε το συντριβάνι, λέω π.χ. εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και να ασκούν πίεση στην εκάστοτε εξουσία, γιατί αυτή είναι η υποχρέωση και του τύπου και της αντιπολίτευσης. Και οι πολίτες, όπως γράφεις εσύ, τα αυτονόητα και προβληματίζεσαι. Γι' αυτό λέω, χάρηκα που διάβασα κάποιον άνθρωπο να προβληματίζεται, να λέει αυτά τα οποία έχουμε κάποιοι άνθρωποι στα μυαλά μας και να μην αποδέχεται μια κατάσταση η οποία οδηγεί σε μια μύρλα ένα τέτοιο τόπο.
1: Εγώ πρέπει να σου πω, Τέρι, ότι προσπάθησα, δεν δοκιμαστικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάω να ενδιαφέρομαι για τον τόπο.
0: Όχι, βέβαια, φαίνεται από τον τρόπο τον οποίο συμπεριφέρεσαι.
1: Να σκέπτομαι έτσι και να καταθέτω τις απόψεις μου όσο μπορώ ακόμα να ονειρεύομαι. Και αυτό που λέω είναι πολύ σημαντικό, όσο μπορώ να ονειρεύομαι. Το επικίνδυνο είναι να σταματήσουν κάποιοι άνθρωποι να ονειρεύονται. Εάν σταματήσει, είναι το τελευταίο στάδιο της παρακμής. Εάν δεν μπορώ να ονειρευτώ, δεν υπάρχει πια μέλλον. Πάντως, όπως και να έχει τα πράγματα, η Ρόδος σήμερα βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο και δεν έχει να κάνει με την πληθυσμιακή αύξηση του τουριστικού προϊόντος.
0: Όχι, βεβαίως.
1: Γιατί πολλοί και πολιτικοί οργίζονται στο άκουσμα φέρουσα ικανότητα. Μα η φέρουσα ικανότητα είναι η σχέση που πρέπει να υπάρχει μεταξύ πληθυσμού και υποδομών.
0: Ναι, υπό μία προϋπόθεση, αγαπητέ Γιώργο, ότι και εγώ περιμένω στοιχεία από τη λεγόμενη φέρουσα ικανότητα.
1: Κάθε
0: διότι μέχρι στιγμής έχει γίνει.
1: Ακούνε τη λέξη.
0: Ναι, ικανότητα, ναι, αλλά στοιχεία.
1: Ξεσπάνε,
0: ναι, πρέπει να βλέπουμε και στοιχεία όμως για αυτά, έτσι. Και δεν είναι και σωστό να μπαίνουμε σε μια διαδικασία να μιλάμε για υπερτουρισμό για ένα νησί το οποίο έχει αυτή την έκταση σεζόν και έχει βεβαίως ακόμη πολλά περιθώρια εξέλιξης.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Εγώ νομίζω, Τέρι, ότι πολλές φορές υπάρχουν κάποιες λέξεις, κλειδιά, τις οποίες ο κόσμος τις έχει παρανοήσει, έχουν γίνει στερεότυπες και χάνει την ουσία που κρύβεται. Και επανέρχομαι στην φέρουσα ικανότητα. Η φέρουσα ικανότητα δεν στερεί από κανέναν τόπο την αύξηση του πληθυσμού της. Δεν στερεί από κανέναν τόπο τα υψηλά κτίρια, άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Δεν στερεί από κανέναν τόπο το νερό του, τα λίμματα. Είναι η σχέση που πρέπει να υπάρχει κάθε φορά με όλα αυτά.
0: Ναι, πολύ ωραία μου τα αναφέρεις τώρα. Και αυτό λέει ότι μπαίνουμε από θέμα σε θέμα και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Δηλαδή, τώρα είπες μια κουβέντα την οποία λέμε καθημερινά. Από το νερό της, την διαχείρισή του, την υδροδότηση και όλα τα σχετικά. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι κιόλας ένα αποτέλεσμα ή μια απόφαση ενός κλειστού κλαμπ κάποιων ερωτών που βρίσκονται μια χρονική περίοδο π.χ. στο ΔΣ της ΔΕΙΑΡ. Έτσι, το ΔΣ της ΔΕΙΑΡ που αποφάσισε για τις άδειες υδροδότησης είναι προσωρινό ΔΣ από αυτά που έρχονται και παρέρχονται, γιατί έτσι είναι η εξουσία. Δεν μπορεί να δεσμεύει ένα τόπο όπως είναι η Ρόδος, ούτε να καθορίζει τις αρχές της εξέλιξης του νησιού. Συμφωνούμε?
1: Συμφωνούμε.
0: Λοιπόν, γιατί κάποιοι νομίζω έχουμε ξεπεράσει, θα πάμε στο αυτό που λέγαμε νωρίτερα, τι είπε τώρα για το καλάμι.
1: Να σου πω κάτι ακόμα, Τέρι, το οποίο εγώ το είχα αλλιώς στο μυαλό μου. Ξέρεις πότε ξεκίνησε ο τουρισμός στη Ρόδο? Εγώ είχα στο μυαλό μου το 1966.
0: Όχι, βέβαια, πολύ νωρίτερα ξεκίνησε.
1: Πολύ νωρίτερα, ακριβώς. Το 1920 ξεκίνησε με έναν τότε συνειδητό στρατηγικό σχεδιασμό. Δηλαδή, όχι ξεκινάμε και πάμε οπουδήποτε, πολύ συνειδητό στρατηγικό σχεδιασμό, έτσι, ο οποίος αξιοποιούσε την ιδιότερη ταυτότητα της Ρόδου, των Δεδεκανήσων.
0: Έτσι, εντάξει.
1: Το 1966 η τουριστική ανάπτυξη συνδέθηκε με τις δημόσιες στρατηγικές, αυτό που έλεγες πριν, με δημόσιες στρατηγικές. Δεν μπορεί, ας πούμε, μικρά νησιά της Δωδεκανήσου όπως είναι η Τήλος, τα οποία έχουν στρατηγική σημασία. Και ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει στρατηγική σημασία με όλα αυτά που συμβαίνουν. Να μην έχουν κάποια επιπλέον προνόμια, ώστε να δώσουν κίνητρα να μένουν άνθρωποι εκεί, να αναπτυχθούν επιχειρήσεις. Λοιπόν,
0: Γιώργο, εγώ δεν είμαι αρχιτέκτονας, αλλά πόσοι από αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν στα δημόσια κοινά έχουν διαβάσει το σχέδιο Δοξιάδη για τη Ρόδο? Πόσοι από αυτούς που συμμετέχουν στα κοινά και θέλουν να γίνουν δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, έχουν διαβάσει το σχέδιο Οξιάδη για να καταλάβουν ποια ήταν η Ρόδος ή αυτό που κάνεις εσύ που επιχειρείς λίγο ιστορικά να ξεκινήσεις από τη δεκαετία του 20 από την πολιτική του Λίθου, έτσι, γιατί επειδή είναι και επίκαιρα αυτά τα ζητήματα, να διαφημίσω και μια εκπομπή, όχι εκπομπή, μια παρουσίαση ενός βιβλίου που είναι για την ερχόμενη Πέμπτη στην αίθουσα του Δικαιωρικού Συλλόγου που έχει να κάνει με την ΑΟΣ, νησιωτικά κράτη, στρατηγικό σχεδιασμό. Να πούμε δηλαδή ότι επειδή είναι και επίκαιρη η δίκη της Λοζάνης, έτσι, ότι αυτό ξεκίνησε επί των Ιταλών όταν αποφάσισαν ότι τα νησιά, όταν τους δόθηκαν τα νησιά μετά τη δίκη της Λοζάνης και αποφάσισαν να ξεκινήσουν την πολιτική του Λίθου που είχε τα λεγόμενα κομμάτια της ανάπτυξης, της αναπτυξιακής δραστηριότητας που ακολούθησε τα προηγούμενα χρόνια. Πόσοι ξεκινάνε από αυτή τη συζήτηση?
1: Ναι. Ισχύει αυτό που λες. Πάντως, οφείλω να παραδεχθώ, μελετώντας όλα αυτά, ότι υπάρχει μια δυσκολία η οποία έχει να κάνει με την εποχικότητα. Δηλαδή, τι σημαίνει εποχικότητα?
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Σε συγκεκριμένους μήνες υπάρχει υπερφόρτωση και κάποιους άλλους, έτσι, τα πράγματα είναι πολύ πιο χαλαρά. Αυτό δηλαδή ότι η Ρόδος βιώνει δύο διαφορετικές πραγματικότητες, είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε εμείς.
0: Ναι, πάντως δεν είναι ίδια κλίμακα όμως, Γιώργο μου. Δηλαδή δεν είναι ίδια κλίμακα, έτσι. Δηλαδή εννοώ, επειδή μπαίνει το θέμα του υπερτουρισμού και για το τι γίνεται στη Βαρκελόνη. Βαρκελόνη όμως είναι στα 50 εκατομμύρια επισκέπτες. 44 και η χώρα μας. Η παλιά πόλη έχει η λεγόμενη Μάγνουμ πλατεία, δηλαδή μεγάλη πλατεία, έναν δρόμο πολύ φαρδί που είναι Σοκράτους και χωράει πάνω στον δρόμο με βάση τις μετρήσεις 15.000 κόσμο. Δεν είναι το ίδιο στενό με την Λίνδο ή με τη Μύκονο, για να μπερδεύουμε τον υπερπληθυσμό και τον υπερτουρισμό, και κάποιοι μας οδηγούν σε μια τέτοια λαθασμένη συζήτηση, έτσι?
1: Όχι, όχι. Υπάρχουν όμως σε διεθνές επίπεδο επιτυχημένα νησιωτικά αναλόγου μεγέθους μοντέλα που μπορούν να μελετηθούν.
0: Ναι, ας κάνουμε ό,τι κάνει η Μαγιόρκα.
1: Ακριβώς. Τα μοντέλα, ξέρεις, που βασίζονται σε έξυπνες υποδομές.
0: Ακριβώς.
1: Έχουμε το AI, έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Οι έξυπνες λοιπόν υποδομές μπορούν να διαχειριστούν τέτοιου είδους προβλήματα. Και έχω πει ξανά δημόσια ότι δεν μπορεί ένα φανάρι το οποίο έχει ρυθμιστεί για το καλοκαίρι να μπορεί να έχει την ίδια λειτουργικότητα το χειμώνα, να κάθεσαι ώρες ατελείωτες στη νεκρή Ρόδου Λίνδου και να περιμένεις να ανάψει ένα πράσινο. Δεν μπορεί ένας δρόμος που σήμερα σε φέρνει μέσα
0: 16,
1: στην πόλη.
0: Επειδή είναι σε μια προσπάθεια που αλλάζουν αυτά τα δεδομένα, έτσι, καλά το αναφέρεις, γιατί τα έχουμε μετρήσει. Με τον Πάνο το Βενέρι έχουμε μετρήσει τα φανάρια ένα προς ένα. 16 φανάρια. Όταν μπαίνεις πλέον μετά τη Τσαμπίκα για να φτάσεις στη Ρόδο. 16 φανάρια που σημαίνει απίστευτη καθυστέρηση. Και δεν έχεις έξυπνα φανάρια τα οποία βλέπουν ότι δεν υπάρχει κίνηση και σου δίνουν την πρόσβαση σε 10 δεύτερα.
1: Και οι δρόμοι, οι οποίοι σε οδηγούν στο κέντρο της πόλης το χειμώνα και μπορείς εύκολα να κατέβεις και να γίνει η πόλη προσβάσιμη, το καλοκαίρι να γίνονται πεζοδρομοί. Να στερούνται τη δυνατότητα κάποιος με το όχημά του να κατέβει στο κέντρο. Δηλαδή, μετάβλητα συστήματα προσαρμοσμένα στις ανάλογες συνθήκες κάθε φορά. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στα κλίματα, το ίδιο μπορεί να συμβεί και στην ενέργεια.
0: Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, έλα να κάνουμε τη συζήτηση στην τηλεόραση που είναι πιο εύκολο να δείξουμε και κάποια δεδομένα.
1: Βεβαίως, με τα χαρά. Λοιπόν. Θέλω πριν κλείσω να πω, με αφορμή βέβαια με τη συζήτηση που είχε με την κυρία Καμά, την αγαπημένη μου Μαρία, ότι η Ρόδος οφείλει να οργανώσει, να μια ιδέα, το Μητροπολιτικό ρόλο στα Δωδεκάνησα. Η ενίσχυση των υποδομών υγείας, της παιδείας, η διασύνδεση με όλα αυτά τα μικρά νησιά, οι μεταφορές, οι ψηφιακές υπηρεσίες και ένα οικοσύστημα γνώσης που να μπορούν να ενισχύουν τη συνοχή αλλά κυρίως την ασφάλεια της νησιωτικής περιοχής. Γιατί να νιώθουμε ότι το Καστελόριζο είναι αποκομμένο?
0: Άστε.
1: Και άλλα, λοιπόν, πολλά, και άλλα πολλά.
0: Πολύ ωραία συζήτηση.
1: Πάντα να σου πω κάτι που μου έκανε εντύπωση. Σε ένα από τα νησιά τα οποία είναι ίδιου μεγέθους και 1.400 τετραγωνικών χιλιόμετρων είναι το Gran Canaria, και η μόνιμη κάτοικη εδώ στη Ρόδο με βάση της τελευταίας καταμέτρησης είναι γύρω στις 130.000. Εκεί είναι 870.000 κάτοικοι στην ίδια έκταση με την Ρόδο και φιλοξενεί περίπου 3 εκατομμύρια επισκέπτες.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχουν διεθνείς.
0: Καλά, εκείνοι βέβαια έχουν το ξέρεις πολύ καλά, εφόσον έχεις πάει, έχουν τη δυνατότητα ότι έχουν καλό καιρό 12 μήνες, είναι τροπικός ο καιρός τους. Έτσι.
1: Για να μην σου πω το ακραίο της Σιγκαπούρης,
0: ναι.
1: Σε μισή έκταση από την Ρόδο, ζουν 6 εκατομμύρια άνθρωποι.
0: Στη Σιγκαπούρη τώρα, μην μου κάνεις τέτοια παραδείγματα. Σιγκαπούρη είναι παγκόσμιο παράδειγμα τώρα.
1: Έφυγα ακόμα πιο μακριά.
0: Λοιπόν,
1: παρά τα αυτά, εγώ θέλω να κλείσω όπως κλείνω στο κείμενο.
0: Έτσι.
1: Επέλεξα να ζω εδώ τερί, γιατί μέσα σε αυτές τις δυσκολίες, το ισοζύγιο δυσκολιών και πλεονεκτημάτων, κερδίζουμε κάτι πολύ σημαντικό, την ποιότητα. Αυτή δεν θέλω να χαθεί. Επέλεξα συνειδητά εδώ να είμαι μακριά από μεγάλα κέντρα υγείας, μακριά από μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, μακριά από μεγάλα κέντρα διασκέδασης, μακριά από οτιδήποτε, γιατί έχω μια ποιότητα και αυτή την ποιότητα δεν θέλω να χαθεί.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο Σάβενα, ευχαριστούμε θερμά. Να είσαι καλά,
1: ευχαριστώ. Και εγώ για τη φιλοξενία.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ
1: καλημέρα,
0: πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά. Μια πολύ όμορφη συζήτηση, μεγάλη συζήτηση που βάζει όλα τα θέματα και τους προβληματισμούς. Εμείς θα κλείσουμε εδώ πέρα. Πάμε.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Σε ένα σύγχρονο χώρο πολιτισμού και γνώσης μετατρέπεται το παλιό νεοκλασικό σχολείο στην καρδιά της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου απέναντι από το παλάτι των Υποτών. Η ριζική ανακατασκευή του ιστορικού κτηρίου που ανήκει στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ολοκληρώνεται με τη χρηματοδότηση, υλοποίηση και επίβλεψη του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε ότι το κτίριο θα αποτελέσει ένα ζωντανό χώρο για πολιτιστικές δράσεις, δημιουργία ιδέες και συναντήσεις. Παράλληλα, ευχαρίστησε το Υπουργείο Πολιτισμού και την Υπουργό Λίνα Μενδώνη για τη συνεργασία και τη στήριξη στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών. 16 ξενοδοχεία και επιχειρήσεις της Ρόδου ανταποκρίθηκαν στην πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδόχων για τη στήριξη του Γενικού Νοσοκομείου. Συνολικά δεσμεύτηκαν να χρηματοδοτήσουν για 3 χρόνια την ενίσχυση 8 γιατρών, 12 νοσηλευτών και 3 τεχνολόγων. Η πρωτοβουλία περνά πλέον στο στάδιο της υλοποίησης, με την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου να προχωρά στην υπογραφή σχετικής σύμβασης με το Υπουργείο Υγείας. Στόχος είναι η ενίσχυση της τελέχωσης και η προσέλκυση απαραίτητου προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Με υψηλές πληρότητες στα ξενοδοχεία συνεχίζεται η τουριστική περίοδος στη Ρόδο και το Σεπτέμβριο με τα ποσοστά να ξεπερνούν το 85%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Official Airline Guide, η αεροπορική χωρητικότητα προς την Ελλάδα αυξήθηκε το Σεπτέμβριο κατά 4,9% σε σχέση με πέρυσι. Για τη Ρόδο θετικές είναι εκτιμήσεις και για τον Οκτώβριο, καθώς οι πληρότητες αναμένεται να παραμείνουν πάνω από 75%. Παράλληλα, οι αεροπορικές συνδέσεις του νησιού θα συνεχιστούν έως τις 10 Νοεμβρίου, ενισχύοντας την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Σε υψηλά επίπεδα αναμένεται να κινηθεί και τον Οκτώβριο η κρουαζιέρα στη Ρόδο, καθώς το πρόγραμμα του λιμανιού περιλαμβάνει περισσότερες από 60 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων. Μάλιστα, σε ορισμένες ημέρες προβλέπεται ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση, με έως και 5 πλοία να καταπλέουν στο λιμάνι. Ερωτήματα για τον τρόπο διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς θέτει η Νέαρχη Ρόδου με αφορμή την εκχώρηση της λειτουργίας των πολιτηρίων σε 27 αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της χώρας. Όπως ανέφερε στο Κόσμος, ο Θανάσης Βυρίνης, μέλος της παράταξης, τίθεται ζήτημα διαφάνειας στη διαδικασία του διαγωνισμού, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε μία μόνο υποψηφιότητα και ζητώντας απαντήσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού και τον ΟΔΑΠ. Υπογράμμισαν ότι τα έσοδα από την πολιτιστική κληρονομιά θα πρέπει να κατευθύνονται στη συντήρηση και προστασία των μνημείων. Την άμεση κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών στις σχολικές μονάδες της Στήλου ζητάει η Δήμαρχος Μαρία Καμά με επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας και τους αρμόδιους φορείς. Όπως επισημάνε στο Κόσμο, στο Γυμνάσιο Λύκειο παραμένουν κενές 2 θέσεις φιλολόγων, ενώ σημαντικές είναι οι ελλείψεις και στην προετοιμασία των μαθητών της 3ης Λυκείου για τις πανελλαδικές. Παράλληλα, κάλυπτες παραμένουν ανάγκη στην παράλληλη στήριξη, ενώ δεν έχει τοποθετηθεί ψυχολόγος στις σχολικές μονάδες του νησιού. Η Δήμαρχος ζητά συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις τοποθετήσεις, υπογραμμίζοντας ότι οι μαθητές της Στήλου λόγω της νησιωτικότητας πρέπει να έχουν ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες με τους μαθητές της υπόλοιπης χώρας. Τον προβληματισμό για το κατά πόσο η Ρόδος μπορεί να συνεχίσει να διαχειρίζεται την αυξανόμενη τουριστική της επιτυχία χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων, θέτει ο αρχιτέκτονας Γιώργος Άβενας. Μιλώντας στο Κόσμο, επισημάνω ότι η διαρκής αύξηση της τουριστικής κίνησης ασκεί όλο ένα μεγαλύτερη πίεση στις υποδομές και στους φυσικούς πόρους του νησιού. Όπως σημείωσε, η επιτυχία ενός τουριστικού προορισμού δεν μπορεί να αποτιμάται αποκλειστικά με βάση τον αριθμό των επισκεπτών και τα έσοδα, αλλά και από το κατά πόσο διασφαλίζεται η ποιότητα ζωής των μόνιμων κατοίκων. Το νησό Σκάλινος ετοιμάζεται να επιστρέψει στα δρομολογιά του μετά από 8 μήνες εκτός υπηρεσίας και περίπου 6 μήνες εργασιών επισκευής και συντήρησης. Μετά και τον 8ο και τελευταίο δοκιμαστικό πλού, το πλοίο έλαβε το πράσινο φως για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών και την έκδοση των πιστοποιητικών ασφαλείας. Εφόσον ολοκληρωθούν τα διαδικαστικά, το πλοίο αναμένεται να αναχωρήσει από τον Πειραιά με προορισμό την Κάλυμνο. Στην προκήρυξη διαγωνισμού για τη βελτίωση του οδικού δικτύου της Καλολίμνου, συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, προχώρησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της περιφέρειας και αφορά βασικές οδικές συνδέσεις του ακριτικού νησιού. Σε 12 μήνες λειτουργία περνά το πυροσβεστικό κλιμάκιο Πάτμου με παράλληλη ενίσχυση σε προσωπικό, οχήματα και εξοπλισμό. Η εξέλιξη προέκυψε μετά από επαφές της Δημοτικής Αρχής με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Από τα μέσα Ιανουαρίου προβλέπεται η ενίσχυση του κλιμακίου με επιπλέον προσωπικό και πυροσβεστικό όχημα. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει από τις 11 έως τις 14 Οκτωβρίου το 29ο Διεθνές Συνέδριο Press 26, με αντικείμενο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτηλείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη, καλώς ήλθατε στη συντροφιά μας. Εδώ είμαστε για μία ώρα. Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Καντιάνου. Γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα, τι
1: καλημέρα,
0: κάνουμε.
1: Καλημέρα μου, δόξα τω Θεώ.
0: Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα.
1: Κατήθηση από θέμα καιρού βέβαια, έτσι.
0: Α, εντάξει, ο καιρός τι είναι μωρέ, καλοκαίρι είναι στην περιοχή μας ακόμα. Εδώ πήρα, μιλούσα χθες με τον φίλο μου τον Ιπποκράτη τον Γκουρούνι. Τι έγινε, του λέω ρε Ιπποκράτη, σου λέω. Και μου λέει, δεν σ' ακούω, του λέω, καλά, έτσι, κοιμισμένος ακούω. Μου λέει, ξέρεις, μόλις γύρισε από το ψάρεμα, κάθε. Α, λέω, εντάξει. Σηκώνει. Λοιπόν, λέω όμορφη μέρα, γιατί το ξέρεις ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της η Ελλάδα ανήκει στην Γερμανία, με στην Γερμανία. Ε, εντάξει. Δεν φαντάζομαι να στεναχωριέστε κάποιοι και να λέτε, όχρε, αυτή η επιτυχία της Ελλάδος μην τυχούν και τη χρεωθεί ο Μητσοτάκης, γιατί ικανούς σας έχω, μέχρι και σε αυτό το σημείο να έχετε φτάσει, να πούμε. Ναι, ικανούς τους έχω πραγματικά ορισμένους.
1: Με το παραμικρό τώρα.
0: Ναι, ακριβώς, στο πιτσφιτήλι. Ούτε να σε ενοχλεί η ελληνική σημαία ελληνόφωνη. Λοιπόν, μεγάλη επιτυχία. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Τώρα έπαιξε πολύ ωραία και ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα,
1: ναι,
0: να ξέρεις.
1: Έπαιξε ωραία μπάλα.
0: Έχασε και ευκαιρίες και τα λοιπά. Η Νόβα τελικά το κάλυψε. Εδώ έχουμε τα 12 σεκόντ, τα οποία είναι ακριβώς το γκολ όπως μπήκε. Λοιπόν, η Ελλάδα, η Ελλαδάρα, η οποία σε όλα τα επίπεδα πραγματικά μόνο ικανοποίηση και ανάταση εθνική, ξέρετε, του φρονήματος φέρνει η όλη πορεία της στο τελευταίο διάστημα. Τώρα βέβαια, εντάξει, κάποιοι ενδεχομένως να στεναχωριούνται, όπως είπαμε, γιατί φοβούνται, ρε παιδί μου, που φτάσαμε, ρε.
1: Τι φόβος
0: το κάθε
1: υπάρχει,
0: τι δηλαδή, να το ερμηνεύουν,
1: Τι φόβος υπάρχει.
0: Ξέρω εγώ, γιατί σου λέει ο άλλος, να τώρα, με τον Καντέμι, τον Γκούλη, να πούμε, έχουμε τέτοιες επιτυχίες. Κατάλαβα, ξέρω εγώ πώς μπορεί να το ερμηνεύσει ο καθένας, να πούμε. Όλα, δηλαδή.
1: Καλά, όλα να τα περιμένουμε.
0: Κάικες λες στο χιλόλι, φυσάς και το γιαούρτι, έτσι λένε, λέει ο θυμόσοφος λαός μας. Λοιπόν, πριν περάσουμε στα πολιτικά μας πράγματα, για να δούμε έτσι κάποια θέματα. Θέλω να πιστεύω πως θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και στην τηλεόραση, όπου θα ασχοληθούμε με το να δούμε τελικά με το Ροδίνη, γιατί αυτό το πόσιμο της Ρόδου, έτσι, ιστορική σημασίας. Εγώ θυμάμαι, ήμουν μωρό παιδάκι πριν 60-65 χρόνια, πόσο πριν ας πούμε, όταν με τους γονείς μου βρισκόμουν μέσα στο Ροδίνη, Βαρκάδα, Βαρκάρης να πούμε, μας έκαμε τις πάπιες δίπλα, και δεν θα το ξεχάσω αυτό το πράγμα. Έψαχνα η αλήθεια για το αρχείο μου να βρω μια φωτογραφία την οποία είχα, και ξέρω, δυσκολεύομαι, δεν τη βρίσκω. Θέλω να πω δηλαδή πώς ήταν κάποια πράγματα πριν από δεκάδες χρόνια και πώς είναι σήμερα, ας πούμε. Εγκατάλειψη. Βέβαια υπάρχει από πλευράς του Δήμου μια προσπάθεια ώστε να εξοραϊστεί η περιοχή, και γίνονται ήδη κάποια έργα. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι σε καλό δρόμο και αν θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα. Θα πάντα βέβαια ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, να τα λέμε. Αλλά θα τα δούμε αυτά στην τηλεοπτική μας εκπομπή. Για να σταθούμε τώρα λίγο στα της ραδιοφωνίας μας και να καλωσορίσουμε τον αγαπημένο μας τον Ιπποκράτη Γκουρούνι. Όπως σου έλεγε Βασίλη χθες, του λέω, τι έγινε ρε Ιπποκράτη, σ' ακούω πεσμένο. Μου λέει, ξέρεις, μόλις γύρισα από το ψάρεμα, πώς πήγαν οι λαγοκέφαλοι, ψαρέψαμε κανέναν ή όχι? Μας την πέσανε, Ιπποκράτη μου.
2: Μας την πέσανε από παντού, και ξηρά και θάλασσα.
0: Έτσι, γιατί εγώ ξέρω ότι πας για τσιπούρες, πας για, ξέρω εγώ, για τι ψάρια.
2: Ήταν και ωραία ψάρια, ήταν και ωραία ψάρια.
0: Τι έβγαλες τελικά, τι έβγαλες?
2: Βγάλαμε ωραίες τσιπούρες, ωραίους αργούς και μερικά φαγκρόπουλα. Ήταν 7-8 κιλά ψαράκια.
0: Μπράβο.
2: Ήταν μια χαρά. Βάλαμε το παλαγαδάκι μας και κάναμε το μπάνιο μας το πρωί στη θάλασσα, υποσυνεφιά και λίγο έτσι ψηλό.
0: Πότε θα τα ρίξεις τη σχάρα πάνω, να μου να τώρα
2: πω. Απόψε.
0: Απόψε
2: θα διευθεί η φαμίλια και θα πάμε.
0: Φαγκρόπουλα, έτσι, πούρες και τα λοιπά. Κάνας λαγοκέφαλος, κυκλοφορούν
2: χιλιάδες. Δεν μπορεί να βγάλει το παραγάδι, για να το βγάλει με τα δυσκολίες. Κόβεται συνέχεια, στο κόβουν συνέχεια.
0: Έτσι, τους μπαγάσιδες.
2: Ναι, είναι Είναι πληγή μεγάλη, πληγή μεγάλη.
0: Πού ψάρεψες, Ιπποκράτη μου?
2: Συγκέφαλο, ανοιχτά της Κεφάλου ήμασταν.
0: Ναι.
2: Ήταν πάρα πολύ ωραίο το μέρος. Είναι η Κέφαλος, είναι ένα πανέμορφο
0: μέρος. Το σκαφάκι σου πού το λιμενίζεται?
2: Συγκέφαλο. Και το βαφούλα και πάμε στο ψαρματάκι μας. Και κάνουμε, περνάμε όμορφα. Δόξα τω Θεώ.
0: Γιατί επαναλαμβάνεις τώρα κάποιες φράσεις, τις λες δύο φορές?
2: Τις επαναλαμβάνω δύο φορές γιατί δεν έχει μείνει τίποτα, διότι μας έχει βαρεθεί και ο Θεός έτσι που πάμε.
0: Έτσι όπως πάμε, ναι. Δεν μου λες πώς είναι η σεζόν μας, εντάξει?
2: Η σεζόν, εντάξει, κόσμος είχε.
0: Καλοκαίρι έχουμε ακόμα, ρε Ιπποκράτη μου. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα ότι στέρεψε να πούμε το πράγμα.
2: Κοίταξε να δεις, είναι μια χρονιά η οποία έχει την παραξενιά της μέσα, ας πούμε, κάτι το οποίο δεν το γνωρίζαμε. Φέρει πει, εκεί που η εστίαση τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν ήταν στα καλά της, παρόλο τη μεγάλη πληθώρα ανθρώπων που ήρθαν και από την Τουρκία ειδικά, η οποία βοηθάει πάρα πολύ την εσωτερική κατανάλωση και ειδικά την εστίαση, ο Σεπτέμβριος ήταν άριστος μήνας, καλύτερος και τον Αύγουστο. Οικονομικά δηλαδή, στην εστίαση ήταν και καλύτερος και από τον Αύγουστο.
0: Τόσο πολύ λες. Εδώ μιλάμε τώρα ότι ο Αύγουστος είναι high season, ας πούμε.
2: Όχι, ο Σεπτέμβριος για την εστίαση.
0: Για την εστίαση.
2: Για την εστίαση ήταν πάρα
0: πολύ. Έρχονται καλύτεροι δηλαδή.
2: Ναι, είναι πιο μεγάλη ηλικία άνθρωποι. Ξέρουν τι θα κάνουν περισσότερο. Είναι ζευγάρια με ένα μωρό. Δεν είναι η οικογένεια που μετράει και το τελευταίο σένσι, διότι υπάρχει δυσκολία στην Ευρώπη γενικότερα με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω, και οι μεγάλες ηλικίες έχουν περισσότερα λεφτά και ξοδεύουν καλύτερα στην εστίαση με καλύτερο τρόπο και
0: τι εθνικότητες τουρίστες έχουμε, ποιοι αποδίδουν περισσότερο?
2: Κοίταξε να δεις, είναι οι πρώτοι οι οποίοι αποδίδουν σε μεγάλο μέρος στην εστίαση είναι οι Τούρκοι.
0: Οι Τούρκοι.
2: Οι Τούρκοι είναι, υπάρχει μόνο ένα, οι οποίοι ξοδεύουν πάρα πολλά λεφτά στην εστίαση, διότι αγαπούν πολύ τα θαλασσινά, το οποίο έχει και κόστος μεγαλύτερο.
0: Βέβαια, και ταιριάζει και το, με το θαλασσινό, πάει και το κρασί, πάει και το ούσο, πάνε όλα.
2: Η Τούρκη έχει δύο, ξέρετε, στην Τουρκία υπάρχουν τρία διαβατήρια, το μπλε, το κόκκινο και το πράσινο. Ανάλογα με ποιο διαβατήριο έχεις, ανάλογα με τέτοια...
0: Για πες μου, τι είναι το μπλε, τι είναι το κόκκινο και τι είναι το πράσινο, για εξήγηση.
2: Για να μην κουράζουμε.
0: Γιατί πολύ. Δεν είμαι, ξέρω, εγώ δεν ανήκω στην κατηγορία αυτών που τα ξέρουν όλα και θέλω να μαθαίνω, κατάλαβες.
2: Ναι, είναι διαφορετικές οι βίζες τις οποίες παίρνει ο καθένας, αν είναι επί Σέγγεν, αν είναι για την εφταήμερη κτλ. Αυτό ακριβώς βοηθάει πάρα πολύ στους ανθρώπους και στα διαβατήρια και στην αστυνομία η οποία κάνει τους ελέγχους πάνω από μία μέρα πιο μπροστά, αλλά γενικότερα οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν παίρνουν τις εφταήμερες βίζες είναι διατεθειμένοι.
0: Εννοείς τώρα ότι την 7ήμερη βίζα είναι το τελευταίο επίτευγμα, το κυβερνητικό δηλαδή, που χωρίς τις ατέρμονες εκείνες διαδικασίες και την χρονοτριβή που χρειάζονταν παλιά.
2: Πρέπει να στείλουν μία μέρα πιο μπροστά, να έχουν κλείσει το ξενοδοχείο τους, να έχουν αριθμό λογαριασμού και κάποιες άλλες λεπτομέρειες στα βιωματικά τους κτλ. Τα οποία αυτοί οι άνθρωποι έρχονται με μεγάλο σκοπό, έχουν σκοπό μέσα τους να περάσουν καλά.
0: Και να ξοδέψουν.
2: Να φάνε, ναι, όταν θες να περάσεις καλά, υποχρεωτικά
0: έλα μου,
2: να ξοδέψεις κιόλας. Να μείνουν σε ένα καλύτερο ξενοδοχείο, να βγουν έξω να φάνε τα κατά αποκλειστικότητα θαλασσινά τους και να ψωνίσουν και από το mini market ή το super market κάποια επιλεγμένα πράγματα τα οποία δεν τα έχουν εύκολα στην Τουρκία.
0: Είναι
2: πάρα πολύ ακριβά.
0: Είναι ακριβά, ναι. Και βέβαια και το αλκοόλ, το οποίο στην Τουρκία είναι λιγουλάκι δύσκολο, ας πούμε.
2: Ναι, είναι, υπάρχει μόνο ένα κατηγορία η οποία ξοδεύει στην εστίαση πολύ περισσότερα. Οι δεύτεροι οι οποίοι έρχονται στην εστίαση είναι οι κεντρικοί Ευρωπαίοι, οι Ολλανδοί, οι Γερμανοί, αλλά περισσότερο οι Ολλανδοί και οι Σκανδιναβοί, οι οποίοι είναι λιγότεροι, αλλά έχουν και στην
0: κοινωνία. Δηλαδή η παράδοση της, του Ολλανδού στην ΚΟ καλά κρατεί, έτσι, υποκράτη μου.
2: Ναι, καλά κρατεί. Καλά κρατεί.
0: Μπήκανε γερές βάσεις τότε από σέναν και από το φίλο μας το Μακαρίτη.
2: Ναι. Μπήκανε γερές βάσεις και καλά κρατεί. Και...
0: Σου το αναγνωρίζουν, αυτό σας το αναγνωρίζουν, αυτό κάποιοι ξέρω εγώ σήμερα.
2: Δεν ξέρω αν το θυμούνται καλά.
0: Αυτό να πει. Μήπως θα το γνωρίζουν.
2: Να το αναγνωρίσουν ή αν θέλουν να το αναγνωρίσουν.
0: Θυμάμαι τον αγώνα που έδινε τότε να πούμε.
2: Το κακό είναι το εξής, ότι δεν το συνέχισαν.
0: Δεν το συνέχισαν. Σταμάτησε και εκείνη η δράση, ρε παιδί μου. Ήταν τόσο ωραία να πούμε τα ποταμόπλια. Πολύ έξυπνη δουλειά γινόταν τότε.
2: Ήταν μια εποχή η οποία δημιούργησε πολύ μεγάλη δύναμη, τουριστική δύναμη, σε βάθος χρόνου φαίνεται ακόμα τώρα, και είναι η τρίτη δύναμη στην ΚΟ, είναι πληθυσμιακά είναι ο μεγαλύτερος χώρος που μπορούν οι Ολλανδοί να έρθουν, συνδυάζοντας το ποδήλατο, τις σχέσεις, την καλή φήμη την οποία έχει. Αλλά δυστυχώς δεν η δημοτική αρχή σήμερα.
0: Ξέρεις πόσα ταξίδια είχα κάνει εγώ, Βασίλη μου, με τον Ιπποκράτη.
1: Κύριε Κουρούνη.
0: Ω, καλά. Τότε πήγαινε να πούμε όλη η ομάδα, να πούμε Ρόδος, ΚΟΣ, χέρι-χέρι. Αν και υπήρχαν βέβαια και κάποιοι που προσπαθούσαν να βγάλουν.
2: Τον Πάπη τον Παλογιαννίδη, τότε που ήταν εκτελεστικό στην Προτούρ.
0: Και έρχονταν μέσα στο κρουαζιερόπλοιο οι tour operators, όπου εκεί πλέον του γινόταν η επίδειξη το ένα το άλλο. Δημιουργείται μία σχέση στενή, φιλική. Του έβλεπα από κοντά, δηλαδή, δεν χρειάζεται να μου τα πει κανείς, τα έχω βιώσει. Γι' αυτό και μιλώ και είμαι κατηγορηματικό. Και έβλεπα έναν άρχοντα Ιπποκράτη, ας πούμε, πραγματικά. Εντάξει, έμπαινε στα μάτια ορισμένων, σαν σκουπιδάκι ήταν στα μάτια κάποιων, έτσι. Οι οποίοι νομίζουν ότι, ξέρεις, με το να έχεις ένα θόκο αυτοδιοικητικό, νομίζουν ότι πιάσανε τον Πάπα, ας πούμε. Κατάλαβες. Ρε, πού πάτε, ρε, πού πάτε, ρε, εδώ μιλάμε. Ρε, Ιπποκράτη, σου θυμίζω τίποτα τώρα από αυτά που λέω.
2: Σου θυμίζω πολλά
0: γελάς. Έχω το συνήθειο αυτά που σκέφτομαι να τα εξωτερικεύω. Να μην τα καταπίνω, γι' αυτό γίνομαι και κακός, να πούμε, πολλές φορές.
2: Αλλά εδώ φτάναμε σε σημείο με τον Πάπη τον Παλογιαννίδη να τους ελέγχουμε όλους όταν τους καλούσαμε σε επίσημα τραπέζια, να δούμε πώς ήταν εντυμένοι.
0: Βρε, να τους λέει ο Μπάμπης, ρε εσείς, πρέπει να πάμε να τους λέει ο Ιπποκράτης, πρέπει να είμαστε παρέα. Δεν μπορούμε να είμαστε χωρισμένοι. Και έβλεπες, ας πούμε, ο Μπάμπης, η παρέα του ήταν ο Μπάμπης ο Παλογιαννίδης, πάντα είχε καλές σχέσεις, να πούμε, με τους παράγοντες, ας πούμε, του τουρισμού της Ρόδου. Οι άνθρωποι γνώριζαν. Όχι κανένα. Εντάξει, από εκεί και πίσω βεβαίως. Δένεται και ανθρώπινα βέβαια και δημιουργούνται φιλικές σχέσεις κτλ.
1: Για το καλό του τόπου, βέβαια.
0: Ναι, μπράβο. Αλλά έβλεπε ότι μπορούσε και κάνανε ωραίο. Ερχόντουσαν κάποια μαϊμούνια, κάτι λιμάνα, που οι οποίοι το βλέπαν, ξέρεις, πολύ κοντόφθαλμα κτλ. Και μόνο προβλήματα δημιουργούσαν.
2: Δεν μπορούσαν να το φτάσουν. Δεν μπορούσαν να το φτάσουν. Εντάξει, αδιαφορούσαν εμείς.
0: Άμα το μπορεί να πούμε.
2: Είχαμε και τη στήριξη πολλών μεγάλων ξενοδόχων της Ρόδου.
0: Τα πήγαινε καλά με αυτούς εδώ, η αλήθεια, όντως. Με τον Μιναήδη, τον Βάσο, βέβαια.
2: Αλλά και πολλοί άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ήταν που βρισκόντουσαν πάντοτε. Και η δημοτική
0: μα και αυτοί σε εκτιμούσαν, πάντα σε ρωτούσαν για το κάθε τι, γιατί είναι γνώστης ο Ιπποκράτης, Βασίλη μου, κατάλαβες.
2: Υπήρχε μια καλή σχέση. Υπήρχε μια καλή σχέση. Δεν έκανε ο καθένας ό,τι ήθελε. Πηγαίναμε πάντοτε με σεβασμό στο μεγάλο όνομα της Ρόδου μπροστά. Παίρναμε αυτό που έπρεπε να πάρει ο καθένας από πίσω. Ξέρεις, σε αυτά τα πράγματα πρέπει να σέβεσαι το τι υπάρχει, το τι έχει, το ποιος είναι ο πιο προβεβλημένος, και αυτό πρέπει να το προωθήσεις. Δεν μπορείς να λες είναι καλύτερος από αυτόν είτε καλύτερος από αυτόν. Πρέπει να είσαι λίγο ταπεινός, να έχεις γνώση και για να πάρεις περισσότερα. Εντάξει, για να πάρεις περισσότερα. Αν αρχίσεις και θες να κάνεις τον έξυπνο σε όλα τα πράγματα και παντού και ή να θες να επιβάλλεις, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα σε αυτό το επίπεδο και σε αυτή την διεθνή κατάσταση, διότι μιλάμε για διεθνή κατάσταση. Έρχονταν κομισάρι της ΕΟΚ, έρχονταν μεγάλη τουροπέρφη, μεγαλύτερη εκδοτική γίνη, έρχονταν εταιρείες τεράστιες όπως η Heineken, όπως ήταν η Albert Heijn, το σούπερ μάρκετ, όπως ήταν πάρα πολλοί, έρχονταν μέσα στα ποταμόπλια και γενικά μας
0: καλούν. Εντάξει, ξέρεις ποια είναι η πλάκα τώρα, Βασίλη. Ήμουνα ένα βράδυ, θυμάμαι, Δεν θα το έλεγα ξενοδοχείο, γιατί ο Ιπποκράτης είχε ολόκληρο χωριό. Λοιπόν, και όπως λοιπόν μου λέει, πάμε, θα φάμε, μου λέει, μαζί το βραδάκι, και όπως μου συστήνει, ας πούμε, ξέρεις ποιος ήταν ο ένας από αυτούς? Ο Γενικός Διευθυντής του ZDF. Ξέρεις τι σημαίνει ZDF? Είναι το εθνικό κανάλι της Τουρκίας, της Γερμανίας.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες, είναι σαν να λέμε το CNN της Αμερικής. Πώς να σου το πω, αδερφό.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Με τέτοιους ανθρώπους είχε νταλαβέρια ο Ιπποκράτης. Άντε τώρα να καταλάβει τώρα ο κάθε κουτόφραγκος, να πούμε, πώς λειτουργούσαν κάποιοι άνθρωποι. Τέλος πάντων, λοιπόν, και πώς χτίστηκε το τουριστικό προϊόν της ΚΟ. Γελάς, αλλά είναι πονεμένο χαμόγελο είναι αυτό να πάρει ευχή να πάρει.
2: Γιατί δυστυχώς δεν ακολουθήσανε τα ανοίγματα που είχαμε κάνει με τα σχολεία εκεί, με τα παιδιά. Με
0: και εγώ όμως κατάλαβα. Το ZDF τώρα τρώει με τον Ιπποκράτη. Μα το ZDF, αυτός βγήκε και παθαίνει κρυολόγινο, να πούμε, το τουριστικό σύμπαν από τη Γερμανία. Αυτός θα στείλει κόσμο. Ποιος θα στείλει?
1: Έτσι.
2: Δυστυχώς.
0: Δυστυχώς.
2: Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, δεν έπιασε λαγοκέφαλο, έπιασε τσιπούρες. Τώρα έχεις τώρα, εντάξει, κρατάς τώρα, έχεις και το καλυμνικό μέσα σου.
2: Άμα
0: δεν υπήρχε και αυτό, λιμόχανα θα πιάνεις τελικά να βγεις στη θάλασσα.
2: Είπαμε σεβασμός στους πρώτους και στους μεγάλους.
0: Σεβασμός σε αυτόν που γνωρίζει το αντικείμενο, το συγκεκριμένο, ο καθένας το είδος του, έτσι.
2: Άμα θέλει να πάρει μπροστά, πρέπει να σέβεσαι τον καλύτερό σου. Δεν γίνεται.
0: Τώρα, βέβαια, οι φίλοι σου οι Γερμανοί τώρα θα στεναχωρέθηκαν, γιατί χθες η Ελλάδα τους πήρε τα σόβρακα μες στη Γερμανία. Εντάξει. Δεν πήρε χαμπάρι. Η Εθνική Ελλάδα για πρώτη φορά στην ιστορία της νίκησε τη Γερμανία. Δεν πήρε χαμπάρι, ρε Ιπποκράτη.
2: Το παρακολούθησα.
0: Αφού το παρακολούθησε.
2: Έβλεπα και τον μπάσκετ πιο μπροστά.
0: Τα βλέπει όλα, έτσι.
2: Τα είδε και το αυτό. Εντάξει, δεν είμαι θειασότης του ποδοσφαίρου, αλλά...
0: εντάξει, εδώ είναι εθνική νίκη. Η εθνική έπαιζε τώρα, εντάξει.
2: Εντάξει, ένα επίπεδο τώρα της εθνικής τώρα εκεί και τα λοιπά. Πανηγύρισαν όλοι με μεγάλη χαρά. Αλλά νομίζω ότι αυτή η ομάδα, αυτά τα παιδιά, τα οποία παίζουν, προφανώς πρέπει να είναι και νέα παιδιά, το ξέρουν το ποδόσφαιρο καλά. Έχουν μια καλή τεχνική κατάρτιση. Βέβαια τώρα η μεγαλύτερη απόδειξη είναι ότι όλοι παίζουν σε ομάδες του εξωτερικού. Και εκεί το ποδόσφαιρο δεν παίζει, δεν είναι...
0: Σημασία έχει ότι είναι Έλληνες, αυτό έχει σημασία. Το ότι είναι Έλληνες και τους έχουν πάρει τους ποδοσφαιριστές, παίζουν, κάνουν καριέρα σε άλλες ομάδες του εξωτερικού. Και οι ομάδες οι ελληνικές έχουν βάλει μέσα, να πούμε, σε δεκάδες τους ξένους.
2: Εξαιρετική βραδιά και μπράβο στα παιδιά και μπράβο στην Ελλάδα και μακάρι πολλές τέτοιες νίκες.
0: Έχει σημασία ότι είναι η πρώτη φορά που νίκησε τη Γερμανία, εντάξει, η Εθνική Ελλάδος. Πολύ σημαντικό αυτό.
2: Μεγάλο πράγμα.
0: Τώρα δεν μου λες τα πολιτικά πράγματα, πώς τα βλέπεις?
2: Όχι καλά.
0: Δηλαδή?
2: Όχι καλά.
0: Λες να κερδίσουν τα ψέκια δηλαδή στην όλη ιστορία?
2: Εγώ έχω μια μεγάλη αντίρρηση με όλη την πολιτική κρίση η οποία υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα. Πρώτο, δεν ξεκινάμε με μια βασική αρχή την οποία δεν τη λέω εγώ, δεν τη λέει εσύ, δεν τη λέει κανένας. Την έλεγε ο Πλάτωνας και ο Σοκράτης. Έλεγε ότι η δύναμη της δημοκρατίας είναι η αντιπολίτευση. Η κολόνα της δημοκρατίας είναι η αντιπολίτευση. Και σήμερα η αντιπολίτευση δυστυχώς δεν είναι αυτή η οποία έπρεπε να είναι. Δεν θέλω να πω εν συνόλου, ούτε θέλω να πω όλους τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μέλη της στις κοινωνιστικές ομάδες. Για όνομα του Θεού, υπάρχουν εξαιρετικές προσωπικότητες, υπάρχουν εξαιρετικοί άνθρωποι οι οποίοι με το λόγο τους βάζουν τη σφραγίδα τους πάνω στην πρόοδο. Αλλά δυστυχώς το ύφος, το μεγαλύτερο ύφος, το οποίο ξεκινάει από τους αρχηγούς και καταλήγει στους μετέπειτά τους, δεν είναι αυτό το οποίο έπρεπε να είναι. Δεν συλλογίζονται σήμερα δυστυχώς στο διεθνές στερέωμα. Τι υπάρχει γύρω μας.
0: Ξέρεις τι γίνεται τώρα, για να κάνουν
2: δεν μπορούν να το συλλογιστούν.
0: Για να κάνουν αντιπολίτευση και για να το παντρέψουμε με το προηγούμενο που λέγαμε, ας πούμε, με την Εθνική Ελλάδα, ας πούμε, και με το ποδόσφαιρο. Μπαίνεις μέσα στο γήπεδο και όταν δεν μπορείς να παίξεις μπάλα, να σταθείς απέναντι στον αντίπαλο σου, αρχίζεις και κλαδεύεις. Μόνο που στην περίπτωση αυτό που ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η αντιπολίτευση, δεν κάνουν κακό τελικά στο Μητσοτάκη. Προσπαθούν να εξοντώσουν, να εξοβελήσουν το Μητσοτάκη από το πολιτικό στερέωμα και τελικά κάνουν κακό στη χώρα, γιατί ειδικά όταν ασχολούνται με ζητήματα εθνικής σημασίας. Εκεί θα έπρεπε να ήταν πιο προσεκτικοί, ρε αδερφέ. Αυτή τη αίσθηση είμαι εγώ, Ιπποκράτη μου. Δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις, ας πούμε.
2: Κοίταξε, είναι ένα πράγμα το οποίο καταρχάς να το πάρουμε και πιο έτσι βαθιά. Δεν είναι μόνο στο επίπεδο του κοινοβουλίου, είναι και, και στους κατατόπους.
0: Επέρασε και στην κοινωνία, το μπολιάσανε πλέον.
2: Η οποία είναι πολύ κακή για την Ελλάδα, πάρα πολύ κακή για την Ελλάδα.
0: Διχασμός, έτσι.
2: Δυστυχώς δεν μπορούν να καταλάβουν ένα βασικό πράγμα. Δηλαδή, αν ξεκινήσεις με μια βασική αρχή της πολιτικής, ο οποίος την πρωτοείται ο μεγάλος ελεύθερος Βενιζέλος, ο οποίος είπε ότι η εξωτερική πολιτική κάνεις με τα συμφέροντα της χώρας σου, όχι με την ιστορία της χώρας σου. Αυτό είναι μια μεγάλη διαφορά. Δηλαδή δεν μπορούμε ακόμα να καταλάβουμε τι. Ότι ο εχθρός του εχθρού μου είναι ο φίλος μου. Δεν ξέρω αν ακούγομαι.
0: Βεβαίως και ακούγεσαι.
2: Ο εχθρός του εχθρού μου είναι ο φίλος μου. Ακόμα αυτή την αρχή δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Και εγώ πονώ για τους ανθρώπους και εγώ...
0: Αναφέρεσαι τώρα στο Ισραήλ προφανώς, αν σε ερμηνεύω
2: αυτό είναι, σήμερα αυτό είναι το οποίο μας καίει. Είναι αυτό το οποίο ξοδεύουμε, για το οποίο ξοδεύουμε δισεκατομμύρια. Ξοδεύουμε από το στέρημα, το ελληνικός λαός ξοδεύει πάρα πολλά δισεκατομμύρια. Είναι πολύ εύκολο να θες να τα κάνεις σχολεία και νοσοκομείο. Και ποιος δεν το θέλει. Πώς θα τα διατηρήσεις ελεύθερα όμως?
0: Όταν δεν είσαι ασφαλής.
2: Η ελευθερία, η περηφάνεια σου, το ήθος σου, η ιστορία σου, όλα κρίνονται από την ελευθερία του κράτους σου, του έθνου σου.
0: Έχει κόστος υψηλό.
2: Πρέπει να το προστατεύσεις σήμερα, δυστυχώς. Δυστυχώς πρέπει να το προστατεύσεις. Αλλά δεν είναι και σημερινό φαινόμενο. Πάντοτε υπήρχαν πόλεμοι. Και πάντοτε θα υπάρχουν πόλεμοι. Λοιπόν, δεν γίνεται. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που το καθορίζουμε. Θέλετε να πείτε ότι το κάνει η Αμερική, θέλετε να το πείτε ότι το κάνει η Ρωσία, θέλετε να το πείτε ότι το κάνει η Κίνα. Όποιος και αν το κάνεις, δεν μπορείς εσύ να το επηρεάσεις. Αυτό που πρέπει να κάνεις εσύ σήμερα είναι να προστατεύσεις την πατρίδα σου αντιοτρόπως. Όχι μόνο μέσω των όπλων, αλλά γενικότερα με την καλή λειτουργία του κράτους σου, της δημοκρατίας σου, στο σημείο το οποίο θα σου επιτρέπεται πάντοτε, αλλά και βασικά. Ο κάθε τόπος έχει υποχρέωση να κρατάει αυτές τις ελευθερίες που είναι κομμάτι σου στο υψηλότερο σημείο. Δυστυχώς. Και δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό ακόμα. Πετάμε παρόλες και πείθουμε τον κάθε ένα. Ο ένας να λέει βάζουμε φωτιές, βάζει φωτιές λέει για να βάλουμε ανεμογεννήτριες. Ο άλλος λέει τι να πρωτοπώ τώρα, τι να πρωτοπώ. Δηλαδή στο φινάλε, δηλαδή ακούς τέτοια πράγματα. Ο άλλος να λέει κουπόνια, βάζει κουπόνια λέει για να πάρουν να ψωνίσουμε βενζίνες. Και όλες οι άνθρωποι διεκδικούν τώρα την κυβέρνηση.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Να κυβερνήσουμε τον τόπο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται.
0: Να σε καλά, Ιπποκράτη μου, σε ευχαριστώ.
2: Από την άλλη μεριά να έχεις ένα κόμμα το οποίο να βγαίνει στις δημοσκοπήσεις δεύτερο και να μην έχει ξεχάσει ούτε καν αυτό το ελληνό του παρελθόν.
0: Ξαναπέστω.
2: Δεν μπορείς να... Τι να πεις τώρα από εδώ και πέρα.
0: Και να έρχεται τώρα το Πασόκ ειδικά και να λέει ότι, δηλαδή, γιατί δεν το λέει επισήμως, αλλά το λένε στελέχη του χωρίς να υπάρχει διάψευση από την άλλη μεριά. Το βέβαιο είναι ότι δεν θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, με τίποτα πήρε, είναι και καταστατική, ας πούμε, απόφαση του συνεδρίου. Αλλά να συγκυβερνήσει με το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ που ήθελε να τους βάλει φυλακή, δηλαδή φτάνεις πια σε ένα σημείο τρέλας και λες, ρε παιδί μου, εδώ σταμάτησε να λειτουργεί η λογική. Σηκώνει κανείς τα χέρια ψηλά. Χώρια δε του ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά.
2: Δεν υπάρχει λογική. Δεν υπάρχει πρόοδος κατά αυτόν τον τρόπο τον οποίο εσύ πηγαίνουν, διότι δεν μπορείς να λειτουργήσεις κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι πολλά τα αγκάθια, είναι πολλά τα δύσκολα σημεία. Είναι η διεθνής κατάσταση η οποία σήμερα δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Εδώ πλέον η ΕΟΚ σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η παγκόσμια κοινότητα δεν λέει χαμηλώστε τις τιμές του πετρελαίου για να συνεχίσουμε να ξοδεύουμε πετρέλαιο. Λέει, δημιουργήστε πολιτικές για να διώξετε τον κόσμο από την κατανάλωση του πετρελαίου.
0: Ακριβώς.
2: Είναι μια άλλη θεωρία.
0: Ακριβώς.
2: Ακριβώς. Είναι μια άλλη θεωρία.
0: Και όταν η Ελλάδα έχει την ευλογία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις πολεμάμε, την πολεμάμε αυτή εδώ την δυνατότητα την οποία έχει η χώρα. Κατάλαβες.
2: Είναι, κοίταξε, είναι
0: λάθος. Σε λίγο θα σου έρθει το...
2: Όταν κάθε κυβέρνηση βγάζει ένα σωστό πράγμα, όταν βγάζει μια σωστή αρχή, να την κυνηγάει η αντιπολίτευση, γιατί το έκανε αυτή η παράταξη.
0: Υποκράτη μου.
2: Δεν το κυνηγάει δηλαδή γιατί αν είναι σωστό ή λάθος.
0: Εσύ το ξέρεις.
2: Κυνηγάει ποιος το βγάζει.
0: Εσύ το ξέρεις, αλλά δεν ξέρω αν το ξέρει ο κόσμος. Σε λίγο έρχεται στο νησί του Ιπποκράτη, την ΚΟ, απευθείας στο καλώδιο που θα φέρνει το ηλεκτρικό ρεύμα από πάνω, από την Αθήνα, από τη στερεά, από την υπηρετική Ελλάδα. Μιλάμε κόστος 3 δισεκατομμυρίων. Και αυτό το οποίο θα

0: Εκατομμύρια έργο είναι αυτό και δεν το αναφέρει κανείς.
1: Σήμερα το κάνει αυτή η κυβέρνηση αυτό το έργο. Ωραία. Όλοι πρέπει να πούμε ένα μπράβο.
0: Μα δεν το ξέρει ο κόσμος και δεν λέει.
1: Εγώ θα σου πω και το άλλο. Αύριο είναι μια άλλη κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, που κάνει ένα αντίστοιχο έργο. Πάλι όλοι πρέπει να πούνε μπράβο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορεί σε αυτά τα πράγματα να υπάρχουν αντιρρήσεις και αντιθέσεις για το τίποτα. Εντάξει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Μα, πραγματικά δηλαδή, γι' αυτό λέμε, δεν ξέρω τι μέλλον μπορεί να έχει αυτό. Πάντως να σου πω κάτι, υποκράτη μου. Άγιο έχουμε, και, έχουμε σωθεί και φτάσαμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, έτσι. Άγιο, πραγματικά Άγιο έχουμε. Και αρχίζω πλέον για πολύ σοβαρά να σκέφτομαι ότι είμαστε κατώτεροι των περιστάσεων ως ελληνικός λαός. Και αυτά τα οποία
1: είναι
0: λέμε.
1: Εάν σήμερα αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κατάσταση, είναι να λέμε ένα δόξα τω Θεώ, όχι μια φορά, όχι δύο φορές, να λέμε, το λέμε 100 φορές, που μπήκαν μια 400 στη μέση.
0: Μπράβο, γιατί αλλιώς θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα με τους γειτονές μας.
1: Πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά. Σε αγαπάμε πολύ, Υποκράτη μου. Την καλημέρα μας. Ευχαριστώ
1: καλά,
0: πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Γεια μας. Γεια. Νίκος Έργης, καλή σου μέρα, Νίκο μου.
2: Καλημέρα σας. Άκουγα τη συνέντευξη για την αντιπολίτευση. Από τότε που άρχισε να υπάρχει τηλεόραση στην Ελλάδα, η ασπρόμαυρη, θυμάμαι κάποια βιντεάκια που υπάρχουν ακόμη στο YouTube του Κωνσταντίνου Καραμαλή να μιλάει στα μέσα του 70 προς τα τέλη και να λέει για την αντιπολίτευση ότι καταφεύγει στη δημαγωγία όποιος είναι στην αντιπολίτευση, όποιος είναι, δηλαδή μη εξαιρώντας ουσιαστικά και το κόμμα του προφανώς. Mm-hmm. Η αντιπολίτευση στην Ελλάδα ήταν πάντοτε κατώτερη των περιστάσεων. Απλώς σήμερα μπορούμε και το βλέπουμε σε μεγαλύτερη έκταση επειδή υπάρχουν πλέον τα social. Παλαιότερα δεν εκτίθενταν τόσο πολύ και απευθύνονταν σε ένα κοινό το οποίο ήταν αγράμματο. Είχε ένα λαό που είχε στις αρχές του 70 40% στον πρωτογενή τομέα ασχολούμενος, δηλαδή εργαζόταν. Οπότε δεν καταλάβαινε τι γινόταν τότε γενικώς διεθνώς. Σήμερα καταλαβαίνει πολλά περισσότερα, αλλά παρόλα αυτά είναι αυτό που είπες, αρκετά κατώτερος των περιστάσεων. Βλέπουμε όμως συνολικά τι κάνει η αντιπολίτευση και παραμένει κατώτερη των περιστάσεων. Και φαίνεται καθημερινά από αυτά που λέει και από αυτά που κάνει. Αυτά όμως τα περισσότερα που λέει και κάνει δεν αντέχουν στην έρευνα. Ο Έλληνας πλέον μπορεί πάρα πολύ απλά, έχει τα εργαλεία, έχει το ίντερνετ, να διασταυρώσει αν αυτά που του λέει ισχύουν. Και εδώ ερχόμαστε στην παθογένειά του. Μόλις το 10% θα κάνει μια στοιχειώδη έστω έρευνα να δει αν αυτό που του λέει κάποιος από την αντιπολίτευση ή οποιαδήποτε είδηση κυκλοφορεί και φαίνεται και κάπως τραβηγμένη, θα κάνει τον κόπο να δει αν είναι πραγματικότητα. Οπότε εδώ που είμαστε έτσι όπως ζούμε, ο Θεός έχει βάλει το χέρι του, δεν μπορώ να δώσω άλλη εξήγηση, πραγματικά τα πράγματα είναι έτσι ακριβώς. Ζούμε επειδή μας έκατσαν οι συγκυρίες.
0: Ακριβώς.
2: Και τέλος πάντων υπάρχει ένα κομμάτι συμπαγές, έχει διαμορφωθεί, το οποίο διαμορφώθηκε από τη γνώση, από την τεχνολογία, το οποίο ξεχωρίζει πλέον κάποια πράγματα από αυτά που λέει η αντιπολίτευση, η οποία αντιπολίτευση μόνο δημαγωγεί φανερά όμως τώρα και τελικά υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο ψάχνει κάτι περισσότερο και λέει δεν θέλω να ξαναγυρίσω στην προηγούμενη κατάσταση, δεν θέλω να εξαπατηθώ με τον ίδιο τρόπο και να χάσω και αυτά τα λίγα έστω που έχω. Ενώ από την άλλη πλευρά έχεις μια αντιπολίτευση που μπορεί να τάξει τα πάντα. Δηλαδή σου λέει για προγράμματα, για σπίτια για κάθε Έλληνα, ότι σου παίρνουν το ρεύμα τζάμπα, οι Βούλγαροι το πουλάνε πίσω.
0: Τέτοια το τι ακούμε.
2: Τρελό.
0: Το τι ακούμε.
2: Αυτά τα βλέπεις και μπορείς να πας να το αντιπαραβάσεις.
0: Και ειδικά
2: Google,
0: να δεις τελικά αν έχουν βάσει ή όχι.
2: Και το θέμα είναι ότι παρότι ανατρέπεται αυτό με στοιχεία, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που αμφισβητούν τα στοιχεία. Δεν φτάνει ότι δεν κάνανε έρευνα να δουν τι ισχύει, ότι η Ελλάδα από το 2024-2025 και φέτος θα κάνει ρεκόρ φέτος παραγωγής και εξαγωγών. Μπορεί να φτάσει το 1 δις, το 1 δις εις πράξεις, το ισοζύγιο 1 δις υπέρ μας, δηλαδή αφαιρώντας τις εισαγωγές μας. Θα πάρουμε ένα δις, θα πάρει η Ελλάδα, έστω οι εταιρείες, οποιοςδήποτε ρε παιδί μου, θα πάρει από την εξαγωγή ρεύματος στο τέλος του χρόνου, όπως φαίνεται. Παρόλα αυτά,

0: είναι σε μια κατάσταση μιζέρειας και αναπολούν κάποιες εποχές που αγοράζαμε ρεύμα και πληρώνουμε 400-500.
1: Μα εδώ βγαίνει τώρα ο Τσίπρας και μιλάει για την ΔΕΗ. Όταν η ΔΕΗ στα χρόνια του, ξέρουμε πού βρισκόταν η μετοχή της ΔΕΗ και πόσο κοστίζει σήμερα, πόσα δισεκατομμύρια.
0: 1,3 ήταν. 1,3.
1: Δηλαδή ξεδιάντροπος ο άνθρωπος. Δεν έχει πρόβλημα να πει δηλαδή οτιδήποτε.
0: Το ίδιο πρόγραμμα είναι ακριβώς το πρόγραμμα του 2022-2023. Έχω το έντυπο. Ακριβώς το ίδιο. Επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ. Εγώ να πω ότι έχεις δίκιο, γουστάρεις να την επανακρατικοποιήσεις. Μπορείς να την αγοράσεις αυτή τη στιγμή τη ΔΕΗ. Δηλαδή έχεις αυτά τα λεφτά.
1: Χρηματιστηριακά σήμερα η ΔΕΗ ξέρεις στα πόσα δισεκατομμύρια.
0: Δηλαδή ξέρεις, είναι πολύ εύκολο να πεις ότι εγώ την επανακρατικοποιώ. Πώς θα το κάνεις,
1: πώς
0: με
1: θα
0: ένα νόμο, με ένα άρθρο. Οι άλλοι που έχουν μετοχές τι θα κάνουν, θα σου πούνε «Α, ωραία, σου δίνουν τις μετοχές».
1: Τίποτα, παιδάκι μου, κοροϊδεύουν τον κόσμο απλώς. Αυτά που, αυτό το λέει και ο Πολάκης, αλλά ο Πολάκης μπορεί να το πιστεύει. Αλλά γι' αυτό είναι και ο Πολάκης. Αλλά να το λέει τώρα ο Ριμπρέντ, πώς το λένε, ο Ριμπράντ. Ρε τι πάθαμε.
0: Όλα μπορείς να τα αγοράσεις. Θέλεις πίσω να πάρεις τους δρόμους που έχεις δώσει ΔΕΗ. Ωραία. Τι θέλεις, την Εγνατία, την Εθνική Οδό, Ιωνία Οδό, ό,τι γουστάρεις. Θέλεις να πάρεις πίσω το αεροδρόμιο, στα Σπάτα, οπουδήποτε. Αγόρασε το. Θέλεις τον ΟΤΕ. Πήγαινε δες πόσο κοστίζει ο ΤΕ, 6-7 δισεκατομμύρια πόσο. Μαγιά σου, πήγαινε πάρτο.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πότε θα κάνεις απόσβεση, ποτέ.
1: Όταν ο Ριμπράντερ ήταν αυτός ο οποίος, πρόσεξε να δεις, ιδιωτικοποίησε. Βεβαίως, στο νερό. Την αντίστοιχη, όπως έχουμε στη Ρόδο, τη ΔΕΙΑΡ, της Θεσσαλονίκης. Το θυμάσαι αυτό, Νίκο?
0: Ναι, νόμο του 2010.
1: Ναι, το κατάλαβες τώρα γιατί. Και βγαίνουν σήμερα λοιπόν όλοι αυτοί οι οπαδοί του και λένε «Α, ο Μητσοτάκης θα ιδιωτικοποιήσει το». Ρε παιδί μου, είναι...
0: Τους βάζεις να διαβάσουν την απόφαση του ΣΤΕ που έλεγε μέχρι πότε πρέπει να επιστραφούν οι μετοχές στο δημόσιο, γιατί ήταν απόφαση του ΣΤΕ. Και αυτοί συνέχιζαν να κάνουν συναυλίες και πολύ γνωστοί με πλόκανα, από τους γνώριζα 35 χρόνια, με πλόκανα τους έλεγα «Πού πάτε στις συναυλίες, τι κάνετε, θα επιστρέψουν πίσω οι μετοχές με απόφαση του ΣΤΕ, η οποία μετοχοποίηση έγινε με νόμο».
1: Δεν μου λες, δεν έχουμε Άγιο όταν με τέτοιο λαό καταφέραμε σήμερα η Ελλάδα να βρίσκεται στο επίπεδο που βρίσκεται.
0: Ακριβώς, ξέρεις ποιο είναι το εντυπωσιακό, ότι σε αυτούς τους ανθρώπους που απευθυνόμουν ήταν άνθρωποι ΠΕΠΣΕΝΟΥ, πανεπιστημιακή.
1: Έλα, μη μου λες τέτοια.
0: Να ήθελε τυφλής και να λες, να του δίνεις το νόμο, νόμο Στάρι του 2016, τρένα, λιμάνια, αεροδρόμια, νερό, ξέρω εγώ τα πάντα, και να είναι σε μια θέση τέτοια, διανοητικά, λόγω του βλαμμένου θυμικού που λέω, λόγω συναισθημάτων, και να μην αποδέχονται αυτή την πραγματικότητα. Αυτό είναι το τραγικό. Δεν υπήρχε ορθολογισμός αυτό που κάνανε. Απλώς δεν γούσταραν, επειδή μου είχαν στο μυαλό τους δεν ξέρω τι, αλλά αυτό κατέληγε στην αυτοκαταστροφή.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, όλες αυτές οι ιδέες, το να προσπαθείς να καταστρέψεις κάποιον, ενώ υποτίθεται ότι είσαι μορφωμένος άνθρωπος και βλέπεις ότι υπάρχει αυτό το φεκ, υπάρχουν αυτές οι αποφάσεις, και εσύ δεν το αποδέχεις αυτό, μετά καταλήγεις στην αυτοκαταστροφή, η οποία δεν θα με πείραζε προσωπικά, αν δεν έπληκε και εμένα. Δηλαδή, αν θέλεις να κάνεις τη ζωή σου όπως θέλεις, ωραία, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά οι αποφάσεις του, αυτού του ανθρώπου, με την ψήφο του, με οτιδήποτε, στρέφεται κατά των υπολείπων, δηλαδή θα την πληρώσουμε όλοι. Αυτό είναι που με κάνει έτσι και είμαι έτσι όπως είμαι και σκέφτομαι και μιλάω. Αλλιώς δεν θα μιλούσα καθόλου. Αν δεν με επηρέαζε, δεν θέλω να σώσω πραγματικά κανένα.
1: Λοιπόν, και θα μου πει κάποιος, ρε παιδιά, πάλι με τον ΣΥΡΙΖΑ και με τον Τσίπρα, αυτός ανήκει στην ιστορία, στο παρελθόν. Ναι, αλλά έρχεται δεύτερο κόμμα και αυτός τώρα ταινίζει το μέλλον στη λογική, ξέρεις, αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οπότε είναι εν δυνάμει, ας πούμε, κάποια στιγμή και υπόψη, ναι, εν δυνάμει πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Εκ νέου, ο Ριμπράντερ, έτσι. Λοιπόν, πρόσεχε τώρα. Τι γίνεται λοιπόν τώρα? Έβλεπα τις προάλλες, πότε ήταν, προχθές το Σάββατο ήταν, πότε ήταν, την Παρασκευή, έβλεπα τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Και τον έβλεπα με, ξέρεις, με ένα στυλάκι χιλίων καρδιναλίων, σαν γύφτικο σκεπάρνη, ας πούμε, να στέκεται και να καμαρώνει για το ότι το Πασόκ παρουσιάζει μια ελαφρά, ας πούμε, ανωδική πορεία, 0, τόσο μιας μονάδας, ενώ αντίθετα από την άλλη μεριά ο Τσίπρας έχει μια πτώση μιας-δύο μονάδων. Μα αυτό οφείλεται στο ότι τον παίζει μαντουμάν η Νέα Δημοκρατία. Κάτι αδόνιδες, γεωργιάδιδες να πούμε, που
0: δικαίως,
1: ακριβώς, αυτοί αποδομούν το Τσίπρα να πούμε. Και αυτοί οι άχρηστοι τώρα, τύπου Αδρουλάκη, οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα, απολαμβάνουν το γεγονός ότι άντε, σου λέει, ελπίζομαι να πάρουμε τη δεύτερη θέση, δεν αναγνωρίζουν την προσπάθεια, αλλά θέλουν όμως να συγκυβερνήσουν με αυτό. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι. Έλα Νίκο.
0: Και μάλιστα τους λες, παιδιά, για πείτε μου τη λογική της συγκυβέρνησης μεταξύ σας, να κάνετε κάτι μεταξύ Πασόκ και
1: Τσίπριζα, πώς το λες.
0: Τσίπριζα, που τον λέω.
1: Ναι.
0: Εάν προσθέσουμε, λέω, τα ποσοστά σας, δεν κάνετε ούτε τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή που είναι 30 και κάτι μετά από 7 χρόνια. Εάν προσθέσουμε τα ποσοστά σας, δεν φτάνετε
1: και... Πρέπει να προσθέσουμε και του τρίτου κόμματος για να πιάσουμε τον πρώτο.
0: Και τους λες, αυτό δεν γίνεται, δεν βγαίνουν οι αριθμοί σε αυτό που λέτε. Καταρχήν να το πάρουμε ότι δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Δεν τους ενδιαφέρει.
1: Δεν τους ενδιαφέρει.
0: Δεν τους ενδιαφέρει. Συνέστημα μονάχα, να αυτό είναι έτσι. Δηλαδή το γυρίζουν μετά σε προσωπικό και στα μυθεύματα που ακούνε θα σου πούνε ό,τι βλακεία μπορούν να φανταστούν και έχουν διαβάσει. Να αυτή η οικογένεια κυβερνά και μας έχει κάνει κακό. Δηλαδή
1: αυτό μάθα,
0: τίποτα.
1: Ναι.
0: Από το τίποτα, να πεις πες μου ένα κακό, από το όμως τίποτα. Σου λέει συναισθηματικά έτσι, δεν πρέπει να κυβερνάνε.
1: Εν τω μεταξύ, Νίκο, παίζουν και άσχημο, πολύ βρώμικο ρόλο κάποια κανάλια. Βλέπω παραδείγματος χάρη Μαζονάκι, Μαζονάκι, Μαζονάκι και το πάνε γύρω-γύρω, το φέρνουν το Μέγκα, το Σταρ, δηλαδή το κανάλι του Μαρινάκη, το κανάλι του Βαρδίνο Γιάννη, γύρω-γύρω, να το ρίξουν και τελικά ότι φταίει η κυβέρνηση για το ότι πέθανε ο Μαζονάκης. Βγαίνει ο Βελόπουλος, του θεωρεί είναι δολοφονία, φταίει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση. Καταλαβαίνει. Τώρα. Δηλαδή είναι άθλιοι ρε παιδί μου, πού το πάνε το πράγμα
0: συμβεί,
1: να πούμε.
0: Για οτιδήποτε θα συμβεί φταίει η κυβέρνηση. Γίνεται ένα τροχαίο, φταίει η κυβέρνηση. Οτιδήποτε τρελό γίνεται φταίει η κυβέρνηση. Από τύχη ζούμε, εντάξει, φταίει η κυβέρνηση. Εντάξει, φταίει. Πες μου τι θα έπρεπε να κάνει, να έχει για κάθε άνθρωπο που μας να έχει έναν επιτηρητή κυβέρνηση πάνω από την
1: πάλι,
0: για να μην κάνουμε χαζομάρες. Αυτό δεν βγαίνει, γιατί τους ζητούσα για κάποιους, τους λέω ρε παιδιά, αν χρειάζεται να μην έχουμε εμείς την ατομική μας ευθύνη για οτιδήποτε κάνουμε, θα πρέπει δίπλα μας όταν οδηγούμε, όταν κάνουμε τη δουλειά μας, να έχουμε κάποιον κρατικό υπάλληλο να μας επιτερεί. Αυτό είναι αδύνατο. Γιατί θα χρειαζόμαστε άλλους τόσους, θα φέρουμε εξουγήινους. Για να κάνουν τι?
1: Δεν μου λες τώρα Νίκο μου, είναι σοβαρό κόμμα τελικά το ΠΑΣΟΚ σήμερα ή ήτανε παλιότερα? Γιατί τώρα αρχίζω να αναθεωρώ κάπια πράγματα, ας πούμε.
0: Δεν είναι με όλη την τακτική. Κόμμα, είναι και διχασμένο πάρα πολύ.
1: Είναι και διχασμένο. Πώς θα συγκυβερνήσει λοιπόν με αυτό το κόμμα η Νέα Δημοκρατία, αν δεχθούμε ότι κάνει, ξέρω εγώ, κυβίστηση ο Αδρουλάκης, ή αν φύγει ο Αδρουλάκης και έρθει μια η Διαμαντοπούλου, λέμε τώρα, ή ο Γερουλάνος στην αρχή.
0: Για να είναι βιώσιμο το ΠΑΣΟΚ έτσι σαν κόμμα συγκυβέρνηση για να κολλήσει π.χ. στη Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει ο Δούκα καταρχήν να διαγραφεί και όλοι όσοι έχουν σχέση γύρω από το Δούκα. Δηλαδή έχει όμως το σθένος ο Ανδρουλάκης να πει το Δούκα μέχρι εδώ σε ανέχθηκα, μας έχει πάει τέρμα αριστερά, έχουμε ξεπεράσει και ενταρξία.
1: Μα δεν φταίει ο Δούκας, ο Ανδρουλάκης, αυτός,
0: ναι, ακριβώς.
1: Ο Δούκας τι είναι, ένας δήμαρχος είναι.
0: Ναι, δεν έχει το στένος να του πει φτάνει αγόρι μου, μέχρι εδώ εντάξει. Από εδώ και πέρα είμαστε ΠΑΣΟΚ, είμαστε ένα αστικό κόμμα, δεν θα συλλάβεις τον Νετανιάχου εσύ. Εδώ δεν το έκανε ούτε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Εσύ θα συλλάβεις τον Νετανιάχου. Αυτά δεν γίνονται. Οπότε τον αφήνει και είναι σε μια κατάσταση μόνιμης με κολλημένης βελόνας μεταξύ φθοράς και αυταρχίας και περιμένει αυτό που είπες, ότι η Νέα Δημοκρατία να κάνει τη βρώμικη δουλειά για να πανηγυρίσει να λέει ότι είμαστε δεύτερο κόμμα.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Αυτό. Ναι. Τίποτα περισσότερο.
1: Και τελικά, όπως έκανε το Ισραήλ τη βρώμικη δουλειά κατά του Ιράν, έτσι, για να σωθεί, να πούμε, η Ευρώπη και ο δυτικός κόσμος από τα πυρηνικά.
0: Ναι, του Ιράν. Περιμένουν όλοι και μετά να λέμε, να καταδικάζουν.
1: Και μετά αρχίζουν το αντίθετο, ακριβώς.
0: Μετά με τον άνθρωπο να λέμε και να κοροϊδευόμαστε, δεν θα υπήρχε σαν άνθρωπο με αυτά που θα γινόταν.
1: Να σε καλά, Ρενικό. Κράτα, πραγματικά σε θαυμάζω, γιατί είσαι και του λιμανιού και του σαλονιού άνθρωπος.
0: Παίρνουν την ανάλογη απάντηση. Όσοι φέρουν τα ανάλογα, παίρνουν την ανάλογη απάντηση. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Είσαι και του λιμανιού και του σαλονιού.
0: Εντελώς.
1: Φιλάκια, καλή σου μέρα. Δώσε φιλάκια στα ψέκια.
0: Φιλάκια, ψέκια.
1: Άντε, γεια μας. Εδώ τελειώνουμε, κυρίες και κύριοι. Φιλιά σε όλους σας. Αλλά πάντα, Βασίλη, να θυμόμαστε.
2: Παιδεία πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
1: Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας, φίλοι μου.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Σε ένα σύγχρονο χώρο πολιτισμού και γνώσης μετατρέπεται το παλιό νεοκλασικό σχολείο στην καρδιά της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου απέναντι από το παλάτι των Υποτών. Η ριζική ανακατασκευή του ιστορικού κτηρίου που ανήκει στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ολοκληρώνεται με τη χρηματοδότηση, υλοποίηση και επίβλεψη του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε ότι το κτίριο θα αποτελέσει ένα ζωντανό χώρο για πολιτιστικές δράσεις, δημιουργία ιδέες και συναντήσεις. Παράλληλα, ευχαρίστησε το Υπουργείο Πολιτισμού και την Υπουργό Λίνα Μενδώνη για τη συνεργασία και τη στήριξη στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών. 16 ξενοδοχεία και επιχειρήσεις της Ρόδου ανταποκρίθηκαν στην πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδόχων για τη στήριξη του Γενικού Νοσοκομείου. Συνολικά δεσμεύτηκαν να χρηματοδοτήσουν για 3 χρόνια την ενίσχυση 8 γιατρών, 12 νοσηλευτών και 3 τεχνολόγων. Η πρωτοβουλία περνά πλέον στο στάδιο της υλοποίησης, με την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου να προχωρά στην υπογραφή σχετικής σύμβασης με το Υπουργείο Υγείας. Στόχος είναι η ενίσχυση της τελέχωσης και η προσέλκυση απαραίτητου προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Με υψηλές πληρότητες στα ξενοδοχεία συνεχίζεται η τουριστική περίοδος στη Ρόδο και το Σεπτέμβριο με τα ποσοστά να ξεπερνούν το 85%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Official Airline Guide, η αεροπορική χωρητικότητα προς την Ελλάδα αυξήθηκε το Σεπτέμβριο κατά 4,9% σε σχέση με πέρυσι. Για τη Ρόδο θετικές είναι εκτιμήσεις και για τον Οκτώβριο, καθώς οι πληρότητες αναμένεται να παραμείνουν πάνω από 75%. Παράλληλα, οι αεροπορικές συνδέσεις του νησιού θα συνεχιστούν έως τις 10 Νοεμβρίου, ενισχύοντας την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Σε υψηλά επίπεδα αναμένεται να κινηθεί και τον Οκτώβριο η κρουαζιέρα στη Ρόδο, καθώς το πρόγραμμα του λιμανιού περιλαμβάνει περισσότερες από 60 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων. Μάλιστα, σε ορισμένες ημέρες προβλέπεται ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση, με έως και 5 πλοία να καταπλέουν στο λιμάνι. Ερωτήματα για τον τρόπο διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς θέτει η Νέα Ρόδου με αφορμή την εκχώρηση της λειτουργίας των πολιτηρίων σε 27 αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της χώρας. Όπως ανέφερε στο Κόσμος, ο Θανάσης Βυρίνης, μέλος της παράταξης, τίθεται ζήτημα διαφάνειας στη διαδικασία του διαγωνισμού, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε μία μόνο υποψηφιότητα και ζητώντας απαντήσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού και τον ΟΔΑΠ. Υπογράμμισαν ότι τα έσοδα από την πολιτιστική κληρονομιά θα πρέπει να κατευθύνονται στη συντήρηση και προστασία των μνημείων. Την άμεση κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών στις σχολικές μονάδες της Στήλου ζητάει η Δήμαρχος Μαρία Καμά με επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας και τους αρμόδιους φορείς. Όπως επισημάνε στο Κόσμο, στο Γυμνάσιο Λύκειο παραμένουν κενές 2 θέσεις φιλολόγων, ενώ σημαντικές είναι οι ελλείψεις και στην προετοιμασία των μαθητών της 3ης Λυκείου για τις πανελλαδικές. Παράλληλα, κάλυπτες παραμένουν ανάγκη στην παράλληλη στήριξη, ενώ δεν έχει τοποθετηθεί ψυχολόγος στις σχολικές μονάδες του νησιού. Η Δήμαρχος ζητά συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις τοποθετήσεις, υπογραμμίζοντας ότι οι μαθητές της Στήλου λόγω της νησιωτικότητας πρέπει να έχουν ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες με τους μαθητές της υπόλοιπης χώρας. Τον προβληματισμό για το κατά πόσο η Ρόδος μπορεί να συνεχίσει να διαχειρίζεται την αυξανόμενη τουριστική της επιτυχία χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων, θέτει ο αρχιτέκτονας Γιώργος Σάβενας. Μιλώντας στο Κόσμο, επισημάνω ότι η διαρκής αύξηση της τουριστικής κίνησης ασκεί όλο ένα μεγαλύτερη πίεση στις υποδομές και στους φυσικούς πόρους του νησιού. Όπως σημείωσε, η επιτυχία ενός τουριστικού προορισμού δεν μπορεί να αποτιμάται αποκλειστικά με βάση τον αριθμό των επισκεπτών και τα έσοδα, αλλά και από το κατά πόσο διασφαλίζεται η ποιότητα ζωής των μόνιμων κατοίκων. Το νησό Σκάλινος ετοιμάζεται να επιστρέψει στα δρομολογιά του μετά από 8 μήνες εκτός υπηρεσίας και περίπου 6 μήνες εργασιών επισκευής και συντήρησης. Μετά και τον 8ο και τελευταίο δοκιμαστικό πλού, το πλοίο έλαβε το πράσινο φως για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών και την έκδοση των πιστοποιητικών ασφαλείας. Εφόσον ολοκληρωθούν τα διαδικαστικά, το πλοίο αναμένεται να αναχωρήσει από τον Πειραιά με προορισμό την Κάλυμνο. Στην προκήρυξη διαγωνισμού για τη βελτίωση του οδικού δικτύου της Καλολίμνου, συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, προχώρησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της περιφέρειας και αφορά βασικές οδικές συνδέσεις του ακριτικού νησιού. Σε 12 μήνες λειτουργία περνά το πυροσβεστικό κλιμάκιο Πάτμου με παράλληλη ενίσχυση σε προσωπικό, οχήματα και εξοπλισμό. Η εξέλιξη προέκυψε μετά από επαφές της Δημοτικής Αρχής με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Από τα μέσα Ιανουαρίου προβλέπεται η ενίσχυση του κλιμακίου με επιπλέον προσωπικό και πυροσβεστικό όχημα. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει από τις 11 έως τις 14 Οκτωβρίου το 29ο Διεθνές Συνέδριο ΠΡΕΣ 26, με αντικείμενο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτηλίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης. Μπουκές Mac and Cheese Balls με γαρίδα. 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο. 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράκης γεύσης Μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό. Σπιτική ντομάτα στο ντρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ωμέγα Special Φασόλια Μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
8: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
10: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
11: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
12: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
14: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
2: Ακού Κόσμος 938.

Καλημερούδια, καλή δύναμη σε όλους. Είναι 6 λεπτά μετά τις 7. Είναι 3η 29 Σεπτεμβρίου και είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνό Κόσμος. Είμαι ο Λοΐζος Λοΐζος και πάμε να ξεκινήσουμε μαζί την ημέρα μας. Να ενημερωθούμε. Μέχρι τις 9 θα τα πούμε εδώ πέρα. Μείνετε συντονισμένοι. Πιείτε μια γουλιά καφεδάκι να χαλαρώσετε. Ή μάλλον να ξυπνήσετε. Ανοίξτε και το παράθυρο να σας χτυπήσει λίγο κρύος αέρας. Μια όμορφη καθαρή ημέρα έχουμε μπροστά μας. Απολαύστε την γιατί έρχονται βροχές και καταιγίδες. Θα χαλάσει ο καιρός. Φαίνεται ότι το φθινόπωρο μπαίνει νωρίς από τα τέλη Σεπτεμβρίου μαζί με τις βροχές. Καλό είναι αυτό να μην τις ρίξει απότομα μες στο Νοέμβριο και στο Δεκέμβριο. Γιατί έχουμε και το φαινόμενο El Niño, το οποίο παγκοσμίως ανεβάζει τις θερμοκρασίες στον πλανήτη και δημιουργεί έντονα καιρικά φαινόμενα. Βλέπεις κάτι περίεργους υδροστρόβιλους έχουν αρχίσει και γίνονται στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας και στην Κύπρο βλέπουμε περίεργα φαινόμενα. Εμείς όμως εδώ στη Ρόδο, δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Είμαστε στο μάτι του χαμού, του κυκλώνα. (22) 41 096 800 για τα τηλέφωνα. Αλλά καλύτερα να στέλνετε μηνυματάκι στο 6946 789 100. Μπορείτε να ακούτε και μέσα από το ίντερνετ, από το www.tvcosmos.gr, την εκπομπή, το ραδιόφωνο, ζωντανά, live, από όπου και αν βρίσκεστε, από το γραφείο σας, μέσα από το κινητό σας, τα bluetooth σας, όμορφα, σιγά σιγά.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε καταρχάς μερικά πράγματα για την ημέρα. Για την Τρίτη, την 29η Σεπτεμβρίου. Σήμερα τιμά τη μνήμη της Οσίας Κυριακής και των Αγίων Μαρτύρων Δαδά, Γοβδελαά και Κοσδόας. Χρόνια πολλά και θερμές ευχές σε όσους γιορτάζουν και όσες γιορτάζουν. Σπάνια ονόματα. Χρόνια πολλά σε όλους μας. Το 1571 σαν σήμερα έχουμε την γέννηση του Καραβάτζιο. Γεννιέται στο Μιλάνο ο Μικελάντζελο Μερίζι Νταγκαραβάτζιο, αριστοτέχνης και αεροσκούρο φωτοσκίασης που άλλαξε για πάντα την ιστορία της ζωγραφικής του Μπαρόκ. Το 1902 έχουμε το θάνατο της Εμίλ Ζολά. Βασικά του Εμίλ Ζολά. Πεθαίνει ο σπουδαίος αυτός Γάλλος συγγραφέας και ηγέτης του γνωστός για το ιστορικό άρθρο κατηγορό στην υπόθεση Dreyfus. Δεν έχω ιδέα ποια ήταν αυτή εδώ η υπόθεση Dreyfus. Για να δούμε.
1: Κόσμος 938.
0: Λοιπόν, υπήρξε το μεγαλύτερο πολιτικό και δικαστικό και κοινωνικό σκάνδαλο της Γαλλίας στα τέλη του 19ου αιώνα. Το Affaire Dreyfus. Λοιπόν, τι έγινε εκεί, για να δούμε. Διχάστηκε η γαλλική κοινωνία στα δύο. Η υπόθεση ξεπέρασε τα όρια μιας απλής δικαστικής πλάνης και μετατράπηκε σε μια τιτάνια σύγκρουση ανάμεσα στον αντισημιτισμό, τον στρατοκρατισμό και την μυσαλλοδοξία από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία. Πρωταγωνιστής ήταν ο Dreyfus, ένας 35χρονος Εβραίος λοχαγός του γαλλικού πυροβολικού αλσατικής καταγωγής που υπηρετούσε το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Το 1894 η γαλλική αντικατασκοπή ανακάλυψε στα σκουπίδια της γερμανικής πρεσβείας στο Παρίσι ένα ανυπόγραφο σημείωμα που αποκάλυπτε ότι ένας Γάλλος αξιωματικός πουλούσε στρατιωτικά μυστικά στους Γερμανούς. Χωρίς ουσιαστικά στοιχεία, βασισμένα μόνο σε μια αμφίβολη γραφολογική εξέταση, οι ανώτεροι αξιωματικοί κατηγορούν τον Dreyfus κυρίως λόγω της εβραϊκής του καταγωγής και το στρατοδικείο τον καταδικάζει ομόφωνα σε ισόβια κάθειρξη για εσχάτη προδοσία. Τον Ιανουάριο του 1895, αφού υπέστη τη δημόσια ταπεινωτική καθαίρεση του στρατιωτικού από το βαθμό μπροστά σε ένα μενόμενο αντισημιτικό πλήθος, μεταφέρθηκε στο διαβόητο νησί του Διαβόλου στη γαλλική Γουιάννα. Το 96, ένα χρόνο μετά, ο νέος επικεφαλής γαλλικής αντικατασκοπίας ανακάλυψε ότι ο πραγματικός κατάσκοπος ήταν ένας άλλος Γάλλος αξιωματικός. Ο Φεντρινάν Ουαλσέν Ενστερχάζη. Το Γενικό Επιτελείο, προκειμένου να προστατεύσει το γόητρο του στρατού, αρνήθηκε να αναθεωρήσει τη δίκη. Μετέθεσαν δυσμενός τον Πικάρ στην Τινησία, ενώ ένας άλλος αξιωματικός, ο Ανρί, πλαστογράφησε νέα στοιχεία για να ενισχύσει την ενοχή του Dreyfus. Ένα χρόνο πιο μετά, το 1898, το στρατοδικείο αθώωσε παραγυρικά τον πραγματικό ένοχο, τον Εστερχάζη. Αυτό ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων. Ο διάσημος συγγραφέας Εμίλ Ζολά δημοσιεύει στην εφημερίδα Λαρό την ανοιχτή επιστολή προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας υπό τον τίτλο «L'Accuse», το κατηγορώ. Κάπως έτσι διχάστηκε η κοινωνία στη Γαλλία.

ήρθε με νέα δίκη το 1899, όπου του δόθηκε χάρη του Ντρέιφους, αλλά κρίθηκε ένοχος με ελαφρυντικά. Η πλήρης αποκατάσταση έγινε το 1906. Λοιπόν, αυτά για αυτή την υπόθεση. Τώρα δεν ξέρω αν προσθέτει, μας έκανε λίγο πιο έξυπνους, αν προσέθεσε κάτι. Κάτι πάντως μάθαμε. Μάθαμε ότι η δικαιοσύνη, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Γαλλία, καταστρατηγείται. Σε ορισμένες υποθέσεις.

πάμε στο 1913, όπου σαν σήμερα έχουμε Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών. Στις 29 Σεπτεμβρίου υπογράφεται η Συνθήκη του Βουκουρεστίου για τη λήξη των Βαλκανικών πολέμων, εδραιώνοντας τα νέα σύνορα στην περιοχή.

Οι Βαλκανικοί πόλεμοι, οι οποίοι διήρκησαν από το 1912 μέχρι το 1913. Υπεγράφει μεταξύ της ηττημένης Βουλγαρίας και των νικητριών χωρών του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Οι νικήτριες ήταν η Ελλάδα, η Σερβία, η Ρουμανία και το Μαυροβούνιο, επαναχαράζοντας ριζικά το χάρτη της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Σερβία και το Μαυροβούνιο ήταν η Βαλκανική Συμμαχία, η οποία συνέτριψε την Οθωμανική Αυτοκρατορία, περιορίζοντας την σχεδόν έξω από την Ευρώπη με τη Συνθήκη του Λονδίνου. Μετά έρχεται ο Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος, η αλαζονία και οι ανικανοποίητες εδαφικές αξιώσεις της Βουλγαρίας στη Μακεδονία την οδήγησαν σε ευνηδιαστική επίθεση εναντίον των πρώην συμμάχων της, της Ελλάδας και της Σερβίας. Η ελληνική αντεπίθεση με τις αιματηρές μάχες σε Κιλκής, Λαχανά, Κρέσνα και Τζουμάγια, σε συνδυασμό με την είσοδο της Ρουμανίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον πόλεμο, ανάγκασαν τη Σόφια σε πλήρη συνθηκολόγηση. Με τις σκληρές διαπραγματεύσεις που διεξήγαγε ο Βενιζέλος στο Βουκουρέστι, η Ελλάδα πέτυχε έναν πρωτοφανή ιστορικό θρίαμβο. Νότια και Ανατολική Μακεδονία κατοχυρώθηκε οριστικά και η Θεσσαλονίκη και η Καβάλα και η Σέρες, η Δράμα, η Έδεσα, η Φλόρινα και η Καστοριά. Επικυρώθηκε η προσάρτηση της Ηπείρου, τα Ιωάννινα, της Κρήτης καθώς και των νησιών του Αιγαίου. Η ελληνική επικράτεια αυξήθηκε κατά 68% από 64.000 τετραγωνικά σε 108.000 τετραγωνικά και ο πληθυσμός της Ελλάδας σχεδόν διπλασιάστηκε, φτάνοντας από 2,6 εκατομμύρια σε 4,7 εκατομμύρια κατοίκους. Με την υπογραφή αυτή εδώ του Βουκουρεστίου. Ήταν η μεγάλη επιτυχία του Ελευθερίου Βενιζέλου. Έγραψε ιστορία. Αλλά δεν ήταν μόνο ο αρχιτέκτονας αυτής της συμφωνίας ο Βενιζέλος, ήταν και ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ο πρώτος, ο οποίος ως διάδοχος και στη συνέχεια ως βασιλιάς ήταν ο αρχιστράτηγος του ελληνικού στρατού που ηγήθηκε των επιχειρήσεων τόσο στον πρώτο παγκόσμιο, τόσο στον πρώτο βαλκανικό, όσο και στο δεύτερο βαλκανικό πόλεμο. Οι νίκες του στρατού στο πεδίο της μάχης ήταν αυτές που έδωσαν στο Βενιζέλο το ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί στο Βουκουρέστι. Δηλαδή η Ελλάδα κατήχε τα εδάφια αυτά με τις νίκες της. Ακόμα και κατά τη διάρκεια της συνδιάσκεψης, ο Κωνσταντίνος από το στρατηγείο πίεζε για ολοκληρωτική εξόντωση του βουλγαρικού στρατού, ενώ ο Βενιζέλος ζητούσε έγκαιρη διπλωματική λύση πριν εμπλακεί η Ελλάδα σε ατέρμονο φθαρτικό πόλεμο. Δίπλα στο Βενιζέλο στο Βουκουρέστι βρισκόταν μια ομάδα ικανότατων διπλωματών επίσης, ο Πανάς, ο Δημήτριος Πανάς, ο Νικόλαος Πολίτης και ο στρατηγός Βίκτορ Δουσμάνης, ο οποίος ήταν και υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου που παρήχε τα απαραίτητα στρατιωτικά και χαρτογραφικά δεδομένα για τη χάραξη των νέων συνόρων της Ελλάδας. Τώρα, ο στενότερος σύμμαχος του Βενιζέλου ήταν ο Νίκολα Πάσιτς, ο πρωθυπουργός της Σερβίας τότε, ο οποίος συντονίστηκε απόλυτα με την ελληνική γραμμή απέναντι στις βουλγαρικές αξιώσεις, ο Τάκε Ιονέσκου και ο Τίτου Μαγιορέσκου από τη Ρουμανία, ο Κάιζερ Γουιλιέλμος, ο Γερμανός αυτοκράτορας, ο οποίος έπαιξε κρίσιμο παρασκηνιακό ρόλο υπέρ της Ελλάδας, πιέζοντας να παραμείνει η Καβάλα σε ελληνικά χέρια, λόγω και της συγγένειάς του με τη σύζυγό του Κωνσταντίνου, τη Βασίλισσα Σοφία. Και κάπως έτσι λοιπόν υπεγράφει αυτή εδώ η συνθήκη που διπλασίασε την Ελλάδα. Αυτά! Καλημερούδια σε όλους! Ωραία, ωραία ιστορία η σημερινή. Άλλη μια τέτοια συνθήκη θέλουμε. Να μεγαλώσει η Ελλάδα και να γίνει διπλάσια ακόμη, το φαντάζεστε? Από 10-11 εκατομμύρια να γίνουμε 22.

Και πάμε σιγά σιγά στην επικαιρότητα. Πάλι ο Μαζονάκης, η νοσηλεύτρια. Όπου έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου. Ο Μαζονάκης φεύγοντας άνοιξε τον ασκό του αιώλου στη χώρα. Ένας χαμός γίνεται. Η Καριστιανού απαντάει στον Άδωνη. Το Μέγκα επιτίθεται στον Άδωνη. Ο Άδωνης εναντίον όλων μενόμενος για τα ξυλόλια και για τα παραμύθια αυτά εδώ που δηλητηρίασαν την ελληνική κοινωνία. Και όλη η επικαιρότητα, το μεγαλύτερο μέρος δηλαδή, όσοι δεν έχουν βαρεθεί ακόμα, στρέφεται γύρω από εκεί, την ώρα που γίνονται πολύ σημαντικές εξελίξεις παγκοσμίως. Δηλαδή, ποιες είναι αυτές? Στο τραπέζι τώρα μπαίνει η απομάκρυνση των S-400 από την Ρωσία, από την Τουρκία. Αλλά η Τουρκία θέλει να τα πάει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Δεν ξέρουμε τώρα αν θα δεχτούν οι Ρώσοι να πάνε εκεί και τι και οι Ρώσοι θα έχουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από τους Αμερικανούς, εάν δεχτούν τους ρωσικούς S-400. Μεγάλο το μπέρδεμα. Ο Λαυρόφ χθες είπε ότι δεν έχει ακόμα λάβει κανένα επίσημο αίτημα από την Τουρκία. Το συζητάει όμως το θέμα. Αν χρειαστεί, θα το συζητήσει το θέμα. Δεν θα πρέπει να πέσουν, λέει, σε χέρια εχθρικά αυτά εδώ ή σε χέρια τα οποία είναι αντιρωσικά. Α, δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός που θα τους πάρει, αν τους πάρει. Και χωρίς την έγκριση της Ρωσίας δεν μπορούν να φύγουν αυτοί. Το παλεύει η Τουρκία. Ο Φιντάν πήγε στο Αμπού Ντάμπι για αυτό εδώ το θέμα. Βλέπει τον κίνδυνο η Τουρκία αυτή τη στιγμή, ότι έχει μείνει τον κίνδυνο. Βλέπει ότι έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην αεροπορία της. Και χωρίς F-16, χωρίς S-400 και χωρίς Αμέρικα, το Τούρκι έχει θέμα σοβαρό. Η κυβέρνηση, μετά την επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον ΟΗΕ, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική παρουσία εκεί, προσπαθεί τώρα να μαζέψει τα θέματα της ακρίβειας, μιας και βρίσκεται πια στην τελευταία ευθεία για τις εκλογές. Έχουμε τώρα την παράταση των μέτρων για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα, όπου να είναι θα ανοίξει και το πετρέλαιο θέρμανση, επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Βλέπουμε το χυμό να μπαίνει λίγο πιο νωρίς.

Ενώ η κυβέρνηση παράλληλα κυνηγάει τώρα και τις ιδιωτικές κλινικές, οι οποίες λειτουργούν περίεργα προγράμματα τέτοιου τύπου, όπως αυτά εδώ που έφαγαν το φωμαζονάκι. Και στο στόχαστρο μπαίνει και η Μαρία Καριστιανού, η οποία είχε αναρτήσεις περί κυβαντικότητας στη ιστοσελίδα της. Κατηγορούσε λίγο τα εμβόλια, κατηγορούσε λίγο τα φάρμακα, προωθώντας την κυβαντική ιατρική. Περιλαμβάνεται στη λίστα ελέγχου του Υπουργείου Υγείας, γεγονός που την έκανε χθες να βγει από τα ρούχα της.

Και επίσης ζητάει να διασφαλιστεί η ομαλή τροφοδοσία των νησιών. Αυτό ήταν ένα πλήγμα για την περιοχή μας. Την καταστροφή του Blue Star Carrier 2. Το οποίο τροφοδοτούσε τα νησιά. Η εταιρεία σίγουρα τώρα θα προσπαθήσει να κάνει κάτι Blue Star. Ο πρόεδρος του Μελητηρίου, ο κύριος Πάπου, υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή της θαλάσσιας δρύπανσης και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος πρωτίστως, και να προχωρήσει στην καταγραφή επίσης των ζημιών που έχουν υποστεί επιχειρήσεις και μεταφορικές εταιρείες από τα εμπορεύματα. Και στη συνέχεια να αντικαταστήσει και το πλοίο με κάποιο άλλο προφανώς, ή να βρει μια λύση ή το κράτος ή η εταιρεία, έτσι ώστε να μην αφήσει βασικά, έτσι ώστε να καλυφθεί άμεσα το μεταφορικό κενό που δημιουργήθηκε, το οποίο θα κοστίσει φυσικά. Λυπηρό, λυπηρό, πολύ λυπηρό αυτό εδώ. Ήταν μεγάλη ζημιά. Το καλό είναι όμως ότι έγινε πάρα πολύ σωστά η εγκατάλειψη, έγινε πάρα πολύ σωστά η επιχείρηση εκένωσης του πλοίου και δεν θρηνήσαμε κανέναν νεκρό. Σαν από θαύμα, ας το πούμε, γιατί εντάξει, όταν βλέπεις αυτές εδώ τις εικόνες, λες, φαντάσου να σου να μέσα. Δηλαδή, είναι φοβερό να μπεις μέσα, να εγκλωβιστείς μέσα σε μια τέτοια φωτιά, σε ένα πλοίο. Δεν σώζεσαι. Ήτανε θαύμα το γεγονός ότι την γλιτώσανε όλοι. Δόξα τω Θεώ. Όλα τα άλλα θα φτιαχτούν σιγά σιγά. Λίγο υπομονή.

0: Κάπου εδώ θα κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα. Καλημέρα και πάλι, μένετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε πολύ σύντομα να πούμε περισσότερα.
1: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
6: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου.

0: Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Ακού Κόσμος 938.

Επιστρέφουμε λίγο και στην τοπική επικαιρότητα. Μια ωραία ανάρτηση έκανε χθες ο Περιφερειάρχης ο κύριος Γιώργος Χατζημάρκος από το παλιό νεοκλασικό σχολείο απέναντι από το παλάτι των Υποτών, το οποίο ανακαινίστηκε. Ήταν ένα ερείπιο και έγινε ένα στολίδι. Το κτίριο ανήκει στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και όπως σημείωσε, η υλοποίηση, η χρηματοδότηση, η επίβλεψη πραγματοποιούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ένα κτίριο γεμάτο ιστορία ετοιμάζεται να γεμίσει ξανά ζωή, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Χατζημάρκος, τονίζοντας ότι η ολοκλήρωση των εργασιών δεν αποτελεί το τέλος της προσπάθειας, αλλά την αφετηρία για τη νέα χρήση του χώρου. Στο χώρο σκοπεύεται να φιλοξενηθούν δράσεις σύγχρονου πολιτισμού, γνώσης και δημιουργίας, αναφέρει.

Λοιπόν, έχει ανοίξει ένα περίεργο θέμα που έχει να κάνει με την Kimberly Guilfoyle και τον Παπασταύρου, τον Σταύρο Παπασταύρου, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το οποίο προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαιτίας ενός δημοσιεύματος της Wall Street Journal. Πάμε να δούμε τι αναφέρει το δημοσίευμα. Ο επίμαχος διάλογος, κατά τη διάρκεια δίπλων στην Αθήνα, με αφορμή τις πολιτικές εξελίξεις και την κατάρρευση της κυβέρνησης στη Ρουμανία, η Kimberly Guilfoyle φέρεται να ανέφερε: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ», είπε. Ο κύριος Παπασταύρου αντέδρασε έντονα, ξεκαθαρίζοντας πως οι ΗΠΑ δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την κυβέρνηση της Ελλάδας, η οποία είναι δημοκρατικά εκλεγμένη από τον ελληνικό λαό. Τι είναι αυτά που ακούμε? Απίστευτο. Το δημοσίευμα εστιάζει στην προώθηση αμερικανικών επιχειρηματικών και ενεργειακών συμφερόντων, όπως το αμερικανικό LNG και ο κάθετος διάδρομος, καθώς και στις επαφές με λομπίστες και εταιρείες. Έρχεται τώρα η αντιπολίτευση και ζητά εξηγήσεις. Χαρακτηρίζουν τις αποκαλύψεις εξαιρετικά σοβαρές, κάνοντας λόγο για ευθεία αμφισβήτηση της εθνικής κυριαρχίας και των δημοκρατικών θεσμών. Ζητούν αμέσως επίσημες εξηγήσεις από την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό για το τι ακριβώς διαμείφθηκε και ποια είναι η πολιτική της χώρας απέναντι σε τέτοιες πιέσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι δεν τέθηκε ποτέ θέμα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης, ούτε και θα γινόταν ποτέ ανεκτό κάτι τέτοιο. Παράλληλα, η αμερικανική πλευρά και οι δικηγόροι της κυρίας Kimberly αμφισβητούν τον τρόπο απόδοσης της συνομιλίας. Ώρα είναι να τσακωθεί η ελληνική κυβέρνηση με την Kimberly Guilfoyle και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δύσκολο το βλέπω, προφανώς τώρα τα μέσα προσπαθούν να το... Στο Open παίζει δυνατά, φυσικά. Το βλέπω και στο Sky. Πάμε να ακούσουμε λίγο Send Me an Angel από τους Scorpions, να πιούμε μια γουλίτσα καφεδάκι πρωί-πρωί και συνέχεια να το δούμε πιο αναλυτικά το συγκεκριμένο θέμα.

Σάλλος λοιπόν για το φερόμενο σχόλιο της Γκιλ Φόιλ περί ανατροπής της κυβέρνησης, όπως και στη Ρουμανία, και ότι μπορούμε να το κάνουμε παντού. Εντάξει, η αλήθεια δεν περιμέναμε και δεν πιστεύαμε ότι ο κόσμος είναι αγγελικά πλασμένος. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα, καταρχάς από το ρεπορτάζ και συνέχεια να το σχολιάσουμε.

0: doesn't flow.
1: Είμαστε έτοιμοι, είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, θα κόψουμε αυτό το υπέροχο για λίγο κομμάτι, το The Road to Hell από τον Chris Rea. Θα πάμε λίγο στο ρεπορτάζ της Wall Street Journal με αφορμή αυτή την περίεργη υπόθεση και επιστρέφουμε.
2: Με τον Παπασταύρο να αντιτείνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν την κυβέρνηση.
3: Φωτιά βάζει δημοσίευμα της Wall Street Journal για θερμό επεισόδιο μεταξύ της Αμερικανίδας πρέσβεως Kimberly Guilfoyle και του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, όταν κατά τη διάρκεια δείπνου στην Αθήνα εκείνη φέρεται να είπε ότι οι Αμερικανοί μπορούν να ρίξουν την κυβέρνηση στην Ελλάδα όπως έκαναν και στη Ρουμανία. Με τον Έλληνα Υπουργό να της απαντά πως δεν μπορεί να ανατραπεί μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση.
2: Αναφερόμενη στην επικείμενη κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης, η Guilfoyle είπε στην ομάδα: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ», σύμφωνα με άτομο που παρευρέθηκε στο δείπνο και άλλους τους οποίους μεταφέρθηκαν τα λεγόμενά της. Η συζήτηση πήρε έντονη τροπή με τον Παπασταύρο να αντιτείνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν την κυβέρνηση της Ελλάδας, η οποία έχει εκλεγεί από το λαό.
4: Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Και για να είμαστε και σοβαρή, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν και ποτέ ανεκτό.
3: Είχαν προηγηθεί μαζικά πειρά από την αντιπολίτευση που ζητούσε από την κυβέρνηση να πάρει θέση.
5: Είμαστε μια ανεξάρτητη και κυρίαρχη χώρα, στην οποία οι κυβερνήσεις ανεβαίνουν και αλλάζουν με βάση και μόνο την ελεύθερη βούληση του ελληνικού λαού.
1: Αυτά λέει ο κύριος Δημήτρης Μάντζιος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
5: Νομίζω επίσης ότι όταν δημιουργούνται τέτοιες σκιές με δημοσιεύματα, θα πρέπει αυτές να απαντώνται όχι με σιωπή, αλλά με επίσημες τοποθετήσεις από την αρμόδια Υπουργεία.
3: Στο δημοσίευμα της Wall Street Journal υποστηρίζεται ότι η Αμερικανίδα πρέσβης, παρακάμπτοντας το οποιοδήποτε πρωτόκολλο, προωθεί συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα με όχημα ελληνική εταιρεία σε στενή συνεργασία με Ελληνοαμερικανό λομπίστα.
6: Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή αντιτάχθηκε στο σχεδιασμό για τον κάθετο διάδρομο για το αμερικάνικο LNG, καθώς και στη στρατηγική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες που έχει μετατρέψει τη χώρα σε απέραντο αμερικανονατοϊκό στρατόπεδο με μοναδικό στόχο τη γεωστρατηγική αναβάθμιση του ελληνικού κεφαλαίου.
7: Όταν μαλώνουν τα βουβάλια, αμερικανικά δηληστήρια, εταιρείες LNG, την πληρώνουν τα βατράχια, δηλαδή οι Έλληνες και η Ελλάδα.
3: Σύμφωνα με την Αμερικανική εφημερίδα, η Kimberly Guilfoyle πιέζει χώρες των Βαλκανίων να αγοράσουν αμερικανικό LNG μέσω της Ελλάδας και του κάθετου διαδρόμου, απειλώντας ακόμη και με ανατροπή κυβερνήσεων.
8: Αν ισχύει, δεν έχουμε να κάνουμε με ένα απλό διπλωματικό επεισόδιο, αλλά για την προσβολή του ίδιου του πολιτεύματος της χώρας.
1: Αυτά είπε η κυρία Δούρο από το ΣΥΡΙΖΑ και αυτός είναι από το Έλας του Τσίπρα, ο κύριος Τζιμήτρας.
9: Και άλλη μια φορά γιατί η πολιτική του δεδομένου συμμάχου και της Λευκής Επιταγής βλάπτει την Ελλάδα.
1: Λοιπόν, αυτά από το συγκεκριμένο ρεπορτάζ του Open. Ενδιαφέροντα τα όσα ακούσαμε. Και τώρα θα πάμε στο αντίστοιχο του Sky. Πάμε να ακούσουμε πώς παρουσιάζει και ο Sky αυτή την είδηση.
10: Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, αντιδράσεις προκαλεί δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας Wall Street Journal που υποστηρίζει πως η πρέσβης Kimberly Guilfoyle είπε σε συζήτησή της με τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου πως η αμερικανική κυβέρνηση μπορεί να ρίξει όποια κυβέρνηση θέλει στην Ευρώπη, όπως συνέβη στη Ρουμανία. Η Δέσποινα Βλεπάκη μας ενημερώνει σχετικά.
11: Αντιδράσεις έχει προκαλέσει δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο στη διάρκεια δείπνου στην Αθήνα, στο οποίο παρευρέθηκαν Έλληνες και Αμερικανοί αξιωματούχοι, η Αμερικανίδα πρέσβης Guilfoyle, σύμφωνα με ένα άτομο που παρευρέθηκε στο δείπνο και άλλους που ενημερώθηκαν για το περιστατικό, φέρεται να είπε με αφορμή την πτώση της κυβέρνησης στη Ρουμανία: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ». Στη συνέχεια η συζήτηση φέρεται να έγινε εντονή με τον κύριο Παπασταύρου να απαντά ότι είπα δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την κυβέρνηση της Ελλάδας, η οποία εκλέχθηκε από το λαό. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο δικηγόρος της κυρίας Guilfoyle αμφισβήτησε τον τρόπο με τον οποίο περιγράφηκε η συζήτηση. Με βάση αυτό το δημοσίευμα, πάντως, τα κόμματα της αντιπολίτευσης αντέδρασαν με αιχμηρές ανακοινώσεις. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για εύλογα ερωτηματικά που δεν επιδέχονται τη σιωπή από την κυβέρνηση και το Κομμουνιστικό Κόμμα κάνει λόγο για ένοχη σιωπή. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι αν ισχύει το δημοσίευμα, έχουμε προσβολή του πολιτεύματος και η Ελλάς καλεί την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει στο λαό αν όντως συνέβη το περιστατικό και αν ναι, πώς αντέδρασε.
10: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε για το ζήτημα. Ρωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα στο briefing. Ας ακούσουμε τι είπε.
4: Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Και για να είμαστε και σοβαροί, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν και ποτέ ανεκτό. Τώρα από εκεί και πέρα, είναι αλήθεια ότι η σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ είναι σήμερα πιο στενή και πιο σταθερή από ποτέ. Ως προς τον τομέα της ενέργειας, Η Ελλάδα αποτελεί στρατηγικό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η ExxonMobil και η Chevron επενδύουν μαζί με ελληνικές εταιρείες στην έρευνα των ενεργειακών πόρων της χώρας. Η ελληνική κυβέρνηση εργάζεται για την ενεργειακή και γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας και την εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος. Δεν εμπλέκεται σε εμπορικούς και επιχειρηματικούς ανταγωνισμούς.
1: Λοιπόν, αυτά. Πάρα πολύ προσεκτική η κυβέρνηση για το στο χειρισμό αυτού του περίεργου θέματος. Στο χειρισμό αυτού του θέματος. Διότι εδώ πέρα εμπλέκονται πάρα πολλά, έτσι. Δηλαδή, το να βγαίνει ένας διάλογος μέσω ενός τρίτου στη δημοσιότητα, σαν σκουριασμένο τηλέφωνο, οι δικηγόροι της κυρίας Γκιλφόιλ να διαψεύδουν το ύφος και τον τρόπο με τον οποίο έγινε αυτή εδώ η συζήτηση, και να το παίρνει όλο αυτό εδώ η αντιπολίτευση και να το κάνει θέμα για μικροπολιτικές σκοπιμότητες εν ώψη των εκλογών, νομίζω ότι δεν είναι και τόσο υπεύθυνο, διότι έχουμε να κάνουμε με την Αμερική. Έτσι, δεν έχουμε να κάνουμε με κανένα τυχαίο εδώ πέρα. Και εάν είπε η κυρία Γκιλφόιλ ότι μπορούμε να ανατρέπουμε κυβερνήσεις όπως και στην Ρουμανία και το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και εδώ, αν το είπε έτσι, δεν λέει και ψέματα, την αλήθεια είπε. Γιατί τον Καραμαλή το 2009-10 δεν τον ανέτρεψαν οι Αμερικανοί όταν έδινε στην Αλεξανδρούπολη την Αλεξανδρούπολη στους Ρώσους και τον Πειραιά στους Κινέζους? Τι έγινε τότε? Δεν καίγανε την Ελλάδα για το θάνατο του Γρηγορόπουλου 6 μήνες? Ποιοι την έκαιγαν την Ελλάδα? Δεν ήρθε ο Γιώργος Παπανδρέου και έλεγε λεφτά υπάρχουν, δεν θα συμφωνήσουμε πουδενή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα πάμε σε εκλογές? Και στη συνέχεια, με το που ήρθε, τα ελλείμματα από 8% πήγαν στο 15%, προσθέτοντας μέσα αυτά των ταμείων και τα λοιπά, και η χώρα χρεοκόπησε με τις δηλώσεις του περί των spreads, με τα spreads να εκτοξεύονται και τα λοιπά, και μπήκαμε στα μνημόνια. Στη Ρουμανία δεν είχαν εκλέξει οι Ρουμάνοι έναν φιλορώσο και καταργήθηκε τα αποτελέσματα των εκλογών, τέθηκε εκτός κούρσας με δικαστικές αποφάσεις και στην συνέχεια ξανά γίναν εκλογές στη Ρουμανία για να βγει ένας άλλος πιο αρεστός στη Δύση. Στην Ουκρανία δεν έπεσε η κυβέρνηση του φιλορώσου και αντικαταστάθηκε από άλλους και στη συνέχεια ήρθε ο Ζελένσκι, ο οποίος ήταν φιλοδυτικός και. Δηλαδή, τι ψέμα είπε η κυρία Γκιλφόιλ? Οι Αμερικανοί, καλώς ή κακώς, ασκούνε επιρροή στα κράτη τα οποία είναι το ενδιαφέροντός τους. Και τώρα, μέσω του κάθε του άξονα και του αμερικανικού LNG, εννοείται ότι θα πιέσουν τα κράτη. Και στο κάτω-κάτω, τι κακό κάνουν στη χώρα μας, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι Αμερικάνοι έχουν κάνει την Ελλάδα κόμβο ενεργειακό και ήρθε η ελληνική αντιπολίτευση να διαμαρτυρηθεί, επειδή η κυρία Γκιλφόιλ, η οποία είναι και συγγενής με τον κύριο Τραμπ, μιλάει κάπως πιο αληθινά και πιο άμεσα και χωρίς διπλωματικές λέξεις καθοσπρεπισμού. Εντάξει, και εγώ να σου πω κάτι. Σιγά μην απάντησε ο κύριος Παπασταύρου έτσι στην Αμερικανίδα πρέσβη. Σιγά μην της είπε ότι δεν μπορείτε εσείς οι Αμερικάνοι να αντικαταστήσετε τη δημοκρατία. Δεν τον έχω, τον κύριο Παπασταύρου. Εάν είχε κάνει τέτοιο πράγμα και απαντούσε με αυτόν τον τρόπο στην Αμερικανίδα, ή αν το έχει κάνει αυτό το πράγμα, δεν τη βλέπω καλά την ιστορία με την ελληνική κυβέρνηση. Δεν. Θα φύγει νύχτα. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο βλάκας ο κύριος Παπασταύρου για να σηκώσει ανάστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ την ώρα που η Αμερική κάνει την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο. Αυτά πρέπει να είναι σάλτσες της Wall Street Journal και σαχλαμάρες της αντιπολίτευσης. της ελληνικής αντιπολίτευσης, η οποία δείχνει για ακόμη μία φορά ότι είναι ανόητη και ότι δεν βλέπει το συμφέρον και δεν την ενδιαφέρει το συμφέρον της χώρας. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει τις 7:56 η ώρα Ελλάδος, τρίτη σήμερα 29 Σεπτεμβρίου. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο Κόσμος.
0: Κόσμος 938.
12: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
13: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
12: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
13: Α, είπα κι εγώ.
14: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε.
15: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 224100 68 172.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου, περσίδες και ρόλερ, χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
7: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
6: Τυρία ενταμά Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
7: Χοιρινή ομοπλάτη Διανίκ φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
6: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
7: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 280 γραμμάρια, μόνο 1,99.
6: Σπανάκι κομμένα φύλλα Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
7: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
6: Και ρύζι νιχάκι Μπονέτ, γλασέ ή Καρολίνα Ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Ακού Κόσμος 938.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Καλή δύναμη σε όλους. Και πάμε τώρα σε ένα τοπικό θέμα. Μιλάμε για την ζημιά που έπαθε η περιοχή μας εξαιτίας της καταστροφής του Blue Star Carrier. Η ζημιά σε όλα τα νησιά. Μετά την φωτιά αυτή εδώ, η οποία έχει καταστρέψει το πλοίο της Blue Star, το οποίο εξυπηρετούσε αρκετά. Δεν ξέρω και αν διατηρούσε κατά κάποιο τρόπο και τα εμπορεύματα σε χαμηλότερες τιμές, και αν αυτή εδώ η καταστροφή θα επιφέρει άλλα οικονομικά, ας πούμε, θα έχει οικονομικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις και φυσικά κατ' επέκταση σε όλους μας. Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, τον κύριο Γιάννη Πάπου, να μας μιλήσει για αυτό το θέμα. Καλή σας ημέρα, κύριε Πάπου, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
1: Καλημέρα, κύριε Λοΐζο, καλημέρα στους ακροατές σας. Πράγματι είχαμε το ατυχές συμβάν της φωτιάς που εκδηλώθηκε στο Blue Carrier 2. Mm-hmm. Είχε ως αποτέλεσμα βεβαίως σοβαρές αριθμίες στην αγορά των νησιών μας. Ήταν ένα σκάφος το οποίο το δρομολόγιο του ήταν ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Ναι. Έχουμε άμεση επικοινωνία τόσο με το Υπουργείο Ναυτιλίας όσο και με τους εκπροσώπους της εταιρείας. Το ευτυχές βεβαίως είναι ότι τόσο το πλήρωμα όσο και ο ένας επιβάτης οι οποίοι ήταν πάνω στο σκάφος είναι υγιείς, δεν είχαμε κάποιο ατυχές συμβάν. Το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε τελικά είναι ότι υπάρχει μια σχετικά μεγάλη έλλειψη προϊόντων από την αγορά των νησιών, κυρίως σε είδη τα οποία είναι πρώτης ανάγκης, όπως είναι τα τρόφιμα και κάποια λίγα φάρμακα τα οποία μετέφερε το σκάφος. Mm. Τώρα από τις επικοινωνίες που έχουμε κάνει, η εταιρεία προτίθεται να δρομολογήσει νέο σκάφος, αφού βεβαίως ρημουλκηθεί το σκάφος στην ναυπηγό επισκευαστική ζώνη.
0: Διορθώνεται, τι λένε οι πληροφορίες σας, έχετε κάποια εικόνα πάνω σε αυτό, δηλαδή θα μπορούσε να ξαναγίνει λειτουργικό το Carrier 2?
1: Σίγουρα το Blue Carrier 2 θα γίνει ξανά λειτουργικό, αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι
0: πόσο
1: ότι
0: χρόνο θέλει.
1: Θα περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να γίνουν όλες οι επισκευές. Οι πληροφορίες από την εταιρεία λένε ότι 2 καταστρώματα δεν έχουν πάθει ζημιά, ενώ τα 2 πάνω καταστρώματα έχουν καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς τα οχήματα, τα μεταφορικά οχήματα τα οποία ήταν μέσα. Η εκτίμηση μέχρι στιγμής, αλλά επαναλαμβάνω, εάν δεν ανοιχτεί πλήρως το σκάφος να βγάλουν τα οχήματα τα οποία είναι μέσα, να υπολογιστεί με μεγάλη ακρίβεια η ζημιά, οι πληροφορίες είναι αισιόδοξες στο ότι δεν είναι 100% η καταστροφή ούτε για τα οχήματα, αλλά πολύ περισσότερο και για το σκάφος.
0: Και η εταιρεία σε επικοινωνία σας είπε ότι θα το αντικαταστήσει?
1: Ναι, την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε νέο σκάφος.
0: Νέο πλοίο?
1: Ναι, νέο πλοίο, νέο σκάφος.
0: Έτσι μεγάλο, σαν το Blue Star Carrier, τέτοιου είδους, τέτοιου τύπου?
1: Σε αυτού του είδους, να αντιληφθούμε βεβαίως ότι από την επόμενη εβδομάδα πλέον βρισκόμαστε σε μια άλλη φάση της τουριστικής μας περίοδου. Οι ανάγκες δεν είναι τόσο υψηλές. Και να τονίσουμε βεβαίως ότι τα προβλήματα στην τροφοδοσία θα ήταν πολύ μεγαλύτερα εάν αυτό συνέβαινε Ιούλιο ή Αύγουστο.
0: Μες τον Αύγουστο, βέβαια.
1: Είμαστε προς το κλείσιμο της τουριστικής περίοδου, αν και τα μηνύματα είναι πολύ ικανοποιητικά και για τον Οκτώβριο. Αλλά όπως και να έχει, δεν έχουμε τις απαιτήσεις τις οποίες είχαμε Ιούλιο και Αύγουστο μήνα σε τροφοδοσία προϊόντων και μετακίνηση γενικά οχημάτων.
0: Ωραία, μια χαρά. Άρα, εντάξει, δηλαδή, μικρό το κακό θα μπορούσαμε να πούμε. Δηλαδή, 10 μέρες θα είναι μόνο ουσιαστικά.
1: Θα έλεγα ότι είναι μια αριθμία η οποία θα μας ακριβώς θα μας δημιουργήσει προβλήματα ένα δεκαήμερο, Την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε δρομολόγηση νέου σκάφους. Το πρόβλημα, κύριε Λοΐζο, δεν είναι τόσο το σκάφος, είναι ότι θα πρέπει να αναπληρώσουν οι μεταφορικές εταιρείες τα επαγγελματικά οχήματα, τα οποία αντιλαμβάνεστε ότι αυτά δεν είναι και άμεσα διαθέσιμα. Δηλαδή, αρκετές από τις μεταφορικές εταιρείες θα πρέπει να ψάξουν σε αγορές εκτός Ελλάδος, προκειμένου να προμηθευτούν τα οχήματα τα οποία μεταφέρουν είτε ξηρό φορτίο, είτε ακόμα και ψυγεία.
0: Πόσες νταλίκες είχε μέσα, γνωρίζετε?
1: Είχε 167 νταλίκες. Για την Ρόδο, για τη Ρόδο περιμέναμε περίπου τις 110 νταλίκες. Νομίζω από αυτά που λένε ότι δεν θα είναι τελικά τόσο μεγάλη η ζημιά, και για το ότι τα προϊόντα όλα αυτά, η μεταφορά τους, ήταν ασφαλισμένη. Και τα οχήματα ασφαλισμένα και το σκάφος στη Μπλουστάρ ασφαλισμένο. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι οι καταβολές των ασφαλίστρων δεν πρόκειται να γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Σίγουρα,
1: είναι μια διαδικασία σχετικά χρονοβόρα, αλλά νομίζω ότι θα ικανοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό.
0: Καταστράφηκαν όλα τα εμπορεύματα και όλα τα οχήματα, γνωρίζετε?
1: Όχι όλα τα εμπορεύματα και όλα τα οχήματα. Όπως σας είπα πριν, η πληροφορία σε την εταιρεία είναι ότι τα δύο καταστρώματα
0: δεν έπαθαν τίποτα.
1: Δεν έχουν ζημιά από την φωτιά, αλλά ούτε και από τα νερά τα οποία έπεσαν προκειμένου να μπορέσουν να ελέγξουν την πυρκαγιά.
0: Ακόμα δεν έχουν γίνει τώρα οι απογραφές, ακόμα δεν έχει γίνει.
1: Είναι πάρα πολύ νωρίς, κύριε Λοΐζο. Το σκάφος θα πρέπει να ρημουργηθεί στην ναυπηγό επισκευαστική ζώνη, όπως είπα και προηγουμένως, να ανοιχθεί, να μην υπάρχει καμία απολύτως φωτιά, δηλαδή να έχει κατασβεστεί πλήρως η φωτιά, για να μπορέσουν να μπουν μέσα και οι εκπρόσωποι της εταιρείας, αλλά πολύ περισσότερο και οι τεχνικοί σύμβουλοι, οι πραγματογνώμονες, να κάνουν μια πλήρη και αναλυτική καταγραφή.
0: Μάλιστα. Κύριε Πάπου, πώς ήταν τώρα η σεζόν φέτος όσον αφορά τον εμπορικό κόσμο? Τι μπορούμε να πούμε, το κάνουμε ταμείο σιγά σιγά?
1: Κύριε Λοΐζο, έχετε τις πληροφορίες. Είχαμε ακόμα ένα ρεκόρ στις αφίξεις. Δείχνει λοιπόν αυτό ότι η Ρόδος και γενικότερα η Δωδεκάνησος, αλλά και η χώρα μας, έχει πλέον εγκατασταθεί στην σκέψη των ενδυνάμει επισκεπτών ως ένας από τους κορυφαίους προορισμούς για τους επισκέπτες οι οποίοι μας προτιμούν να επισκεφθούν κατά τους θερινούς μήνες την χώρα μας, να γνωρίσουν τον πολιτισμό μας, να γνωρίσουν την γαστρονομία μας, να γνωρίσουν τις ομορφιές που έχει η περιοχή μας. Από την άλλη πλευρά βέβαια θα πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι καταφέραμε να λειτουργήσουμε τον τουρισμό μας μέσα από πολύ ιδιαίτερες αντίξωες και εποχές οι οποίες είναι γεμάτες προκλήσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε ακόμα τον πόλεμο στο Ρωσο-Ουκρανικό, έχουμε τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, συνεχίζουν να γίνονται οι πολεμικές συγκρούσεις. Συνυπολογίζοντας λοιπόν όλα αυτά και βεβαίως το αρνητικό οικονομικό κλίμα το οποίο υπάρχει σε όλο τον κόσμο, θα έλεγα ότι είναι μια ικανοποιητική περίοδος, αν και υπάρχουν επαγγελματίες και επιχειρηματίες οι οποίοι είδαν κάποια μείωση στις εισπράξεις του. Αλλά θα πρέπει όλα αυτά να συνυπολογιστούν και βεβαίως με αποτύπωση των δεδομένων των οποίων έχουμε πλέον να μπορούμε να σχεδιάζουμε το μέλλον μας, τις επόμενες τουριστικές περιόδους, και βεβαίως ο κάθε ένας επαγγελματίας και επιχειρηματίας να προετοιμάζει κατάλληλα την επιχείρησή του προκειμένου να γίνεται πιο αποτελεσματική, πιο λειτουργική και να μπορεί να αντιμετωπίζει όσο το δυνατόν καλύτερα τις προκλήσεις τις οποίες πιθανόν να έχουμε μπροστά μας.
0: Κύριε Πρόεδρε, η αύξηση τώρα των τιμών των καυσίμων, πρωτοφανή αυτή εδώ αύξηση, έχει επιφέρει κάποιες αλλαγές στα ράφια?
1: Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο εάν δεν δοθεί μία λύση, μία ενίσχυση από πλευράς της κυβέρνησης, βέβαια στο μέτρο του δυνατού και του εφικτού, γιατί καμία κυβέρνηση στον κόσμο δεν μπορεί να καταστήλει το πρόβλημα στο 100%, απλά μπορεί να σχεδιάσει και να λειτουργήσει μηχανισμούς οι οποίοι να απαλύνουν το πρόβλημα. Τα καύσιμα κυριλοΐζο χρησιμοποιούνται από την παραγωγική διαδικασία, την μεταφορική διαδικασία και βεβαίως την διαδικασία πώλησης των προϊόντων στους τελικούς καταναλωτές. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι με το πετρέλαιο, ειδικά το πετρέλαιο, το οποίο είναι το καύσιμο το οποίο χρησιμοποιείται σε συντριπτική πλειοψηφία τόσο για την παραγωγή όσο για την μεταφορά των προϊόντων, εάν δεν υπάρξουν λοιπόν αυτοί οι μηχανισμοί στήριξης, βεβαίως θα δούμε πολύ ισχυρές αυξήσεις, πράγμα το οποίο θα έλεγα θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στην λειτουργία των οικοκυριών και της καθημερινότητας. Αναμένουμε τις εξαγγελίες από το αρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να δούμε σε τι βαθμό θα μπορέσει να στηριχτεί το σύνολο της κοινωνίας.
0: Άρα ακόμα δεν έχουμε κάτι, αλλά αν συνεχιστεί θα έχουμε θέμα, μας λέτε.
1: Βεβαίως και θα έχουμε θέμα.
0: Και στα ράφια των σούπερ μάρκετ, στις πρώτες ύλες και τα λοιπά στις τιμές.
1: Όπως θέμα έχει όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή.
0: Έχει, αλλά παραπάνω φαντάζεστε ότι, δηλαδή, αν υπάρχει τώρα γκρίνια, φανταστείτε μετά τι έχει να γίνει, δηλαδή, και από αυτό. Γιατί ακόμα τα απόνερα δεν έχουν έρθει, αν κατάλαβα καλά.
1: Δεν έχουν έρθει ισχυρά τα απόνερα. Βλέπουμε ότι μέχρι στιγμής υπάρχουν κάποιες αυξήσεις σε προϊόντα τα οποία έχουν να κάνουν με τον πρωτογενή τομέα, δηλαδή τα οπωροκυπευτικά για παράδειγμα, τα οποία βεβαίως ότι όταν ο γεωργός πληρώνει το πετρέλαιο στο 2,20, είναι αναγκασμένος και αυτός να ανεβάσει τις τιμές. Για τις υπόλοιπες εταιρείες, τη λεγόμενη βαριά βιομηχανία, είτε μιλάμε για γαλακτοκομικά, είτε μιλάμε για τυροκομικά, αλλαντικά και όλα τα προϊόντα τα οποία είναι πρώτης ανάγκης, μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει αυξήσεις. Δυστυχώς όμως, εάν συνεχιστεί αυτό και δεν υπάρχει μία εκτόνωση των τιμών, ναι, κύριε Λοΐζο, δυστυχώς θα έχουμε αυξήσεις.
0: Λοιπόν, ας μείνουμε σε αυτά. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.
1: Εγώ, κύριε Λοΐζο, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα μας. Να είστε καλά.
1: Καλή
0: συνέχεια. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από τον πρόεδρο του ΕΒΕ, τον κύριο Γιάννη Πάπου. Τώρα, μπορούμε να σημειώσουμε ότι την άλλη εβδομάδα θα έχουμε νέο πλοίο που θα αντικαταστήσει το κατεστραμμένο Blue Star Carrier. Το κενό θα είναι μόνο για 10 μέρες για την περιοχή μας. Το καλό είναι ότι δεν θρηνήσαμε θύματα και επίσης το καλό είναι ότι μάλλον αυτό το πλοίο θα επισκευαστεί και πάλι. Και επίσης το καλύτερο, επίσης το καλό είναι ότι δεν καταστράφηκαν ολοσχερώς τα εμπορεύματα και τα οχήματα που υπήρχαν μέσα. Σώθηκαν δύο δεκ, δύο καταστρώματα.

0: δεν υπάρχει και δεν νοείται παρεμπόδιση ευρωπαϊκού έργου.
1: Μήνυμα προς την
0: Είναι το μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Γεραπετρίτη, με αφορμή τις εργασίες για την πώτηση του καλωδίου που αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στον Οκτώβριο. Για να δούμε αν αυτά εδώ τα μηνύματα η Τουρκία τα λαμβάνει σοβαρά υπόψη της. Χθες ο κύριος Εγκολφόπουλος είπε από την εκπομπή μας ότι δεν υπάρχει περίπτωση οι Τούρκοι να κουνηθούν να κάνουν κάτι. Τώρα, Τούρκοι είναι πάλι αυτοί, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος 100%. Η Ελλάδα προσπαθεί το έργο να το κάνει, ας το πούμε, σαν να το παρουσιάσει και όπως είναι δηλαδή, να προτάξει το γεγονός ότι είναι ένα ευρωπαϊκό έργο για ευρωπαϊκά συμφέροντα. Και για να δούμε εάν η Ευρώπη το υπερασπιστεί, αφού είναι και ευρωπαϊκό έργο, έτσι, αυτή εδώ η διασύνδεση. Πάμε λίγο να ακούσουμε.
1: Σε αυτού του τύπου είναι ελεύθερες, δεν είναι δυνατόν να παρεμποδίζονται από καμία χώρα. Πιέρο Τρετάκο, ο κύριος Γεραπετρίτης επαναλαμβάνει ότι οι διεύλοι επικοινωνίες με την Τουρκία πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί.
2: Πράγματι, καλημέρα και από εμένα. Στέλνω, ο Υπουργός Εξωτερικών υπενθύμησε ότι πρόκειται για ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Άρα, εκτός από την Ελλάδα και τη Γαλλία, συνιδιοκτήτρια του έργου, όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ ξεκαθάρισε, στέλνω, ο κ. Γεραπετρίτης, ότι αρμόδια για την έκδοση της Ναύτεξ είναι η Αθήνα. Δεσμευόμενος, μάλιστα, το εγχείρημα θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Υπογραμμίζει, στέλνω, ο κ. Γεραπετρίτης, ότι η Ελλάδα σε απόλυτη συνεργασία με τη Γαλλία θα προχωρήσει το έργο αυτό το επόμενο διάστημα. Κατά λόγω αρμοδιότητας, η Ελλάδα θα διοδοτήσει το έργο και θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτες για την έρευνα και πόντιση του καλωδίου. Δεν νοείται, και θέλω να είμαι σαφής σε αυτό, παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου και δύο από μια χώρα η οποία φιλοδοξεί να γίνει κάποια στιγμή και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, στέλνω, όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά και μετά την αποκλιμάκωση που θα μπορούσαμε να πούμε ότι καταγράφηκε την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών από την Τουρκία. Ο Πετρίτης, όπως είπες και εσύ, ανέδειξε την ανάγκη να διατηρηθούν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας, υπό τον όρο όμως η Άγκυρα να παραμείνει πιστή στην τήρηση του διεθνούς δικαίου. Τετελεσμένα δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτά, διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών.
0: Λοιπόν, έτσι έχουν ενδιαφέρον τώρα και αυτές εδώ οι εξελίξεις. Εννοείται ότι είναι ένα θέμα το οποίο καίει. Το υπόντιση του καλωδίου και το οποίο ξεκινάει μέσα στον Οκτώβριο. Από ό,τι φαίνεται. Και πάνω, μέσα σε αυτήν εδώ τη δύσκολη στιγμή, γιατί είναι μια δύσκολη, έτσι, μια κρίσιμη στιγμή, η αντιπολίτευση βρήκε να παίξει με ποιους? Με τους Αμερικάνους. Με την Αμερική. Τρελά πράγματα. Λοιπόν, όλο το σκηνικό έχει ξεκινήσει μέσω ενός δημοσιεύματος της Wall Street Journal, το οποίο προκαλεί αντιδράσεις κυρίως έτσι στη μεριά της αντιπολίτευσης, γιατί υποστηρίζει ότι σε κάποιο δείπνο στην Αθήνα η Kimberly Guilfoyle είχε μια έντονη αντιπαράθεση, λέει το δημοσίευμα. Αντιπαράθεση είχε τώρα η Kimberly Guilfoyle με τον Υπουργό Ενέργειας της Ελλάδας, τον κύριο Παπασταύρου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κυρία πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα φέρεται να είπε στον κύριο Παπασταύρου ότι οι ΗΠΑ μπορούν να κάνουν το ίδιο που έχουν κάνει στη ρουμανική κυβέρνηση σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Δηλαδή ότι μπορούν να ρίξουν όποια κυβέρνηση δεν τους είναι αρεστή, και το ίδιο μπορούν να κάνουν και στην Ελλάδα. Αυτό είπε η κυρία Kimberly Guilfoyle. Με τον κύριο Παπασταύρου να της απαντάει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κατά το δημοσίευμα, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την ελληνική κυβέρνηση, η οποία έχει εκλεγεί από τον ελληνικό λαό. Πιάστο αυγό και κούρευτο. Λοιπόν, η πλευρά της των Ηνωμένων Πολιτειών εννοείται ότι αφισβητεί το δημοσίευμα όσον αφορά την περιγραφή της συνομιλίας μέσω του δικηγόρου της κυρίας Guilfoyle. Και το όλο θέμα αυτό εδώ, έτσι, αυτή την δημοσίευση, ας το πούμε, την παίρνει τώρα η αντιπολίτευση. Και ουσιαστικά τι κάνει η αντιπολίτευση? Ζητάει τα αρέστα από την κυβέρνηση και πιέζει την κυβέρνηση να οξύνει, να απαντήσει. Και μάλιστα η αντιπολίτευση στέλνει και μηνύματα στους Αμερικανούς, λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν είναι προτεκτοράτο, ότι εδώ πέρα δεν κάνετε κουμάντο εσείς, ότι να τα βλέπετε, κύριε Μητσοτάκη, αυτά παθαίνεις όταν έχεις μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική και κάτι τέτοια. Πάμε λίγο να το δούμε.
3: Το δημοσίευμα της Wall Street Journal για θερμό επεισόδιο μεταξύ της Αμερικανίδας πρέσβειος Kimberly Guilfoyle και του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, όταν κατά τη διάρκεια δείπνου στην Αθήνα εκείνη φέρεται να είπε ότι οι Αμερικανοί μπορούν να ρίξουν την κυβέρνηση στην Ελλάδα όπως έκαναν και στη Ρουμανία. Με τον Έλληνα Υπουργό να της απαντά πως δεν μπορεί να ανατραπεί μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση.
4: Αναφερόμενη στην επικείμενη κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης, η Guilfoyle είπε στην ομάδα: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ», σύμφωνα με άτομο που παρευρέθηκε στο δείπνο και άλλους στους οποίους μεταφέρθηκαν τα λεγόμενά της. Η συζήτηση πήρε έντονη τροπή, με τον Παπασταύρο να αντιτείνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν την κυβέρνηση της Ελλάδας, η οποία έχει εκλεγεί από το λαό.
5: Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Και για να είμαστε και σοβαρή, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν και ποτέ ανεκτό.
3: Είχαν προηγηθεί μαζικά πειρά από την αντιπολίτευση που ζητούσε από την κυβέρνηση να πάρει θέση.
6: Είμαστε μια ανεξάρτητη κυρίαρχη χώρα, στην οποία οι κυβερνήσεις ανεβαίνουν και αλλάζουν με βάση και μόνο την ελεύθερη βούληση του ελληνικού λαού. Νομίζω επίσης ότι όταν δημιουργούνται τέτοιες σκιές με δημοσιεύματα, θα πρέπει αυτές να απαντώνται όχι με σιωπή, αλλά με επίσημες τοποθετήσεις από την αρμόδια Υπουργεία.
3: Στο δημοσίευμα της Wall Street Journal υποστηρίζεται ότι η Αμερικανίδα πρέσβης, παρακάμπτοντας το οποιοδήποτε πρωτόκολλο, προωθεί συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα με όχημα ελληνική εταιρεία σε στενή συνεργασία με Ελληνοαμερικανό λομπίστα.
7: Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή αντιτάχθηκε στο σχεδιασμό για τον κάθετο διάδρομο για το αμερικάνικο LNG, καθώς και στη στρατηγική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες που έχει μετατρέψει τη χώρα σε απέραντο αμερικανονατοϊκό στρατόπεδο με μοναδικό στόχο τη γεωστρατηγική αναβάθμιση του ελληνικού κεφαλαίου.
0: Αρχίσαμε τώρα. Λοιπόν, αυτό ήταν το ΚΚ. Ακούσαμε και τον ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Βελόπουλο.
8: Όταν μαλώνουν τα βουβάλια, αμερικανικά δηληστήρια, εταιρείες LNG, την πληρώνουν τα βατράχια, δηλαδή οι Έλληνες και η Ελλάδα.
3: Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, η Kimberly Guilfoyle πιέζει χώρες των Βαλκανίων να αγοράσουν αμερικανικό LNG μέσω της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου, απειλώντας ακόμη και με ανατροπή κυβερνήσεων.
0: Και τώρα να ρωτήσω κάτι, αυτό είναι κακό? Ποιο είναι το πρόβλημα? Δηλαδή, εμείς εδώ στην Ελλάδα μας χαλάει εάν τα κράτη του Βορρά κλείσουν συμφωνίες και αγοράσουν LNG αμερικανικό μέσω της Ελλάδας? Το κακό ποιο είναι σε αυτήν εδώ την υπόθεση? Δεν έχω καταλάβει την αντιπολίτευση. Και αν η Kimberly Guilfoyle είπε σε μια συζήτηση, σε ένα δείπνο, μπορεί να πιει και ένα κρασάκι η γυναίκα. Μπορεί να πιει και ένα κρασάκι και να είπε στον κύριο Παπασταύρου ότι ξέρεις κάτι, εμείς μπορούμε να επηρεάσουμε τις κυβερνήσεις. Άμα μας δημιουργήσουν και προβλήματα, μπορούμε να τις ρίξουμε κιόλας. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Αμερική είναι αυτή. Και η κυρία Κίμπερλι είναι και συγγενής του Τραμπ. Δεν είναι τώρα από τους ανθρώπους οι οποίοι μασάν τα λόγια τους ή θα τηρήσουν τον καθώς πρεπισμό. Και τώρα αυτήν εδώ τη συζήτηση την πήρε η αντιπολίτευση, η οποία ήταν προφανώς στα πλαίσια κάποιου δείπνου στο χαλαρό, και αν έγινε και έτσι, αν μεταφέρθηκε και έτσι, γιατί η Wall Street μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Η Wall Street μπορεί να παίζει με άλλα συμφέροντα. Μπορεί να μην θέλει τον κάθετο. Μπορεί να μην θέλει η Ελλάδα να είναι ενεργειακός κόμβος. Το παίρνει τώρα η αντιπολίτευση όλο αυτό και το κάνει θέμα. Πάει να δημιουργήσει τώρα πρόβλημα στη χώρα της κυβέρνησης με τους Αμερικάνους για να πλήξει την κυβέρνηση. Αυτή είναι η ελληνική αντιπολίτευση. Και ακούστε και το Τσίπρα.
9: Αν ισχύει, δεν έχουμε να κάνουμε με ένα απλό διπλωματικό επεισόδιο, αλλά για την προσβολή του ίδιου του πολιτεύματος της χώρας.
0: Αυτό ήταν η Δούρου, συγγνώμη, ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στο Τσίπρα τώρα.
10: Το φερόμενο συμβάν αποδεικνύει για άλλη μια φορά γιατί η πολιτική του δεδομένου συμμάχου και της λευκής επιταγής βλάπτει την Ελλάδα.
0: Αυτή ήταν και η τοποθέτηση του Έλλας. Ότι η μονοδιάστατη προσέγγιση με την Αμερική βλάπτει την Ελλάδα. Άρα κατά τον Τσίπρα, θα πρέπει η Ελλάδα θα πρέπει η Ελλάδα να παίξει και με άλλους, όχι μόνο με τους Αμερικάνους, μπορούμε να παίξουμε και με τους Ρώσους, μπορούμε να παίξουμε και με τους Κινέζους, μπορούμε να παίξουμε με τους πάντες και τα πάντα. Ναι, έτσι. Το πληρώσαμε αυτό το παραμύθι με τον Καραμαλή. Είδαμε όταν ο Καραμαλής έδινε το Μπουρκάς Αλεξανδρούπολη στους Ρώσους και το λιμάνι του Πειραιά στην Κόσκο, τι έγινε η Ελλάδα, τι έπαθε η Ελλάδα.

τι κακό είπε η Γκίμπερλι, τι ψέμα είπε δηλαδή. Δεν επηρεάζουν οι Αμερικανοί τις κυβερνήσεις. Δεν προσπαθούν να επηρεάσουν οι Αμερικάνοι τις κυβερνήσεις. Δεν κάνουν κουμάντο οι Αμερικάνοι στις κυβερνήσεις σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν ασκούν επιρροή. Δηλαδή τώρα το ανακαλύψανε αυτό εδώ στην αντιπολίτευση, ότι οι Αμερικάνοι ασκούν επιρροή στις κυβερνήσεις. Δεν είχαμε στη Ρουμανία ακύρωση εκλογών από πομπή του Φιλορώσου, ο οποίος είχε βγει πρώτος του Γεωργιάσκου, αν δεν κάνω λάθος. Απαγόρευση καθόδου τους στις επόμενες εκλογές. Νέες εκλογές. Για να βγει κάποιος που δεν ήταν Φιλορώσος και να βγει κάποιος ουδέτερος, με τον οποίο μάλλον τώρα και πάλι έχουν πρόβλημα. Δεν υπήρχαν αυτά, δεν υπάρχουν αυτά στην Ρουμανία, δεν τα έχουμε δει. Στην Ουκρανία πώς έφτασε ο Ζελένσκι να είναι πρώτος? Δεν έπεσε ο Φιλορώσος, βγήκε ένας ο οποίος ήταν φιλοδυτικός και στη συνέχεια ήρθε ο Ζελένσκι, ο οποίος το έπαιζε ουδέτερος και τελικά πήγε τέρμα προς την Ευρώπη. Δεν επηρεάζουν οι Αμερικάνες κυβερνήσεις. Δηλαδή στην Ελλάδα δεν έχει γίνει αυτό εδώ πολλάκις. Πώς έπεσε η χούντα του Παπαδόπουλου? Πώς έπεσε η χούντα του Παπαδόπουλου? Δεν έπεσε γιατί είχαμε αρνηθεί στον Κίσιγκερ να δώσουμε τις βάσεις της Σούδας για τον πόλεμο των 6 ημερών των Ισραηλινών με την Αίγυπτο και με τους Άραβες? Είπε όχι ο Παπαδόπουλος. Το αποτέλεσμα ήταν να πέσει ο Παπαδόπουλος, να βγει ο Ιωαννίδης να κάνει αυτές τις βλακίες που έκανε και να χάσουμε τη μισή Κύπρο. Αυτά όλα τα ξεχνάει ή δεν τα γνωρίζει μάλλον η ελληνική αντιπολίτευση. Παίζει. Τα παιδεία παίζει.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Θα δούμε και άλλα θέματα της επικαιρότητας.
1: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Ακού Κόσμος 938.

Και ξεκινάμε τον αθηναϊκό τύπο από την Δημοκρατία. Το κύριο θέμα του είναι αυτό για το οποίο συζητούσαμε πριν. Ομερτά για τις απειλές της Γκιλφόιλ. Με εξαίρεση τη Δημοκρατία έπεσε πέπλος σιωπής στην Ελλάδα. Η αποκάλυψη της Washington, της Wall Street Journal κάνει το γύρο του κόσμου. Σε Ρουμανία και Βουλγαρία ξέσπασε πολιτική θύελα. Στον Αδύρ η μηντιακή αξιοπιστία στη χώρα μας, αντί εισηγήσεων, μασημένα λόγια από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Εντάξει, τώρα αυτό που πάνε να κάνουνε, ξεκάθαρα, είναι να δημιουργήσουν πρόβλημα στον κάθετο διάδρομο, στην Ελλάδα και στον κάθετο διάδρομο. Αυτό θέλουν να κάνουνε. Εντάξει. Είναι συμφέροντα όλα αυτά εδώ, καταλαβαίνετε. Το αμερικανικό LNG τώρα έρχεται στην Ελλάδα και από την Ελλάδα κάθετος διάδρομος θα πηγαίνει μέχρι πάνω την Ουκρανία. Μέσα σε αυτόν εδώ τον κόμβο, σε αυτόν τον κάθετο διάδρομο θα κουμπώσουν ενδεχομένως και άλλα ορυκτά ή οτιδήποτε άλλη μορφή ενέργειας έρχεται και από τον Νότο, από τη Μέση Ανατολή, συν του ότι η Ελλάδα έχει ή θα έχει έτοιμη υποδομή με αυτόν εδώ τον κάθετο διάδρομο να στέλνει και υδρογόνο μετά το 30 όταν θα ξεκινήσουν τα εργοστάσια υδρόλυσης να παράγουν υδρογόνο στη χώρα μας. Αυτό όλο τώρα μάλλον ενοχλεί, ξέρω εγώ, κάποιους. Δεν ξέρω ποιους ενοχλεί. Και πάνε να δημιουργήσουν πρόβλημα στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, ο κύριος Παπασταύρου να ήταν τόσο ανόητος και να είπε τέτοια πράγματα που λένε στην Κίμπερλι ότι εδώ η Ελλάδα δεν μπορεί να αυτές εδώ τις τρίχες, τις κατσαρές που είπε, υποτίθεται, δεν νομίζω. Σιγά μην έκανε ο κύριος Παπασταύρου στην κυρία Κίμπερλι μάθημα δημοκρατίας. Πακέτο εξοπλισμών στην επίσκεψη Ρούμπιο. Την ίδια ώρα έρχεται και ο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Με συμβόλαιο πολλών δισεκατομμυρίων συνδέεται η αύξηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα. Νέα βάρη για την καθημαχμένη ελληνική κοινωνία. Η Ουάσιγκτον ζητά εδώ και τώρα δεσμεύσεις από το Μητσοτάκη που περίμενε μόνο φωτογραφίες και χαμόγελα. Τι μας λέει τώρα ο καραμαλικός ο κύριος Κωτάκης, τι μας λέει τώρα εδώ πέρα, ακούστε τώρα. Αυτοί υποτίθεται είναι τώρα πατριώτες, αυτοί υποτίθεται ότι είναι πατριώτες. Δηλαδή, έρχεται ο Ρούμπιο και θα κλείσει τώρα με την Ελλάδα συμφωνίες αμυντικές και νέα όπλα. Και βγαίνουν τώρα οι πατριώτες και λένε, κομμουνιστικό αφήγημα. Θα πληρώσει ο ελληνικός λαός πάλι τα λεφτά στους Αμερικάνους για να πάρει όπλα. Αυτό μας λένε. Δεν πάνε καλά οι άνθρωποι. Έχουνε κάψει φλάτζα. Έχουνε κάψει φλάτζα. Αντί να λένε καλώς ήρθες Μάρκο Ρούμπιο, έπρεπε να φέρεις μαζί σου και το Χέξεθ και όλους τους Αμερικάνους εδώ. Φέρτε μας όπλα, φέρτε μας F-35, εξοπλίστε μας, κάντε μας αστακό. Όχι, αυτοί εδώ τώρα αλλάξανε το αφήγημά τους οι πατριώτες και λένε ποιος πληρώνει. Ας τα δώσουν στους Τούρκους απέναντι. Ας τα πάρουν οι Τούρκοι τα F-35 και τα όπλα και τα αντιαεροπορικά. Ό,τι να είναι σε αυτή τη χώρα, η μικροπολιτική είναι το α και το ω. Από τους πολιτικούς μέχρι και τους δημοσιογράφους μέχρι και τον κόσμο. Καθένας την πάρτη του μόνο, τίποτα άλλο. Τι τραβάμε, ο ελεύθερος τύπος. Τα ποσά στη τσέπη από την εξομάλυνση προσωπικής διαφοράς. Βέβαια, για να μην τα ισοπεδώνω κιόλας, όχι σε όλους, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι όλοι το ίδιο. Φαίνεται αυτό εδώ στην κοινωνία. Φαίνεται. Δεν κρύβεται. Στην ώρα του, στα μέτρα για καύσιμα και θέρμανση, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα νέα τρύπα ασφαλείας λόγω του Predator, καμπανάκι από αντιτρομοκρατική. Λόγω του σκανδάλου των υποκλοπών, η υπηρεσία αναγκάζεται να αγοράσει ελληματικό και παλιάς τεχνολογίας σύστημα παρακολουθήσεων. Πάρτε τα. Κενά ασφάλεια στην αντιμετώπιση επικίνδυνων ποινικών τρομοκρατών, ακάλυπτες οι εφαρμογές όπως το Viber, WhatsApp και άλλες πλατφόρμες. Ναι, να είναι ακάλυπτες, ναι, να είναι ακάλυπτες.
Είναι συνταγματικό το θέμα. Είναι συνταγματικό, η... από το Σύνταγμά μας προστατεύεται όλη η τηλεφωνική συνομιλία, υπάγεται στο ιδιωτικό απόρριτο και δεν έχει κανένας δικαίωμα να τα παρακολουθεί όλα αυτά εδώ με κανένα Predator και να μην παρακολουθείται κανένα στην Ελλάδα. Γκέγκε, έτσι. Τι έγινε τώρα, οι αριστεροί ανησυχούν? Αυτοί εδώ μας έπριξαν, το Πασόκ! Μας έπριξε με το Predator, με τις παρακολουθήσεις, με όλο αυτό εδώ το, τα συστήματα. Τώρα τι έγινε? Τώρα θα παρακολουθείτε, θα παρακολουθούνται με οπτική επαφή, θα γίνονται οι παρακολουθήσεις. Θα κάθεται ο καμουφλαρισμένος με το μουστάκι και την εφημερίδα στο περίπτερο απέναντι και θα παρακολουθεί τον πράκτορα της άλλης χώρας και αυτόν που ήρθε στην Ελλάδα για να δημιουργήσει προβλήματα. Θα διαβάζει νομίζω και θα τον παρακολουθεί. Θα έχει και το VHF με την κεραιούλα. Θα το βάζει στο αυτί του. Και θα ακούει τι λέει μέσα από το τηλέφωνο. Και πάλι, όχι σε όλα, γιατί Viber, WhatsApp και τα λοιπά δεν πιάνονται. Είναι έχουν μια από... είναι κρυπτογραφημένα αυτά οι συνομιλίες αυτές. Αυτά δεν τα πιάνουν. Θα ακούει μόνο ό,τι λέει στο συμβατικό τηλέφωνο, στο κινητό τηλέφωνο και στο σταθερό τηλέφωνο. Μέχρι εκεί. Και επίσης θα ακούει ό,τι λέει στην επικοινωνία του με τον άλλον όταν θα μιλάει. Αυτή είναι η παρακολούθηση που επιτρέπεται στη χώρα να έχουν οι ΑΕΠ και οι αρχές. Οι άλλοι ξένες υπηρεσίες έχουν τα πάντα, μην ανησυχείτε. Παρακολουθούν ό,τι θέλουν για πλάκα. Εμείς η δική μας ευνουχισμός, γιατί το θέλει ο Ανδρουλάκης. Γιατί για αυτόν τον λόγο ήθελε να ρίξει το Μητσοτάκη. Σε αυτό πάτησε το Πασόκ για να ρίξει την κυβέρνηση. 3-4 χρόνια τώρα. 4 χρόνια τώρα. Οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι. Οι άνθρωποι πραγματικά δηλαδή είναι... δεν τους ενδιαφέρει τίποτα, μόνο να βγουν στην εξουσία. Δεν τους ενδιαφέρει πόσο θα βλάψουν τη χώρα. Δεν τους ενδιαφέρει πόσο πίσω θα την πάνε. Αρκεί να πάρουν το τιμόνι της εξουσίας, τέλος. Το έχουμε δει το έργο αυτό. Πολλάκις, πολλές φορές στην Ελλάδα. Το ίδιο κάνουν τώρα και με την υπόθεση της Kimberly Guilfoyle. Πάνε να δημιουργήσουν τεράστιο πρόβλημα στον κάθετο άξονα και στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, μόνο και μόνο για να δημιουργήσουν πολιτικό τεράστιο ζήτημα της Ελλάδας με την Αμερική. Δηλαδή τι κάνουν τώρα, θέλουν να πιέσουν την ελληνική κυβέρνηση να τσακωθεί με την Kimberly Guilfoyle και με τους Αμερικάνους. Αυτό προσπαθεί η αντιπολίτευση να κάνει σήμερα. Θέλουν να κάνουν το Μητσοτάκη να σηκώσει ανάστημα στον Τραμπ. Να βγει και να του πει: Donald, here is Greece. We have democracy. Forget everything you knew. Αυτά που ήξερες. Ξέχασε τα, Donald Trump, να του πει ο Μητσοτάκης. Αυτό. Άμα βγει ο Ανδρουλάκης, έτσι θα πει στο Μητσοτάκη. Άμα βγει δε ο Τσίπρας, τελείωσε. Εντάξει. Όχι go back, κυρία Μέρκελ. Θα βάλει τα δύο παπούτσια στον Donald Trump, που έλεγε και ο Alex Tsipras. Donald Trump. Bruxelles και τέτοια. Δεν ξέρω πώς τα βλέπετε όλα αυτά εσείς. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Αλλά πραγματικά οι άνθρωποι είναι απελπισμένοι, ρε παιδί μου. Είναι σε απόγνωση. Για να ρίξουν, για να πάρουν μια μονάδα, να ανεβάσουν τα ποσοστά τους, πουλάνε και την ψυχή τους. Άλλωστε το έχει πει ο Τσίπρας αυτό, ότι θα πουλούσαμε, λέει, και την ψυχή μας στο διάολο. Έτσι είπε, μια φορά. Για να βοηθήσουν την πατρίδα, υποτίθεται. Εντάξει, τώρα πάνω από την πατρίδα όμως, ξέρουμε ότι μπαίνει το κόμμα. Οπότε, καταλαβαίνετε. Πάμε παρακάτω, το μακελιό. Ποια δεξιά μπορεί να σώσει την Ελλάδα? Οι νοικοκύριδες, οι τυχοδιώκτες, οι διεφθαρμένοι και οι κακομύριδες. Ζητείτε ελπί, σήμα κινδύνου. Χθες άκουγα μια συνέντευξη με τον Μιχαλολιάκο στο Focus. Τι έλεγε ο άνθρωπος.
Τέλος πάντων, υπάρχει μια μερίδα του κόσμου η οποία ζει σε άλλο, σε άλλο μήκος κύματος. Δηλαδή πιστεύει ότι η Ελλάδα και οι Έλληνες έχουν, ρε παιδί μου, τη δύναμη να τα κάνουν όλα άνω κάτω, να κάνουν ό,τι θέλουν στον πλανήτη. Και ότι επειδή είμαστε κάπως σε εισαγωγικά σαμαρωμένοι, δηλαδή μας έχουν αυτό με χαλινάρι, αυτό εδώ είναι, είναι η εσχάτη προδοσία, και ότι αυτό βλάπτει τη χώρα, ενώ η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Δηλαδή η Ελλάδα μας είναι μια περιορισμένη όσον αφορά τις δυνατότητες στο παγκόσμιο, σε σχέση με τις παγκόσμιες δυνάμεις αυτή τη στιγμή χώρα, και πρέπει να φοβάται, και να, ο φόβος φυλάει τα έρημα που λένε, να προσέχει προσεκτικά το κάθε τι, να είναι οι κινήσεις της να είναι με χειρουργική ακρίβεια, όχι να μπουν μέσα οι μπαχαλάκιδες και οι μαγκές χωρίς γραβάτες και τα λοιπά και αυτά. Τα ζήσαμε όλα αυτά, τα είδαμε. Φανταστείτε να έρθουν τώρα ξανά και από την άλλη μεριά το τι έχει τραβήξει η χώρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, έλα, ψυχαλίζει. Δεν μπορούμε τώρα να βάλουμε μυαλό σε όλους τους ανεγκέφαλους. Τι να κάνουμε, πάλι καλά που υπάρχει και ένα ποσοστό των Ελλήνων εκεί στο 40 με 50% που είναι ακόμα στα σύγκαλά του και είναι συσπυρωμένο ως προς το καλό της χώρας. Γιατί από την άλλη μεριά υπάρχει ένα σύνολο το οποίο είναι αούα, χωρίς ψήγματα λογικής, σε ένα δικό του εικονικό πλασμένο αγγελικά κόσμο, ας το πούμε, και ο καθένας ζει στο δικό του αφήγημα. Άλλος ζει στο αφήγημα και στο παραμύθι του εμβολίου, άλλος ζει στο αφήγημα του ξυλολίου, άλλος ζει στο αφήγημα του βενζολίου, άλλος ζει στο αφήγημα των γκβαντικών γιατρών, άλλος είναι στους υπνοθεραπευτές, άλλος είναι στα ψυχοφάρμακα, άλλος είναι στις ανεμογεννήτριες κολλημένος, άλλος είναι κολλημένος στο λιγνίτι, άλλος είναι κολλημένος στους... Δεν ξέρω κι εγώ σωτήρες ποιους εξωγήινους και ούτω καθετί και ούτω καθεξής. Δηλαδή η λογική πάει περίπατο σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων, δυστυχώς. Πάει περίπατο η λογική, ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε, έχει χάσει τη λογική του ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου, δυστυχώς. Δεν ξέρω πώς γιατρεύεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή σου λένε καλύτερα να πάμε στον λιγνίτη, να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να καίμε λιγνίτη, να έχουμε πιο φτηνή ενέργεια, θα είναι πιο καλή η Ελλάδα. Το πιστεύουν αυτό άνθρωποι. Δηλαδή δεν δέχονται αυτό που είναι η πραγματικότητα, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να εξαιρεθεί όπως εξαιρέθηκε η Γερμανία για μερικά χρόνια από το ατέλειο των ρήπων. Δεν το δέχεται η Ευρώπη αυτό. Τι να κάνουμε τώρα, την κάνουμε νταντά την Ευρώπη? Α, τη στείλουμε στην Ευρώπη το Βελόπουλο να τους το επιβάλλει τον Ευρωπαίων αυτό το πράγμα? Να τους στείλουμε τον Κασιδιάρη, τους πλακώσει στις φάπες τους Ευρωπαίους που δεν δίνουν άδεια στην Ελλάδα να εξαιρεθεί από τα τέλη ρήπων και να καίμε το λιγνίτι μας? Τι λέτε? Ή να τους στείλουμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ή μήπως να τους στείλουμε τη Λατινοπούλου να πλακώσει τα πινελίκια την κυρία Φοντελάιερ άλλη μια φορά εκεί πέρα μέσα? Only... Τι λέτε ρε παιδιά, ξέρω εγώ. Εκτός και άμα το στείλουμε τον Ανδρουλάκη, ο οποίος Ανδρουλάκης, εντάξει, έχει τον τρόπο του εκεί. Μπορεί να ξυπνήσει, να βρει κάποια ιδέα εκεί, να τα καταφέρει. Αλλά ο Μητσοτάκης δεν τα καταφέρνει, τι να κάνουμε τώρα. Γι' αυτό λοιπόν ο Μητσοτάκης τι έκανε? Γέμισε τον κόσμο ανεμογεννήτριες και καλά. Έβαλε ανεμογεννήτρια μέχρι και στο μαντράκι κάτω. Τώρα στην παλιά πόλη πάνω από το κτίριο που ο κύριος Χατζημάρκος χθες παρουσίασε, εκεί το παλιό σχολείο το οποίο ανακαίνισε, κάτσε να σας το δείξω. Το έχω. Πρέπει να το βρω. Πάνω από αυτό εδώ το κτίριο που ο κύριος Χατζημάρκος λοιπόν παρουσίασε σε μια ανάρτησή του στο Facebook, θα μπει ανεμογεννήτρια. Έχει ληφθεί απόφαση. Είναι παρμένη απόφαση αυτή. Έχει ένα δέντρο εκεί στη μέση
as you stand. Σε όλα σας το δείχνω κιόλας, σας δείχνω και εικόνα.

Τέλος πάντων, έχει ένα δέντρο εκεί πέρα μέσα. Θα το κάψουνε το δέντρο και αυτό. Επίτηδες έχει πάρθει απόφαση να καεί το συγκεκριμένο δέντρο για να βάλουν ανεμογεννήτριες. Να βάλουν μία ανεμογεννήτρια και εκεί. Αν δεν είχε κάνει πάντως αυτά εδώ που είχε κάνει ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση βασικά. Γιατί έχει και πολλούς που δεν την παλεύουν να ακούνε το όνομα Μητσοτάκη, έχουν θέμα. Αν δεν είχε κάνει αυτές εδώ τις κινήσεις η ελληνική κυβέρνηση, σήμερα ξέρετε πόσο θα ήταν τα τιμολόγια του ρεύματος, ναι. Αν δεν ήταν το 30 με 40% από ΑΠΕ, θα ήταν πάνω τουλάχιστον ένα 30 με 40%. Ένα 30 με 40%. Πού είναι τα αποθηκευμένα ρε Καλπακίδη στο Facebook?

0: όπως λέμε. Αυτό το υπέροχο κτίριο που βλέπετε είναι το παλιό νεοκλασικό σχολείο της Μεσαιωνικής Πόλης. Είναι ένα κτίριο ιδιοκτησίας της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, το οποίο ανακατασκευάστηκε πλήρως, πολύ σύντομα ολοκληρώνεται το έργο, με χρηματοδότηση, με υλοποίηση, με επίβλεψη, όλο από το Υπουργείο Πολιτισμού. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου το Υπουργείο Πολιτισμού και προσωπικά την Υπουργό Λίνα Μενδώνη για τη σταθερή συνεργασία, αλλά και όλη την αγάπη με την οποία περιβάλλει τον τόπο μας. Για μας αυτό δεν είναι το τέλος μιας διαδρομής, η ολοκλήρωση του έργου μόνο, είναι και η έναρξη μιας νέας εξίσου ενδιαφέρουσας. Τι εννοούμε με αυτό? Θέλουμε να μετατρέψουμε αυτό εδώ το κτίριο σε ένα ζωντανό, ανοιχτό χώρο σύγχρονου πολιτισμού και τέχνης. Και για ένα μεγάλο συμβολισμό αυτό. Ακριβώς απέναντι από ένα από τα σπουδαιότερα μνημεία του παρελθόντος, γέφυρα με το μέλλον. Ένας χώρος που θα κάνει τη γέφυρα με το μέλλον. Γιατί την παράδοσή μας, την κληρονομιά μας, όπως τα κτίρια μας, αξίζει και πρέπει να τα συντηρούμε, αλλά με έναν τρόπο που θα τους δίνουμε ξανά ζωή, περιεχόμενο, στόχο, σκοπό και μέλλον. Και αυτό ακριβώς είναι αυτό που κάνουμε εδώ. Φροντίζουμε όσα παραλάβαμε και τα παραδίδουμε στο μέλλον όπως τους αξίζει.
1: Αυτό είναι λοιπόν το κτίριο, το οποίο παραδόθηκε εδώ, όπως το βλέπουμε, πάρα πολύ έτσι, ωραίο, απέναντι από τον κάστρο. Λοιπόν, ήταν ένα ερείπιο αυτό, ένα ρημάδι είναι, εδώ. Και όπως το βλέπετε, στη μέση, γι' αυτό σας μιλούσα πριν, έχει ένα δέντρο. Εντάξει, το οποίο το άφησαν εκεί. Ξέρετε γιατί το άφησαν? Το άφησαν να του βάλει φωτιά ο Μητσοτάκης και να το κάνουν ανεμογεννήτρια μετά εκεί. Θα φύγει αυτό το δέντρο, σε λίγο θα το δείτε να το καίνε και θα μπει μία ανεμογεννήτρια. Θα γεμίσει και εκεί, έτσι όλοι πάνε. Αυτό. Αυτό είναι το σχέδιο. Το μυστικό σχέδιο, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό γίνονται αυτά. Λοιπόν, έχει τέτοια μυαλά πολλά που τα πιστεύουν αυτά εδώ τα πράγματα και λένε ό,τι θέλουν. Λένε ό,τι θέλουν, αλλά η αλήθεια είναι αυτή, ότι αν δεν είχαν γίνει η στροφή, αν δεν είχε γίνει η στροφή στη ΣΑΠΕ, αυτή τη στιγμή τα τιμολόγια του ρεύματος θα ήταν τουλάχιστον ένα 30 με 50% απάνω. Εκτός και αν πηγαίναμε στο Λιγνίτη, καλά αν πηγαίναμε στο Λιγνίτη, η ΔΕΗ θα είχε χρεοκοπήσει. Δεν το συζητάμε. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή όταν την πήρε τη ΔΕΗ αυτή εδώ η κυβέρνηση, την είχε πάρει σχεδόν χρεοκοπημένη. Πήγαινε για πολιτήριο 30-40 εκατομμύρια ευρώ. Θα την πουλούσαν τη ΔΕΗ αν έμενε στα χέρια του Τσίπρα. Το 19 που την πήρε έκαναν κάποιες κινήσεις, εκεί έβαλαν με μετόχους ιδιώτες κτλ. Πήραν το management κάποιοι ικανοί. Και αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ έχει αξία 15 δις και το δημόσιο έχει το 50%, το 40% ελέγχει το μεγαλύτερο πλειοψηφικό πακέτο. Αλλά σκεφτείτε, θα τη δίνανε μπιλ παρά 50% εκατομμύρια το πολύ και τώρα η ΔΕΗ είναι στα χέρια του δημοσίου, το μεγαλύτερο ένα μεγάλο ποσοστό που κάνει κουμάντο στο Διοικητικό Συμβούλιο σε ένα βαθμό, το ελέγχει το κράτος, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ. Και έχει αξία πάνω από 14 δις. Έχει γίνει η Ελλάδα μια εξαγωγική χώρα. Έχει γίνει κόμβος ενεργειακός. Και εδώ ακόμα ασχολούνται με τις ΣΑΠΕ, με τις ανεμογεννήτριες να πούμε και τα φωτοβολταϊκά πάρκα. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς το εξηγείτε εσείς αυτό εδώ. Εγώ πάντως δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ψυχαλίζει, λέει η εστία. Χλιαρή και φοβική αντίδραση της κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων στην πρόκληση Guilfoyle περί δημοκρατίας, σχόλια περί ανέμων και υδάτων. Τι θέλετε να κάνει η κυβέρνηση, ρε? Νούμερα. Τι θέλετε να κάνει? Θέλετε να βγάλει καμιά ανακοίνωση και να διώξει τους Αμερικάνους από την Ελλάδα? Παλαβή όλοι σας που το παίζετε και πατριώτες, μόνο να μιλάνε με τόνους και ξέρω εγώ περισπομένες και οξίες και αυτά, και ουσία μπαρμπούτσαλα μηδέν. Άντε ασχοληθείτε λίγο με το Μητσοτάκη, με το Μαζονάκη καλύτερα. Δηλαδή πιο ανώδυνοι είσαστε να ασχολείστε με, τον Μαζονάκη παρά να ασχολείστε με τα σοβαρά θέματα. Νούμερα. Χάος πάνω από τον νεκρό Μαζό. Η νέα κατάθεση της 69χρονης συνταξιούχου νοσηλεύτριας για όσα συνέβαιναν στο γιατρείο της Καρνεάδου πριν έρθει το ΕΚΑΒ. Αυτό είναι το τίτλο της Εσπρέσο. Πιο σοβαρή εφημερίδα και από την Εστία και από τη Δημοκρατία είναι η Εσπρέσο. Τουλάχιστον δεν κάνει κακό στη χώρα. Η εφημερίδα «Μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε». Γραμμή Βρυξελών. Άλλη από εδώ η αριστερά. Δηλαδή τι έγινε, φάγαμε πόρτα, δεν θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, δεν έδωσε πράσινο φως η Ευρώπη στην Ελλάδα να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Έλατε, να δούμε, νωρίς είναι ακόμα, δεν βγήκε κάτι επίσημο. Καθημερινή η Λερναία Ίδρα της Μυκόνου, εν εξελίξει έρευνες στην πολεοδομία και ο ρόλος του προϊσταμένου. Η Κόντρα Νιούς καίει την Καριστιανού η κυβερνητική βιοανάδραση. Ο θάνατος του Μαζονάκη άνοιξε τον ασκό του αιώλου και υποχρέωσε την πολιτεία να κάνει ελέγχους. Παραπέμπεται στο πειθαρχικό του ιατρικού συλλόγου για το παράνομο μηχάνημα που έχει στο γιατρείο της. Τακ! Σοκαριστικά ευρήματα από την αρχή διαφάνειας. Λουκέτος, ιδιωτική κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Ναι. Με τι άλλα ασχολούνται ρε παιδιά, με αφορμή τώρα αυτό εδώ έχουμε μάθει κάποιες καινούργιες δημοσιογράφινες οι οποίες βγαίνουν και όλη την ώρα ασχολούνται με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Εντάξει, γίνονται γνωστές βέβαια, έτσι έχουν γίνει γνωστές με αυτόν εδώ τον τρόπο ορισμένες δημοσιογραφίνες στην Ελλάδα. Αλλά επί της ουσίας δεν λένε τίποτα. Δηλαδή όταν ο Άδωνης λέει εσείς θα ζητήσετε συγγνώμη που λέγατε παπατζηλίκια με παράνομα λαθρέα καύσιμα ξυλολίου επί 2,5-3 χρόνια στον ελληνικό λαό και βγάζατε κομπογιανίτες να λένε παπατζηλίκια χωρίς πτυχία, οι οποίοι κομπογιανίτες αυτή τη στιγμή ούτε στα δικαστήρια μπορούν να πάνε γιατί δεν είναι πραγματογνώμονες και εμπειρογνώμονες και δεν είναι πιστοποιημένοι και δεν ξέρουν τι λένε. Θα πείτε συγγνώμη που 3 χρόνια τους φίλοι. Και τι του λένε του Άδωνη? Πες λέει πρώτα εσύ συγγνώμη για τα νανογυλαίκα. Άκου λογική. Πείτε, πες λέει εσύ Άδωνη συγγνώμη για τα νανογυλαίκα και μετά να μας κάνεις εμάς υποδείξεις. Δηλαδή οκ, okay, σου λέει εντάξει, εμείς βγάζαμε κομπογιανίτες, δηλητηριάζαμε τον ελληνικό λαό 2-2,5 χρόνια, αλλά εσύ πες μας για τα νανογυλαίκα σου και άσε μας εμάς την ησυχία μας να λέμε ό,τι θέλουμε. Αυτή είναι η ελληνική δημοσιογραφία. Δοξάστε την. Η οποία τα έχει βάλει με την κυβέρνηση και θέλει να αλλάξει την κυβέρνηση. Να φέρει άλλους. Να φέρει τους μάγκες που θα ξαναστείλουν πίσω την Μέρκελ, τον Τραμπ και τα λοιπά. Θα τα βάλουν με τους Αμερικάνους και θα κάνουν την Ελλάδα μια χώρα πολύ πλούσια που όλοι σας θα παίρνετε 13η και 14η σύνταξη, δώρα και δεν συμμαζεύετε. Θα τρέχουν τα λεφτά από τα πατζάκια σας. Θα μπαίνετε τζάπα στις μεταφορές, δωρεάν θα είναι όλες οι δημόσιες μεταφορές. Τι άλλο σας έχουν τα μένα, δεν ξέρω κι εγώ τι. Το μαράζι που πήρε στον τάφο της είναι το κύριο θέμα της Star. Έσβησε η Ελένη Προκοπίου, μία από τις μεγάλες Star του ελληνικού κινηματογράφου. Ο ριζοσπάστης στο δίλημα σοσιαλισμός η βαρβαρότητα αφορά το σήμερα τη μάχη ανάμεσα στις ζωές και τα κέρδη τους. Ο λόγος. Νοσηλεύτρια κάρφωσε τους γιατρούς. Θάνατος Μαζονάκη. Η πολιτικά. Το αποτύπωμα της απόβασης Μητσοτάκη στη ΣΥΠΑ. Τι έφερε στις βαλίτσες του από τη Νέα Υόρκη και την Καλιφόρνια. Οδηγός επιβίωση καταναλωτών 15 σως για τον εφιάλτη της Αντλίας. Το μανιφέστο. Ξεχασμένοι στα κοντέινερ. Αρκαλοχώροι 5 χρόνια στον καταστροφικό σεισμό. Η Finance Voice News όταν βγει το αφεντικό σπάμε τη μηντιακή ομερτά. Τους διώχνει μετά τις καταθέσεις του στη δικαιοσύνη. Ο εθνικός Κήρυξ μυστική επίσκεψη Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ζήτησε από το σεΐχη Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάντ να διαψεύσει την πληροφορία ότι γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς. Η απογευματινή σε Ρουάντα, η Ουγκάντα, 4.000 λαθρομετανάστες. Πιλωτικό πρόγραμμα από Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και Δανία με αιχμή του δόρατο στην Ελλάδα. Σε δεύτερη φάση θα μπει και το Ουσμπεκιστάν για να καλυφθεί το κομμάτι της Ασίας. Η Ευρώπη λοιπόν ετοιμάζει σε Ρουάντα ή Ουγκάντα και στη συνέχεια σε Ουσμπεκιστάν από κέντρα κράτησης μεταναστών για να στέλνει εκεί. Okay. Η ελεύθερη ώρα, πραξικόπημα Κίμπερλι Γκιλφόι. Η πρέσβυρα τον είπα σε ρόλο Πιουριφόι. Καλεί το δημόσιο αίσθημα. Προκαλεί το δημόσιο αίσθημα καυχόμενη ότι ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις. Αυτά. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε όλοι καλά, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τέρης Χατζιωάννου.
2: Κόσμος 938.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.

0: Άκου κόσμος. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
0: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
0: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
4: Παιδότοπος.
3: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
4: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
3: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
4: Κέντρο ξένων γλωσσών.
3: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
4: Μα πού είναι όλα αυτά?
3: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
4: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο?
3: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
2: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά. Σε εκείνη τη γωνία.
8: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
10: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
11: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
12: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
11: Αυτό και αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
12: Φυσικά, BioClima.
13: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paints.
14: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
15: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2x1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
16: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
17: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
18: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
19: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
20: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
21: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
22: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
23: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
24: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
25: Κάσενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
26: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο δωδεκανήσου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτηση. επιχείρησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ακού, Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο κόσμος. Σήμερα είναι Τρίτη, είναι 29 του μήνα. Σας θυμίζω βεβαίως ότι αύριο είναι η τελευταία ημέρα, διορθώσεις δηλαδή, ενώ να ζητήσετε να το διαβεβαιώσουν, να το επικαιροποιήσουν ή να είστε σίγουροι ότι υπάρχει οι λογιστές σας. Η τελευταία ημέρα για διορθώσεις σχετικά για όσους μένουν σε ενίκιο δηλαδή και δικαιούνται την επιστροφή ενικίου. Πρέπει να υπάρχει δηλωμένος ο κωδικός. Επίσης είναι η ημέρα που περιμένουμε τις ανακοινώσεις από την κυβέρνηση, προφανώς είτε από τον Πρωθυπουργό, φαντάζομαι με ένα μικρό διάγγελμα, ή κυρίως από τον Υπουργό Οικονομίας σε σχέση με την παρέμβαση της κυβέρνησης για το κόστος των καυσίμων σε πρώτη φάση δηλαδή, για την κίνηση και έπονται και οι διαδικασίες 15, θυμάμαι καλά, το Οκτώβρη, για την δεύτερη φάση που αφορά την θέρμανση. Τα όσα συμβαίνουν γύρω από το Μαξίμου, δηλαδή στα υπουργικά, αν θέλετε, γραφεία και βεβαίως οι δηλώσεις των στελεχών στην τηλεόραση, αναγκάζουν τον Πρωθυπουργό να βγαίνει σε περιοδεία, δηλαδή σε όλη την Ελλάδα. Θα συνεχίσει κανονικά ο Μητσοτάκης και βεβαίως θα επιχειρήσει να βάλει, λέει, τέλος στα γαλάζια φάλτσα. Διότι φαλτσάρουν καθημερινά οι υπουργοί με τα όσα απίστευτα λένε δημόσια. Λοιπόν, και δεν έχουμε μία συζήτηση η οποία θα γίνει την 5η, στην 1η Οκτώβρη, στην αίθουσα του Δικαιωματικού Συλλόγου, με αφορμή, αν θέλετε, αυτή την μεγάλη υπόθεση που έχει να κάνει με την ΑΟΣ, με την υφαλοκρηπίδα, με τα νησιωτικά κράτη, με το πώς ξεκινάει αυτή η διαδικασία της πόντης του καλωδίου, διότι πολλά λέγονται, γράφονται καθημερινά. Δεν έχουμε μόνο αυτό δηλαδή, ενώ ότι η Ρόδος και η περιοχή θα είναι στο επίκεντρο μιας συζήτησης, αλλά έχουμε και νεότερα. Διότι από το ρεπορτάζ προκύπτει, και υπάρχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ σήμερα στην εφημερίδα Δημοκρατική, ότι όσοι ενεπλάκησαν ή ένα πρόσωπο το οποίο ενεπλάκει στη γνωστή κομπίνα που ανάγκασε την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Ερντογάν να ζητήσει άδεια από τον πρόεδρο, λέει, προκειμένου να παραιτηθεί, μιλάμε για τρελά χρήματα στο τουρκικό χρηματιστήριο. Ο τύπος την κοπάνησε, ένας νέος άνθρωπος, και εντόπισαν, λέει, τα δύο σκάφη του στην μαρίνα της Ρόδου, παρακαλώ, και παίζει παντού σε όποια τηλεόραση τουρκική ανοίξεις, παίζει το πρόσωπο το συγκεκριμένο και βεβαίως πλάνα από τη μαρίνα της Ρόδου. Αντιβρεθήκαμε εμπλεγμένοι στην ιστορία της ιστορία του χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης. Αλλά επαναλαμβάνω, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το ρεπορτάζ σήμερα στην Δημοκρατική και βεβαίως παντού σε όλες τις εφημερίδες. Μιλάμε για τον προφυλακισμένο Τούρκο επιχειρηματία, εμπλεκόμενο σε αυτό το σκάνδαλο των δισεκατομμυρίων. Είναι ένας νέος άνθρωπος, έτσι, λέγεται Μουχαμέτ Γιαρίς. Κρατείται λόγω κατάρρευσης επενδυτικών κεφαλαίων που επηρεάζει εκατοντάδες χιλιάδες αποταμιευτές. Στην ιστορία ενεπλάκη και αντιπρόεδρος, στο ΑΚΕΠΕ δηλαδή, η οποία επένδυσε χρήματα, λέει, για 4 διαμερίσματα και σε λίγες ημέρες κατάφερε τα 4 διαμερίσματα, ενώ συμβολικά να σας πω, να τα κάνει 240, έτσι, στην όμορφη γειτονική Τουρκία. Σύμφωνα λοιπόν με τα τουρκικά μέσα, υπάρχει θαλαμιγός 14,5 εκατομμυρίων δολαρίων στη Ρόδο, ενώ του έχει απογορευτεί έξοδος από τη χώρα και τουλάχιστον 2 από τα 4 σκάφη του βρίσκονται σήμερα στο νησί. Και αυτή η ιστορία μου θυμίζει κάτι άλλο, ένα πολύ μεγάλο ζήτημα για το οποίο δεν έχουν γίνει τα απαραίτητα βήματα. Το λέγαμε και κατά την θερινή περίοδο, ότι είναι άλλο πράγμα η τουριστική εισβολή και είναι άλλο πράγμα η λεγόμενη οικονομική εισβολή σε τέτοιες περιοχές που είναι παραμεθόριες, που ενέχουν κινδύνους για τα εθνικά θέματα, που εκ των πραγμάτων ο ίδιος ο νόμος λέει ότι διασφαλίζεις ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, έχοντας ως ντούριο ύπο την λεγόμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία, κατορθώνουν να αγοράσουν, έτσι, μετοχές, στο τέλος να έχουν την πλειοψηφία δηλαδή του πακέτου τουρκικές εταιρείες και
πολύ απλά να εμφανίζονται στη Ρόδο. Σας θυμίζω, εάν δεν το ξέρετε, ότι ήδη μια πολύ μεγάλη αλυσίδα, η οποία είναι τουρκικών συμφερόντων, λειτουργεί από το Μάιο εδώ στη Ρόδο. Και μου θυμίζει μια παλιά ιστορία, τη θυμάστε εκείνη την περίοδο της κρίσης, γιατί είναι πάντα επίκαιρη η κρίση, βλέπω καθημερινά να γίνεται ένας σκοτωμός και για τα μνημόνια, πόσο στήκησαν στη χώρα, πώς μετράει η Νέα Δημοκρατία, πώς περνάει και πώς μετράει η Ελλάδα του ΣΥΡΙΖΑ, και έψαχνα κι εγώ να βρω αυτά τα στοιχεία και αναγκάστηκα να ξαναδιαβάσω ένα φοβερό βιβλίο, το οποίο δεν είχε γράψει ένας αριστερός δημοσιογράφος, το είχε γράψει ένας δημοσιογράφος, με συγχωρείτε, ένας καθηγητής, ο οποίος μάλιστα είναι, αν θέλετε, φιλελευθέρων ιδεολογικής τοποθέτησης. Σκληρός βεβαίως απέναντι στη λεγόμενη αριστερά, αλλά ένας καθηγητής ο οποίος έχει κάνει και έχει ένα φοβερό βιογραφικό, αναφέρομαι στον Στάθη Καλύμπα. Διάβασα λοιπόν χθες, επικαιροποίησα να καταλάβω τα στοιχεία τα οποία είχαν να κάνουν με αυτή την οδύνη της χώρας όταν μπλέξαμε στα μνημόνια, για να καταλάβω κι εγώ. Γιατί βλέπω ξαφνικά να γίνεται μια συζήτηση με ορίζοντα 15 χρόνια πίσω, ενώ πρέπει να βλέπουμε μπροστά. Τέλος πάντων, για να το ολοκληρώσω, μιλάμε λοιπόν για μια τέτοια κατάσταση όπου τον τελευταίο καιρό τα νησιά μας, η Λέρος, η Κος, η Ρόδος, εμπλέκονται σε μια επεκτατική πολιτική η οποία ενδύεται έτσι, τον κανόνα ή το ύφος της νομιμότητας μέσα από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, και στο τέλος έχουμε και πολλές business. Επαναλαμβάνω, γιατί εδώ είναι η ιδιαιτερότητα, σε παραμεθόριο περιοχή που εκ του συντάγματος απαγορεύεται. Αλλά θα μου πείτε τώρα ποιος θα ψάχνει όλα αυτά, ε? Σε λίγο θα πηγαίνετε στην προφίλια και θα μιλάνε τουρκικά. Και το λέω χωρίς καμία έννοια ή σκοπιμότητα υπερβολής, αλλά θα θυμίζει λίγο την Οθωμανική περίοδο, δηλαδή της Ρόδου, έτσι, όπου οι Οθωμανοί, αναζητώντας οι άνθρωποι προκομμένοι, οι αγρότες, εδάφη τα οποία ήταν έφορα, είχαν πιάσει όλες αυτές τις περιοχές όπου είχαν, αν θέλετε, τη δυνατότητα ανάπτυξης πλούτου. Και δεν το έπιασαν εκείνοι, τους εγκατέστησαν, αυτό συμβαίνει πάντα, οι λεγόμενοι κατακτήτες. Δηλαδή φαντάζομαι ότι πόσοι ξέρουν ιστορικά ότι η Αρνίθα ήταν ένα χωριό το οποίο είχε πάρα πολλούς μουσουλμάνους. Ο Πόκιας εξαιρέθηκε από την Αρνίθα. Θέλω να πω ότι στην Αρνίθα υπήρχε και τζαμί, έτσι. Όπως επίσης και στην Λίνδο. Υπάρχει ακόμη, και δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, υπάρχει ακόμη το λεγόμενο μουσουλμανικό νεκροταφείο. Κατεβαίνοντας για την παραλία, διαπιστώνεις ότι υπάρχει τουρκικό νεκροταφείο, οθωμανικό έτσι, νεκροταφείο, στην Ελλήνδο. Και δεν αναφέρομαι σε περιοχές που είναι εδώ κοντά, δηλαδή Καντιλή, Ξιά, Ασγκούρου και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, δεν αναφέρομαι σε αυτά, ή στον Χόκλακα ή στην Καταβιά, ενώ περιοχές που είχαν τη δυνατότητα οι άνθρωποι, γιατί ήταν πραγματικά έτσι, άνθρωποι οι οποίοι από την γη έβγαζαν πλούτο. Ήταν και είναι δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι είναι του μόθου δηλαδή και της εργασίας. Λοιπόν, αλλάζουν εποχές. Τι είχε επιχειρήσει τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο? Να αλλάξει τα δεδομένα ο Χίτλερ, αναζητώντας δηλαδή την οικονομική πηγή που ήταν τα turning points του πολέμου, εκεί που υπήρχε πετρέλαιο. Τώρα γίνεται με την οικονομική εισβολή. Λοιπόν, ψάχνοντας τον πρώτο προσκεκλημένο, σας πω και άλλα ζητήματα. Πολύ μεγάλη αγωνία, διότι αρχίζουν πλέον να φαίνονται συνέπειες στην αγορά από την γνωστή έτσι, φωτιά στον γκαράζ του πλοίου της Blue Star, του Blue Carrier, του 2 δηλαδή. Κοιτάξτε τι γίνεται, αριθμία στην αγορά, διότι 106 καρότσες από 14 μεταφορικές εταιρείες μετάφεραν στην Ρόδο είτε, αν θέλετε, τροφοδοσία είτε διάφορα υλικά απαραίτητα δηλαδή για την λειτουργία του νησιού, γιατί είμαστε εν μέσω του δευτέρου καλοκαιριού. Άρα 106 καρότσες,
που ακόμη δεν γνωρίζουμε την τύχη τους, τι ακριβώς συμβαίνει. Πολύ μεγάλη αγωνία, κενά στην αγορά, κενά στα ράφια των σούπερ μάρκετ, των καταστημάτων, και πολύ μεγάλη αγωνία, διότι άντε να δούμε τα ασφαλιστικά, ποιοι είχαν ασφαλίσει, δεν υπάρχει κάποιος διαθέτος, απαραίτητος μάλλον πόρος για να καλευθούν τα κοινά, ψάχνονται και εμπορευτικές εταιρείες, και έχει δημιουργήσει τεράστια αριθμία στη λεγόμενη εφοδιαστική αλυσίδα. Αρχίζουμε, το καταλαβαίνουμε, έτσι τις ερχόμενες μέρες θα γίνει ακόμη πιο ορατό στην αγορά. Βλέπω και την δήλωση του Υπουργού Ναυτιλίας, του Βασίλη Κικίλια, ο οποίος είπε ότι εάν χρειαστεί θα αποδεχτούμε αίτημα για επιπλέον δρομολόγια, εάν και εφόσον απαιτηθούν. Μάλλον θα απαιτηθούν, διότι είχαμε χθες και την παρέμβαση σε αυτή την ιστορία του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, δηλαδή δια του Προέδρου, του Γιάννη Πάπου, ο οποίος ζητάει να καλυφθεί το κενό για να μπορεί να διασφαλιστεί η ομαλή τροφοδοσία της αγοράς. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι αυτή η ιστορία με το επίδομα, τα γαλάζια φάλτσα δηλαδή, τα οποία επιχειρεί να διορθώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν και στο επίκεντρο μιας ερώτησης η οποία κατατέθηκε στην Βουλή, στην αρμόδια Υπουργό Εργασίας, στην Νίκη Κεραμέως, και όχι μόνο τι γίνεται με το επίδομα, αλλά αν μπορούμε να πάμε έτσι στους 5 μήνες από το επίδομα. Κοίτα, έχουμε το πρόβλημα που έχουν όλοι. Αυτή την περίοδο δηλαδή, όλοι οι υποψήφοι είναι είτε σε τηλεοπτικά κανάλια, είτε σε ραδιοφωνικές συνεντεύξεις, είτε καμιά φορά στα διάφορα τα οποία κάνουν και εφημερίδες σε αυτή την πορεία. Και επειδή και όλοι είναι ομορφάντρες, σου λέει προτιμάμε την τηλεόραση. Οπότε, επειδή το γνωρίζω και αναζητάμε τον κύριο Γιώργο Νικητιάδη, νομίζω ότι αυτή την ώρα ο Νικητιάδης πρέπει να είναι παράθυρο στο Sky. Έτσι. Στο λέω γιατί εκ των αντιλαμβάνομαι από το πρόγραμμα, μη μου μιλάς, δεν ακούγεσαι, οπότε και να μου μιλάς δεν ακούγεσαι. Κάνουμε θόρυβο. Μη μιλάς. Σου έχω πει να μην μιλάς στην εκπομπή, να μιλάς την επόμενη. Λοιπόν, θέλω να σου πω, και εγώ σε αγαπώ. Λοιπόν, τι τραβάει και Βασίλης. Λοιπόν, οπότε είναι και διάδες τώρα, σου λέει εντάξει, είναι τώρα βαμμένος, είναι εκεί στα τηλεοπτικά παραθύρια. Λοιπόν, θα κάνουμε υπομονή. Τώρα, έλεγα ότι δεν είναι το κενό το οποίο υπάρχει με το Blue Carrier 2 και την διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί, γιατί βεβαίως τα πλοία είναι ασφαλισμένα, τα εμπορεύματα είναι ασφαλισμένα, τα ίδια τα φορτικά. Είναι το κενό το οποίο δημιουργείται, γιατί άντε να βρεις 106 καρότσες, δεν ξέρουμε και ποια είναι η εξέλιξη, το πλοίο ακόμη είναι σε μια διαδικασία ελέγχου προστασίας δηλαδή, ανοιχτά από ό,τι είδα μέχρι χθες το βράδυ, να δούμε πώς θα εξελιχθεί, για να έχουν και μια εικόνα, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που είχαν βάλει τα δικά τους αυτοκίνητα για να μεταφερθούν στη Ρόδο, έτσι. Και υπάρχει μια αγωνία, γιατί δεν υπάρχουν ακόμη ξεκάθαρες απαντήσεις και από την ίδια την εταιρεία. Δεν είναι εύκολο όταν έχεις ένα τέτοιο μεγάλο έτσι, φορτηγό, carrier δηλαδή, να μεταφέρει τόσα πολλά αυτοκίνητα ή τόσα βαριά οχήματα. Πάντως δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην αγορά, είναι πραγματικότητα. Τώρα, στα υπόλοιπα, εντάξει τώρα, τι είχες Γιάννη μου, τι είχα πάντα. Δηλαδή, η ΔΕΡΙΑΛ προσφεύγει στο διοικητικό πρωτοδικείο για να κερδίσει την υπόθεση με την παρακράτηση η οποία έγινε για τα χρήματα, τις συμφωνίες για το νερό με την περιφέρεια. Μας κούρασε όλη αυτή η ιστορία με τη ΔΕΡΙΑΛ, με τα διάφορα έργα τα οποία γίνονται, δεν γίνονται, με όλα αυτά τα στοιχεία, με όλα αυτά τα οποία έγιναν μέσα στο καλοκαίρι, με όλη αυτή την αμφισβήτηση, τις δεκάδες επιστολές, τον πόλεμο. Πραγματικά ανακοινώσει επί ανακοινώσεων έχει χάσει το παιδί τη μάνα του κυριολεκτικά. Λοιπόν, επίσης κάτι πολύ σημαντικό το οποίο έχει να κάνει, επαναλαμβάνω, με το ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή και τις ΑΠΕ. Θυμάστε, είχε γίνει αυτή η συγκέντρωση εκεί στην Καταβιά, που παρέστησαν άπαντες. Είχαμε βγάλει, εμείς τα βγάλαμε, να τα λέμε και όλα αυτά, τις 335 γεννήτριες που έδινε η δυνατότητα να κατασκευαστούν στο νησί. Και βεβαίως είμαστε τώρα στο διατάφτα, ότι κάποιοι θα πρέπει να πληρώσουν για να κατευθεί η προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας για την υπόθεση. Φτάνουμε κοντά, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα γίνουν τα πράγματα όσο έχουν ουσιαστικά συμφωνηθεί. Κρατάω μια πολύ μεγάλη επιφύλαξη σε αυτό.
Και τώρα για τα υπόλοιπα, πάμε να ξαναδοκιμάσουμε πώς βρούμε τον βουλευτή μας. Ή αν δεν βρούμε τον βουλευτή, πάμε στο άλλο ευχάριστο που έχει να κάνει με τον Ίσο Σκάλινος. Μήπως και εντοπίσουμε τον δήμαρχο, δηλαδή, για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση τώρα και αργότερα βλέπουμε τον βουλευτή. Λοιπόν, πάμε σε μία ανάσα. Δώσε μου μία ανάσα, σε παρακαλώ, για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε.

0: με τα κλιματιστικά Toshiba βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Toshiba. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
1: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ, είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
7: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
8: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε μετά τα διαμυστικά. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον βουλευτή Δωδεκανήσου, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Γιώργο Νικητιάδη. Τι να κάνουμε, είμαστε σε μία περίοδο που γίνεται ένας χαμός. Και βεβαίως μου έλεγαν οι φίλοι ότι ήταν σε τηλεοπτικό παράθυρο ο κύριος Νικητιάδης. Νομίζω πρέπει να ήταν στον Sky πρωί-πρωί. Καλημέρα, υπουργέ.
1: Καλημέρα, αγαπητέ μου Τέρη. Καλημέρα στο Βασίλη. Καλημέρα στους συνεργάτες σας. Καλημέρα στις φίλες και τους φίλους που μας παρακολουθούν στη Ρόδο, στα γύρω νησιά, διαδικτυακό σε όλο τον κόσμο. Να έχουμε μια καλημέρα. Πράγματι ήμουνα στο Sky, στην τηλεόραση, το πρωί στις 9, δηλαδή 9 με 9.30.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να πω ότι είδα και την σημερινή δημοσκόπηση της interview μιας εταιρείας που δεν μας παρουσίαζε με ιδιαίτερα σημαντικά δημοσκοπικά στοιχεία μέχρι πρότινος, και όπως φαίνεται πολύ γρήγορα θα περάσουμε στη δεύτερη θέση. Είμαστε πια ένα βήμα δημοσκοπικός τουλάχιστον, γιατί εγώ διατείνομαι και διατυμπανίζω καλύτερα διαρκώς ότι εγώ δεν βρίσκω πουθενά ότι δεν είμαστε σαφέστατα στη δεύτερη θέση, αλλά αυτό που ελπίζουμε ότι θα το δούμε και δημοσκοπικά πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι βεβαίως ότι όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ειδικά μετά από την ΔΕΘ και την παρουσία Ανδρουλάκη, αλλά και τη συζήτηση στην Βουλή, δείχνουν ότι ικανοποιείται και ο καλός σας φίλος και συνεργάτης, ο Παύλος Γερουλάνος, γιατί όλοι γυρίζεται του ρολογίου τους δείχτες. Ξεκολλάει
1: ναι,
0: βελόνα δηλαδή.
1: Ο Παύλος πλέον θα δει ότι η βελόνα ξεκόλλησε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε αυτό το οποίο χθες διαπιστώσαμε. Δεν μείνατε στα φάτσα τα οποία η ίδια η κυβέρνηση

0: Τα χαρακτηρίζει, τα στελέχη της, δηλαδή σε σχέση με το επίδομα ανεργίας. Αλλά φέρατε το θέμα στην Βουλή. Τι ακούσατε από τον Υπουργό, γιατί εσείς δεν μείνατε σε αυτό. Ζητήσατε το αυτονόητο οποίο συζητάμε, ότι η εποχική εργασία, δηλαδή σε περιοχές που ζουν από τον τουρισμό, δεν υπάρχει απασχόληση. Οπότε οι 5 μήνες πρέπει να καλύπτονται. Έτσι κι αλλιώς είναι τα ίδια τα χρήματα των ασφαλισμένων. Από την τσέπη τους τα βάζουν.
1: Πολύ σωστά το τοποθετείς, αγαπητέ μου Τέρι, και πρέπει να πω ότι ήταν η τρίτη φορά που έφερα στην Βουλή ερώτηση σε σχέση με την επέκταση την χρονική του επιδόματος ανεργίας των ξενοδόχων υπαλλήλων και των ανθρώπων που εργάζονται στον επισιτισμό. Βεβαίως αυτή τη φορά αφορμή υπήρξε η ανιστόρητη τοποθέτηση του κυρίου Μαρινάκη, που δυστυχώς συνεχίστηκε και από άλλους αστέρες στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τον χρονικό περιορισμό του επιδόματος ανεργίας. Ήθελα να καταδείξω δύο πράγματα στην Υπουργό Εργασίας, που ήρθε ίδια, ενώ σπανίως έρχεται στη Βουλή η κυρία Κεραμέως. Συνήθως έρχεται ο Υφυπουργός, ο κύριος Καραγκούνης, και απαντάει στις ερωτήσεις που κάνουμε. Εγώ λοιπόν ήθελα να αναδείξω, όχι να καταδείξω μόνο, να αναδείξω το ζήτημα της επιδότησης εργασίας, το οποίο διατείνονται ότι μπορεί να αντικαταστήσει το επίδομα ανεργίας, και λίγο πολύ ήθελα να τους ανοίξω τα μάτια αν κοιμούνται. Μάλιστα είπα ότι κοιμάται η κυβέρνηση τον ύπνο του δικαίου αν πιστεύει ότι μπορεί στη Δωδεκάνησο, στα νησιά μας, να υπάρξει επιδότηση εργασίας. Και το είπα αυτό καθότι πώς μπορείς να μιλάς για επιδότηση εργασίας για 50.000 θέσεις εργασίας στη Ρόδο, στην Κόστη, στην Ίσυρο, στην Κάλυμνο, στην Κάρπαθο, στην Λέρο, στην Πάτμο. Δηλαδή είπα ότι ούτε η πιο εξάπτουσα φαντασία δεν θα μπορούσε να μιλάει για επιδότηση εργασίας στα νησιά μας. Θέλω να πιστεύω ότι κάτι κατάλαβε η κυρία Κεραμέως, και παραλλήλως βέβαια να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου, γιατί αγαπητέ μου Τέρι, δεν είναι μόνο ο κύριος Μαρινάκης. Στο παρελθόν ήταν και ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Γεωργιάδης, και μετά τώρα από τον Μαρινάκη, πέρα από τον Βορύδη, ακολούθησε ο Μηταράκης, βουλευτής, ακολούθησε ο Νικολακόπουλος. Εγώ δηλαδή είπα στη Βουλή ότι όλη η παράταξή σας πιστεύει ότι πρέπει να καταργηθεί το επίδομα ανεργίας, και ότι φέρνοντας την επιδότηση εργασίας θα καταφέρετε να αντικαταστήσετε το κενό, το τρομακτικό που θα δημιουργηθεί της ανεργίας.
0: Ναι, αλλά προσπαθώ να καταλάβω, Υπουργέ, με ποιον τρόπο θα γίνει η επιδότηση της εργασίας. Δηλαδή ενώ τώρα είναι σαν να μην έχεις εικόνα που βρίσκεσαι. Μα πώς?
1: Αυτή δηλαδή, ακούστε πώς υποτίθεται ότι θα το κάνουν. Σου λένε, εσύ που έχεις μία επιχείρηση, εσύ που θέλεις να ανοίξεις μία επιχείρηση, εμείς θα πληρώνουμε 90% τον εργαζόμενο που θα προσλάβεις και που θα είναι άνεργος για ένα χρόνο. Αυτό είναι όλο.
0: Ναι, αλλά με ποιο αντικείμενο δηλαδή? Εννοώ ότι τη χειμερινή περίοδο, όπου δεν υπάρχει κανείς επισκέπτης.
1: Τι θα κάνει
0: αυτά, δηλαδή, μια τουριστική επιχείρηση?
1: Γι' αυτό και τους είπα, κοιμάστε.
0: Θα αλλάζει αέρα δηλαδή? Εννοώ, αυτά είναι λόγια του αέρα, δεν έχουν καμία λογική, έτσι.
1: Το
0: καταλαβαίνω να ισχύει στην υπηρετική χώρα, εκεί που υπάρχει δυνατότητα, εκεί που υπάρχει πρωτογενής τομέας, εκεί που υπάρχουν βιομηχανίες ενδεχομένως. Αλλά τώρα να λες για να ενισχύει την εργασία το χειμώνα στα νησιά. Τι να πω δηλαδή? Είναι λόγια του αέρα κυριολεκτικά.
1: Ή λόγια του αέρα, ή λόγια που επιδιώκουν την εξαπάτηση του κόσμου. Και εγώ γι' αυτό ακριβώς από τη Βουλή που τοποθετούμε απέναντι στην κυρία Κεραμέως, κάλεσα τις χιλιάδες των απασχολούμενων στον τουρισμό και στα ξενοδοχεία και τον επισιτισμό δηλαδή, να μην έχουν καμία εμπιστοσύνη, να μην ψηφίσουν σε καμία περίπτωση τη Νέα Δημοκρατία, εάν εξ αυτού του λόγου θα ψηφίσουν σε σχέση με το επίδομα εργασίας και σε κάθε περίπτωση να στηρίξουν κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ που διαρκώς και επανελειμμένως έχει τοποθετηθεί για το επίδομα ανεργίας.
0: Πάντως,
1: και την
0: φαντάζομαι ότι για να μην αδικήσουμε και την κυρία Κεραμέως, είναι μια έξυπνη γυναίκα, δηλαδή έχει αποδείξει ότι ξέρει πώς θα πορευθεί. Φαντάζομαι ότι σε αυτό δεν είχε καμία αιμονή. Αυτό το οποίο θα ήθελα να ρωτήσω, αν τελικά άφησε τίποτα ανοιχτό παραθυράκι, όχι μόνο για την κατάργηση, αλλά ενδεχομένως και για την επέκταση του επιδόματος.
1: Όχι,
0: άφησε καμία τίποτα.
1: Δεν άφησε κανένα απολύτως παραθυράκι για κάτι τέτοιο. Το μόνο που κατάφερα να εκμεύσω, διότι και ο Πρωθυπουργός που βγήκε και είπε σε σχέση με το επίδομα ανεργίας κάτι, δεν ήταν τόσο ικανοποιητικό. Δηλαδή εκείνο που είπε ο Πρωθυπουργός είναι δεν θα καταργηθεί το επίδομα ανεργίας. Και είπα στην κυρία Κεραμέως, αυτό είπε ο Πρωθυπουργός, δεν θα καταργηθεί. Δεν είπε ότι δεν θα περιοριστεί το τρίμηνο σε δίμηνο. Και σας καλώ εσάς να μου πείτε. Και η ίδια είπε ότι όχι, δεν θα μειωθεί το τρίμηνο σε δίμηνο, και αυτό εν μέρη είναι μια ικανοποίηση, αλλά εδώ το να πηγαίνεις για μαλλί και να βγαίνεις κουρεμένος, διότι εμείς στόχος μας είναι η επέκταση χρονική στους 5 μήνες, μαζί με άλλα θέματα όπως την επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στα 20 χρόνια και ένα σωρό άλλα ζητήματα. Αλλά έφτασα στο σημείο, αγαπητέ μου Τέρι, να επιδιώξω να περιγράψω τι σημαίνει η εργασία για αυτούς τους ανθρώπους, να προσπαθήσω να δώσω να καταλάβει η κυρία Κεραμέως ότι ένας σερβιτόρος που δουλεύει πάνω από 10 ώρες και φτύνει αίμα και την ίδια ώρα είναι χαμογελαστός γιατί θέλει και ξέρει ότι πρέπει να είναι ικανοποιημένος ο πελάτης. Μια καμαριέρα που καθαρίζει πάνω από 30 δωμάτια την ημέρα και πρέπει να είναι όλα τσαλάκωτα και το κάνει αυτό η καμαριέρα. Ένας μάγειρας, ένας σεφ, ένας λατζιέρης στην κουζίνα μέσα που έχει κάψα επί 10 ώρες. Ένας ρεσεψιονίστας που στέκεται 10 ώρες όρθιος. Προσπάθησε να μεταφέρω το τι σημαίνει αυτή η εργασία για να αντιληφθεί αυτή η υπουργός, αλλά και η κυβέρνηση και όσοι μας ακούγανε, ότι εδώ δεν είμαστε κάποιοι που κάνουμε ένα 8ωρο όπως κάνουν οι άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη πολιτισμένα και ωραία και παίρνουμε τα ρεπό μας και καθόμαστε και ως εκ τούτου τι χρειάζεται να παίρνουμε επίδομα ανεργίας 3 και 4 μήνες. Μα άμα δεν έχουμε φράγκο και άμα έχουμε ξεπατωθεί κυριολεκτικώς τους 4, 5, 6, 7 μήνες που εργάζεται ο κόσμος, καταλαβαίνετε, και τα λέω αυτά με τα λόγου γνώσεως, γιατί έχω περάσει από το επάγγελμα του σερβιτόρου και ξέρω τι σημαίνει αυτό, και έχω περάσει από πολλές θέσεις σε ξενοδοχεία και ξέρω τι σημαίνει αυτή η εργασία.
0: Φαντάζομαι δεν υπάρχει έτσι δωδεκανής ο οποίος να μην έχει πάρει κάποια στιγμή στην πορεία της ζωής του τον δίσκο, έτσι.
1: Είναι
0: αυτονόητο. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, Υπουργέ. Έχετε γίνει κοινωνός αυτής της δυσκολίας που υπάρχει τώρα με το γνωστό ατύχημα που υπήρχε με το Carrier 2, δηλαδή το Blue Carrier 2, όπου έχει δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο κενό στην τροφική αλυσίδα της Δωδεκανήσου, γιατί έχουμε 106 καρότσες, έτσι, προκύπτει από το ρεπορτάζ, και 14 μεταφορικές εταιρείες που δεν ξέρουν τι γίνονται και αν βεβαίως έχουν γλιτώσει τα προϊόντα τους και τα αυτοκίνητά τους. Εδώ τι γίνεται?
1: Έχουμε δύο θέματα εδώ πέρα. Mm-hmm. Περιμένουμε τον κύριο Κικίλια να κάνει ανακοινώσεις, γιατί πραγματικά η εφοδιαστική αλυσίδα κόπηκε και αυτό δεν είναι κάτι εύκολο, δεδομένου ότι περιμένουν εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες, στα νησιά μας προϊόντα που θα έπρεπε να πάρουν για να τροφοδοτήσουν άμεσα την πελατεία τους. Και από την άλλη βέβαια έχουμε και τον έλεγχο του πώς προκλήθηκε αυτό το ατύχημα, ποιοι είναι οι φταίκτες, αν υπήρχαν τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται σε τέτοιες περιπτώσεις, έτσι ώστε να ελέγξει την επέκταση της πυρκαγιάς. Αναμένουμε από τον κύριο Κικίλια. Εγώ, επειδή Είχα ένα νομοσχέδιο σε εξέλιξη, mm-hmm. το έχω δηλαδή ακόμη με τις νέες επενδύσεις από το εξωτερικό, άμεσες επενδύσεις από την Αλλοδαπή. Δεν είχα την δυνατότητα. Ο κύριος Μιχαηλίδης όμως, που είναι και ο υπεύθυνος τομεάρχης, ξέρω ότι ζήτησε να πάει και στο κέντρο επιχειρήσεων για να δει τι ακριβώς γίνεται με αυτό το πλοίο και πώς ελέγχθηκε η κατάσταση. Νομίζω ότι και μέσα στην ημέρα, σε κάθε περίπτωση μέχρι αύριο, θα έχουμε τις δικές μας επίσημες ανακοινώσεις για το θέμα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά, Υπουργέ μου. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι υπήρξε αντίδραση, έτσι, δικαιολογημένα, για να το λέμε, από την κυβέρνηση. Ο υπουργός απάντησε, δηλαδή, ο κ. Κικίλιας, είπε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ότι θα γίνει αποδεκτό κάθε αίτημα, και βεβαίως διαβεβαίωσε ο άνθρωπος, να τα λέμε και αυτά, ότι από τις πρώτες μέρες του Οκτώβρη θα έχουμε πλήρη ομαλοποίηση στο πρόγραμμα των νησιών, δηλαδή, ενώ όπου χρειαστεί θα μπει καράβι. Μα εδώ η αγωνία είναι στο δεύτερο σκέλος, όπου δεν έχουν εικόνα και οι ιδιοκτήτες τι ακριβώς συμβαίνει και αν μπορούμε πραγματικά να μείνουμε στο θέμα και να πάμε σε ένα μεταφορία να μας πει ακριβώς πώς έχει το ζήτημα. Να πάμε τώρα, ναι, να πάμε τώρα δηλαδή, για να καταλάβουμε το τι συμβαίνει. Επαναλαμβάνω ότι χθες το βράδυ είδα την ανακοίνωση από το ΕΒΕΔ, το οποίο ζητάει να υπάρξει χωρίς καθυστέρηση λύση για τη μεταφορά των εμπορευμάτων προς τη Ρόδο, την ΚΟ και τα υπόλοιπα νησιά. Επίσης, ζητάει να προχωρήσει άμεση καταγραφή των ζημιών που έχουν υποστεί επιχειρήσεις και μεταφορικές εταιρείες από τα εμπορεύματα και τα οχήματα που επλήγησαν, ώστε να υπάρξει πλήρης εικόνα των οικονομικών επιπτώσεων του περιστατικού. Σας επαναλαμβάνω ότι έχουμε, έτσι, μια γνωστή φίλη, περίμενε το αυτοκίνητό της από την Αθήνα, που βρέθηκε εκεί σε ένα ταξίδι, δεν ξέρει ακόμη, αναζητώντας, και είναι λογικό, πληροφορίες, εάν το αυτοκίνητό της έχει διασωθεί, δηλαδή, έτσι, ενώ αν έχει γλιτώσει την πυρκαγιά. Και βεβαίως πολύ μεγάλη αγωνία στους επαγγελματίες, και πάμε να συναντήσουμε ένα από αυτούς. Είναι ο κύριος Λάζαρος Ιωαννίδης, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης της μεταφορικής εταιρείας, και ωραία, ωραία, πάμε, εντάξει, το ίδιο είναι. Πάμε λοιπόν, εσύ δεν ξέρω τι λες, αλλά δεν πειράζει, το ίδιο πράγμα είναι, ή το ένας ή το άλλος. Πάμε λοιπόν στον πρόεδρο του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Φορτηγών Κολοσσός, τον Κώστα τον Στυλιανού, που και αυτός είναι άμεσα εμπλεγμένος στην υπόθεση. Λοιπόν, είναι σαν αυτό που κάνουν με τους λαγούς. Εγώ Ιωαννίδη πει να βγάλω, ο Στυλιανός μου βγήκε. Αλλά δεν πειράζει, τα έχει όλα ο πρόεδρος. Πρόεδρε, καλημέρα.
2: Καλημέρα και καλημέρα.
0: Εντάξει, και εσύ ομορφόπεδο είσαι τώρα, το βλέπω, γιατί βλέπω και τις φωτογραφίες που βάζουμε εδώ πέρα. Μια χαρά σε βλέπω. Λοιπόν, ναι, για πες μου τι γίνεται.
2: Αν δεν πάθουμε, δεν θα μάθουμε.
0: Ναι. Αυτό γιατί το λες, πρόεδρε?
2: Γιατί το λέω? Γιατί φωνάζουμε χρόνια για τα καράβια, φωνάζουμε χρόνια για τα ωράρια, φωνάζουμε για τις ελλείψεις που υπάρχουν, φωνάζουμε για τις να ελέγχονται όλα τα οχήματα που μπαίνουν και βγαίνουν, να είμαστε όλοι συνεπείς στις υποχρεώσεις μας. Δυστυχώς, καλός ή κακός, κάποιοι συνάδελφοι ενδεχομένως να μην συντηρούν όπως πρέπει τα οχήματά τους ή τα ψυγεία τους ή οτιδήποτε. Αυτό είναι στο πρόγραμμα μέσα. Και θα δείξει βέβαια το πόρισμα το τι έχει γίνει στο καράβι. Ναι,
0: ακριβώς. Εσείς έχετε κάποια πληροφόρηση και κάνετε μια αναφορά τέτοια?
2: Βέβαια, είναι νωρίς ακόμα αυτά που ακούγονται έξω, να μπορούμε να καταδικάζουμε επιχειρήσεις ή συναδέλφους ότι ευθύνεται ο τάδε, ο τάδε και ο τάδε. Έτσι. Ή δεν ευθύνεται καθόλου το καράβι. Αυτό τώρα θα δούμε εκ των υστέρων.
0: Ναι, καλά, φαντάζομαι ότι το πόρισμα θα δείξει τελικά πώς ξεκίνησε η φωτιά, ποια ήταν η αιτία και όλα τα σχετικά. Έτσι, και δεν πρέπει να μένουμε και σε μια διαδικασία ψιθύρου, γιατί ξέρετε, βέβαια, πολύ εύκολα κάνεις κουτσομπολιό, δύσκολα κάνεις επιβεβαίωση των πραγμάτων. Εγώ θέλω να μείνω στο πρόβλημα της αγοράς, για να μου το επιβεβαίωσετε.
2: Πρόβλημα της αγοράς.
0: Ναι, τι έχει συμβεί τώρα, γιατί.
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ήδη δρομολογείται και άλλο καράβι, ήδη συνάδελφοι κάνουν αγώνα δρόμου και έχουν κατεβάσει ήδη τα πρώτα ψυγεία που είναι τα παθή προϊόντα, αυτό που επί των πλήσεων έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή αναλογιστούμε ότι είχαμε 160 λύκες μέσα, τράκτορες.
0: Ένα λεπτό, το πλοίο έχει πιάσει λιμάνι.

0: Το πλοίο βρίσκεται, έχει πιάσει λιμάνι.
1: Από ό,τι γνωρίζω από το πρωί που έβλεπα και εγώ τα site, ναι.
0: Δεν... Επαναλαμβάνω ότι μιλάμε για πολύ μεγάλη ζημιά, η οποία ακόμη δεν έχει αποτυπωθεί, αυτό έλειπε, είναι πάρα πολύ νωρίς. Τον εντοπίσαμε. Τον εντοπίσαμε. Λοιπόν, για να καταλάβουμε τι ήθελε να πει ο κύριος Αστελιανού, εντάξει, μην το συζητάς τι έγινε τώρα, έγινε, πάμε, βγάλεις τον αέρα. Τι έγινε, το είπε πεθερά του να το κλείσει το τηλέφωνο. Έλα, πάμε, πάμε. Μα τώρα θες και εσύ, τι τα θες τέτοια ώρα, πάμε. Μα τι έγινε, το ρωτάς, τι να γίνει. Λοιπόν, έλα, Κώστα.
1: Έλα, κύριε, έλα, τέλος.
0: Έλα.
1: Λοιπόν,
0: έλα,
1: ήδη τα πρώτα ψυγεία έχουν μπει στα καράβια από τα... που είναι στη γραμμή.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τροφοδοσία αλλά στο νησί, αλλά δεν είναι αυτή η τροφοδοσία που περιμένουμε, έτσι. Λογικό είναι αυτό. Χάσαμε 160 κομμάτια. Να το πούμε έτσι απλά.
0: Άρα οι εταιρείες ψάχνουν, ένα λεπτό, οι εταιρείες, οι μεταφορικές ψάχνουν να βρουν ψυγεία για να καλύψουν το κενό. Ή ψάχνουν να βρουν καρότσες προκειμένου να γίνει μεταφορά νέων προϊόντων.
1: Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Πιστεύω ότι αν και το καράβι θα μπει, από ό,τι άκουσα και τον κύριο Γιγκίλια, τον υπουργό Ναυτιλίας, ότι 3 με 6 του μήνα το Οκτώβριο θα μπει και άλλο καράβι στη γραμμή μας. Άρα νομίζω ότι θα τερμολογηθούμε πολύ γρήγορα.
0: Ναι, ο υπουργός μίλησε για έκτακτα δρομολόγια σήμερα, 29,
1: ναι,
0: 2-3 Οκτωβρίου. Και πλήρη ομαλοποίηση της αγοράς από τις 6 Οκτωβρίου, που σημαίνει ότι η αντίδραση του Ναυτιλίας θα είναι πάρα πολύ γρήγορη. Έτσι.
1: Πάρα πολύ γρήγορη, πάρα πολύ γρήγορη, και αυτό είναι το θετικό. Γιατί όπως γνωρίζουμε τα νησιά μας δεν έχουν άλλο τρόπο μεταφοράς. Είναι μόνο το αυτοπλοϊκό.
0: Να σε ρωτήσω, δεν έχουμε καθόλου εικόνα τελικά τι έχει γίνει μέσα στο καράβι ως πληροφορία? Δηλαδή εγώ που έχω μια μεταφορική εταιρεία και είχα, ξέρω εγώ, 5 καρότσες, ποια είναι η κατάστασή τους? Δεν έχουμε καθόλου αποτύπωση.
1: Όχι, δεν έχουμε τέτοια εικόνα. Απλώς έχουμε μια μερική εικόνα όσα οχήματα είχαν GPS.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε ότι εκπέμπουν, δηλαδή από ό,τι ακούμε συναδέλφους, είχε 5 κομμάτια μέσα, τα 2 εκπέμπουν. Που σημαίνει ότι αυτά είναι εν ζωή ακόμα, δεν έχουν πάει υπό στη ζημιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με αυτό το σκεπτικό έχουμε, δηλαδή, δεν έχει ανοίξει το αμπάρι, δεν έχει πιάσει λιμάνι να δούμε τι έχει. Μάλιστα. Μέσα.
0: Και αυτό είναι σίγουρο, το GPS εκπέμπει, γιατί μπορεί να εκπέμπει ένα GPS και να έχει υποστεί μια ζημιά ένα μηχάνημα. Ή είναι πολύ διαφορετικό από ότι είναι το λεγόμενο μαύρο κουτί, για να προσπαθήσω να καταλάβω κι εγώ, έτσι, χωρίς να γνωρίζω.
1: Έτσι ακριβώς. Τώρα το θέμα είναι ότι επειδή στο καράβι είναι πάρα πολύ ψηλό ανάμεταξύ του τα αμπάρια, λόγω ότι η χωρικότητα βάλει μέσα τα λύκες μόνο.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ελπίζουμε και ακούω και αυτά από τους συναδέλφους που ακούω, ότι ενδεχομένως τα 100 αμπάρια τα μεσαία να μην έχουν επίπεδο στη ζημιά.
0: Μάλιστα, να περιορίστηκε δηλαδή η ζημιά. Αυτό έχει τρεις ορόφους, έχει.
1: Τρεις
0: ορόφους από τα κάρια.
1: Βέβαια, το κάτω, ο κάτω όροφος και ο πάνω κάει, και ο κάτω έχει πλημμυρίσει. Μιλάμε τώρα για τους άλλους, για το μεσαίο, που ελπίζουμε. Μάλιστα. Εκεί πέρα τις ελπίδες μας όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Να μην έχουν πάει στη ζημιά. Το μεγαλύτερο μέρος που είναι το μεσαίο.
0: Λοιπόν, θα μένουμε σε αυτά, πρόεδρε μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ θερμά. Να είσαι
1: καλά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Στυλιανού. Εντάξει, να ζητούμε πληροφορίες. Πάμε λοιπόν, Βασιλάκη. Πέρασε, να σου πω εγώ τι έγινε. Πέρασε μια πολύ όμορφη γυναίκα από μπροστά, τα χάσε ο Στυλιανού. Τα λέβες, έχασε το κόμπε και γραμμή. Και πρώτα το ξεπεράσει, ψάνισε, τι έγινε. Λοιπόν, πάμε μουσικά, σε διαφημίσεις επιστρέφουμε. Θα δούμε αν θα ξεκινήσουμε πάλι από το ίδιο θέμα, για να ακούσουμε και έναν άνθρωπο ο οποίος είχε φορτηγά την κάτω, δηλαδή ένα μεταφορέα, ο οποίος από ό,τι μαθαίνω είχε φορτωμένα στο πλοίο εμπορεύματα σε 42 τρέιλερ, παρακαλώ. Και έχει, αντιλαμβάνομαι, μια πολύ μεγάλη αγωνία τι ακριβώς συμβαίνει με αυτά τα τρέιλερ. Λοιπόν, μουσικά, διαφημίσεις, επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 938. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
1: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
0: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
1: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241 0 67 677 ή στο 2-24-10-033-33.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Πίτσα Special οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2210-64-157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και πάμε στο ίδιο θέμα, δηλαδή θα παραμείνουμε για να δούμε τι γίνεται στην αγορά με αυτά τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν με τη φωτιά η οποία ξέσπασε στον γκαράζ του πλοίου του Blue Carrier 2 και βεβαίως αν έχουν κάποια πληροφόρηση από την εταιρεία τι συμβαίνει με, με τα αυτοκίνητά τους, με τα τρέλερ τους, με τις καρότσες και όλα τα σχετικά. Ένας εξ αυτών που από ό,τι διαβάζω από το ρεπορτάζ έχει 42 τρέιλερ και ένα δικό του καινούργιο αυτοκίνητο είναι ο κύριος Λάζαρος Ιωαννίδης, είναι επιχειρηματίας και βεβαίως είναι ιδιοκτήτης μεταφορικής εταιρείας για να μας δώσει το τι εικόνα έχει ο ίδιος. Καλημέρα κύριε Ιωαννίδη.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Λοιπόν, να σας ρωτήσω, είναι πράγματι, δηλαδή εσείς έχει καεί και αυτοκίνητο καινούργιο δικό σας και έχετε και 14 τρέιλερ στο πλοίο, έχετε εικόνα δηλαδή.
1: Σας τα έχουν... Δεν έχω 14, έχω 42 τρέιλερ.
0: 42 τρέιλερ.
1: Ναι, ακριβώς. Και δυστυχώς και ένα γιοτακί που είχε φορτωθεί για καινούργιο από Αθήνα για Ρόδο,
0: ναι.
1: Αυτό καεί και ολοσχερός. Τώρα από εκεί πέρα για τα υπόλοιπα...
0: Για τα υπόλοιπα έχετε εικόνα, σας έχουν δώσει πληροφορίες.
1: Δεν είναι, είναι εικόνα που έχουμε. Το πάνω γκαράζ δεν έχει καεί ο όροφος ο ανοιχτός. Από εκεί πέρα το κάτω, θέλουμε να ελπίζουμε ότι το κάτω και το υπόγειο ότι δεν έχει πειραχτεί. Βέβαια θα υπάρχουν κάποιες ζημίες, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα. Αν δεν ανοίξει το βαπόρι, να δούμε τις ζημίες που έχουν προκληθεί και αν έχουν προκληθεί και τι έχει γίνει. Είναι πάρα πολύ νωρίς δυστυχώς.
0: Οι τελευταίες πληροφορίες λένε το βαπόρι πού κατευθύνεται, δηλαδή πού το κατευθύνουν, πού το οδηγούν.
1: Αυτή τη στιγμή είναι προς, πάνω προς Πάρο, αν θυμάμαι καλά.
0: Προς Πάρο.
1: Κάπου εκεί.
0: Άρα αυτό θα οδηγηθεί, δηλαδή φαντάζομαι, στο λιμάνι του Πειραιά που θα πάει δηλαδή, ενώ στο... Ελευσίνα κάπου εκεί.
1: Θα το κατευθύνει η εταιρεία ή Λαύριο ή Ελευσίνα, εξαρτάται τώρα που είναι τα πρωτόκολλά τους, αυτά που πρέπει να ακολουθήσουν για να γίνουν όλες τις σωστές διαδικασίες, γιατί καταλαβαίνετε, σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει μια τεράστια, ένα τεράστιο βουνό από ιεραρχία, από νομοθεσίες, από τα πάντα.
0: Ναι, και φαντάζομαι και αυτή η διαδικασία που έχει να κάνει με την ασφάλιση, δηλαδή εσείς θα έχετε ασφαλισμένα, φαντάζομαι, έτσι, τα εφορτηγά σας, τα τρέιλερ σας, αλλά και αυτή η διαδικασία τρέχει,
1: Εμείς που ασχολούμαστε ειδικά με αλυσίδες, σούπερ μάρκετ κτλ. Σε όλα τα συμβόλαια πρέπει να είναι ασφαλισμένα. Και όχι μόνο εκεί, ότι αν χρωστάς και στο ΙΚΑ δεν δουλεύεις μαζί μας.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Καταλαβαίνεις, είναι πολύ αυστηρά.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω, εσείς τι μεταφέρατε στα 42 τρέιλερ δηλαδή, τα οποία έχετε, και τρόφιμα και διάφορα προϊόντα.
1: Το περισσότερο κομμάτι που έχουμε εμείς γενικά σαν εταιρεία είναι η ψυγειομεταφορά, τρόφιμα, γάλατα, όλες οι πρώτες ανάγκες οι οποίες έρχονται στο νησί της Ρόδου.
0: Και τώρα πώς αναζητείτε να καλύψετε το κενό, κύριε Ιωαννίδη, είναι και αυτό δύσκολο, έτσι.
1: Το κενό, όταν εννοείται κενό, ποιο, το κενό της γραμμής,
0: ναι, το κενό σε σχέση με τα εμπορεύματα, σε σχέση ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλοί που να έχουν τρέιλερ για να εξυπηρετηθείτε εσείς, όλο αυτό, αυτή την αλυσίδα η οποία έχει μια λογική εξέλιξη.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το κενό, σαφώς σας λέω, περιμένουμε να δούμε τι έχει γίνει με στο βαπόρι, τι έχει σωθεί, τι δεν έχει σωθεί, και από εκεί και πέρα θα πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας σε άμεσες παραγγελίες μεταχειρισμένων ή καινούριο τρέιλερ. Αλλά επειδή η ατυχική μου και θα εκθέσω από Αθήνα, έχουν γίνει ήδη οι κατάλληλες συναντήσεις, ούτως ώστε να μην μείνει κανένα κενό απέναντι στα νησιά μας. Και ειδικά στην τροφοδοσία, γιατί μην ξεχνάτε, υπάρχει ακόμα η τρέχη τουριστική σεζόν προς το τέλος.
0: Όχι, στο φουλ είμαστε, δηλαδή Σεπτέμβρης είναι και καλός μήνας και Οκτώβρης, άρα να μην έχουμε και ελλείψεις στην αγορά. Κάποιες φαντάζομαι ελλείψεις θα παρατηρηθούν, είναι και λογικό.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το καλό είναι ότι από την πρώτη στιγμή έχει αντικατασταθεί το Carrier το 2 με το Carrier το 1.
0: Ναι.
1: Και σαφώς χθες ενημερωθήκαμε ότι μπαίνει και άλλο επιβατικό πλοίο μεγάλο, το οποίο θα εξυπηρετεί και αυτό. Άρα στο θέμα της τροφοδοσίας δεν το χάνουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σαφώς βέβαια 3-4 μέρες θα υπάρχουν λίγα κενά, αλλά είναι διαχειρίσιμα. Ναι. Δηλαδή αν δεν κατέβει τώρα η παλέτα του τσιμέντου και κατέβει ο θάλαμος, ή αν δεν κατέβει το σίδερο για την οικοδομή και κατέβει το γάλα, ναι, και θα μείνει πίσω το σίδερο και το τσιμέντο, μην τρελαθούμε τώρα.
0: Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά καταλαβαίνω και την αγωνία σας τώρα, έτσι, στο να στήσεις τέτοιες επιχειρήσεις και να έχεις αυτή την αγωνία.
1: Πελάτες, οι οποίοι από τώρα ξέρουν εξώδικα, από τώρα, αλλά...
0: Αν είναι δυνατόν τώρα, έτσι, δηλαδή, εννοώ, τώρα αυτές είναι υπερβολικές αντιδράσεις τώρα, αν είναι δυνατόν.
1: Δηλαδή και εμένα κάει και το αυτοκίνητό μου, καινούργιο αυτοκίνητο, τι θα πάω από τώρα στο... Στον έμπορο που είναι και φίλος, έλα σου πω, θα σου στείλω εξώδικο γιατί έγινε αυτό. Ναι, οκ, ατύχημα, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς τώρα για όλα αυτά.
0: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεστε και συμπεριφέρεστε είναι νομίζω ότι ο σωστός. Δηλαδή,
1: τώρα, το πρώτο που πρέπει να δούμε είναι ότι το πιο βασικό δεν υπήρχαν άνθρωποι να.
0: Ναι, δεν κίνησαν ανθρώπινες ζωές. Βεβαίως.
1: Το οποίο διαχειρίστηκε.
0: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι τον ακούσαμε για να μην τον ξανακα... Ναι, κύριε Ιωαννίδη μου, μας ακούτε? Ωραία, λοιπόν, νομίζω μας κάλυψε ο κύριος Ιωαννίδης. Είπε ο άνθρωπος αυτονόητο, έτσι. Πάρα πολύ μετρημένος, ότι τώρα έχουμε την αγωνία, δούμε τι έγινε. Σημαντικό ότι δεν κινδύνευσε κάποια ανθρώπινη ζωή. Και βεβαίως από ό,τι διεφάνει, δηλαδή, ήταν σωστός ο χειρισμός, ο οποίος έγινε από την εταιρεία. Έτσι, για να είμαστε και ειλικρινείς σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν έχεις φωτιά σε ένα πλοίο, δηλαδή, μία αγωνία, σώζεται ο κόσμος, μετά αρχίζεις και ψάχνεις πώς θα σβήσεις. Δηλαδή, ενώ τώρα, γιατί ακούω διάφορους, είναι αυτό ρε παιδί μου, το διαδίκτυο. Ναυτικά της από κάτω τη γράφουνε, μιλάμε όλα αλαστρόμια, φοβερά αλαστρόμια. Άμα τους βάλεις σε καμία βάρκα, τους πάρεις από το μαντράκι στο ενιδρίο, θα ζαλιστούν και θα κάνουν, θα αποβάλουν. Αλλά είναι αλαστρόμοι, έτσι, του διαδικτύου. Είναι αυτή η παγκόσμια ειδικότητα, δηλαδή, ενώ το ελληνικό φαινόμενο τώρα. Ναυτικάτζες. Το μεταξύ στη θάλασσα έχουμε τεράστια κενά. Ξέρεις, δεν σαλπάρουν τα τελευταία χρόνια. Δεν σαλπάρουν, δηλαδή. Έχουμε πολλά μεγάλα κενά στην ναυτιλία. Δεν υπάρχει, δηλαδή, δυναμικό στην θάλασσα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε αυτές τις ναυτικάτζες, τις λοστρομάρες, δηλαδή, του διαδικτύου. Λοιπόν, πάμε σε μια ανάσα για να πάμε στο επόμενο θέμα, εάν και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλώς.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Νικητιάδη να μιλάει για το θέμα. Βεβαίως είχαμε, επαναλαμβάνω, την σχετική δήλωση, η οποία έγινε αντικατάσταση του Blue Carrier από τον ίδιο τον Υπουργό Ναυτιλίας, και για τις 29 και για τις 2 και για τις 4 και για την πλήρη ομαλοποίηση από τις 6 Οκτωβρίου. Ακούσαμε επαγγελματίες οι οποίοι έχουν υποστεί ζημιά, δηλαδή, και πάρα πολύ ψύχρεμος και ο κύριος Λάζαρος Ιωαννίδης, τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν, καθώς και το μέγεθος αυτού του προβλήματος, με 14 μεταφορικές εταιρείες που έχουν, έτσι, εννοώ, φορτηγά χωρίς να γνωρίζουν την τύχη τους μέσα στο πλοίο. Πάμε τώρα στην λεγόμενη εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή στην αγορά, να δούμε τι γίνεται, αν υπάρχουν κενά. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Ρόδου, ο κύριος Κώστας Πανός, φαντάζομαι ότι έχει λάβει τα σχετικά μηνύματα, πληροφορίες, έχει μία εικόνα της κατάστασης. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας και τους ακροατές μας.
0: Long time to hear you, που λένε.
1: Ναι, στο χωριό εδώ. Τώρα είμαστε εδώ, με βρίσκεται και σε ένα πρακτορείο αυτή τη στιγμή, στο οποίο κάνουμε, όπως λέμε στο χωριό, το aftermath.
0: Ναι,
1: δηλαδή τον υπολογισμό του τι έχει γίνει.
0: Ναι, ναι, για δώστε μου μία εικόνα. Ποιος είναι ο υπολογισμός ο δικός σας?
1: Ο υπολογισμός είναι ότι έχουν χαθεί μόνο για τη Ρόδο γύρω στα 20-25 εκατομμύρια. Θα υπολογίσω ότι τα πράγματα που έχει μέσα το κάθε ντάλικα είναι σε αξία των 80 με 100 χιλιάδων ευρώ, έτσι. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να πάμε στα αυτοκίνητα τα οποία έχουν χαθεί, στις καρότσες, οι οποίες και αυτές, ανάλογα με το τι καρότσα είναι, τι μέγεθος είναι, τι παλαιότητας είναι, έχει ένα κόστος από 10 έως 50-60 χιλιάδες, αν είναι ψυγείο, αν είναι θάλαμη. Καταλαβαίνετε ότι ο λογαριασμός όλο και ανεβαίνει και θα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση για όλους όσον αφορά το αλφα οικονομικό σκέλος.
0: Και φαντάζομαι ξεκινά και μια επίπονη διαδικασία, πώς αποζημιώνονται οι ασφαλιστικές, η ίδια εταιρεία, ποια έχουν την δυνατότητα να πάρουν χρήματα πίσω.
1: Δηλαδή, είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για τους επιχειρηματίες, πρέπει να ομολογήσουμε. Δεν έχουμε πολύ θετικά μηνύματα. Υπάρχει και μια πολύ ευγενή σιωπή. Και μια που ρωτούσατε, μάλλον λέγαμε για σιωπές, πολύ περίεργη είναι και η σιωπή σε πανελλαδικό επίπεδο. Έχουμε ένα καράβι που καίγεται εδώ και 4 μέρες στο Αιγαίο και δεν αναφέρεται πουθενά στα κριτικά δελτία ειδήσεων. Αυτό έχει συζητηθεί πάρα πολύ εδώ στην αγορά της Ρόδου και έχει κάνει σε πολλούς εντύπωση το τι ακριβώς και γιατί ακριβώς αυτό δεν αποτελεί μια είδηση.
0: Καλά, όποιος ξέρει και ψάχνει λίγο παραπάνω, φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεται την σκοπιμότητα κάθε τέτοιας πράξης. Έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ υπάρχει αγωνία και πώς θα καλύψουν και οι άνθρωποι το κενό, δηλαδή πώς θα βρουν αυτοκίνητα ή καρότσες για να αντικαταστήσουν αυτή την περίοδο.
1: Το πρώτο πρόβλημα είναι η αντικατάσταση των εμπορευμάτων.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο πρόβλημα το οποίο θα προκύψει θα είναι η αντικατάσταση των αυτοκινήτων, τα οποία δεν αντικαταστούνται σε μία μέρα.
0: Αλίμονο, αλίμονο.
1: Κάτω σιλωμένα τα φέρει. Οπότε ακόμα και να έχουμε δυνατότητες μεταφοράς, κάπου θα υπάρξει πρόβλημα στην εφοδιαστική λυσίδα στο άμεσο μέλλον, καθώς λείπουν 100 νταλίκες από την αγορά. Είναι 100 νταλίκες από την αγορά, είναι σε μια μη τουριστική περίοδο, να το πούμε έτσι, είναι η συνολική τροφοδοσία του νησιού για μια μέρα.
0: Ναι, βέβαια, σωστά, σωστά το λέτε.
1: Οπότε θα δούμε πρώτα καθυστερήσεις. Αυτό είναι το πρώτο σημάδι το οποίο θα βλέπουμε. Θα χρειαστεί αρκετή υπομονή μέχρι κάποια στιγμή να ομαλοποιηθεί η κατάσταση όπως αυτή ομαλοποιηθεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα σκέλος. Το άλλο δεν μπορώ να αποφύγω να μην σας ρωτήσω πώς πάει η αγορά μήνα Σεπτέμβρη. Υποτίθεται ότι οι πολλοί έφυγαν τον Αύγουστο που ήταν με φθηνά, με last minute κτλ. Και ότι οι πελάτες του Σεπτέμβρη και το Οκτώβρη, επειδή κλείνουν εγκαίρως και είναι και μιας άλλης, αν θέλετε, εισοδηματικής στάθμης, έχουν περισσότερα περιθώρια περιθώρια να ρίξουν κάποια χρήματα στην αγορά. Φαίνεται κάτι να αλλάζει ή...
1: Η αγορά φέτος είναι μια μέτρια σεζόν και είναι μέτρια σεζόν και νομίζω ότι δεν θα έχουμε έτσι πολύ καλές σεζόν σε απόδοση από εδώ και πέρα, καθώς έχουμε διευρύνει πάρα πολύ τη βάση για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε πελάτες, να γεμίσουμε τα καταλήματα. Οπότε σε αυτό το κομμάτι πέφτει, ας πούμε, και η εισοδηματική απόδοση. Έχουμε δει και λιγότερες μέρες παραμονής στο νησί, οπότε και αυτό στερεί τη δυνατότητα να βγει κάποιος να κάνει ψώνια. Επίσης, από κάποια μελέτη η οποία έχει γίνει, βλέπουμε ότι στις αναφορές, τουλάχιστον τη Ρόδο, στις αναφορές που γίνονται στα σχόλια των τουριστών επισκεπτών, η αγορά αφορά με ένα πολύ μικρό ποσοστό, δηλαδή δεν έρχονται να κάνουν shopping, να το πούμε έτσι. Και την αγορά, εγώ θα το ξαναπώ, αυτή τη στιγμή μια πολύ σημαντική ένση τη δίνει η 7ήμερη βίζα από την Τουρκία.
0: Βέβαια.
1: Πάρα πολλούς επισκέπτες από την Τουρκία μένουν και σε ξενοδοχεία και σε Airbnb, βγαίνουν έξω, τρώνε, ξοδεύουν, αγοράζουν απίστευτα πράγματα. Οπότε εκεί κάπου έχει έρθει μια εξισορρόπηση. Οι υπόλοιποι έχουν πληγεί από αυτό το οποίο έχουμε πληγεί όλοι μας, την ακρίβεια.
0: Άστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά. Άστε καλά. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε μουσικά.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-70-619.
3: Ακού Κόσμος 938.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Πάμε σε κάποιες ειδησούλες που υπάρχουν στο μενού. Καταρχήν διαβάζω για κάτι το οποίο είχε προαναγγελθεί, δηλαδή ότι περισσότεροι από 400 επαγγελματίες από την αγορά ταξιδιών από την Ινδία θα βρεθούν στην Ελλάδα, ειδικά στην Ρόδο δηλαδή, από τις 4 ως 7 το Οκτώβρη. Είναι το TAFE Convention του 2026, δηλαδή είναι η Travel Agents Federation of India, δηλαδή είναι TAFE, είναι μία από τις σημαντικότερες ενώσεις δηλαδή τουριστικών πρακτόρων της Ινδίας. Έρχονται εδώ και επιθυμούν κάποια στιγμή να ξεκινήσουν, λέει, δρομολόγια με την Ρόδο και να επενδύσουμε ή να επενδύσει η ινδική αγορά στην Ρόδο. Εγώ όταν ακούω τέτοιες ειδήσεις για ινδική αγορά, για αγορά από την Σιγκαπούρη, από την Κίνα, από την Ιαπωνία, κλείνω τα μάτια και τραβάω φωτογραφίες, δηλαδή προσπαθώντας έτσι να αντιληφθώ το παζάρι το οποίο θα γίνεται όταν οι Ινδοί θα σταματάνε πάνω στη Ρόδου Λίδου για να αγοράσουν πορτοκάλια, δηλαδή από τον Έθωνα. Λοιπόν, βλέπω να μιλάμε όπως μιλούσαμε παλιά κινέζικα, όλοι θα μιλάνε πλέον ινδικά. Λοιπόν, πάντως οι προσπάθειες πρέπει να γίνονται. Να το ξαναπώ για μικρή φορά, να το ξαναπώ και ας γίνομαι κουραστικός. Περιμένω να δω την αντίδραση της Ρόδου σε σχέση με την τουρκική αγορά, γιατί είπαμε υπάρχουν δύο κρίσιμα μεγέθη. Έτσι, για το ένα χωράει πάρα πολύ συζήτηση και δεν είναι και αρμοδιότητα δική μας. Φαντάζομαι το κράτος θα πρέπει να πάρει εκείνα τα μέτρα που έχουν να κάνουν με την λεγόμενη τουρκική οικονομική εισβολή. Έτσι, σε σχέση με κεφάλαια, με επιχειρήσει, με ομίλους, με αγορά, με real estate και όλα τα σχετικά. Σε σχέση με το αυτονόητο ότι είναι μια παραμεθόριες περιοχή και χρειάζεται μια προστασία. Και ό,τι συμβαίνει δηλαδή με τη δική μας τη χώρα συμβαίνει και με άλλες πολλές. Αυτό ήταν ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι που είναι το καθαρά οικονομικό, δηλαδή η συναλλαγή, εννοώ το ταξιδιωτικό ισοζύγιο, είναι ένα σημείο που έκανε φέτος τη διαφορά. Τα λέγαμε και νωρίτερα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Ρόδου, ότι αυτοί οι οποίοι έσωσαν την παρτίδα ήταν οι καλοί Τούρκοι επισκέπτες. Το έχουμε ξαναπεί, έχεις μια χώρα με 80 τόσα εκατομμύρια, έχεις 10 εκατομμύρια που έχουν τη δυνατότητα να έχουν πάρα πολλά χρήματα και είναι αυτοί που βρίσκονται στα νησιά μας. Αυτή η δυσκολία με τον πληθωρισμό, με την οικονομία που είναι ενίοτε σε κάποια ιδιαίτερα πόδια δηλαδή και επιτρέπει και όλες αυτές τις business και τις απατεωνιές να συμβαίνουν στην Τουρκία, έχει δημιουργήσει έτσι ένα λαό σε δύο κατευθύνσεις. Μία τάξη η οποία ζει όπως ζει και δεν μπορεί να αγοράσει κρεμμύδι δηλαδή και δίνει και ψωμιά ο Ερντογάν, και μία άλλη, έτσι τη λεγόμενη προμοιούχα τάξη, η οποία έχει πάρα πολύ πλούτο. Λοιπόν, που σημαίνει όταν σου έχουν στήσει μία βιομηχανία η οποία έχει φέρει περίπου 1,5 εκατομμύριο Τούρκους επισκέπτες στα νησιά, όταν έχει στηρίξει τον τουρισμό, όταν η Πάτμος με το καταμαράν το καθημερινό που ξεκινούσε από το Κουσάντασι στηρίχθηκε και το καλοκαίρι, αυτό τον κόσμο δεν τον αγνοείς και έχεις και μία παρουσία. Καλά είναι τα ταξιδάκια σε διάφορες γωνιές της γης. Εντάξει, τα έχουν κάνει όλοι δηλαδή, δεν θέλω να δικήσω κανένα, αλλά ελπίζω φέτος

στις δύο σημαντικές εκθέσεις στην Τουρκία να έχει παρουσία η Ρόδος. Και να μην περιμένουμε να γεμίσει «It is a group coming from Calcutta», λοιπόν, από την Ινδία. Ούτε να περιμένουμε «Mr. Sahib, welcome to Rhodes». Λοιπόν, να μην περιμένουμε αυτά, γιατί να ξέρετε, τα Ινδικά μοιάζουν λίγο με τα Μπονιάτικα. Ναι, ναι, ναι, λίγο με τα Μπονιάτικα. Δηλαδή είναι λίγο πιπ, λίγο στο κάπ. Είναι λίγο Μπονιάτικα τα. Ναι, δηλαδή να σταματήσουμε αυτό, γιατί επαναλαμβάνω, τα έχουμε βιώσει. Έχουμε βιώσει τους Κινέζους. Κάναν το Κινέζο διάφοροι, έλεγαν Κινέζοι, γεμίσουμε Κινέζους. Ήρθε ο πρόεδρος της Κίνας, γέμισε τηλεόραση Κινέζους. Και έχουμε και Ινδούς, αλλά είναι Ινδοί για να χορεύουν έξω από το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, η οποία είναι ένας λαός ο οποίος είναι αναλφάβητος, δηλαδή, στην Ινδία. Πώς ήδη θα γεμίσουν τα παλάτια μας, δηλαδή. Αυτοί έρχονται και χορεύουν μετά. Μοιάζουν λίγο με το Στυροκλέα, δηλαδή εννοώ αυτή την τακτική. Έρχονται και χορεύουν. Τι να χορεύεις, και είναι και αυτά τα ψηφιακά μέσα, που ξαφνικά το παλέτο του Μεγάλου Μαγίστρου είναι στρωμένο από χιόνι, δηλαδή. Εντάξει, να είμαστε σοβαροί σε αυτά τα ζητήματα. Υπάρχει δυνατότητα, το αξιοποιείς, αφήνουν χρήματα πάντα η όποια ταινία έτσι, κάνει γυρίσματα στον τόπο, υπάρχει αυτό το σχετικό, αλλά αυτό πάντα έχει ένα όριο. Θέλει και λίγο νιονιό σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή να ξέρεις τι γίνεται. Εγώ έστειλα χθες ένα ρεπορτάζ ξανά στον φίλο μου τον Παναγιώτη Καλπακίδη, δεν ξέρω Παναγιώτη αν το κατέβασες, που είναι η κατάσταση στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Μας γιουχάρουν οι Βρετανοί, που είναι 1,5 εκατομμύριο οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από τη Μεγάλη Βρετανία. Κάναν αυτό το λάθος με το Brexit, ok, το καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι δυνατόν να περιμένει κανείς 2 ώρες στο αεροδρόμιο της Ρόδου και να μην γίνεται μια προσπάθεια μιας νέας προσέγγισης και να έχεις απίστευτες ουρές, είτε κατά την αναχώρηση, είτε κατά την προσγείωση, λόγω του συστήματος δηλαδή που υπάρχει κτλ. Και να έχει γεμίσει το TikTok από δεκάδες βίντεο που να κράζουν οι Βρετανοί. Αυτά πας να βελτιώσει ένα τόπο. Δεν τα βλέπει κανείς αυτά τα ζητήματα. Αλήθεια. Δεν τα βλέπει κανείς. Λοιπόν, τώρα, να, εδώ. Εντάξει, το τι ακούμε, δεν, κοίτα, είναι στην έξοδο. Αναχώρηση. Φεύγουν από τη Ρόδο μετά τις διακοπές και περιμένουν απίστευτες ουρές. Και δεν έχει πρόβλημα, δεν έχει μπλοκάρισμα, λέει, το σύστημα. Απίστευτες ουρές, τεράστιες ουρές. Κράξιμο. Στην TUI εν προκειμένου τώρα, διάβαζα Βρετανοί, τα είχαν βάλει με την TUI, υπήρξε κάποια καθυστέρηση, μα είναι καθημερινό δηλαδή αυτό. Είναι κάθε μέρα αυτή η εικόνα. Είτε κατά την άφηξή τους, είτε κατά την αναχώρησή τους. Αυτά πρέπει να βελτιώσει και η Fraport, η οποία χάθηκε. Χάθηκε Fraport, δηλαδή μας δίνουν κάποια στοιχεία και μετά αναζητείς κάποια πληροφορία και δεν απαντάνε και αυτοί δηλαδή. Έχουν πάθει κουρκουβίτιδα. Πώς έχετε αυτός ο βουλευτής Πειραιάς που είπε ότι άμα δεν έχετε δεν βάζετε, λέει. Ο Κουρκουβίνας. Κουρκουβίνας δεν λέγεται, Κουρκουβίνας. Μάθαμε και τον Κουρκουβίνα. Λοιπόν, τώρα έχω και άλλο θέμα. Συνδέεται με την εκδήλωση η οποία είναι προγραμματισμένη, επαναλαμβάνω, στο Δικαιωρικό Σύλλογο την 5η, 1η του Οκτώβρη, με πολύ σημαντικούς ομιλητές. Έτσι, η αιτία, μάλλον η θεματολογία είναι ΑΟΣ τα νησιωτικά κράτη, η αμφισημία έτσι, αυτών των λεγόμενων συμφωνιών, οπότε θα ανοίξει το πακέτο της συζήτησης, γιατί είναι πάντα επίκαιρη τι θα κάνει η χώρα μας σε σχέση με το περίφημο καλώδιο, η γαλλική εταιρεία, δηλαδή η Meridian, πώς θα ενημερώσει την Τουρκία, τι θα πει η Τουρκία, τι θα κάνει η Ελλάδα, και ξεκίνησε και ένας διάλογος ο οποίος είναι εμφανής και στα δημοσιεύματα των εφημερίδων σε σχέση με το εάν υπάρχει, λέει, σκέψη να γίνει διαφορετική όδευση του καλωδίου. Έχω στείλει και γι' αυτό 3 εξαιρετικές φωτογραφίες στον φίλο τον Παναγιώτη για να τις δείτε, γιατί, λέει, μπαίνει ένας προβληματισμός μήπως οι Τούρκοι, με αφορμή
αυτή την αλλαγή της όδευσης του καλωδίου εξαιτίας του τουρκικού θαλάσσιου πάρκου επιχειρήσουν να δημιουργήσουν πρόβλημα, γιατί αν τελικά υπάρξει κάποια αλλαγή ακυρώνει το περίφημο τουρκολιβικό μνημόνιο. Λοιπόν, αυτή είναι η όδευση του καλωδίου, βλέπετε. Έτσι ξεκινά από την Κρήτη, έχουμε μείνει εκεί ανοιχτά της Κάσου, δηλαδή Κασοκαρπαθία, και αυτή είναι η όδευση του καλωδίου. Και θα δείτε μια επόμενη κάρτα που είναι των Τούρκων, εδώ. Τουρκίν Ντενίζ Μιλί Παρκαρί, δηλαδή το θαλάσσιο πάρκο της Τουρκίας. Βλέπετε το οποίο έχει κατά κάποιον τρόπο με συντεταγμένες, που λέγαμε, 1250 συντεταγμένες, μα λέγανε οι καθηγητές. Και εδώ είναι το περίφημο τουρκολιβικό μνημόνιο, δηλαδή το οποίο εάν ισχύσει ακυρώνει, δηλαδή αν περάσει το καλώδιο. Και εδώ ξεκίνησε το παζάρ με τους Τούρκους και έχει φοβερό ενδιαφέρον. Λένε όλοι, άντε να δούμε τι θα κάνουν οι Τούρκοι σε αυτό ή τι θα κάνουμε εμείς, εάν τελικά και οι Τούρκοι και εμείς ποιήσουμε την Ίσαν. Δηλαδή, βγάλουμε τους Γάλλους από τα δύσκολα, και ξεκινάει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Εάν τελικά είναι ικανοποιημένοι από την εταιρεία τη γαλλική οι Τούρκοι, ότι μας ενημέρωσαν, τους δώσαμε άδεια, ή αν εμείς πούμε ότι θα κάνουμε αυτό που πιστεύουμε χωρίς να ενημερώσουμε τους Τούρκους. Είμαστε σε ένα απίστευτο, αν θέλετε, ισοζύγιο μια σκέψη, αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτό αποτελεί υλικό στον έντυπο τύπο και ειδικά στους διεθνολόγους που έχουν πάρα πολλά να πούν. Αυτή είναι η συζήτηση για την Πέμπτη. Παραλαμβάνω ότι είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ομολογία, νομικοί, διεθνολόγοι κτλ. Βουλευτές Δωδεκανήσου στις 7.30 ώρα στην αίθουσα του Δικαιωρικού Συλλόγου της Ρόδου. Η εισήγηση από τον νομικό διεθνολόγο, τον Γιώργο Νούλα. Λοιπόν, τώρα πάμε και σε κάτι από αυτά τα οποία έχω στείλει στον Παναγιώτη. Νομίζω χθες του έστειλα 3 ιστορικές φωτογραφίες, γιατί είναι κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον να βλέπει κανείς την εξέλιξη ενός τόπου. Είναι κάποιες ασπρόμαυρες φωτογραφίες που δείχνουν πώς ήταν η Ρόδος στο παρελθόν. Είναι πολλά από αυτά τα οποία δεν γνωρίζουμε και είναι και ένα πολύ όμορφο μάθημα ιστορίας, για να αποφύγουμε δηλαδή τα καύσιμα, την ακρίβεια, τα μνημόνια, το πόσο στήχιζε το πρώτο, το δεύτερο και όλα τα σχετικά. Θα δούμε 3 πολύ όμορφες φωτογραφίες της Ρόδου, στην οποία έβαλε το χέρι του και ο Βασίλης για να τις βελτιώσει λίγο την ποιότητα. Θα τις παρουσιάσει τώρα σε λίγα λεπτά ο Παναγιώτης. Και βλέπει κανείς την ομορφιά της Ρόδου. Λοιπόν, αυτή είναι χαρακτηριστική, θα τη ζουμάρει. Λοιπόν, είναι η πρώτη φάση του περίφημου ξενοδοχείου του Ρόδων, δηλαδή, όταν είχε αυτό το αραβικό στυλ, δηλαδή, τα πρώτα χρόνια πριν έρθουν ο περίφημος Ντεβέκη και αρχίσει η ρασιοναλιστική προσέγγιση των χτιρίων. Εάν ζουμάρει ο Παναγιώτης, θα δείτε ότι ακόμη είμαστε στα πρώτα χρόνια όπου έχει ξεκινήσει να κατασκευάζονται η αγορά, η νέα αγορά. Εδώ βλέπετε την παραλιακή ζώνη, δεν έχουν ακόμη κατασκευαστεί ούτε η ροτόντα, ούτε το ρόντα δηλαδή. Και θα δείτε δίπλα εδώ που δείχνει ο Παναγιώτης, θα ζουμάρει λίγο εκεί ανάποδα, θα πάει στο χτίριο της περιφέρειας, στο κυβενείο. Εδώ είναι το χτίριο της περιφέρειας. Παναγιώτη, εδώ είναι. Απέναντι βλέπετε δεν υπάρχει καν το Δημαρχείο, ούτε υπάρχει το μεγάλο χτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης. Θα ζουμάρει λίγο ανάποδα ο Παναγιώτης. Μπράβο. Λοιπόν, βλέπετε το κυβερνείο, την πρώτη μορφή. Βλέπετε ότι πίσω στην παραλιακή ζώνη υπήρχαν ακίνητα, και βλέπετε εδώ που είναι το Δημαρχείο σήμερα, η πλατεία δηλαδή Ελευθερίας, ότι το χτίριο το οποίο έχει απέναντι από το κυβερνείο είναι η λεγόμενη βίλα της του Μίνια και της Μαρουλίτσας Βενετοκλή. Και είναι ο χώρος όπου είχε γίνει, είχαν μπει τα εμπόδια για τις υποδρομίες των Ιταλών και μετά κατασκευάστηκε. Αλλά βλέπετε μία Ρόδο η οποία είναι μοναδική, είναι πανέμορφη, και βεβαίως μία Ρόδο που αυτό το οποίο έχει και σήμερα είναι το ανεξάνητο πουδιστικό κεφάλαιο, το οποίο θα συναντήσουμε, γιατί θα κάνουμε και μία συζήτηση τις επόμενες μέρες στην τηλεόραση. Λοιπόν, εδώ είναι αυτό που ήθελα να δείξω τον Παναγιώτη. Εδώ, Παναγιώτη μου, είναι για σένα αυτή η φωτογραφία. Τι βλέπετε? Είναι
έτσι, η Σάντα Μαρία, και βλέπετε ότι μπροστά υπήρχε το λεγόμενο τέταρτο λιμάνι της Ρόδου, η περίφημη λίμνη, η οποία αποξηράθηκε και εκεί έγινε η Αλάνα που έπαιζε ο ΑΟΝ, δηλαδή ο αθλητικός όμιλος Πανογιαννιών όπως λεγότανε, και βεβαίως μετά κατασκευάστηκε το ξενοδοχείο το οποίο είναι σε φάση ανακατασκευής, το Grand Hotel. Ήταν μια Αλάνα, ήταν λίμνη, στην αρχαιότητα λιμάνι, μετά λίμνη, μετά έπεσε απίστευτο από πάνω έτσι για να γίνει αυτό, και βλέπετε πώς ήταν η περιοχή, δηλαδή είναι πραγματικά μοναδικές οι φωτογραφίες, έτσι, μοναδικές οι φωτογραφίες, βλέπετε τα τείχη τα οποία είχαν για να προστατεύσουν τα σπίτια της εκκλησίας από το νερό. Είναι φοβερές αυτές οι φωτογραφίες της Ρόδου, ήταν μία Ρόδο σε παιδιά η οποία ήταν τόσο όμορφη. Λοιπόν, και μία τρίτη φωτογραφία που θα δούμε, που είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, δηλαδή από μία άλλη όμως προσέγγιση, που είναι η πλατεία Δημαρχείου, δηλαδή η πλατεία που σήμερα βρίσκεται το Δημαρχείο, το Εθνικό Θέατρο. Εδώ λοιπόν βλέπετε μία φοβερή φωτογραφία, την έφτιαξε χθες, λίγο την βελτίωσε, είναι ο Ευαγγελισμός, το κυβερνείο δηλαδή, το Εθνικό Θέατρο, δίπλα είναι η οικία της, του Μίνωα και της Μαρουλίτσας Βενετοκλή, βλέπετε το χώρο που είχαμε τις υποδρομίες και μετά κατασκευάστηκαν τα δύο κτίρια, κατασκευάστηκε δηλαδή το Δημαρχείο και κατασκευάστηκε και το κτίριο της τότε Χαροβλακής στην συνέχεια της αστυνομικής διεύθυνσης Δωδεκανήσου. Λοιπόν, βλέπετε ποια ήταν η διαφορά και βεβαίως ακόμη η πρώτη φάση του ξενοδοχείου των Ρόδων, πριν ουσιαστικά έχουμε τις παρεμβάσεις, μάλλον εδώ είναι μετά την παρέμβαση, άρχισαν οι παρεμβάσεις από εδώ και μπροστά. Λοιπόν, μοναδική η Ρόδος, έτσι, φανταστική η Ρόδος. Νομίζω ότι οι πιο όμορφες δεκαετίες της Ρόδου, βλέποντας ιστορικά κάποια δεδομένα, ήταν η δεκαετία παρά τις δυσκολίες του πολέμου, από το 40 έως το 70. Μετά άλλαξε εντελώς, και αν δεν υπήρχαν και αυτά τα λεγόμενα χτιριακά αποθέματα, τα μνημιακά, τα κεφάλαια, τα οποία τα μαύρα μας τα χάλια δηλαδή, γιατί εκεί θα καταλήξω, έτσι, είμαστε ανίκανοι να συντηρήσουμε αυτό τον πλούτο, δεν ξέρω τι θα είμαστε. Α, ξέρω. Ναι, ξέρω τι θα είμαστε. Θα είμαστε γεμάτες πολυκατοικίες, πολυκατοικίες δηλαδή, στο θαλάσσιο μετόπο. Πολυκατοικίες και μία ασχημία. Έτσι. Λοιπόν, με αυτά θα κλείσουμε. Θα πάμε μουσικά. Τα περισσότερα τα είπαμε. Αύριο, επαναλαμβάνω, έχουμε και συνεδριάσεις, το είπαμε και χθες, και του Περιφερειακού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη. 7 θέματα σημερινής για διάταξη και βεβαίως και Δημοτικό Συμβούλιο με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Κάτι πολύ σημαντικό δεν υπάρχει. Έτσι, δεν υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αυτά, ladies and gentlemen, οπότε ραντεβού για αύριο, να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Κονδύλια ύψους 8,26 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ θα διατεθούν για την αναβάθμιση της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας μέσω παρεμβάσεων στα τμήματα επιγόντων περιστατικών, στα χειρουργία και στη διοίκηση των νοσοκομείων. Στόχος είναι η καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών, η βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασθενών, αλλά και ο περιορισμός των καθυστερήσεων. Οι δράσεις περιλαμβάνουν την ενίσχυση της λειτουργίας των ΤΕΠ, τη βελτίωση του προγραμματισμού και της διαχείρισης των χειρουργείων. Στην Καλλινό αναμένεται να βρεθεί ξανά ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, καθώς την 3η 6 Οκτωβρίου θα παραστεί στα εγγένεια της νέας καρδιολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Καλλίνου, το Βουβάλιο. Η νέα κλινική έχει διαμορφωθεί δίπλα στο πρόσφατα ανακαινισμένο τμήμα επιγόντων περιστατικών, το οποίο είχε εγγενιάσει ο Υπουργός κατά την προηγούμενη επίσκεψή του στο νησί τον περασμένο Ιούλιο. Ο εξοπλισμός ενισχύθηκε με δωρεά από τα αδέλφια Κατερίνα και Ηλία Καθοπούλου, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στην Καλλινό. Στον καθαρισμό του ποταμού στην Κρεμαστή, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων συντήρησης και πρόληψης που πραγματοποιεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αναφέρεται ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως επισημαίνει, πρόκειται για μια απαιτητική παρέμβαση που εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια της Περιφέρειας για τη φροντίδα και τη συντήρηση του εκτεταμένου δικτύου ποταμών και ρεμάτων σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Ο κ. Χατζημάρκος υπογραμμίζει ότι η διαχείριση ενός τόσο μεγάλου δικτύου απαιτεί σωστό προγραμματισμό, ιεράρχηση των αναγκών και συνέπεια στις παρεμβάσεις. Μέτρα για την κάλυψη του μεταφορικού κενού που δημιουργήθηκε μετά την πυρκαγιά στο Blue Carrier 2, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Όπως ανέφερε το Υπουργείο, θα εγκρίνει άμεσα τυχόν αιτήματα για έκτακτα δρομολόγια, ενώ άμεσα αναμένονται επιπλέον. Παράλληλα, από τις 6 Οκτωβρίου, η εταιρεία προγραμματίζει να δρομολογήσει πλοίο σε μόνιμη βάση, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η σύνδεση και να συνεχιστεί ομαλά η τροφοδοσία της Ρόδου, της ΚΟ και των υπόλοιπων νησιών. Την ανάγκη να καλυφθεί άμεσα το σημαντικό μεταφορικό κενό που δημιουργήθηκε μετά το περιστατικό, επισήμανε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννης Πάπου. Όπως ανέφερε, το πλοίο μετέφερε 166 φορτηγά και 29 γιοταχή, γεγονός που δημιουργεί πιέσεις στη μεταφορά εμπορευμάτων προς τη Ρόδο, την ΚΟ και τα υπόλοιπα νησιά. Το Επιμελητήριο ζητά από την Ακτοπλοϊκή Εταιρεία και το Υπουργείο Ναυτιλίας σαφή ενημέρωση για την κάλυψη των επόμενων δρομολογίων. Παράλληλα, ζητείται άμεση καταγραφή των ζημιών που υπέστησαν επιχειρήσεις και μεταφορικές εταιρείες. Σημαντικές ποσότητες εμπορευμάτων, κυρίως οι διτροφοδοσίες για τη Ρόδο, καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές μετά τη φωτιά στο Blue Carrier 2, προκαλώντας ανησυχία στο μεταφορικό και επιχειρηματικό κόσμο του νησιού. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινητιστών Δημόσιας Χρήσεως Δωδεκανήσου Κολοσσός Κώστας Τηλιανού ανέφερε στο Κόσμος ότι στο πλοίο βρίσκονταν 106 καρότσες από 14 μεταφορικές εταιρείες της Ρόδου. Μεταφορτή αναφορούν κυρίως προϊόντα τροφοδοσίας. Όπως σημείωσε, οι επιχειρήσεις έχουν υποστεί σημαντική ζημιά και πλέον αναμένεται η έναρξη των διαδικασιών για την καταγραφή και την αποζημίωσή τους. Μεταξύ των πληγέντων είναι και ο επιχειρηματίας και ο ιδιοκτήτης μεταφορικής εταιρείας στη Ρόδο, Λάζαρος Ιωαννίδης, ο οποίος, όπως ανέφερε στο Κόσμος, είχε στο πλοίο εμπορεύματα σε 42 τρέιλερ, καθώς και ένα καινούργιο γιόταχη αυτοκίνητο, το οποίο καταστράφηκε από την πυρκαγιά. Ο ίδιος τόνισε ότι το περιστατικό αναμένεται να προκαλέσει καθυστερήσεις και δυσκολίες στη μεταφορά εμπορευμάτων. Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα περικοπής ή χρονικού περιορισμού του επιδόματος ανεργίας, κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Νικητιάδη. Ωστόσο, παρά τις διαβεβαιώσεις της, όπως επεσήμανε στο Κόσμος ο κ. Νικητιάδης, δεν υπήρξε συγκεκριμένη απάντηση στο αίτημα για επέκταση της επιδότησης στους 5 μήνες για τους εποχικά εργαζόμενους στον τουρισμό και την εστίαση. Ο Δωδεκανήσιος βουλευτής επισήμανε τις συνθήκες εργασίας χιλιάδων ανθρώπων που στηρίζουν την τουριστική οικονομία. Η Υπουργός από την πλευρά της ανέφερε ότι πρόσφατες συζητήσεις για περιορισμό της επιδότησης αφορούσαν το τακτικό και όχι το εποχικό επίδομα ανεργίας, ενώ έκανε αναφορά και στις αλλαγές που προωθούνται στο σύστημα επιδομάτων και στα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης. Στη δεύτερη ψηλότερη θέση μεταξύ των περιφερειών της χώρας βρίσκεται το Νότιο Αιγαίο, προς τη μέση μείνει η αδαπάνη των οικοκυριών σύμφωνα με την έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών 2025 της Ελστάτ. Τα στοιχεία δείχνουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στο κόστος διαβίωσης ανά περιοχή. Ενώ σε πανελλαδικό επίπεδο η μέση μηνιαία δαπάνη των οικοκυριών αυξήθηκε 5,5% το 2025 σε σχέση με το 2024. Σειρά συναντήσεων στην Αθήνα έχει η Δήμαρχος Λειψών Ευαγγελίστρα Λαουντού με στόχο την προώθηση ζητημάτων που αφορούν τις υποδομές αλλά και την καθημερινότητα του ακριτικού νησιού. Με τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλη Γραφάκο, συζήτησε την ανάγκη εξυγχρονισμού και αναβάθμισης του ΕΕΛ Λειψών. Ενώ με τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτη Μάγκο, τέθηκε το θέμα της διασφάλισης των ακτοπλοϊκών συνδέσεων με τον Πειραιά και τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. 10 νέα δωρεάν προγράμματα επιμόρφωσης ξεκινούν στις 5 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του Aegean Skills της δράσης που υλοποιούν η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του ΚΕΔΙΒΙΜ. Τα προγράμματα απευθύνονται αποκλειστικά στους κατοίκους δωδεκανήσων και Κυκλάδων και καλύπτουν θεματικές όπως η επικοινωνία, η εκπαίδευση, η εκπαιδευτική ρομποτική, ο τουρισμός, η τεχνολογία και η προσωπική ανάπτυξη. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
7: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
6: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
8: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
9: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Και ηρεμία.
9: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
10: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
2: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5,65 το κιλό.
1: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5,15 το κιλό.
2: Πάριζα τοστάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4,49 το κιλό.
1: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7,35 το κιλό.
2: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
1: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6,25.
2: Φρυγανιές Σίτου Elite, 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
1: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρίσταλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Ακού Κόσμος 938.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι. Καλώς ήλθατε στην συντροφιά μας. Τι μου κάνετε? Εδώ πάμε μαζί για μία ώρα με τον φίλτατο συνεργάτη, τον Βασίλη Χατζιάννου. Γεια σου, Βασίλη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Λέφη μου.
0: Όλα βαίνουν καλώς, έτσι?
1: Πλήτου κάπως βαίνονται.
0: Α, αυτό είναι τώρα, ότι έχουμε και τα κακώς βαίνουν.
1: Έχουμε, πάντα υπάρχουν.
0: Πάντα υπάρχουν και αυτά,
1: πάντα
0: εδώ,
1: υπάρχουν,
0: έτσι.
1: Βέβαια.
0: Και βλέπω τώρα, ας πούμε, ρε παιδιά, να πούμε, τι έχει πάθει αυτή εδώ η ιστορία τώρα στη χώρα μας. Στα κάγκελα η αντιπολίτευση εναντίον της Αμερικής, που θα μας πούνε εμάς ότι η Αμερική ρίχνει όποια κυβέρνηση θέλει τώρα, ξέρεις, με την Ρουμανία και με όλα αυτά. Πω, πω, πω, πω, πω, πω. Το πιέσε πάρα πολύ ωραία το θέμα ο Λόιζος το πρωί. Λες και είναι, είμαστε παρθενογεννημένοι πραγματικά. Ή αυτό συμβαίνει, ή τελικά έχουμε και εμείς, έχουμε πάθει παράκρουση και έχουμε χάσει τα λογικά μας. Δηλαδή, το ότι αυτή την ώρα η Αμερική λειτουργεί σαν να είναι, ξέρετε, μπρόκερ δικός μας. Μας προωθεί να αγοράσουν οι άλλες χώρες, αυτό μας χαλάει. Χαλάει τους αριστερούλιδες και τους ακροδεξιούλιδες. Να αγοράσουν δικό τους φυσικό αέριο με ενδιάμεσο την Ελλάδα. Το ότι το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών σήμερα της χώρας μας είναι στα καλύτερα επίπεδα που θα μπορούσαν να υπάρχουν, μέχρι και εξαγωγές κάνουμε αυτή την ώρα, ας πούμε, στο κομμάτι της ενέργειας. Αχ ρε Ελλάδα, Ελλάδα. Λοιπόν, άκου να δεις, Βασίλη. Αυτά τα social media τελικά είναι πολύ ζημιάρικα. Δηλαδή μιλάμε ότι προδίδουν, βγάζουν τον καθένα μας στο ξέφωτο.
1: Ναι.
0: Πρώτα λέγαμε του κόσμου τις παπαριές. Αν είχαμε μικρόφωνο μπροστά μας, Μαρκούτσι, τις άκουγαν αυτοί οι οποίοι άκουγαν ραδιόφωνο. Αν είχαμε κάμερα μπροστά μας, τις έβλεπαν αυτοί και τις άκουγαν αυτοί που βλέπουν τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Τώρα τις βλέπουν όλοι. Γιατί, ξέρεις γιατί?
1: Στο κινητό.
0: Και τώρα δεν μπαίνουμε στην κρυσάρα εμείς. Εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά, εννοώ, χωρίς να θέλω να διαχωρίσω τον εαυτό μου και να τον βάλω σε κάποια. Εγώ μπορεί να είμαι και ο χειρότερος όλων, εν πάση περιπτώσει. Αλλά το λέω για τον λοιπό κόσμο, για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν επαφή, ξέρεις, ας πούμε, δεν είχαν δημόσιο λόγο. Έπρεπε να πάνε στο καφενείο και αν λέγανε την κοτσάνα τους, έπεφτε και η καρπαζιά από δίπλα και του έλεγε ο άλλος κόφτης μαλακίες. Έτσι γινότανε. Έτσι γινότανε, συγγνώμη τώρα γιατί, αλλά είναι καθομιλουμένοι. Δεν βλέπω πώς μπορεί αλλιώς να το πει κανείς. Αυτό συνέβαινε. Τώρα λοιπόν αρπάει ο άλλος το πληκτρολόγιο και αρχίζει και γράφει του κόσμου τη ηλικία.
1: Γίνεται ο χαμός εκεί, βέβαια.
0: Εν τω μεταξύ φαίνεται και η αμορφωσιά. Βλέπεις, είδες. Εσύ είσαι σε γενικές γραμμές καλό στην ορθογραφία από ό,τι σε βλέπω.
1: Εντάξει.
0: Τα πας καλά, ναι.
1: Τα στοιχεία, ναι. Βέβαια.
0: Αμορφωσιά, μιλάμε.
1: Δεν μπορώ την ορθογραφία.
0: Δεν σου βγάζει μάτι. Δηλαδή είναι τόσο τραγικό να μην μπορεί κανείς να ξεχωρίσει τον ελληνικό από το πληθυντικό. Δηλαδή είναι τρομερό, ας πούμε. Οι οποίοι, ο πληθυντικός θέλει ο μικρομηνιγιώτα και αυτοί το γράφουν με ήττα, ας πούμε, και με ήττα και εννοούν. Ρε παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα? Και λες, ρε παιδί μου, μήπως κάποιοι πρέπει να ξαναπάνε σχολείο, ας πούμε. Και όμως έχουν άποψη για τα γεωπολιτικά πράγματα, έχουν άποψη, ακούγα τον Τέρι προηγουμένως που έλεγε ότι έχουν γίνει και καπεταναίοι και ας μην ξέρουν κολύμπια, ας μην έχουν δει θάλασσα. Για όλα έχουν άποψη. Τι ελληναράδες είμαστε τελικά. Ελληνάρες, όχι ελληναράδες, ελληνάρες είμαστε. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή μας. Τα social media λοιπόν, ξέρετε, είναι η θάλασσα που όταν ρίξεις ακαθαρσίες επιπλέουν. Αυτά είναι τα social media. Όταν ρίξεις τη βλακεία, επιπλέει αυτό το οποίο λες και το βλέπουν όλοι. Είσαι σε κοινή θέα, ας πούμε, με πολύ κόσμο. Και προσέξτε, δεν έχει σημασία αν σου κάνουν like ή όχι. Σημασία έχει ότι ο περισσότερος κόσμος παρακολουθεί χωρίς να αντιδρά, χωρίς να είναι διαδραστικός.
1: Σωστό.
0: Έτσι. Χωρίς να είναι διαδραστικός. Βέβαια, άμα σου κάνουν και 3.000 likes, πάει να πει ότι θα σε δουν, ας πούμε, κάπου 500.000 άνθρωποι. Είναι περισσότεροι. Αλλά όπως και να έχει όμως και 0 like να έχεις, θα σε δουν 200-500.000 άνθρωποι να πούμε, απλώς δεν θα είναι διαδραστικοί.
1: Εννοείται,
0: η κοτσάνα λοιπόν δεν περνάει απαρατήρητη, αυτό θέλω να πω. Και ερχόμαστε λοιπόν τώρα για να αξιολογήσουμε την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η χώρα μας. Θέλω να βάλω τώρα στη συντροφιά μας τον φίλτατο, τον αγαπημένο μας.
1: Είναι μαζί μας.
0: Θα τα κουβεντιάσουμε μαζί, όλοι και οι τρεις μας. Γεια σου, Θανάση μου, καλή σου μέρα. Θανάσιος Καμιλάρης, κυρίες και κύριοι.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, σήμερα βλέπουμε έτσι αυτό το οποίο λέγαμε ρευστότητα του πολιτικού συστήματος. Για να είμαστε ακριβείς, Θανάση, τη ρευστότητα μπορούμε να την προσδιορίσουμε, να την καταγράψουμε στον χώρο της αντιπολίτευσης. Γιατί στην αριστερή μπάρα, όπου είναι η κυβερνητική μπάρα, έβλεπα πάλι μια καινούργια δημοσκόπηση σήμερα. Ανάτι, τη δείχνει τώρα και η τηλεόραση. Είναι τη interview για το political, είναι Βασίλη, ναι, για το political. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι εκεί, παίζει μεταξύ 29 και 31, εκεί πέρα μέσα παίζει. Και είδα μάλιστα και σε μια άλλη τις δεξαμενές, τις οποίες έχει η Νέα Δημοκρατία, δεξαμενές δηλαδή ενδυνάμει ψηφοφόροι, οι οποίοι μπορεί να φτάσουν και το 40% και να το ξεπεράσουν. Όμως εμείς ας σταθούμε τώρα στα της εκτίμηση. Βλέπουμε τώρα ότι το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει μια ελαφρά αύξηση, Θανάση, και η Νέα Δημοκρατία επίσης ελαφρά αύξηση. Όλα τα άλλα κόμματα, τι βλέπω, να είναι προς τα κάτω.
2: Είναι και ο Τσίπρας, ας πούμε, που έκανε μια εμφάνιση, ας το πούμε, με ένα 16% εκεί πέρα, βλέπω σιγά σιγά υποχωρεί.
0: Ναι, υποχωρεί. Και βλέπω ότι το ΠΑΣΟΚ τώρα τον πλησιάζει.
1: Οπότε να περιμένουμε καλή υποχώρηση, δηλαδή το Τσίπρα.
0: Αυτό δεν το ξέρουμε. Πρόσεξε όμως, μια στιγμή όμως. Παιδες, ακούστε με. Εδώ θέλω τώρα την προσοχή σας, κυρίες και κύριοι. Έχετε εσείς δει το ΠΑΣΟΚ να αντιπολιτεύεται το Τσίπρα, να του βγάζει τα κακό σκήμενα, να θυμίζει στην κοινωνία τα εγκλήματα που υποτίθεται κατά το ΠΑΣΟΚ και κατά τη Νέα Δημοκρατία διέπραξε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν κυβέρνηση πρώτη φορά αριστερά? Εγώ δεν έχω δει το ΠΑΣΟΚ να κάνει κάτι έτσι ακροθυγώς, αμυδρά, να ρίξει καμιά κουβέντα, καμιά σπόντα. Η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που παίζει μαντουμάν, να πούμε, το ΣΥΡΙΖΑ, το Τσίπρα. Ο Άδωνης ανέβασε τώρα το θέμα της Βενεζουέλας και το φτάνει στο Θεό. Αν λοιπόν υποχωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, ένα σημαντικός λόγος είναι όχι ο πόλεμος, η κριτική, ή μάλλον αυτά τα οποία θυμίζει στους πολίτες η Νέα Δημοκρατία ότι διέπραξε ο Τσίπρας όταν ήταν πρωθυπουργός στην πενταετία. Σωστά, Θανάση μου. Και έρχεται και επωφελείται την πτώση του Τσίπρα, την επωφελείται ο Ανδρουλάκης, ο οποίος καμαρώνει μεν, γιατί σου λέει ξεραμπαίνω στο παιχνίδι, πάω για δεύτερο κόμμα, άκουγα πριν τον Νικητιάδη, ναι, ελαφρά τη στιγμή που κατεβαίνει, συγκοινωνούνται είναι αυτά, Βασίλη, ναι, ναι. Κατεβαίνει το ένα, ανεβαίνει το άλλο, κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, αλλά οι ίδιοι όμως δεν θέλουν κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία τους κρατάει, τώρα δεν μου λέτε, εάν η Νέα Δημοκρατία αρχίσει τώρα και μιλά για το ΠΑΣΟΚ, άσχημα θα πράξει. Μα τέτοια θέλουνε. Θανάση, ο λόγος σε σένα. Έπιαζες το πνεύμα μου τώρα, έτσι.
2: Είναι, βεβαίως. Και το θέμα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία κρατάει χαμηλούς τόνους απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, γιατί μπορεί να λέει το ΠΑΣΟΚ δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά μετά τις εκλογές, και αν το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ δεν είναι τέτοιο το οποίο να ικανοποιεί, ας πούμε, τις προσδοκίες του, αλλάζει ένας αρχηγός και ο επόμενος λέει συνεργάζομαι. Δεν είναι, μπορεί να είναι συνεδριακή απόφαση, αλλά όλα αυτά τα πράγματα είναι ρευστά μπροστά στην κυβερνησιμότητα. Και,
0: άρα διαχωρίζεις λοιπόν το ΠΑΣΟΚ από τον Ανδρουλάκη, αν κατάλαβα καλά, έτσι.
2: Σαφέστατα. Με τον Ανδρουλάκη δεν υπάρχει θέμα συνεργασίας για πολλούς και διάφορους λόγους, ας πούμε. Και προσωπικούς, θα έλεγα, Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη.
0: Πώς ξέφυγε αυτό το παλικάρι τώρα, ρε παιδί μου, έτσι.
2: Πώς ξεφύγει με όλα αυτά τα οποία έχει κάνει ο Ανδρουλάκης, προσπαθώντας να εφαρπάξει ψήφους από την αριστερά, και έχει απευθυνθεί σε αριστερό κοινό και αντισυστημικό κοινό, και κατά τη διάρκεια, ας πούμε, της κρίσης με τα ΤΕΠΗ και αργότερα και όλα αυτά, έχει πάρει θέσεις, ας πούμε, οι οποίες δεν είναι οι θέσεις του κυβερνητικού ΠΑΣΟΚ που ξέραμε και που έχει κυβερνήσει την Ελλάδα, ας πούμε, 25 χρόνια και που έχει πάρει και αποφάσεις, ας πούμε, οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, το έβλαψαν κομματικά. Έτσι, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ, μην ξεχνάμε, έχει βάλει πλάτη, ας πούμε, για να στηθεί η Ελλάδα, ας πούμε, στην Ευρώπη.
0: Στα δύσκολα χρόνια είναι η αλήθεια.
2: Ναι. Λοιπόν, δεν έχει καμιά σχέση αυτό το ΠΑΣΟΚ με εκείνο.
0: Βέβαια. Δεν έχει άδικο. Και εδώ τώρα, βέβαια, μπαίνει το θέμα. Πώς μπορούν όμως να συγκυβερνήσουν όταν είναι ο Ανδρουλάκης αρχηγός, ύστερα από τόσα πράγματα που έχουν ανταλλάξει μεταξύ τους.
1: Είπε, όχι, κάτι, είπε κάτι πριν.
2: Όχι, όχι, εγώ είπα ερήμην Ανδρουλάκη.
0: Α, δηλαδή, πόσο, μισό λεπτό. Εσύ λες ότι θα τον αλλάξουν τον Ανδρουλάκη.
2: Εάν το αποτέλεσμα δεν είναι τέτοιο.
0: Δεν φεύγει ο Ανδρουλάκης, παιδιά.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει ο Ανδρουλάκης.
0: Ρε παιδιά, ο Ανδρουλάκης είναι ριζωμένος. Έχει ελέγχει όλη την κομματική βάση του Πασόκ. Η κομματική βάση του Πασόκ. Με αυτή τη βάση, τη συγκεκριμένη βάση που πάει και ψηφίζει, που περιμένω στα συνέδρια κτλ., δεν έχει καμία επαφή να πούμε. Ούτε η Άννα Διαμαντοπούλου, ούτε ο Γερουλάνος, ούτε κανένας. Τρόπος του λέγει, έχουν, αλλά σε μικρό βαθμό. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι Ανδρουλάκηδες. Πάρτε το χαμπάρι. Δεν ξεκολλάει ο Ανδρουλάκης από την καρέκλα του αρχηγού. Και εκλογές να γίνουν για νέο αρχηγό, πάλι ο Ανδρουλάκης θα ξαναβγεί.
2: Τότε υπάρχει θέμα διάλυση του Πασόκ.
0: Πώς διάλυση, θα κρατάει αυτό το 10-12%.
2: Δεν ξέρω εάν, εντάξει, η ιδιοσυγκρασία μπορεί να το σηκώνει να κατέβει τρίτη φορά υποψήφιο.
0: Και τι να με το σηκώνει.
2: Λούζερ, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Να. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μέσα στο Πασόκ, εάν τον επιλέξουν για τρίτη φορά, τώρα πάνε για διάλυση. Τελείως, δεν υπάρχει.
0: Γιατί βλέπεις να έχει δρώσει το αυτί του όλο αυτό το διάστημα που είναι κολλημένη η βελόνα και που λέμε τώρα ότι ανέβηκε λίγο. Τι ανέβηκε, από τα χαμένα δηλαδή. Γιατί είχε κατέβει, ήταν στο 14-15 και κατέβηκε στο 10-11 και τώρα πήγε στο 12.
2: Είναι αυτές οι μονάδες που είχαν στο τις καρπούτε και με αυτούς
0: και δεν τα πήρε, και δεν ρεφάρισε εντελώς. Ένα μέρος πήρε.
2: Ναι, δεν έχει κάνει στροφή προς το κέντρο, ας πούμε. Έχει πάρει βουλευτές από το Τσίπρα. Λοιπόν, έχει κάνει μια ρητορική, ας πούμε, προς τα κοινά.
0: Τώρα στο 14 το δίνει. Στο 14 το δίνει. Ποιος είναι, ποια η εταιρεία, η Interview, τέλος πάντων, ναι. Όλες οι άλλες εταιρείες το δίνουν χαμηλότερα. Η Interview φαίνεται να έχει αδυναμία με το Πασόκ. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό το ζητούμενο, εκεί τον δείχνει. Συγκοινωνούν τα δοχεία με το Τσίπρα. Φαίνεται ότι έχουν λογαριασμούς τώρα με το. Με το Τσίπρα να λύσουν τις εταιρείες. Μάλλον έτσι εξηγείται. Αλλιώς δεν ξέρω πώς. Λοιπόν.
2: Πάντως το θέμα είναι ότι σε όλες τις δημοσιοποιήσεις η Νέα Δημοκρατία έχει βάλει σταθερά μπροστά το 3. Έτσι. Λοιπόν, από το 30 δηλαδή. Και από εκεί και πέρα με τους αναποφάσεις που βλέπω να παραμένουν στο 15-16% έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να πάρει στο δυναμία από την πρώτη.
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν να τα δούμε τώρα ένα-ένα τα κόμματα, από πού να ξεκινήσουμε. Να δούμε τώρα τι γίνεται. Σήμερα θέλω έτσι να κάνουμε μια βαθιά πολιτική ανάλυση γύρω από αυτά εδώ τα ζητήματα. Καταρχήν, αν σου τολμήσω και σου πω τι θα γίνει, ποια θα είναι η επόμενη μέρα ως προς την κυβερνησιμότητα της χώρας, με δεδομένο, γιατί εγώ το θεωρώ αξίωμα, ότι ο Ανδρουλάκης δεν πρόκειται να φύγει, άρα λοιπόν συγκυβέρνηση δεν θα υπάρξει, άλλωστε είναι και καταστατική αρχή του Πασόκ αυτή εδώ, τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως δεν μπορούν να συγκυβερνήσουν, άρα λοιπόν κυβέρνηση δεν θα υπάρχει. Ή αυτοδυναμία θα υπάρχει της Νέας Δημοκρατίας, ή κυβέρνηση δεν θα υπάρχει. Θέλετε να το πείτε χάος, πείτε το ό,τι θέλετε, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά είναι πολύ εύστοχος όρος. Μητσοτάκης ή χάος. Εκτός και αν πει ο Μητσοτάκης, σηκώνομαι και φεύγω. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, Θανάση?
2: Όχι, αποκλείεται. Αποκλείεται, γιατί τότε υπάρχει θέμα διάλυση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ακριβώς. Με ποια λογική να φύγει ο άνθρωπος που συγκεντρώνει?
2: Είναι πρωθυπουργικό το σύστημά μας. Ο κόσμος ψηφίζει πρωθυπουργό. Εκτός από το κόμμα, έτσι. Ακούς πολλούς, δεν λένε ότι θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία, σου λέει θα ψηφίσω Μητσοτάκη.
0: Α, μπράβο. Θα ψηφίσω Μητσοτάκη. Και βλέπεις ότι στην επιλογή του Μητσοτάκη είναι 2 και 3 φορές μεγαλύτερη, έτσι, η αποδοχή του από ότι είναι το όλο τον άλλο. Δηλαδή ο Ανδρουλάκης είναι στο 10 και ο Μητσοτάκης είναι στο 31-32. Πού είναι?
2: Ακριβώς.
0: Με βάση αυτήν εδώ τη μέτρηση.
2: Ο Μητσοτάκης στην Πρωθυπουργία παίρνει περισσότερο από.
0: Και θα πει το 10, θα κάνει κουμάντο στο 32. Ρε, είμαστε καλά. Πάμε καλά. Ποιος κανόνας δημοκρατικός το λέει αυτό? Και επικαλούνται λοιπόν αυτή την τύπη τη δημοκρατία, όταν οι σκέψεις και οι αποφάσεις τους είναι μη δημοκρατικές.
2: Δεν είναι αυτό το πράγμα, προέκυψε από στελέχη του Σαμαρά, έτσι, ο οποίος είπε, ας πούμε, ευθέως το είπε, ότι εγώ θα κατεβάσω το κόμμα, κάνω ζημιά στη Νέα Δημοκρατία και θα φύγω. Λοιπόν, δηλαδή θέλει να μπει μέσα, να δημιουργήσει μια τέτοια κατάσταση, ούτως ώστε να εκβιάσει ότι, ξέρεις, για να έχουμε κυβέρνηση θα πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης καλά θα κάνει και συνταγματικά και σύμφωνα των εκλογών δεν θα φύγει. Αυτός θα πει θέλει την καρέκλα.
0: Άρα λοιπόν.
2: Καλά, και θα κουνηθεί το πράγμα.
0: Πάμε εκεί, λοιπόν στο Σαμαρά. Το κόμμα του... Έρχεται και δεν είναι τώρα η σούπα. Πάμε λοιπόν τώρα στο Σαμαρά να δούμε τελικά τι γίνεται με το Σαμαρά. Καλύτερη η κάρτα που έδειχνε Παναγιώτη μου, να έχουμε μια εικόνα. Πολύ καλή. Λοιπόν, πάμε στο Σαμαρά τώρα να δούμε τι γίνεται με το Σαμαρά. Ο Σαμαράς είχε ως στόχο, βλέποντας ότι η Νέα Δημοκρατία πριν από ένα χρόνο, αν θα πάμε και θα δούμε τις μετρήσεις εκείνης της περίοδου, είχε πέσει στο 27% η εκτίμηση ψήφου. Σας θυμίζω το με τα Τέμπη, είχε κατέβει κάτω από το 27%. Πολύ, θυμάστε, Θανάση. Λοιπόν, με εκείνα τα δεδομένα υπελόγιζαν ότι και με βάση ότι είχε πάρει σε ευρωεκλογές 28,5% η Νέα Δημοκρατία, σου λέει η παρουσία του Σαμαρά μπορεί να ρίξει το Μητσοτάκη κάτω από το 25%, να ρίξει τη Νέα Δημοκρατία 3 μονάδες. Τι σημαίνει αυτό αν πέσει κάτω από το 25%? Δεν παίρνει τον πόνους των εδρών. Σωστά, Θανάση μου, Βασίλη, κατανόητο. Άρα λοιπόν ο στόχος του Σαμαρά ήταν με την παρουσία του να κατέβει η Νέα Δημοκρατία κάτω από το 25%, ούτως ώστε να υπάρξει πολιτικό αδιέξοδο, η Νέα Δημοκρατία, το πρώτο κόμμα, να μην μπορεί να πάρει έδρες, το μπόνους. Άρα λοιπόν με ένα 25%, εγώ σου λέω, σκάρτο, θα έπαιρνε κάπου 75-80 έδρες. Υπολείπονται μέχρι τις 300, 220, 225, πόσο είναι, θα πηγαίναν όλες αυτές εδώ οι έδρες στην αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση πλέον μετά θα μπορούσε να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Κυβερνήσεις, συντάγματα να αλλάζουν, εκλογικούς νόμους να καθιερώνουν, τα πάντα όλα. Αυτός ήταν ο στόχος. Βλέπουν όμως ότι αυτό δεν ισχύει, δεν συμβαίνει. Όσο περνάει ο χρόνος, αντί να πέφτει η Νέα Δημοκρατία,

0: Ναι, εκεί το πάει. Εκεί το πάει, αλλά δεν είναι. Φαίνεται δεν σκέφτεται την στεροφημία του, γιατί ένας πρώην πρωθυπουργός δεν είναι τώρα στη δύση της καριέρας του, ας πούμε, να επιδιώκει να κάτσει στα πίσω έδρανα, λοιπόν, και να παίρνει το λόγο για 5 λεπτά στη Βουλή, ας πούμε.
1: Μήπως τελικά αυτή η τακτική δεν του αρέσει, ήθελε απλώς να κατεβάσει το Μητσοτάκη κάτω από το 25, πράγμα το οποίο δεν βλέπει να γίνεται, και μήπως τελικά δεν το κάνει
0: θέλει,
1: το κόμμα.
0: Θέλει να μην βγει αυτοδύναμος ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι γεγονός. Και από εκεί και πέρα οι επόμενες εξελίξεις μπορείς να τον ευνοήσει.
1: Ναι, αλλά γνωρίζει σε πολύ πρώτη... καλά ότι σε επαναληπτικές εκλογές ο ίδιος, όταν ήταν αρχηγός Νέας Δημοκρατίας, είχε πάρει η Νέα Δημοκρατία 19%, και όταν έγιναν επαναληπτικές εκλογές, γιατί δεν μπορούσε να γίνει κυβέρνηση, το 19 της Νέας Δημοκρατίας έγινε 30, όταν ήταν ο Σαμαράς αρχηγός. Τα γνωρίζει αυτά, τα ξέρει καλά ο Αντώνης αυτά. Άρα κάτι ανάλογο λογικά θα συμβεί και με τον Μητσοτάκη. Τι λες ότι δεν το ξέρει? Και θα ήθελε λοιπόν να είναι αυτός ο οποίος θα ζωστεί με τα εκρηκτικά για να πάει να ανατινάξει, ξέρω εγώ, τον Μητσοτάκη, να αυτοκτονήσει ο ίδιος για να σκοτώσει τη Νέα Δημοκρατία? Αυτό θα
0: έτσι
1: κάνει.
0: Φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Για εμάς που τα σκεφτόμαστε τα πράγματα σφαιρικά, ας πούμε, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποκτήσει αιμονές και προσωπικά, ας πούμε, γυνάτια, δεν σκέφτεται έτσι. Δηλαδή ο φανατισμός, ας πούμε, και η προσωπική αντιπαράθεση δεν σε αφήνει να σκεφτεί λογικά.
1: Ας δεχτούμε λοιπόν ότι κατεβαίνει ο Σαμαράς. Θα πάρει, λένε οι δημοσκόποι, μέχρι 2 μονάδες. Εγώ σου λέω θα πάρει 3 μονάδες. Από τη Νέα Δημοκρατία. Για να μην σου πω και περισσότερο άλλο, εντάξει. 3 είναι ένα βατό νούμερο. Και εκεί που ήταν για να πάρει 31, θα πάρει 28 όσο πήρε σε ευρωεκλογές. Τι αλλάζει? Αλλάζει κάτι? Στη Νέα Δημοκρατία δεν αλλάζει κάτι. Απλώς θα έχει 5-10 λιγότερους βουλευτές.
0: Αυτοδυναμία δεν γίνεται. Εγώ θα το ξαναπώ και εδώ θα είμαστε τη μέρα των εκλογών. Λοιπόν, συμφωνώ με τον Ανδρέα του Δερμιώτη 100%. Ότι όσοι ήταν να φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία φύγαν με τη διαγραφή.
1: Άρα δεν θα πάρει τίποτα από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί λοιπόν, λένε από 1 έως 3.
0: Εγώ πιστεύω ότι το κόμμα του Σαμαρά θα στερήσει από Βελόπουλο, από Λατινοπούλο, από Νατσιούς, από Καριστιανού.
2: Και όχι από Νέα Δημοκρατία.
0: Και πιθανότατα να βοηθήσει έμεσα, μπορεί αυτός να μπει, αλλά να βοηθήσει έμεσα να μείνουν αυτά τα κόμματα εκτός Βουλής, και τα οποία θα συμπληρώσουν παραπάνω από 10% και θα χαμηλώσει ο πήγης για την αυτοκρατία.
1: Εγώ έχω πληροφορία πάντως από δημοσκόπο, τον οποίο σεβόμαστε όλοι και είναι πολύ γνωστός και διάσημος, απλώς μου είπε να μην πω το όνομα, ότι πάνω από 1% δεν πρόκειται να απολέσει η Νέα Δημοκρατία με την εμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά. Αντιθέτως, θα δούμε, λέει, βλέπουμε ότι κόμματα Λατινοπούλου, Βελόπουλου θα υποστούν μεγάλο πλήγμα, και εκεί πλέον, εκτίμηση τώρα πολιτική είναι δική μου, θα αρχίσει ένας πόλεμος στη δεξιά πολυκατοικία, όχι στη νεοδημοκρατική, στην δεξιά της δεξιάς, που θα γίνει χαμός, θα σφαχτούν Λατινοπούλου, Σαμαράς, Βελόπουλος. Την ίδια άποψη έχεις?
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί θα καταλήξει.
1: Εκεί λοιπόν θα πάει το πράγμα. Και εκεί δεν χωράνε όλοι, ξέρεις, μετά με στη Βουλή. Γιατί για να χωρέσουν όλοι πρέπει να πάρεις, πώς να το πούμε, μεζούρα και να μετράς ακριβώς. Τα ποσοστά θα είναι τέτοια, δηλαδή η Λατινοπούλου, η οποία αν θα μπει στη Βουλή θα μπει με 3 κάτι, άντε 3,5 στην καλύτερη περίπτωση. 4, εγώ σου λέω. Με το Σαμαρά θα πάει στο 2, τόσο. Το Βελόπουλος που είναι αυτή τη στιγμή, πόσο το δίνει το Βελόπουλο αυτή εδώ η μέτρηση? 6, πόσο το δίνει? Για ζουμάρισε, Παναγιώτη.
2: 8,6.
1: Αυτή τον δίνει ψηλά. Έχει άλλε.
2: 8,6.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Θα δει το Βελόπουλο να μπορεί να κατεβαίνει στο 5, στο 6, ας πούμε. Και εκεί ο Βελόπουλος δεν πασάει. Είναι σκληρός παίχτης. Ο Βελόπουλος μετά θα δεις κατά μέτωπο εφήδεση, και ο Βελόπουλος ήταν χρόνια με το Σαμαρά. Ήταν κολλητάρια με το Σαμαρά παλιά. Και ποιος ξέρει τώρα τι θα πει ο ένας για τον άλλο. Αντέχει ο Αντώνης ο Σαμαράς με την στεροφημία του, επιτρέπει κάτι τέτοιο να γίνει? Ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος θα έπρεπε να απολαμβάνει το σεβασμό, γιατί η κυβέρνησή του ήταν καλή, Βασιλό, το ξέρεις. Ήταν η καλύτερη μνημονιακή κυβέρνηση. Από τις μνημονιακές κυβερνήσεις.
0: Δηλαδή, από ό,τι βλέπω και τα στελέχη τα οποία πρόκειται, έχουν δημοσιευτεί, ας πούμε, καμιά 15 στελέχη τα οποία τα πάνε, λένε, στο θέμα του Σαμαρά. Ας πούμε, ξεκινώντας από τον Μάζη, από τον Τζινόπουλο, από τον Παναγιωτόπουλο, τον Πάνο, από το Σκόδα, από το Σιαλμά, όλους αυτούς. Μην ξεχνάμε ότι κατά την προεκλογή, γι' αυτό

0: και να κάνει και το κόμμα του, για να μην υπάρξουν αυτά που τρώνε όλα τα κόμματα επί τη εμφάνιση.
1: Μα ήδη έχουν φύγει όμως κάποιοι και πήγανε με τη Λατινοπούλου. Δεν κατάλαβες.
0: Λοιπόν,
1: ο Πάπης ο Κόκκινος με τη Λατινοπούλου πήγε, δεν πήγε με το Σαμαρά.
0: Με το που θα σκάσουν και τα ονόματα, δεν είναι ό,τι ποσοστό για αν έχει αυτό θα πέσει, γιατί τα πρόσωπα αυτά είναι πρόσωπα μη άρεστα στην κοινωνία και δεν έχουν, ας πούμε, ακόμα και στον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν καμία εκτίμηση.
1: Να ξέρουμε πάντως, μην υποτιμάμε την Αφροδίτη Λατινοπούλου, δεν μασάει. Και η Λατινοπούλου είναι πολύ χαρισματική, τουλάχιστον στο κομμάτι της διαλεκτικής, στο κομμάτι του λόγου. Και εκεί, λέω τώρα εγώ, μπορεί να ακούσουμε πράγματα που ο Βελόπουλος ενδεχομένως να οχριά μπροστά της. Αν δει δηλαδή ότι κινδυνεύει από το Σαμαρά, δεν κατάλαβες. Σιγά μην κάνει πίσω η Λατινοπούλου. Δεν είναι παιδί που μασάει. Δεν κατάλαβες.
0: Εκεί οι αυροφροσύνες σταματάνε.
1: Σταματάνε οι ευγένειες, σταματάνε τα πάντα.
0: Για την κομματική.
1: Α, και δεν ξέρεις ο ένας τι κρατάει για τον άλλο.
0: Θα βγουν τα μαχαίρια.
1: Φέρε μάνα μου.
2: Θα δούμε μάχες.
1: Όλα αυτά βοηθούν ή όχι το Μητσοτάκη?
0: 100%.
1: Το βοηθούν, λες?
0: Βέβαια τον βοηθούν, διότι βλέποντας αυτή την κατάσταση και αυτό το μένος εναντίον τους, ξέρεις, ο πολίτης καμιά φορά το βλέπει και διαφορετικά. Mm. Δηλαδή όταν βλέπει το σύμπαν, ας πούμε, να συνωμοτεί παρά τις διάφορες αντιθέσεις που έχουν, κομματικές, προσωπικές ιστορίες, να τα ξεχνάνε όλα και λέει τώρα ο υπερπάντων αγώνας είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, όταν βλέπουν αυτό το πράγμα, δεν ξέρω, συσπηρώνονται από την άλλη μεριά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχω δίκιο, αλλά αυτό το βλέπω ακόμα και στο δημοψήφισμα. Αν είδατε ότι αυτοί οι λογικοί άνθρωποι πιάσαν ένα 38% σε μια περίοδο, ας πούμε, που ο λαϊκισμός είχε χτυπήσει κόκκινο, έτσι, και τα βάνη και η προπαγάνδα. Λοιπόν, αυτό το 38% έμεινε εκεί, μπετόν.
1: Να, κατάλαβα. Μου έλεγε το μεταξύ στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μας έλεγε την καλημέρα του. Γεια σου ρε φίλε Γιώργο. Ότι θα πρέπει να καταλάβει, λέει ο Μητσοτάκης, ότι δεν υπάρχει λόγος, λέει, η Νέα Δημοκρατία σήμερα να χτυπάει ανηλαιώς τον Τσίπρα. Η Νέα Δημοκρατία δεν κινδυνεύει από τον Τσίπρα. Αντιθέτως, την εξυπηρετεί ο Τσίπρας να είναι δεύτερος και όχι ο Ανδρουλάκης. Διότι σκεφτείτε, λέω τώρα, εγώ συμπληρώνω και θέλω την άποψή σου, Θανάση. Εάν το Πασόκ είναι δεύτερο, είναι λογικό να συσπηρώσει κόσμο που θα πάρει και από τον Τσίπρα προκειμένου να πολεμήσουν, υποτίθεται, το Μητσοτάκη. Δηλαδή θα κάνουν την ανάγκη φιλότιμο, και ας είναι ξινός και ας είναι πικρός ο Ανδρουλάκης, σου λέει αυτόν, έχει τι να κάνουμε, πάμε να δούμε τα χάλια μας, τι μπορούμε να πετύχουμε. Αν όμως το Πασόκ δεν είναι δεύτερο και είναι τρίτο και πάμε σε επαναληπτικές εκλογές, ο σώζον εαυτόν θα γίνει σωθήτο μέσα στο Πασόκ. Θα φεύγουν σαν τα ποντίκια που βυθίζεται το πλοίο και φεύγουν από τους σκάφους και φεύγουν από τα σκοινιά και κολυμπάνε για να σωθούν. Αυτό θα γίνει. Λοιπόν, γιατί η Νέα Δημοκρατία να χτυπάει το Τσίπρα και να μην τον αφήσει, έτσι, χαλαρά να είναι αυτός δεύτερος και να χτυπάει τον Ανδρουλάκη, ούτως ώστε αυτός να είναι τρίτος? Έλα, Θανάση μου.
0: Προσωπικά πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν χτυπάει κανέναν και δεν ασχολείται και σοβαρά με κανέναν. Το ότι βλέπουμε από διάφορα στιγμή.
1: Αλλά εγώ βλέπω όμως τώρα τον Άδωνη που το κατηγορούν οι Πασοξίδες, τους κάνει παιχνίδι, γιατί έχει στριμώξει το Τσίπρα στα σχοινιά.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι γιατί ο Άδωνης δέχεται προσωπικές επιθέσεις και να τις απαντήσει το απάνω είναι αυτός ο οποίος είναι ο οξύς, ας πούμε, μόνιμα ο οξύς.
1: Είναι φωτιά,
0: Φωτιά είναι, αλλά εκπροσωπεί ένα μέρος, ας πούμε, που θέλουν τέτοια αντιπολίτευση. Που θέλουν τέτοια, ας πούμε.
1: Και τα λέει και ωραία. Η αλήθεια είναι ότι στο λόγο του είναι πολύ καλό.
0: Δεν λέει fake, ας πούμε. Δεν λέει fake. Ναι. Έχει όμως ένα ιδιαίτερο τρόπο, ο οποίος έχει μεγάλους εχθρούς και μεγάλους φίλους. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα ο Μητσοτάκης σαν πρωθυπουργός και στη Βουλή που βλέπω, ας πούμε, δεν κάνει επιθέσεις, δηλαδή, μεγάλες. Κοιτάει τη δουλειά του. Εχθρός της Νέας Δημοκρατίας είναι ο ίδιος σε αυτός. Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή, αυτούς τους μήνες μέχρι τον Απρίλιο, να συνεχίσει με τα ρυθμίσεις, να συνεχίσει να κυβερνάει και να μην κατεβάσουν όλοι τα μολύβια, ας πούμε, να τρέχουν τις επαρχίες να μαζεύουν σταυρούς. Αυτό αν το πετύχει, ας πούμε, βέβαια δεν υπάρχει Δημητριάδης τώρα, αλλά το θέμα είναι ότι αν μπορέσουν να το πετύχουν αυτό το πράγμα, οι συνθήκες είναι πολύ πιο ευνοϊκές από το 23 για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Για τη Νέα Δημοκρατία, καλά.
0: Να κάνει αυτοδυναμία, βέβαια. Τότε υπήρχε ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος κινείται στο 30%.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Λοιπόν, δεύτερο. Σήμερα δεν υπάρχει.
1: Βλέπεις αυτή την ώρα, μπορεί το ΠΑΣΟΚ να περάσει τη δεύτερη θέση, το βλέπεις?
0: Τίποτα δεν αποκλείεται σε αυτό το χώρο, Κλεάνθη μου, για μένα. Εγώ το έχω πει, εγώ δεν μπόρεσα ποτέ να μπω στην οτροπία αυτού του κόσμου.
1: Τώρα δεν μου λες, θα αρχίσει η σφαγή ανάμεσα.
0: Τόσα χρόνια ασχολούμαι με την πολιτική στην οτροπία του κεντροαριστερού, όταν ιδίως, ας πούμε, πειραχτεί, ας πούμε, δεν μπορώ να πω.
1: Λες να έχουμε τώρα κόντρες,
0: ας πούμε, που...
1: Λες να έχουμε, ναι, λέω, κόντρες ανάμεσα στον Τσίπρα και στον Ανδρουλάκη τη στιγμή που κλείνει η ψαλίδα ανάμεσα στους δύο.
0: Βέβαια, αν, ας πούμε, δεν βγάλει αυτοδυναμία Νέα Δημοκρατία και είναι οριακή η διαφορά τους, ας πούμε, μέσα σε αυτό το μήνα μέχρι να ξαναγίνουν οι επόμενες εκλογές, θα βγουν μαχαίρια.
1: Εγώ έλεγα τώρα, με βάση τα δημοσκοπικά, ας πούμε, ευρήματα. Βλέποντας...
0: Και πάλι, αν οι δημοσκοπήσεις σου δείχνουν τσίμα-τσίμα, ας πούμε, εκεί πέρα γίνεται θέμα μιας μονάδας και στα όρια του στατιστικού λάθος, πάλι θα βγουν μαχαίρια.
1: Ναι, αυτό βλέπουμε, στα όρια του στατιστικού, μια μισή και δύο μονάδες.
0: Στα όρια του στατιστικού λάθος, ας πούμε, θα διεκδικήσει ο καθένας δεύτερη θέση, για δεύτερη θέση με εξωματική αντιπολίτευση. Και έχει τα προτερήματα και τα πλεονεκτήματα και τα κοινοβουλευτικά.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε. Ο Βελόπουλος τώρα. Τι βλέπεις να γίνεται με τον Βελόπουλο?
0: Ο Βελόπουλος δεν πρόκειται να κάνει τίποτε διαφορετικό από αυτό που κάνει τόσα
1: Αυτά που λένε στο ΠΑΣΟΚ, ότι αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, ρωτάνε το ΠΑΣΟΚ με ποιους θα συνεργαστείτε, και λένε με κανένα. Τότε δεν θα έχουμε κυβέρνηση. Όχι, λένε να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με τον Βελόπουλο. Μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Εμένα περισσότερο με απασχολεί ότι θα γίνει σε Θεσσαλονίκη με το θέμα της αποδυνάμωσης του Σαββίδη και ιστορίες και ορισμένα πράγματα τέτοια που πέφτουν στην αντίληψή μου, παρά με αυτή πολιτική, ας πούμε, που θα ασκήσει ο Βελόπουλος. Διότι η δύναμη του Βελόπουλου είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Εάν, ας πούμε, σταματήσει η στήριξη του Βελόπουλου από τα μοναστήρια, τα ρώσικα, και όλη αυτή η ιστορία που φαίνεται τώρα, γιατί και στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, αλλάζει κάπως η κατάσταση και όλα αυτά, εάν όλα αυτά τα πράγματα και φύγει αυτό το διψήφιο που παίρνει μονίμως στη Βόρεια Ελλάδα, θα πέσει πολύ το ποσοστό, γιατί στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν έχει. Με το ζόρι μαζεύει 3 και 4% σε πολλές περιφέρειες.
1: Άρα η Βόρεια Ελλάδα τον κρατάει όρθιο.
0: Η Βόρεια Ελλάδα τον κρατάει το Βελόπουλο με μεγάλα ποσοστά. Πολύ μεγάλα ποσοστά.
1: Για επανέλαβε αυτό που είπε.
0: Σε πολλά είναι και δεύτερο κόμμα.
1: Για επανέλαβε.
0: Σε πολλές περιφέρειες και δεύτερο κόμμα. Λοιπόν, αν όλες αυτές τις...
1: Για επανέλαβε Βόρεια Ελλάδα, εσύ που τα ξέρεις καλύτερα, τι μπορεί να συμβεί στη Βόρεια Ελλάδα με το Βελόπουλο?
0: Τι μπορεί να συμβεί, αν χάσει, ας πούμε, δηλαδή...
1: Γιατί για να το λες, κάτι έχεις κατά νου. Υπάρχουν τέτοια δείγματα,
0: όχι,
1: δηλαδή.
0: Δεν είναι ότι έχω κατά νου, είναι ότι βλέπω ορισμένα πράγματα αποστασιοποίησης, ας πούμε, ανθρώπων που στήριζαν το Βελόπουλο και οι οποίοι ήταν περιβάλλον Σαββίδη.
1: Λόγω Σαββίδη.
0: Βέβαια. Εκεί είναι, για μένα από εκεί ξεκινάει η δύναμη του Βελόπουλου.
1: Μισό λεπτό, γιατί όταν μου λες τώρα με ένα Σαββίδη, με παραπέμπεις και στο ξαθό γένος τώρα, έτσι?
0: Ναι, εκεί, βεβαίως. Και
1: όταν λέμε στήριξη, ο καθένας μπορεί να την εκλάβει με το δικό του τρόπο.
0: Μα βεβαίως, εκεί πάει το πράγμα. Δηλαδή, το ότι έλεγε ο Βελόπουλος ότι τα F-35 έχουν προβληματάκια, ας πούμε, και δεν πρέπει να τα πάρουμε.
1: Στηρίζει το ένα χέρι,
0: και έχει πολεμήσει το οτιδήποτε.
1: Κάνει καλό στους Ρώσους αυτό το πράγμα.
0: Από τα εμβόλια, ότι έπρεπε να πάρουμε το ρώσικο εμβόλιο. Από τα πυροσβεστικά, ότι πρέπει να πάρουμε τα ρώσικα αεροπλάνα. Θα ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ο Βελόπουλος ήταν ανέκαθεν στηριχτής, ας πούμε, της πολιτικής Πούτιν και του ξανθογένους που λες, αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρω κατά πόσο συνεχίζεται η χρηματοδότηση.
1: Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε και δεν το γνωρίζουμε.
0: Όχι, δεν μπορούμε να το πούμε.
1: Και...
0: Όταν μιλάμε χρηματοδότηση,
1: ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη.
0: Μιλάμε για τα μέσα χρηματοδότηση, για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα bots και τα διάφορα.
1: Α, τα bots, αυτά. Α, αυτό, ναι, εντάξει. Ναι. Αυτό έχει ακουστεί.
0: Όχι, δεν μιλάω. Χρηματοδότηση είναι η προπαγάνδα, δεν είναι η απευθεία που δίνουμε στο κόμμα.
1: Μπράβο, να μην λέμε πράγματα. Σωστό. Αυτά τα bots έχει αποδειχθεί τελικά ότι ήταν ρωσικά. Τότε που. Μα γιατί είχε γίνει τότε μεγάλη πανικός για να κατέβουν τα 2 εκατομμύρια στις πλατείες με τα τέμπη. Σου λέει εδώ δούλευαν μηχανισμοί τρομακτικοί, ας πούμε. Ήτανε ρωσικών συμφερόντων όλα αυτά.
0: Στην πολιτική υπάρχουν αυτό που λέει τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια, αλλά στην πραγματικότητα πρέπει να βρεις και τη γάτα. Λοιπόν, αν δεν βρεις και τη γάτα δεν μπορείς να το πεις με πάση βεβαιότητα ότι ήταν αυτό. Αλλά όλα προς τα εκεί δείχνουν, διότι όταν όλα αυτοί προέρχονται από χάκερ, ας πούμε, της πρώην Σοβιετικής Ένωσης χωρών και της Ρωσίας, ας πούμε, τι άλλο να υποθέσεις.
1: Οι οποίοι τελικά πούλησαν την Καριστιανό, ενώ, ας πούμε, φάνηκε στην αρχή ότι θα δίνανε χείρα βοηθείας, δεν ξέρω τι σώη βοήθεια θα ήταν αυτή, με ποιο τρόπο. Ξαφνικά βλέπουμε ότι και ο άλλος ο ανταποκριτής του Όπερ στη Μόσχα, γενικώς δηλαδή, υπάρχει μια αποσάρθρωση. Έφτασε μάλιστα στο σημείο τώρα αυτή η ευλογημένη γυναίκα, τι την ήθελε την πολιτική. Θα μου πεις θέλει πολύ για να πάρουν τα μυαλά σου αέρα. Δεν θέλει πολύ. Λοιπόν, να πει ότι άμα χάσω θα σηκωθώ και θα φύγω εκτός Ελλάδας.
0: Μα όχι, μόλις άρχισε να ανοίγει το στόμα της με συνεντεύξεις, καταλάβαμε τι εκείνος πρόκειται. Διότι όσο είχε τη στήριξη.
1: Και όμως αυτή ήταν ίδαλμα. Την φέρνανε πάνω από 20%.
0: Ναι, ναι, ήταν ίδαλμα.
1: Και το Μέγκα την είχε προτιμούρει. Το Μέγκα, το Όπεν, όλοι τους.
0: Ναι, τότε μίλαγε για οξυγόνο και μίλαγε για ξυλόλια και μίλαγε για τέτοια και εξυπηρετούσε και αυτή με.
1: Δεν φίλε, δεν μου λες. Στο απειρόβλητο θα είναι. Δεν μου λες, στο απειρόβλητο θα είναι. Δηλαδή το Μέγκα και το κάθε Μέγκα, ας πούμε, με όλα αυτά. Ξεσηκώνουν τον κόσμο, χαλάνε την κοινωνία, φέρνουν τα πάνω κάτω. Επειδή έχει ο άλλος λεφτά, να πούμε, και κάνει προπαγανδιστικούς μηχανισμούς τέτοιους, ούτως ώστε να πλήττουν τη χώρα. Σε αυτήν εδώ τη χώρα δεν υπάρχουν άλλο είδους αντιστάσεις. Παρά μόνο δηλαδή οι αντιστάσεις που έχει ο κάθε σόφρον πολίτης για να ξεχωρίζει τη μούφα το σωστό από το λάθος. Δηλαδή αν τελικά πάθει παράκρουση ο ελληνικός λαός, θα είναι αυτοί οι τύποι, θα τους κάνουν όπως θέλουν επειδή τα αφεντικά έχουν λεφτά και ρίχνουν και κάνουν κανάλια τέτοια που μπορούν και φτάνουν και στο τελευταίο μυαλό και το αλώνουν στην κυριολεξία. Να, απαράδεκτα πράγματα.
0: Εγώ ένα πράγμα δεν μπορώ να
1: Τραμπ θέλει η κατάσταση τελικά αυτή εδώ.
0: Ένα πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω, Γκλέντ.
1: Πώς.
0: Οι ιδιοκτήτες των καναλιών έχουν τα συμφέροντά τους, εντάξει. Και όπως παντού σε όλο τον κόσμο δικαιούνται να έχουν μια προσωπική, ας πούμε,
1: δικαίωμά τους αυτό.
0: Προς ένα κόμμα. Ας το πούμε αυτό ότι είναι θεμητό. Εκείνο που δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι δημοσιογράφοι του Μέγα. Οι οποίοι είναι.
1: Μα τώρα μας φλάμωσαν με τα ξυλόλια, τώρα πιάσαν το μαζονάκι τώρα όλοι αυτοί οι τύποι.
0: Θέλω να κάνω μια σκέψη.
1: Η Ευαγγελάτη και πάει λέγοντας.
0: Το 80% ήταν το 2015. Όπου πήγανε και τους πετάξαν στον δρόμο σαν σκυλιά. Και τους διέσωσε. Ο πόλεμος που έκανε η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης προσωπικά σε ένα.
1: Εννοείς ο Καμένος με το Τσίπρα τους πετάξανε σαν τα.
0: Σαν τα σκυλιά να κλείσουν το Μέγα για να φτιάξουν τα τέσσερα κανάλια.
1: Ο Χασαπόπουλος αυτός ο τύπος που τα έβαλε τώρα με τον Άδωνη έκλαιγε τότε.
0: Γιατί έχουμε ασθενή μνήμη το Ινστιτούτο της Φλωρεντίας που ήθελε τα τέσσερα κανάλια να μείνουν. Λοιπόν, και όλοι αυτοί οι Χασαπόπουλοι, ας πούμε, και ιστορίες, να μην λέω ονόματα τώρα. Βγαίνανε και κλαίγανε.
1: Έκλαιγες στον αέρα που έκανε τη δουλειά του.
0: Σαν τις χείρες κλαίγανε που μείνανε έξω άστεγοι.
1: Και τώρα πούμε, τον και άνθρωπο να πούμε. Δεν μου λες. Μήπως,
0: και τώρα επανήλθανε στην ίδια πολιτική ακριβώς του τότε.
1: Βρε μπάς και ισχύει. Πιστεύεις μήπως το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Γιατί το βιαστή σου δεν τον ερωτεύεσαι ξαφνικά.
0: Είναι μπράβο. Μπράβο. Είναι ακριβώς σύνδρομο της Στοκχόλμης, αλλιώς λογικά δεν εξηγείται αυτή η μανία του.
1: Βασίλη, το κατάλαβες τώρα το σύνδρομο αυτό. Βλέπεις να ερωτεύεται το θύμα, το βιαστή. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι πραγματικά. Αυτό τελικά βλέπουμε. Να βγαίνει να πούμε ο Τσίπρας και να τους λέει τι έλεγε για το Μαρινάκι. Τι έλεγε, θα μου πεις εκκρεμούσαν δίκες, αλλά τι σημασία έχει. Δεν υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Ναρκέμπορο το λέγανε. Και τι δεν λέγανε, ρε παιδιά. Ρε και τι δεν λέγανε. Μα τα βίντεο υπάρχουν στο YouTube όλα. Και τώρα αυτοί οι τύποι στηρίζουν αυτό γιατί. Γιατί ο Μητσοτάκης δεν γουστάρει τους διαπλεκόμενους και δεν τους κάνει τα χατήρια. Ή γιατί ο Μητσοτάκης αυτή την ώρα είναι υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αυτοί θέλουν το μαζούν για να δουλεύουν τα τάνκερ, να μεταφέρουν και χάνουν λεφτά. Ή γιατί ο Μητσοτάκης αυτή την ώρα με τους Αμερικάνους ισχυροποιεί την Ελλάδα. Μίλα ρε Θανάση, εγώ θα τα λέω όλα.
0: Μα όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι, έχουν τα τάνκερ, αλλά και με τον κάθετο διάδρομο τα τάνκερ θα δουλεύουν. Εκείνο που θέλουν είναι ξεχωριστούς ναύλους. Θέλουν αυτό το πράγμα, ένα έργο που στήγησε 1 δισεκατομμύριο, να πάει 3 για να πάρουν αυτοί να βάλουν 2 στην τσέπη. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω. Εκείνη η πατρών πύργου κόπηκε σε 7 κομμάτια για να την πάρει ο Καλογρίτσας.
1: Το θυμάστε τότε. Ένας δρόμος, κομμάτια για να πηγαίνει απευθείας, να πούμε. Και μιλάνε τώρα αυτοί οι άνθρωποι. Και μιλάνε. Τι να πει κανείς τώρα. Ωραία, βλέποντας
0: αυτά,
1: λοιπόν...
0: Αυτά χάσανε, γιατί όταν καλομάθεις, τέρμα. Ο Μητσοτάκης δεν έκοψε τις πωλήσεις και τους εξοπλισμούς, ας πούμε, με τους μεσάζοντες και έκανε απευθείας διακρατικές συμφωνίες.
1: Συμφωνίες,
0: Δεν φύγανε οι μεσάζοντες.
1: Πες το απλά να το καταλάβει ο κόσμος. Παλιά όταν αγόραζες οπλικά συστήματα, γινότανε μέσω μεσαζόντων. Αυτά
2: πάει απευθείας.
1: Απευτέλως, διακρατικές συμφωνίες.
0: Υπήρχε η νόμιμη μίζα.
1: Παλιά υπήρχε νόμιμη μίζα. Και τώρα κατηγορούν για μιζαδόρο το Μητσοτάκη που πολεμάει όλα αυτά. Κατηγορούν το Μητσοτάκη για τον ΟΠΕΚΕ, ο ΠΕΚΕΠΕ που τον πήρε και τον πήγε στην ΑΔΕ. Και τέλος αυτά εδώ. Δηλαδή, όλοι οι άθλοι που έπραταν τις αθλειότητες κατηγορούν αυτόν που τα φτιάχνει, που βάζει τάξη, ότι αυτός είναι ο άθλιος. Δηλαδή είναι πραγματικά να τρελαίνε σε αυτή τη χώρα. Θα μου πεις, δεν γίνεται αντιληπτό. Γίνεται. Αλλά γίνεται από μια μερίδα του λαού. Υπάρχουν οι παλαβοί, όπως σου έλεγα, οι οποίοι δεν μπορούν να δουν την αλήθεια.
0: Όχι, και θα δεις ότι και στις αγροτικές περιοχές, τώρα που θα στρώσει η κατάσταση και θα μπουν και οι επόμενες, θα αλλάξει το κλίμα. Έχει καταλάβει ο κόσμος, έχουν πάρει πολύ περισσότερα λεφτά. Οι ίδιοι άνθρωποι έχουν πάρει πολύ περισσότερα λεφτά γιατί φύγαν τα λαμόγια.
1: Δηλαδή πρέπει να τους δώσεις λεφτά για να καταλάβουν. Δηλαδή δεν βλέπουν το κλίμα η Ελλάδα. Ποια είναι η θέση σήμερα της χώρας. Δεν τη βλέπουν. Δηλαδή δεν μπορούν να αξιολογήσουν το ταξίδι του Μητσοτάκη στην Αμερική. Τι σημαίνει αυτό όταν είναι σε επαφή με τους μεγαλύτερους, ας πούμε, οίκους που έχουν να κάνουν τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική. Ρε παιδιά, επανάσταση είναι η επόμενη δεκαετία, είναι το μέλλον των παιδιών μας. Και εμείς εδώ καθόμαστε και ακούμε για το Μαζονάκη. Βάζεις το Star του Βαρδινογιάννη, Μαζονάκης, μια ώρα. Βάζεις το Μέγκα του Μαρινάκη, Μαζονάκης. Και ποιο είναι το ζητούμενο, πού να καταλήξουν, ότι είναι σαρθρό το σύστημα, άρα φταίει ο Μητσοτάκης για το σύστημα που είναι σαρθρό και μπορεί κάποιος ασθενής να πεθάνει. Δεν καταλάβετε τι αθλειότητα διακινούν αυτοί οι άνθρωποι. Yeah. Ο Μαζονάκης. Και υπάρχει βεβαίως όλη αυτή η πλέμπα η οποία δεν ενδιαφέρεται για την πολιτική, τους νοιάζει που τραγουδάει, σε ποιο κέντρο τραγουδάει για να πάμε στα μπουζούκια και τα φοράνε εδώ τα τραβάνε αυτά κάτω, πάνω και τα τέτοια κάτω. Αυτό γίνεται. Αυτούς, σε αυτόν τον κόσμο απευθύνονται. Αυτό είναι το μέλλον της Ελλάδος. Όλοι οι πολίτες είμαστε, όλοι έχουμε την αξία μας. Αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι αξιολογούνται, αυτοί που παρακολουθούν και μπορούν να καταλαβαίνουν τελικά, να διαβάζουν πίσω από μια είδηση τι υπάρχει. Να μην γίνεται κουβέντα για τις επαφές, το τι διεμήφθη σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες ή τι έγινε στα Ηνωμένα Έθνη. Να αξιολογήσουν την ομιλία του Νετανιάκου, την ομιλία του Ερντογάν, την ομιλία του Μητσοτάκη. Να δεις τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος. Ρε, αν δεν μας ενδιαφέρει αυτό, πώς θέλουμε λοιπόν από την άλλη μεριά να είμαστε ασφαλείς και να μην έχουμε πόλεμο με την Τουρκία? Πώς να μην έχεις πόλεμο με την Τουρκία? Δύο τρόποι υπάρχουν. Ή θα σε φοβάται η Τουρκία, οπότε δεν θα ισχύει αυτό που έλεγε ο Τούρκος, θα σου έρθω μια νύχτα, όπως έλεγε ο Ερντογάν. Έτσι. Ή θα γίνεις Γιωσοφάκη. Οπότε θα του κάνεις τα θελήματά του για να μην φοβάσαι. Βλέπεις εσύ καμία άλλη.
0: Και σίγουρα δεν ξέρω αν παρακολουθείτε τα τουρκικά, όχι τα ελληνοτουρκικά, τα τουρκικά. Ο Ερντογάν βρίσκεται σε πάρα πολύ θέση, πάρα πολύ δύσκολη θέση, πολύ στριμωγμένος με αυτά τα σκάνδαλα τα οποία έσκασαν. Λοιπόν, και σίγουρα να περιμένουμε ότι κάτι θερμό θα το επιδιώξει, ας πούμε, να κάνει, για να γυρίσει λιγάκι το κλίμα στο εσωτερικό του, γιατί έχει πάει... Φυλάκισε ανθρώπους, ας πούμε, του ΔΟΕ, του διευθυντή του ΔΟΕ που έψαχνε τα προσωπικά του, την προσωπική του περιουσία.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, η αντιπρόεδρος του κόμματός του είχε εσωτερική πληροφόρηση και επένδυσε 3 εκατομμύρια και σε 3 μήνες πήρε 40. με εκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, και παραιτήθηκε τελικά και από το κόμμα και από παντού. Λοιπόν, έχει φοβερά προβλήματα εσωτερικά τα οποία την τουρκική κοινωνία την αγγίζουν. Και για να μπορέσει να επανέλθει θα πρέπει να υπάρξει εθνικό θέμα, δηλαδή κάτι να κάνει ας πούμε με κάποιον εξωτερικό εχθρό. Τώρα αυτό θα είναι η Ελλάδα, θα είναι το Ισραήλ, δεν ξέρω. Λοιπόν, θα είναι Κούρδη, δεν ξέρω. Πάντως κάτι θα βρει να γυρίσει την ατζέντα, γιατί είναι πολύ στριμωγμένος και οι δημοσκοπήσεις έχουν πάει στα τάρταρα.
1: Λοιπόν, μου λέτε εδώ κάποια πράγματα για τον κύριο Μητρόπουλο. Θα το βγάλω τον κύριο Μητρόπουλο. Να ξέρετε μονάχα κάτι. Εμένα ο κύριος Μητρόπουλος είναι φίλος μου, ο Άλεξ, αλλά για να υλοποιηθούν όλα αυτά τα οποία ζητάει ο Μητρόπουλος, 100 δισεκατομμύρια του δώσει, δεν θα φτάνουν. Πού να φτάσουν. Ένα, τρεις και βλέπουμε. Άμα στο και πήγε μια μέρα ο Γιώργος Αυτιάς. Είπε, λέει, άσε, λέει, ο Αλέξης, άστον να λέει. Θέλουμε, λέει, 10 προϋπολογισμούς για να φτάσουν αυτά τα οποία.
0: Είναι λίγο
1: γαλαντόμος είναι. Γαλαντόμος είναι ο Λοιπόν, Ανάση μου, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
1: Σήμερα.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά.
1: Δεν σου βγάλα κανένα γιατί είχες καιρό να ακουστείς, έτσι. Τα είπες όλα.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα, Άντι μου. Δεν έχω. Τι είναι να πούμε, θα τα πούμε.
1: Κατά τα άλλα, όλα καλά είμαστε, έτσι. Μου λέει ο Βασίλης.
0: Να είσαι καλά.
1: Μου λέει ο Βασίλης, πετάει η ομάδα. Όλα τέλεια, έτσι. Λοιπόν, έλα, δικιά μας. Λοιπόν, Βασίλη, θύμισέ μας.
2: Παιδεία πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας στα ροδίων παιδεία που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
1: Να κλείσουμε μουσικά, παρακαλώ.
2: Να κλείσουμε μουσικά, βεβαίως. Να κλείσουμε μουσικά, βέβαια.
1: Πάμε να κλείσουμε μουσικά.
2: Βέβαια.
1: Γεια και χαρά σας. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητοί μου φίλοι.

0: αναλυτικά στους 90,1. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος με αιχμή την υπόθεση αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Παραπολιτικά 90,1. Μετά τις ευρωπαϊκές προειδοποιήσεις για δύσκολο χειμώνα και τις παρενέσεις για οικονομία στην κατανάλωση, οι κυβερνήσεις των χωρών μελών προετοιμάζονται για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Την ανάγκη συντονισμένης απελευθέρωσης στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου αναμένεται να θέσει η ελληνική πλευρά. Ποιες χώρες συντάσσονται, αναλυτικό ρεπορτάζ. Τελευταίες πινελιές για τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης. Κούρεμα 30 με 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, παράταση στο ντίζελ και παρέμβαση έκπληξη αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα καλπάζουν οι τιμές, με την Ελλάδα να έχει την έκτη ακριβότερη βενζίνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις τρεις πρώτες θέσεις ισχυρές οικονομίες: Δανία, Ολλανδία, Φιλανδία. Αδυνατούν να σπουδάσουν στην επαρχία οι φοιτητές λόγω της ακρίβειας. 400 επιτυχώντες στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας δεν γράφτηκαν στη σχολή, όπως καταγγέλει στα Παραπολιτικά 90,1 ο Πρίτανης. Εκτός ακόμη και φοιτητές ιατρικής και πολυτεχνείου. Μας προβληματίζει το γεγονός, είπε ο Υπουργός Παιδείας πριν από λίγο, Νίκος Παπαϊωάννου, στα Παραπολιτικά 90,1, ενώ δήλωσε άγνοια για τα μαθήματα σε κοντέινερ στο Αρκαλοχώρι. Σάλος από το περιστατικό με την υπηαγωγό που σε έξαλλη κατάσταση φώναζε σε μικρά παιδιά στα Λιώσια. Ίδια καταγγέλει πως δέχθηκε στη συνέχεια επίθεση από συγγενείς μαθητών και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ταυτόχρονα διατάχθηκε ΕΔΕ σε βάρος της. Καρφιά Κωνσταντοπούλου προς κάθε κατεύθυνση μέσω του Παραπολιτικά 90,1. Αντίπαλός μας το σύστημα. Και όσοι έχουν κυβερνήσει, είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ξεκαθάρισε πως δεν αλλάζει καπέλα στο θέμα της τραγωδίας των Τεμπών και επέμεινε ότι οι Μητσοτάκης και Καραμαλής πρέπει να πάνε φυλακή. Να ροκανίσει τη δημοσκοπική διαφορά με το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα αναζητεί η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, κορυφαία στελέχη στις λαϊκές περιοχές της Αττικής. Με επίκεντρο την ακρίβεια κατεβαίνει στην περιφέρεια ο Άλεξης Τσίπρας, θα περιοδεύσει σε χωριά της αρχαίας Ολυμπίας. Έλεγχο και στο ιατρείο της Καριστιανού προανήγγειλε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο απαγορεύεται, είπε η Ματίνα Παγώνη. Καλοδεχούμενος ο έλεγχος, αλλά πρώτα απ' όλους για τα μέλη της κυβέρνησης, απαντάει η Μαρία Καριστιανού. Λουκέτο στην ιδιωτική κλινική που έκανε χημοθεραπείες χωρίς άδεια στη Θεσσαλονίκη. Κακοποιητική συμπεριφορά καταγγέλουν συγγενείς ασθενών. Θρίλερ με τη χορήγηση μέθη στο Γιώργο Μαζονάκη, ενώ την ίδια ώρα ανασκεύασε την κατάθεσή της μια εργαζόμενη στο ιατρείο της Καρνεάδου. Παραιτήθηκαν από την περάσπιση της γιατρού οι δικηγόροι του συζύγου της. Μαράς προστίμων για δήλωτη εργασία και ψηφιακή κάρτα στο πρώτο οκτάμινο του έτους. Πάνω από 1.100 παραβάσεις για μη καταβολή δεδουλευμένων. Καταλήψεις σε δεκάδες σχολεία της χώρας, υποδομές και συγχωνεύσεις τμήματων βγάζουν στους δρόμους τους μαθητές. Αγωνία για τη χρηματοδότηση των σχολείων στα βόρεια της χώρας που πρέπει να καλύψουν και τη θέρμανση. Ο κοινωνικός άλλος στέλνει την 87χρονη Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ πίσω στο σπίτι της όλη τη νύχτα στους δρόμους Ισπανοί ενάντια στη στεγαστική κρίση. Παροξυσμός για ένα εισιτήριο της Εθνικής για τα δύο παιχνίδια με την Ολλανδία και τη Γερμανία. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αλλαγή σκηνικού από αύριο με πτώση της θερμοκρασίας. Ξεκινάμε το δελτίο μας με μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Η Βάσο Παλαιού θα μας δώσει τώρα όλες τις πληροφορίες γύρω από την εξέλιξη, τη δικαστική εξέλιξη με τον Χρήστο Τριαντόπουλο να παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο. Βάσο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Το πρώτο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών θα έχουμε σε λίγο διάστημα, καθώς το Δικαστικό Συμβούλιο του Νόμου περί Ευθύνης Υπουργών αποφάσισε σύμφωνα με πληροφορίες με αμετάκλητο βούλευμά του να παραπέμψει τον Χρήστο Τριαντόπουλο στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Να θυμίσουμε ότι η υπόθεση αφορά τις καταγγελίες για το επωνομαζόμενο μπάζωμα του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Η υπόθεση είχε φτάσει στον Πάγο μετά την άρση ασυλίας του κυρίου Τριαντόπουλου από τη Βουλή και την άσκηση ποινικής δίωξης για παράβαση καθήκοντος. Σε λίγο θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκεπτικό των ανώτατων δικαστών. Ωστόσο, να θυμίσουμε ότι και ο εισαγγελέας, ο κύριος Δημήτρης Μητρουλιάς, είχε προτείνει την παραπομπή του πρώην υπουργού στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Τώρα, χθες είχαμε όλες αυτές τις ευρωπαϊκές προειδοποιήσεις για ένα δύσκολο χειμώνα, παρενέσεις για την οικονομία, στην κατανάλωση και βεβαίως σήμερα είναι αυτή η άτυπη σύνοδος Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, από την οποία, όπως μας είχε εξηγήσει χθες η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, δεν περιμένουμε και πολλά. Είναι χαμηλές οι προσδοκίες, ωστόσο έχει σημασία να δούμε πώς θα κινηθούν όλες οι χώρες και ποια θα είναι η θέση και η στάση που θα κρατήσει η ελληνική πλευρά. Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πριν από λίγο πράγματι ξεκίνησε η σύνοδος. Μην ξεχνάμε ότι το Δουβλίνο είναι 2 ώρες πίσω. Και τον τόνο των συζητήσεων θα δώσει, όπως διάβασε και στα τελευταία δημοσιεύματα, πράγματι αυτή η επιστολή του Επιτρόπου Γιόργκενσεν, την οποία συζητήσαμε και χθες, η οποία με μέτρα ευχολόγια, λίγο ασπιρίνες του τύπου σβήστε τα φώτα, χαμηλώστε το δημόσιο φωτισμό, κάτι εξοικονόμηση.
0: Αυτό να λέει, να θυμίζει λίγο ότι κάνει ένας νοικοκύρης απλά στο σπίτι του. Απλά περιμέναμε ενδεχομένως από το Γιόργκενσεν να πει κάτι πιο, έτσι, να ανακοινώσει κάτι πιο δραστικό από μια παρένεση, ας πούμε.
3: Είναι γεγονός, Έρη, αλλά όπως λέγανε και αρμόδιες πηγές, τις οποίες ζητήσαμε στην Αθήνα, είναι σαν επινοβατή η Ευρώπη στην κρίση για άλλη μια φορά. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο, ότι είναι πολλές φορές που η Ευρώπη πραγματικά κινητοποιείται την τελευταία στιγμή ή κάποιες φορές και στο και πέντε και αρχίζει να λαμβάνει πιο αυστηρά μέτρα. Η Ελλάδα πάντως θα κατέληξε μια συγκεκριμένη ατζέντα. Το μήνυμα νομίζω ότι θα δοθεί από ελληνικής πλευράς, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, είναι ότι απαιτείται μια πολύ πιο δυναμική απάντηση από αυτή που σχεδιάζεται ή που δίδεται μέχρι τώρα. Θα προταθούν και συγκεκριμένα μέτρα στο τραπέζι, όπως το να απελευθερωθούν περισσότερα αποθέματα πετρελαίου, κάτι που έχει προτείνει και η γαλλική πλευρά. Από εκεί και πέρα, μια άλλη ιδέα που έχει πέσει στο τραπέζι είναι να χαλαρώσει ο στόχος για το υποχρεωτικό ποσοστό πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου, ο οποίος αυτή τη στιγμή δίνει σήμα για αυξημένες τιμές για το επόμενο διάστημα, με δεδομένο ότι κινείται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά υπάρχει και ένα θερετικό, για να τα λέμε και να λέμε και του, ναι, του τραβού το δίκαιο και του Γιόργκενσεν το δίκαιο. Έχουμε και μια θετική εξέλιξη το τελευταίο διάστημα. Φαίνεται ότι κάνει πίσω η Κομισιόν σε ένα κανονισμό, ο οποίος είχε προκαλέσει πολύ μεγάλο προβληματισμό, Έρη, και είχε προκαλέσει φόβο ότι θα προκαλούσε περιορισμό στις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Μέση Ανατολή.
0: Μιλάς για τον κανονισμό του μεθανίου, σωστά?
3: Ακριβώς. Είναι ο κανονισμός του μεθανίου, ο οποίος υποτίθεται ότι θα είχε τεθεί, ότι θα, σύμφωνα με το όπως προγραμματιζόταν, θα ετήθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2027 και προέβλεπε πάρα πολύ αυστηρές υποχρεώσεις παρακολούθηση και καταγραφή των εκπομπών. Είχαν ταθεί κάθετα εναντίον και η Αμερική και το Κατάρ και πάρα πολλές χώρες. Είχε προβλέψει ο κ. Εξάρχος σε μια συνέντευξη στο Financial Times πριν από λίγες μέρες, που είχε μιλήσει την προηγούμενη Τετάρτη, ότι είχε προβλέψει ότι η Κομισιόν θα αναγκαστεί να κάνει πίσω και να αναβάλει αυτή την εφαρμογή αυτού του κανονισμού, προκειμένου να δώσει μια ανάσα και να μην κατηγορηθεί ότι σφίγγει και άλλα τα λουριά των εισαγωγών. Και πράγματι, τουλάχιστον αυτό φαίνεται να το κάνει. Ο κ. Γιόργκενσεν πριν από 2 μέρες μίλησε στον Bloomberg και αποκάλυψε ότι έχει δώσει εντολή στις υπηρεσίες Κομισιόν να εξετάσουν την αναβολή της εφαρμογής αυτού του κανονισμού για τουλάχιστον 1 χρόνο. Είναι κάτι αυτό, είναι μια αρχή, αλλά περιμένουμε σίγουρα πολύ πιο δυναμικά μέτρα για το επόμενο διάστημα. Η δάλωση ο χειμώνας προμηνύεται βαρύς. Ναι. Αύριο περιμένουμε την παράταση επιδότησης στο τίζελ να ανακοινωθεί. Ναι. Μεθαύριο πρώτου μηνός ανακοινωθούν τα τιμολόγια ρεύματος, τον Οκτώβριο προμηνύονται αυξημένα σε σχέση με το Σεπτέμβριο.
0: Λαλέλα.
3: Τώρα
0: η Ελλάδα πιθανότατα θα ζητήσει αυτό να γίνει μια συντονισμένη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Έτσι, υπάρχει περίπτωση αυτό να το ζητήσει και κάποια άλλη χώρα? Υπάρχει κάποια χώρα με την οποία θα λειτουργήσουμε έτσι συνταγμένα, ή η κάθε χώρα θα λειτουργήσει αυτόνομα στη σημερινή άτυπη σύνοδο?
3: Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε εκείνη την ώρα, διότι γενικώς, όπως ξέρεις και από προηγούμενες συνόδους, υπάρχουν διάφορα μέτωπα τα οποία συντάσσονται, δημιουργούνται. Δεν μπορούμε από τώρα να προδικάσουμε, ναι, ποιες χώρες θα συνταχθούν, και να υπενθυμίσουμε ότι δεν είναι και όλη στην ίδια κατάσταση. Ας πούμε, υπάρχουν χώρες οι οποίες μπαίνουν στην κρίση με τις αποθήκες αρκετά γεμάτες. Mm-hmm. Έχουμε και πολύ μεγάλες διαφορές από χώρα σε χώρα. Υπάρχουν χώρες με τις αποθήκες στο 82%, οι οποίες ανησυχούν λιγότερο και έχουν μικρότερο κίνητρο, ας πούμε, να ζητήσουν έκτακτα μέτρα. Υπάρχουν και χώρες όπως η Γερμανία, η οποία μπαίνει με τις αποθήκες του αερίου το 57%. Εμείς, ας πούμε, τα δηληστήριά μας στηρίζουν, γενικώς δεν ανησυχούμε για την επάρκεια εφοδιασμού. Σαφώς ανησυχούμε για τις τιμές, οι οποίες είναι αυξημένες. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή το πώς συντάσσεται κάθε χώρα δεν είναι απλά ένα θέμα. Συνήθως δηλαδή αυτά εξαρτώνται από διάφορα πράγματα και υπάρχει πάντα το ένα μεγάλο πάρε δώσε, το οποίο εξελίσσεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι ακόμα, θα έλεγα, νωρίς να πούμε τελικά ποια μέτωπα είναι ρευστή η κατάσταση, και είναι νωρίς να πούμε τι είδους συμμαχίες θα διαμορφωθούν στο τέλος της ημέρας σήμερα στο Δουβλίνο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, από το powergame.gr για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα στο Βαγγέλη Μανδραβέλη να δούμε πώς αποτυπώνεται όλη αυτή η εικόνα στις διεθνείς αγορές, στην πραγματικότητα, εδώ στην Ελλάδα, στα ράφια των σούπερ μάρκετ, εκεί που πραγματικά βλέπουμε να μην υπάρχουν μειώσεις, αλλά να φοβόμαστε ότι πιθανότατα αυτό θα το δούμε τις επόμενες ημέρες στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Βαγγέλη Μανδραβέλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Αρή. Ναι, κοίταξε, νομίζω ότι δεν έχουμε δει ακόμη τα συμπτώματα της ακρίβειας στο ράφι. Πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα το βλέπουμε. Ναι. Δηλαδή από το τελευταίο τρίμηνο του έτους μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 2027, βαριά το δεύτερο τρίμηνο του 2027, εκεί θα δούμε το δεύτερο κύμα που προκάλεσε αυτή η ενεργειακή κρίση και η οποία προκάλεσε, χρησιμοποιώ παρελθοντικό χρόνο, είναι ενεργός ο χρόνος, δηλαδή η κρίση πίθανται, δηλαδή
0: σωστά.
4: Το γεγονός ότι έπεσε το Brent κάτω από τα $100 δεν σημαίνει...
0: Ναι. Καταρχάς, Βαγγέλη, σύμφωνα με τελευταία στοιχεία, η Ελλάδα έχει την έκτη ακριβότερη βενζίνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι τρεις πρώτες χώρες είναι χώρες με ισχυρές οικονομίες. Ναι. Μιλάμε τώρα για τη Δανία, την ναι. Ολλανδία, τη Φιλανδία. Δεν έχουμε καμία σχέση εμείς ως οικονομία με αυτές τις χώρες και παρόλα αυτά είμαστε η έκτη χώρα της Ευρωζώνης που πληρώνουμε τόσο
4: έχουμε
0: ψηλά.
4: Έχουμε πολύ ψηλή φορολογία, γι' αυτό. Ναι. Γι' αυτό έχουμε πάρα πολύ. Όπως αυτές οι χώρες έχουν πολύ ψηλή φορολογία, αλλά έχουν υψηλή φορολογία σε ένα εισόδημα το οποίο την αντέχει αυτή τη φορολογία. Δηλαδή, έχει στη Δανία και στην Νορβηγία ο βασικός μισθός ξεκινάει από 2,5-3 χιλιάρικα. Και εδώ ξεκινάει από 9 εκατοστάρικα. Ναι. Και ο μέσος μισθός μπορεί να φτάνει στα 5-7 χιλιάρικα, ενώ εδώ ο μέσος μισθός είναι στο 1,5 χιλιάρικο. Δηλαδή, η αναλογία είναι ακόμη χειρότερη, ας πούμε, όταν πάρει σε μέσο επίπεδο. Λοιπόν, είναι πανάκριβη η ελληνική βενζίνη. Το 50%, πάνω από το 50% της βενζίνης, της ελληνικής βενζίνης, της αμόλυνσης, της 95 οκτανίου είναι φόροι και στο πετρέλαιο η κίνηση είναι περίπου στο 43-45%. Παλιότερα, όταν ήταν χαμηλότερη τιμή του προϊόντος, οι φόροι, τα καύσιμα αέρη, φτάναν στο 60% της τιμής της αξίας του καυσίμου που αγόραζε στο πρατήριο ο καταναλωτής. Τώρα, επειδή αυξήθηκε η τιμή του προϊόντος, η αναλογία φόρων και τέτοιο βελτιώθηκε προς την αξία του προϊόντος. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο καταναλωτής πληρώνει πολλά περισσότερα. Και δυστυχώς, δεν ξέρω τι θα ανακοινώσουν αύριο, μάλλον εντάξει, όλοι μυριζόμαστε τι θα ανακοινώσουν αύριο. Δυστυχώς όμως η ακρίβεια συνεχίζεται. Δηλαδή η τιμή της βενζίνης είναι 2,2 και 2,2 και η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνηση.
0: Και είναι κάτι που διαρκεί εδώ και πάρα πολλές ημέρες. Δηλαδή αύριο έχουμε την ανακοίνωση των μέτρων, αλλά η ακρίβεια και βεβαίως όλα αυτά που συμβαίνουν στο καύσιμο είναι κάτι που έχει προημερών προηγηθεί. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη Μανδραβέλη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Μένει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες στα καύσιμα. Τώρα αύριο είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει τα περίφημα αυτά μέτρα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Με το πετρέλαιο θέρμανσης εκεί εξετάζεται μια μείωση της τιμής 30-40 λεπτά. Βεβαίως είναι πολλά τα όπλα στη φαρέτρα. Επίσης το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό θα ανακοινωθεί σε δεύτερη φάση. Θα είναι κάποιες ανακοινώσεις οι οποίες θα έχουν δύο φάσεις. Πρώτα θα είναι για το πετρέλαιο, για το ντίζελ και αμέσως μετά για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και εκεί βεβαίως περιμένουμε, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαχλημίτζου, μια έκπληξη. Ποια θα είναι αυτή, ας ελπίσουμε ότι θα μας την πει τώρα ο Κώστας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι.
0: Θα μας την πει στην έκπληξη.
5: Θα ήθελα και εγώ να την ήξερα για να την πω, αλλά η αλήθεια είναι ότι την κρατάνε στο επαστάγιστο μυστικό, δηλαδή αυτό το οποίο έχω μάθει στο ρεπορτάζ, δηλαδή είναι ένα μέτρο το οποίο πέρα από τα. Γιατί είχα καλέσει χθες το βράδυ τους ηθήνοντες Νόες εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου, στο Υπουργείο Οικονομικών, για να επιβεβαιώσω το ρεπορτάζ το οποίο έχουμε για τον ραδιοφωνικό μας σταθμό. Πάνω κάτω μπορεί να είναι απόλυτα τα μεγέθη, θα μάθουμε αύριο από τον Πρωθυπουργό. Αυτά θα είναι από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά στον δεπόμενο και από μια έκπληξη. Να πούμε τα πάνω κάτω, γιατί και αυτά δεν είναι λίγα τα μέτρα τα οποία αναμένουμε. Μιλάμε για δύο φάσεις ανακοινώσεων αύριο, δηλαδή 14 Οκτωβρίου, αλλά μην τα πούμε το σύνολο, τέλος πάντων, ποιο είναι το σχεδιασμό της κυβέρνησης. Είναι για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε αν τελικά είμαστε σήμερα 16 μέρες πριν την έναρξη, 17 πριν την έναρξη της διάθεσής του, αν η τιμή παραμείνει εδώ που είναι σήμερα, δηλαδή στα 2 ευρώ, αν υποτιθέσει το ξεκινούν στη διάθεσή του σήμερα, να πέσει ακόμα και κάτω από το 1,60, δηλαδή να γίνει μια παρέμβαση συνδυαστική και από τα δηληστήρια και από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε από τα 2 να πέσει 40 λεπτά τουλάχιστον να πάει δηλαδή στα 1,60. Δεύτερο μέτρο είναι που θα ανακοινωθεί αύριο, είναι για τη συνέχιση του μέτρου της επιδότησης στο ντίζελ 10 λεπτά ανά λίτρο, στην Αγγλία είναι αυτό. Τρίτο μέτρο για το πετρέλαιο θέρμανση και πάλι οριζόντια αύξηση για όλους τους δικαιούχους, δηλαδή πιθανώς να γίνεται στην περιοχή του 20%, χωρίς όμως να αλλάξει τα συνδεδεματικά κριτήρια, αυτά που ξέρουμε, δηλαδή αυτά που ήσχυν και πέρυσι, ισχύουν και φέτος, δεν διευρύνει δηλαδή η περίμετρος, αλλά πέρα από την αύξηση του επιδόματος θα αυξηθεί και την περαιτέρω για όσους μένουν σε πιο ορεινές περιοχές που προφανώς έχουν και πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Ήδη εξάλλου το βλέπουμε και τώρα σε περιοχές τη Φλόρα, τον Ιμφαίο, το Βέρμιο και αλλού, ήδη χρειάζονται θέρμανση. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, το είχαμε αναφέρει την περασμένη φορά, την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει σχετικά, βλέπω να υποχωρεί. Ναι. Τη σκέψη και το σχεδιασμό της κυβέρνησης. Υπάρχει κάποια διαμαρτυρία και από τους πρατηριούχους, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν είναι μεγάλο το περιθώριο κέρδους που έχουν, να το πούμε στους ακροτές το καταλάβουν. Αν ας πούμε βάζεις 2 ευρώ βενζίνη, αμόλυβδη, δίζελ, οτιδήποτε, το κέρδος του πρατηριούχου είναι περίπου στα 8-9 λεπτά. Δεν είναι δηλαδή εκεί το μεγάλο παιχνίδι, να το πούμε έτσι, που γίνεται. Δεν επηρεάζει τόσο πολύ την τελική τιμή. Και φυσικά το μέτρο το οποίο περιμένει να δώσει το πράσινο φως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καταλήξει κάπου εκεί ακόμα. 15 Οκτωβρίου και 16 είναι η σύνοδος κορυφής. Θα δούμε αν εκεί μπορέσουν να ληφθούν κάποιες αποφάσεις. Είναι για να μπορέσει να μειώσει η Ελλάδα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, χωρίς αυτό να μετρήσει τις λεγόμενες οροφές δαπανών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Παύλος Μαρινάκης.
6: Εδώ λοιπόν, ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί όπως τάζει η αντιπολίτευση και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια με μαγικές λύσεις που ποτέ δεν έχουν πετύχει. Ο στόχος είναι να μειώσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες και το ξαναλέω. Τα λεφτά που δίνουμε είναι λεφτά των ανθρώπων που μας βλέπουν. Το γεγονός ότι έχουμε επιτέλους μια κυβέρνηση που ενώ μειώνει τους φορολογικούς συντελεστές, επειδή αντιμετωπίζει τη φοροδιαφυγή και δημιουργεί θέσεις εργασίας με τις επενδύσεις που υπάρχουν στη χώρα, τις εξαγωγές και μια λογική αναπτυξιακή, αυξάνει τα έσοδα και έτσι μπορεί να δώσει κάποια λεφτά. Και εγώ θα ήθελα να είναι παραπάνω. Όλοι μας θα ήθελα να είναι παραπάνω. Αλλά δεν φυτρώνουν από κάπου τα λεφτά. Θα δώσουμε λοιπόν, αυτό είναι το συμπέρασμα, όπως ακριβώς το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός, όσα παραπάνω μπορούμε και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία και, τελευταίο και σημαντικό, χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών της Ευρώπης. Γιατί όποιος τάζει κάτι το οποίο θα οδηγήσει στο να ξεπεράσουμε τις οροφές δαπανών, πρέπει να πει ποιον φόρο πρέπει να βάλουμε, για να φέρουμε στην αντιπολίτευση, για να πάρουμε αυτό το μέτρο.
0: Στο θέμα της ενεργειακής κρίσης αναφέρθηκε και ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης.
7: Ήδη η Ελλάδα συμμετέχει και ηγείται της συνολικής προσπάθειας για την συνοδεία πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Είναι επιχείρηση ευρωπαϊκή, επιχείρηση ασπίδες. Η Ελλάδα ήδη παρέχει ασφάλεια σε υποδομές στην Σαουδική Αραβία, οι οποίες είναι πάρα πολύ κρίσιμες και για την δική μας ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και συνολικά για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια. Και βεβαίως θα συζητούσαμε να συμμετέχουμε και σε μια ευρωπαϊκή αποστολή, μια αποστολή η οποία θα βρίσκεται υπό τη σκέπη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την ελευθερία της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο. Βεβαίως όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει υπό συνθήκες πολέμου, διότι δεν υπάρχουν τα εχέγγυα ασφάλειας. Υπό συνθήκες πολέμου στον Περσικό κόλπο που βρισκόμαστε σήμερα δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε αποστολή, αλλά η απάντηση είναι σαφής: όσο διαρκεί ο πόλεμος δεν μπορεί να υπάρξει και μια ειρηνευτική αποστολή.
0: Ανωδικά κινούνται πάλι και οι διεθνείς τιμές. Ο Μάριος Χριστοδούλου θα μας δώσει μια εικόνα. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πάνω από 105 δολάρια το βαρέλι κινείται αυτή τη στιγμή το Brent, με την αγορά πετρελαίου να παραμένει σε αναβρασμό και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να κρατούν ψηλά την αβεβαιότητα για την προσφορά. Την ίδια ώρα και το ελληνικό φυσικό αέριο Έρη κινείται κοντά στα 72 ευρώ ανά μεγαβατόρα, εντείνοντας τις ανησυχίες εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Πλέον, Έρη, η τιμή της αμόλυβδης έχει παγιωθεί πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ σε αντίστοιχα υψηλά επίπεδα κινείται και το Brent. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία του παρατηρητήριου τιμών υγρό καυσίμων, η απλή αμόλυβδη κινείται πανελλαδικά γύρω στα 2 ευρώ και 18 λεπτά το λίτρο, ενώ το diesel πωλείται ακόμα πιο ακριβά, Έρη, στα 2 ευρώ και 21 λεπτά το λίτρο. Στα νησιά και συγκεκριμένα στις Κυκλάδες, οι τιμές στα καύσιμα φτάνουν τα 2 ευρώ και 39 λεπτά, ενώ στα δωδεκάνησα διαμορφώνονται γύρω στα 2 ευρώ και 29 λεπτά. Και όπως είπαμε και χθες, έτσι το λέμε και σήμερα, φυσικά πρόκειται για τις μέσες τιμές. Διότι στην Αγγλία υπάρχουν πρατήρια όπου η αμόλυβδη Έρη ξεπερνά ακόμα και τα 2 ευρώ και 40 λεπτά, ενώ το παρατηρητήριο καταγράφει επίσης ανώτερες τιμές κοντά στα 2,5 ευρώ το λίτρο σε αρκετές μάλιστα περιοχές Έρη. Πρέπει να πούμε ότι μέσα σε ένα χρόνο οι τιμές του καυσίμου στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί περίπου 16%, με το ντίζελ να καταγράφει άνοδο 6,4% μόνο μέσα σε ένα μήνα, Έρη. Λοιπόν, τώρα, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να έχει φτάσει στα 2 ευρώ και 20 λεπτά, για τον οδηγό αυτό σημαίνει ότι για ένα γέμισμα 50 λίτρων θα πρέπει να κοστίζει 110 ευρώ. Μιλάμε ότι το πρόβλημα δεν σταματά βέβαια μόνο εκεί, καθώς τα ακριβά καύσιμα μεταφέρονται στις μεταφορές, στη διανομή και τελικά στις τιμές των προϊόντων. Λοιπόν, όλα τα βλέμματα τώρα στρέφονται στις ανακοινώσεις θα κάνει αύριο ο Πρωθυπουργός ΕΡΗ για τον diesel κίνησης, για να πάρουν σειρά στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο οι ανακοινώσεις αυτές θα γίνουν μία μέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης του ΕΡΗ, με το μειωμένο τον ειδικό φορό κατανάλωσης. ΕΡΗ.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για το ρεπορτάζ. Τώρα, δυνατούν να σπουδάσουν στην επαρχία φοιτητές λόγω της ακρίβειας. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι 400 επιτυχώντες στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας δεν γράφτηκαν στη σχολή. Αυτό καταγγέλει εδώ, στο σταθμό μας, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου. Μάλιστα, εκτός του Πανεπιστημίου βρίσκονται και φοιτητές, παιδιά που πέρασαν στην ιατρική σχολή και στο Πολυτεχνείο. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση εδώ, στο σταθμό μας, ο κύριος Μπούρας, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου των Πατρών, στον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη.
9: Είναι 400 από τους 4.800 οι οποίοι δεν ενεγράφησαν.
10: Αυτό ήταν και τα προηγούμενα χρόνια.
9: Όχι στον ίδιο βαθμό και στην ίδια ποιότητα. Οι σχολές χαμηλής ζήτησης δεν εγγράφονται. Τώρα το φαινόμενο γίνεται ανησυχητικό γιατί εμφανίζεται και στις σχολές υψηλής ζήτησης. Στο Πολυτεχνείο σε σχολές υψηλής ζήτησης 15. Η μεγάλη τους πλειοψηφία έχει να κάνει με το αν η περιοχή είναι φιλική. Και μια περιοχή ορίζεται φιλική αν τα ενίκια είναι σε λογικές τιμές. Ναι. Αν το φοιτητικό εισιτήριο είναι όπως στις άλλες πόλεις και αν η εστίαση κάνει πολιτικές, παραδείγματος χάρη για φοιτητικό μενού κλπ.
10: Ένα παιδί το οποίο έρχεται στην Πάτρα να σπουδάσει και θέλει να μείνει μόνο του, για παράδειγμα.
9: Θέλει περίπου 1.000 ευρώ.
0: Ενδεικτικό λοιπόν το τι περνούν πραγματικά οι φοιτητές, οι οποίοι περνούν σε μια κορυφαία σχολή στο Πανεπιστήμιο στην επαρχία και αδυνατούν δυστυχώς να πάνε στη σχολή που πέρασαν. Τώρα, για το θέμα αυτό και πολλά ακόμη, μίλησε πριν από λίγο ο κύριος Παπαϊωάννου, ο Υφυπουργός Παιδείας, ο Νίκος Παπαϊωάννου, εδώ, στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και του Θανάση Φουσκίδη. Αναφέρθηκε και στο θέμα αυτό, αλλά και σε πολλά άλλα που απασχολούν γονείς, μαθητές και καθηγητές. Η Στέλλα Γκαντώνα είναι μαζί μας να μας πει τι ακριβώς είδηση βγήκε από αυτήν εδώ τη συνέντευξη, που πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι πολλά τα θέματα της παιδείας. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
11: Γεια σου, Ερή. Καλό μεσημέρι σε ένα και στους ακροατές των παραπολιτικών. Για μένα η είδηση είναι το γεγονός ότι βγαίνει ένας υπουργός μετά από αρκετές ημέρες που το θέμα το έχει αναδείξει, το έχουν αναδείξει τα παραπολιτικά και τα μέσα ενημέρωσης, για να μας πει ότι ο ίδιος δεν έχει εικόνα για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό στο Αρκαλοχώρι. Ξεκινάω με αυτό.
0: Ναι.
11: Μου κάνει εντύπωση πως είναι δυνατόν να είσαι υπουργός, να έχουν περάσει 5 χρόνια. Και να μην ξέρεις για ποιο λόγο τα παιδιά εξακολουθούν να κάνουν μάθημα σε κοντέινερ.
0: 700 δηλαδή, παιδιά είναι, Στέλλα.
11: Αν δεν ξέρει ένας υπουργός, ναι, ποιος μπορεί να ξέρει τότε να μας πει. Δηλαδή να μυρίσουμε τα νύχια μας. Θέλω να πω.
0: Ναι, 700 παιδιά και 170 οικογένειες που ζουν μέσα σε κοντέινερ. Και τα παιδιά κάνουν μάθημα και δεν έχουν, υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν δει ποτέ στη ζωή τους ένα κανονικό σχολείο.
11: Ναι, αυτό μου έκανε τεράστια εντύπωση προσωπικά. Και επίσης το γεγονός ότι αυτή η διαδικασία, όπως εξήγησε ο κ. Παπαϊωάννου, ότι περνάει μέσα στην τοπική εκπαίδευση, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γνωρίζει ένα Υπουργείο πώς κυλάνε αυτές οι διαδικασίες, αν κυλάνε, αν είναι κολλημένες, γιατί δεν ξεκολλάνε.
0: Ναι.
11: Οπότε δεσμεύτηκε να απαντήσει σε άλλο χρόνο για το θέμα αυτό.
0: Τώρα αναφέρθηκε βέβαια και στο θέμα των φοιτητών που δεν καταφέρουν να γραφτούν στη σχολή που πέρασαν.
11: Ναι, επειδή άκουσα και να λες προηγουμένως ότι βγήκε ο πρίτανης στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη, για το θέμα αυτό το Υπουργείο δια του αρμόδιου Υπουργού, όπως είπαμε, έτσι, ναι, του Υπουργού μάλλον, είπε ότι okay, είναι ένα θέμα που πρέπει να μας προβληματίσει, το οποίο και το ακούω εξίσου γενικόλογα αυτό.
0: Ναι.
11: Έκανε προφανώς μια αναφορά στο κόστος ζωής που υπάρχει, όπως και στα επιδόματα που δίνει η κυβέρνηση για τη φοιτητική στέγη, για την όποια πρόοδο υπάρχει στις εστίες. Και επίσης ως προς την παράμετρο των κρατικών, των μη κρατικών πανεπιστημίων, ανέφερε ότι δεν υπάρχουν τμήματα συγκεκριμένα που υπάρχουν στην Πάτρα αντίστοιχα σε μη κρατικά πανεπιστήμια, οπότε το άφησε στην διακριτική ευχέρεια μιας οικογένειας, ας πούμε, και ενός παιδιού που έχει δώσει πανελλαδικές.
0: Πάντως, Στέλλα, είναι τραγικό. Είναι τραγικό να περνάς στο Πανεπιστήμιο, στο Πολυτεχνείο, στην ιατρική και δυστυχώς οι γονείς σου να μην έχουν χρήματα να σε στείλουν.
11: Το εντυπωσιακό στην ιστορία αυτή είναι ότι βλέπουμε ότι από τα 400 αυτά παιδιά που πέρασαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 9 είναι στην ιατρική σχολή και 15 στο Πολυτεχνείο. Ναι. Και δεν μπορώ εγώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν κάποιος να αλλάζει την απόφασή του να περνάει στην ιατρική και να μην εμφανίζεται να γραφτεί στο πανεπιστήμιο. Επίσης μας είπε ότι περιμένει να δει και τα συγκριτικά της προηγούμενης ακαδημαϊκής χρονιάς σε σχέση με τη φετινή. Γιατί είπε για παράδειγμα ότι στα Γιάννενα δεν υπάρχει καμία μεταβολή ως προς τον αριθμό των φοιτητών πια που δεν εμφανίζονται. Αυτά.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
11: Δεν ξέρω κατά
0: είναι, πολλά, είναι πολλά
11: δεν
0: αυτά.
11: Που... Μεγάλη, προσωπικά.
0: Είναι πολλά αυτά που συμβαίνουν φυσικά και θα μπορούσαν να έχουν λυθεί πολλά από αυτά με φοιτητικές αιστείες, έτσι, σύγχρονες φοιτητικές αιστείες όπως υπάρχουν στα πανεπιστήμια του εξωτερικού, διότι τα πανεπιστήμια μας δεν στερούνται γνώσεων, επιτυχιών κτλ. Σε σχέση με τα πανεπιστήμια του εξωτερικού, αλλά σίγουρα στερούνται από τις φοιτητικές αιστείες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέλλα Καντώνα.
11: Καλό μεσημέρι.
0: Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κ. Παπαϊωάννου σχετικά με τα πανεπιστήμια, με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας εν προκειμένου, που δεν μπορούν να γραφτούν οι φοιτητές.
12: Είχαμε μία ανακοίνωση από τον πρίτανη του Πανεπιστήμιου Πατρών, ο οποίος πρίτανης που γνωρίζει καλά τα δεδομένα του Πανεπιστημίου του, συνέδεσε το φαινόμενο αυτό τι? Με την οικονομική πίεση των οικογενειών και το κόστος ζωής στην Πάτρα. Το στοιχείο λοιπόν ότι 400 επιτυχώντες δεν εγγράφησαν, προφανώς και πρέπει να προβληματίσει. Και φυσικά όμως να δούμε και τους πραγματικούς λόγους. Και εγώ ξεκινώ από το πρώτο. Σαφώς και υπάρχει κόστος ζωής. Και ερχόμαστε τώρα να δούμε η πολιτεία τι κάνει γι' αυτό. Επομένως δηλαδή τι εννοώ με τη στέγαση. Έχουμε δύο πράγματα που κάνει η πολιτεία. Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα και τις αιστείες. Κάποια παιδιά μπήκαν σε κάποια τμήματα που τελικά δεν τους ενδιέφερε να μπουν, απλώς τα δηλώσανε. Κάποια παιδιά έκαναν κάποιες άλλες επιλογές, ακόμα και επαγγελματικές. Γι' αυτό θέλουμε τα στοιχεία.
0: Άγρια δήλωσε ο κύριος Παπαϊωάννου για το θέμα, για το αλκαροχώριο που ακούσατε νωρίτερα από την Στέλλα Γκαντώνα. Ένα θέμα που έχουμε αναδείξει εδώ στα παραπολιτικά, επιμένουμε σε αυτό το θέμα, διότι μιλάμε για μια περιοχή με 5.000 κατοίκους και με πάρα πολλούς από αυτούς να μένουν ακόμη και σε κίτρινα σπίτια, μέσα σε αποθήκες και τα παιδιά να μην κάνουν μάθημα στα σχολεία κανονικά.
12: Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται λύση. Τώρα. Για να είμαι, θέλω να είμαι
13: ποια είναι η λύση θεσμικά, Υπουργέ, να μας συμπείτε λίγο, γιατί είναι 5 χρόνια από το σεισμό και κάνουν ακόμα
12: νοσοκοντέινερ τα παιδιά. Επειδή θέλω να είμαι απόλυτος και σαφής, διότι είναι ένα αντικείμενο το οποίο σχετίζεται με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αυτή τη στιγμή το γιατί είναι 5 χρόνια, ξεκάθαρα και τίμια, δεν μπορώ να γνωρίζω τι έγινε τα τελευταία 5 χρόνια και δεν αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Προφανώς. Το Υπουργείο, οι υπηρεσίες το κοιτάνε. Αλλά αν με ρωτάτε το γιατί, δεν έχω να σας απαντήσω. Πρέπει να είχε λυθεί, αλλά το ποιοι είναι οι λόγοι, πραγματικά δεν γνωρίζω.
0: Παραμένουμε στον χώρο της παιδείας. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολλές καταλήψεις σε δεκάδες σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα. Οι καταλήψεις γίνονται γιατί υπάρχουν προβλήματα σε κτίρια, σε υποδομές, γίνονται συγχωνεύσεις τμήματων και αυτά τα προβλήματα είναι αυτά που βγάζουν τους μαθητές στους δρόμους. Μάλιστα, οι καθηγητές κάνουν λόγο και για μια αγωνία που έχουν για το χειμώνα, ιδιαίτερα στις βόρειες περιοχές της χώρας, όπου πρέπει με το κονδύλι της χρηματοδότησης του Δήμου για το σχολείο να καλυφθεί και η θέρμανση στα σχολιά μας. Να ακούσουμε τον κύριο Μιχάλη Βασιλιάδη από τη Ροδόπη.
14: Υπάρχουν προβλήματα όπως και στην Ξάφη τώρα, άμα γνωρίζετε, για δύο σχολικές μονάδες, οι οποίες υπάρχει θέμα στατικότητας. Εκεί που υπάρχει το θέμα είναι ότι υπάρχουν μικρές υποδομές όπου βάζουν τα παιδιά πάνω από 25 στο ανατμήμα. Οι υποδομές είναι πάρα πολύ παλιές και θα πρέπει να γίνει ένας συνολικός, θα λέγα εγώ, προγραμματισμός για να μπορέσουμε να έχουμε καινούργιες σχολικές μονάδες με καλύτερη, πιο ποιοτική εκπαίδευση στα παιδιά.
0: Η χρηματοδότηση καλύπτει να είναι το σχολείο ζεστό καθ' όλη τη διάρκεια των μαθημάτων.
14: Ενδεχομένως σε μεγάλους δήμους όμως, που έχει περισσότερα από πολλά σχολεία, γιατί ο δικός μας ο δήμος εδώ στην Ανατολική Ροδόπη είναι μικρός, οπότε μπορεί να καλύψει τα έξοδα αυτά που λέτε, τα ενεργειακά να το πω έτσι. Ενδεχομένως σε μεγαλύτερους δήμους, ναι, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, μπορεί να υπάρξει πρόβλημα.
0: Παραμένουμε λοιπόν στα θέματα παιδείας. Σάλος έχει δημιουργηθεί μετά από ένα περιστατικό με μια ανηπιαγωγό σε έξαλλη κατάσταση να φωνάζει σε μικρά παιδιά στα λιώσια. Η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραμολυτικά.gr θα μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Ελισάβετ, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι σε όλους. Για να δούμε τι έχει γίνει στα Νολιώσια. Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι ότι σε άλλο νηπιαγωγείο μετακινείται η διευθύντρια που φώναζε και απειλούσε παιδιά. Ειδικότερα, καταγράφηκαν αδιανόητες εικόνες την Δευτέρα στο πρώτο νηπιαγωγείο στα Νολιώσια, όταν κάμερα κατέγραψε την διευθύντρια να ουρλιάζει και να απειλεί παιδάκια στη μέση μάλιστα του προαυλίου. Σε βάρος της έχει διαταχθεί ήδη ένορκη διοικητική εξέταση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες

0: θέλω θα κάνω ρε, εσύ τι είσαι εδώ πέρα. Και μάλιστα πρόσθεσε, θα φωνάζω όσο θέλω, χάλασαν το σχολείο, τα πληρώνεις εσύ και η μάνα σου αυτά, φέρε μου 5.000 για τη ζημιά τώρα. Η υπόθεση ωστόσο πήρε ακόμη ανεξέλεγκτες διαστάσεις, καθώς λίγο αργότερα η διευθύντρια του νηπιαγωγείου κατήγγειλε πως δέχθηκε σωματική επίθεση από άτομα που βρέθηκαν στον χώρο του σχολείου κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Οι τελευταίες προφορίες αναφέρουν πως τις επιτέθηκαν γονείς ή συγγενείς των παιδιών που είδαν ή έμαθαν το εξοργιστικό συμβάν. Η διευθύντρια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, έχοντας κάταγμα στη μύτη και κακώσει στο κεφάλι. Σύμφωνα με τις προφορίες, η Ρωμά μητέρα παιδιού συνελήφθη για απειλή και εξύβριση, ενώ ο πατέρας αναζητείται στα όρια του αυτοφόρου για απειλή και σωματική βλάβη, καθώς φέρεται να είναι το άτομο που χειροδίκησε σε βάρος της εκπαιδευτικού. Η προγιαγιά τώρα του παιδιού καταγγέλει πως η διευθύντρια το χτύπησε προτού ξεκινήσει να του φωνάζει. Ναι. Ο περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο κύριος Διονύσιος Αναστασόπουλος, είπε από την πλευρά του χαρακτηριστικά πως ο θυμός του εκπαιδευτικού πρέπει να είναι ελεγχόμενος. Ωστόσο, ναι, συμπλήρωσε, καταδικάζουμε απερίφραστα και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη σωματική επίθεση σε βάρος λειτουργού κατά την άσκηση καθηκόντων του.
1: Η βία γεννά βία. Αυτό είναι γεγονός. Πάμε τώρα στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ. Πάμε στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο για να δούμε τι εξέλιξη έχουμε γύρω από την έκρηξη στην Πλάκα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Συνεχίζονται οι έρευνες εδώ και από το κλιμάκιο της πολεοδομίας και από άλλες τεχνικές υπηρεσίες και από εντεταλμένους της Αμερικάνικης πρεσβείας. Το είπα και χθες, γιατί έχουμε 4 νεκρούς Αμερικανούς πολίτες. Ναι. Οι Αμερικάνοι, όπως το καλοκαίρι, οι Βρετανοί και οι Ιδανοί, με το θανατηφόρο δυστύχημα που είχαμε με τη σύγκρουση των ελικοπτέρων στο Πόρτο Γερμενό, ναι, έτσι και τώρα δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτές τις έρευνες. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι η αστυνομία έχει καταλήξει στο συμπέρασμα πως η φωτιά προκλήθηκε από την διαρροή σωλήνα αερίου στο ενεργειακό τζάκι ή στην κουζίνα του δευτέρου ρόφου όπου έμεινε το ζευγάρι των ηλικιωμένων, ενώ οι συγγενείς κατάφεραν χτες αργά να δώσουν DNA ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά η διαδικασία με τις σωρούς των 6 θυμάτων. Τις επόμενες μέρες, μόλις ολοκληρωθούν οι έρευνες και παραδοθεί ο χώρος, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την απομάκρυνση των μπάζων. Και το λέω αυτό, Έρη, διότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί το πρωί είδα και, και υπαλλήλους από διάφορα δικηγορικά γραφεία που ασχολούνται με την υπόθεση των Ντεμπών, που τραβούσαν φωτογραφίες από το σημείο, καθώς σήμερα είναι η τέταρτη μέρα που γίνονται έρευνες και ο χώρος είναι αποκλεισμένος. Είναι αποκλεισμένος με
1: φωτιές. Και θα παραμείνει για αρκετό καιρό εκεί αποκλεισμένος.
2: Και θα παραμείνει για αρκετές ημέρες, όπως είχε παραμείνει και στο Πόρτο Γερμανό. Ναι. Ενώ αντίθετα στην υπόθεση των Ντεμπών δεν είχε συμβεί αυτό, με αποτέλεσμα προηγουμένως, όπως μεταδόθηκε, να παρευθούν στο ειδικό δικαστήριο και ο Τριανταφύλλος και ο κ. Τριανταφύλλος και οι υπόλοιποι υπεύθυνοι επιτελείς εκεί του σημείου. Είναι σημαντικό αυτό που συνέβη. Ναι. Έχουν χάσει τη ζωή τους 6 άνθρωποι, 4 Αμερικανοί πολίτες. Και σύμφωνα με πληροφορίες από ό,τι λέγανε προηγουμένως, ένας ξένος συνάδελφος που έρθει από ΜΜΕ του εξωτερικού, θα υπάρξουν και δημοσιεύματα τις επόμενες μέρες στο διεθνή τύπο για αυτά που σημειώθηκαν στην Πλάκα το πρωί της περασμένης Παρασκευής.
1: Και δεν μπορώ να μην σχολιάσω, Δημήτρη, ότι στην υπόθεση των Πετραλώνων, εκεί που έπεσε η πολυκατοικία και ευτυχώς δεν είχαμε νεκρούς, τα μπάζα βρίσκονται ακόμα εκεί, έτσι. Και σε άλλες περιπτώσεις τα μπάζα απομακρύνθηκαν μέσα σε λίγες ώρες. Σε ευχαριστώ θερμά, Δημήτρη Γιαννακόπουλε. Καρφιά της Ζωής Κωνσταντοπούλου προς κάθε κατεύθυνση εδώ, μέσω του σταθμού μας εδώ, του Παραπολιτικά 90,1. Είπε πολλά η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο Μάνος Ανθουλάκης από το παραπολιτικά.gr θα μας ταχυολογήσει λοιπόν τα σημαντικότερα σημεία αυτής της συνέντευξης στην εκπομπή Απέναντι Μικρόφωνα με τον Σωτήρη Ξενάκη και τον Βασίλη Σκουρή. Καλό μεσημέρι, Μάνο.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Εφόλιστη η συνέντευξη με αιχμές προς όλες σχεδόν τις πολιτικές κατευθύνσεις και όχι μόνο παραχώρηστα παραπολιτικά 90,1. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, επικεφαλής Πλεύσης Ελευθερίας, αρχικά αναφέρθηκε στο Φεστιβάλ Ελευθερίας που θα διοργανώσει το κόμμα για τα 10 χρόνια από την επέτειο της ίδρυσής του. Ενώ στο πολιτικό σκέλος της συνέντευξης υποστήριξε ότι οι δημοσκοπήσεις είτε είναι θετικές είτε αρνητικές για το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας δεν καθορίζουν τη στρατηγική της σε καμία περίπτωση, μιλώντας έτσι για ρευστότητα στο εκλογικό σώμα και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αντιμετωπίζει τους ψηφοφόρους ως κομματικές δεξαμενές, αλλά επιχειρεί να απευθυνθεί σε πολίτες από διαφορετικές πολιτικές.

0: αφετηρίες.
1: Ναι.
0: Ιδιαίτερα υψηλή ήταν η τόνη που, που κράτησε και για την υπόθεση των Τεμπών, καθότι επανέλαβε τις καταγγελίες περί πολιτικών και ποινικών ευθυνών, υποστηρίζοντας ότι Κυριάκος Μητσοτάκης και Κώστας Καραμαλής θα πρέπει να λογοδοτήσουν ποινικά. Σφοδρή ήταν η κριτική που άσκησε παράλληλα και στον Αλέξη Τσίπρα, αμφισβητώντας τη δημοσκοπική δυναμική που του αποδίδεται και υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες έχουν κουραστεί από την επιστροφή παλαιών πολιτικών πρωταγωνιστών, όπως είπε χαρακτηριστικά. Από τα πειρά της, βέβαια, δεν ξέφυγε ούτε το Πασόκ, καθότι με αφορμή τη στάση που διατήρησε το κόμμα της Χαριλάου Τρικούμπη σε ψηφοφορία για την άρση ασυλίας της, επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας ότι επηρεάζεται πολιτικά τόσο από την Άννα Διαμαντοπούλου όσο και από τον Ευάγγελο Βενιζέλο, απορρίπτοντας ταυτόχρονα ένα ενδεχόμενο επιστροφής πολιτικού διπόλου Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ, όπως θυμόμασταν και τις προηγούμενες δεκαετίες. Τέλος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου προανήγγειλε την κατάθεση 30 νομοθετικών προτάσεων από το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας, όπου μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται προτάσεις όπως η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης, θεσμοθέτηση της γυναικοκτονίας ως αυτοτελούκα του κουργήματος και εισόδημα μητρότητας 1.000 ευρώ το μήνα μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο Ανθουλάκη. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου για το θέμα της δίκης των Τεμπών.
2: Εμένα λοιπόν είναι αποστολή μου από κάθε μετερίζει από το οποίο παλεύω αυτή την υπόθεση του αγώνα για το έγκλημα των Τεμπών να τη φέρω εις πέρας. Και εις πέρας τι σημαίνει? Σημαίνει να πάνε φυλακή όλοι αυτοί που σκότωσαν τα παιδιά
3: πολιτικά
2: και ένα παιδί.
3: Πρόσωπα σε αυτό.
2: Φυσικά, πρωτίστως τα πολιτικά πρόσωπα και ο Καραμανλής και ο Μητσοτάκης πρωτίστως. Ο Καραμανλής και ο Μητσοτάκης πρέπει πρωτίστως να πάνε φυλακή. Και αυτό είναι ένας στόχος από τον οποίο εγώ δεν αφίσταμαι.
4: Διαδικαστικά πώς
2: Διαδικαστικά θα γίνει όταν αλλάξει η πολιτική κατάσταση, ναι. Σταματήσουμε να έχουμε αυτόν τον πρωθυπουργό ο οποίος παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη για να σώσει το τομάρι του και θα ελεγχθούν όλοι εκείνα που μπορούν να ελεγχθούν και πιστέψτε με, επειδή η υπόθεση και του εγκλήματος των Τεμπών, όπως και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως και η υπόθεση των υποκλοπών, είναι υποθέσεις εγκληματικής οργάνωσης για τις οποίες δεν μπορεί να επικαλεστεί προστασία του νόμου περί ευθύνης υπουργών, όλα αυτά θα ελεγχθούν.
1: Βεβαίως από τα πειρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου δεν γλίτωσε και ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
5: Όσο και να είναι το Πασόκ στις δημοσκοπήσεις, εγώ πιστεύω τώρα ο κόσμος θα κάνει μια θετική επιλογή. Και διλήμματα τύπου Μητσοτάκης ή χάος ή εμείς ή κανείς, ο κόσμος του γυρίζει στην πλάτη γιατί.
2: Του κάνανε μεγάλο μπούλινγκ όμως, ναι, ότι είναι ουρά της Κωνσταντοπούλου και ξανά ουρά της Κωνσταντοπούλου. Εγώ θεωρούσα ότι ο Ανδρουλάκης, επειδή δεν έχει λερωμένα χέρια από τα μνημόνια, θα μπορούσε να αξιοποιήσει ένα προσωπικό νεαρότερο. Αυτό φαίνεται ότι θέλησε να είναι υποχείριο του Βενιζέλου και της Διαμαντοπούλου, που είναι οι πρώτοι που θα τον πετάξουν από το τρένο, βεβαίως. Διότι η Διαμαντοπούλου είναι σε ανοιχτή γραμμή με το Φλωρίδη, κολλητή με το Φλωρίδη, και ο Βενιζέλος αυτή τη στιγμή απλώς κάνει τζατζαρίσματα, διότι δεν τον έκανε πρόεδρο Δημοκρατίας ο Μητσοτάκης. Διαφορετικά, μια χαρά τα βρίσκουν με τη Νέα Δημοκρατία και τελικώς αυτό που βλέπουμε από αυτή τη στάση του Πασόκ, για την οποία πάρα πολύ λυπάμαι και δεν θα σιωπήσω, αυτό που βλέπουμε είναι τι, ότι δυστυχώς υπάρχει η μικρόνια να νομίζουν ότι ο κόσμος θέλει ξανά νουδού Πασόκ. Δεν θέλει ο κόσμος ξανά νουδού Πασόκ και γι' αυτό θα φάνε τα μόντρα. Για τον Τσίπρα τι να πούμε τώρα, ένας άνθρωπος που δεν ξέρει αγγλικά, που παριστάνεται ξέρει αγγλικά, που πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον κάνουν ρεζίλι και μας κάνει ρεζίλι, που έχει έναν υπεύθυνο οικονομικών που δεν ξέρει να διακρίνει τον πολλαπλασιασμό από τη διαίρεση. Αυτός που είπε ότι 400.000 ευρώ λέει είναι αυτό το μέτρο, το έχουμε κοστολογήσει, είναι 400.000 ευρώ είπε για ένα χρόνο. Για 4 χρόνια λέει πόσο είναι, όταν για ένα χρόνο είναι 400.000, για 4 χρόνια πόσο είναι, είναι λέει 400.000 δια 4, άρα 100.000, καταλαβαίνετε. Φαίνεται τώρα σε ποιον τα νύχια θέλει να μας στείλει. Ο κόσμος τα έχει ζήσει αυτά, τα έχει αξιολογήσει, τα έχει συχαθεί.
1: Αυτά λοιπόν από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για τον κύριο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Πάμε λοιπόν στο στρατόπεδο της Χαριλάου Τρικούπη να συναντήσουμε τον Ανδρέα Παπαδόπουλο, εκεί όπου το Πασόκ επιχειρεί να ροκανίσει τη δημοσκοπική διαφορά με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και μάλιστα κορυφαία στελέχη ξεκινούν σιγά σιγά και περιοδίες, ιδιαίτερα εδώ με έμφαση την Αττική. Ανδρέα Παπαδόπουλε, καλό μεσημέρι. Έχουμε χάσει δυστυχώς τη γραμμή, όμως μπορούμε να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη από το Μέγκα πριν από λίγο.
5: Όσο και να είναι το Πασόκ στις δημοσκοπήσεις, εγώ πιστεύω τώρα ο κόσμος θα κάνει μια θετική επιλογή. Και διλήμματα τύπου Μητσοτάκης ή χάος ή εμείς ή κανείς, ο κόσμος του γυρίσει την πλάτη. Γιατί είναι αλαζονικά και διχαστικά. Πολιτική αλλαγή δεν σημαίνει πολιτική επιστροφή στο χθες. Αυτά τα σενάρια της αλαζονίας και του διχασμού τα ζήσαμε. Και είδαμε τα αποτελέσματά τους και με τον ένα και με τον άλλο. Εμείς τι λέμε? Θετική ψήφο στο ΠΑΣΟΚ. Για το πρόγραμμά του, για το πολιτικό του προσωπικό, για την πολιτική του αυτονομία από συμφέροντα, διότι χωρίς εξαρτήσεις μπορεί να υλοποιήσει αυτά που λες. Με εξαρτήσεις δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Άρα, η δική μας πολιτική αλλαγή ενώνει τον κόσμο. Δεν τον διχάζει.
1: Αυτά από ό,τι καταλαβαίνουμε, Ανδρέα Παπαδόπουλε, είπε και λίγο πολύ στην χθεσινή σύσκεψη εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Και βεβαίως με κορυφαία στελέχη να ρίχνονται στη μάχη και κυρίως της Αττικής. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, όπως είπες και εσύ και το λέγαμε και χθες στο δελτίο μας το μεσημέρι, υπήρχε σύσκεψη του κ. Ανδρουλάκη με οργανωτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ για την Αττική, εν όψη και της μεγάλης εκδήλωσης που θα κάνει το ΠΑΣΟΚ στις 18 Οκτωβρίου, ανήμερα της επετείου για τα 45 χρόνια από την ιστορική νίκη του Ανδρέα Παπανδρέου το 1981, με συγκέντρωση στο κλειστό γήπεδο του Εγάλεο. Να σου πω ότι σήμερα το πρωί ο κ. Ανδρουλάκης από την συχνότητα του Μέγκα και την πρωινή του εκπομπή επανέλαβε ότι αντίπαλός του είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία, ωστόσο έριξε και τα πυρά προς το πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα. Ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό, τον οποίο τον τοποθέτησε στο χθες που ο κόσμος έχει απορρίψει, όπως θεωρεί ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ, ότι είναι απορριπτικά και τα διλήμματα Μητσοτάκης ή χάος ή εμείς ή κανείς. Θεωρεί ότι η αλαζονία που εκπέμπουν και ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Ελλάς θα αποτυπωθεί και στην ψήφο των πολιτών εναντίον τους στην κάλπη. Έρη.
1: Ναι, σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα Παπαδόπουλε. Τώρα στο στρατόπεδο της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, και εκεί πραγματικά γίνεται μια μάχη για την ακρίβεια. Ο Αλέξης Τσίπρας θα περιοδεύσει σε χωριά της αρχαίας Ολυμπίας, με επίκεντρο φυσικά την ακρίβεια. Χθες είχε μάλιστα και συναντήσεις εκεί στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Η Ελένη Καλογιουροπούλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας το απόγευμα θα μιλήσει στο φόρουμ το οποίο γίνεται στην Ολυμπία, και ένα από τα θέματα με τα οποία καταπιάνεται είναι το θέμα της ενέργειας και προφανώς η κρίση και οι αυξήσεις που υπάρχουν στις τιμές. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται στην Ολυμπία και ένα από τα θέματα με τα οποία καταπιάνεται είναι το θέμα της ενέργειας και προφανώς η κρίση και οι αυξήσεις που υπάρχουν στις τιμές. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι έχει αποφασίσει να κρατήσει ψηλά το θέμα αυτό, δηλαδή πάντα θα επικεντρωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα στο θέμα της ακρίβειας και προφανώς στο θέμα της ενεργειακής κρίσης. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό, δηλαδή της ομιλίας που θα κάνει ο κύριος Τσίπρας το απόγευμα, τώρα το πρωί αναμένεται να συναντηθεί με τους αγρότες της περιοχής της Ηλίας, προκειμένου να μιλήσει και αναλυτικά για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι αγρότες εκεί της περιοχής. Θέσε το μεταξύ, μιλώντας στο εμπορικό επιμελητήριο, ο κύριος Τσίπρας μεταξύ άλλων κατέθεσε τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Μεταξύ άλλων είπε ότι μία από τις προτάσεις του είναι η μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, η μεσοσταθμική μείωση των λογαριασμών ρεύματος κατά 30%, η απαλλαγή από το κόστος της εξωσχολικής εκπαιδευτικής στήριξης, αυξήσεις εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές, έκπτωση φόρου για οικογένειες με παιδιά, μηδενισμός συμμετοχής στα φάρμακα για κάθε ασφαλισμένο. Επεσήμανε το γεγονός ότι οι προτάσεις αυτές είναι πλήρως κοστολογημένες και δεν έχουν καμία επιβάρυνση στον προϋπολογισμό. Και από εκεί και ύστερα, αναφερόμενος στην τακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τα θέματα της ενέργειας, είπε ότι πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν πάρει μέτρα από τον προηγούμενο Μάρτιο, ενώ αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι η 7η χώρα της Ευρώπης ακριβότερη, δηλαδή του κόσμου mm-hmm. ακριβότερη στα θέματα της ενέργειας, ενώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πάρα πολύ ψηλά.
1: Ακριβώς.
4: Προφανώς, σήμερα θα ακούσουμε και τι άλλο έχει να πει ο κύριος Τσίπρας, ειδικά για τα θέματα της ενέργειας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.
6: Για να στηρίξουμε λοιπόν τους εργαζόμενους και τις οικογένειες, επιλέγουμε μια σειρά πολιτικών ελάφρυνσης που θα φτάσουν στην αγορά. Ενδεικτικά σας αναφέρω, ελαφρύνσεις στα νοικοκυριά που θα βελτιώσουν άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα είναι η μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, η μεσοσταθμική μείωση στο λογαριασμό ρεύματος κατά 30%, θα εξηγήσω αργότερα πώς, η απαλλαγή από το κόστος της εξωσχολικής εκπαιδευτικής στήριξης, οι αυξήσεις σε εκπαιδευτικούς γιατρούς νοσηλευτές, η έκπτωση φόρου για τις οικογένειες με παιδιά, ο μηδενισμός συμμετοχής στο φάρμακο για κάθε ασφαλισμένο. Πρόκειται για στοχευμένες ελαφρύνσεις που όλες είναι κοστολογημένες και χωράνε στο διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο της επόμενης τετραετίας.
1: Τώρα έλεγχο στο ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού προανήγγειλε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Η ίδια φυσικά απάντησε και τοποθετήθηκε και η κυρία Ματίνα Απαγώνη. Ο Βασίλης Βενιζέλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
7: Καλό μεσημέρι, Έλλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η Μαρία Καριστιανού δήλωσε ότι είναι ευπρόσδεκτος ο έλεγχος. Βέβαια, λέει, πρέπει πρώτα να ελέγχονται αυτοί που έχουν εξουσία. Ως σχόλιο.
1: Ναι, τα μέλη της κυβέρνησης.
7: Τα μέλη της κυβέρνησης. Είπε κάτι η Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ότι αυτό το μηχάνημα της βιοανάδρασης που δηλώνει και διαφημίζει η κυρία Καριστιανού για το ιατρείο της, περιλαμβάνεται σε αυτά τα ματζούνια της ολιστικής και κυβατικής ιατρικής.
1: Ναι.
7: Είπε η κυρία Παγώνη, βέβαια αυτό δεν είναι στην πλασμαφαίρεση, δεν κάνει κακό. Εγώ θα έλεγα ότι δεν κάνει κακό σε υγιή παιδιά. Αν όμως ένα παιδί έχει κάποιο πρόβλημα, ακριβώς επειδή είναι ματζούνι αυτό το πράγμα, θα το αφήσει έκθετο.
1: Μάλιστα.
7: Αυτό είναι επικίνδυνο.
1: Μάλιστα. Όλα αυτά ξεκίνησαν βέβαια, να πούμε, Βασίλη, για όσους δεν γνωρίζουν.
7: Από το MedWatch.
1: Ναι, από το MedWatch.
7: Είναι η ψηφιακή προέλεγχη του Υπουργείου Υγείας και των Ιατρικών Συλλόγων που εντοπίζουν διαφημίσεις ακόμα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ναι, ιατρείων και κέντρων αισθητικής, ευζωίας.
1: Σωστά.
7: Που είναι πιθανώς παρανομούντα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε η κυρία Ματίνα Παγώνη.
8: Η κυρία Καριστιανού, το μηχάνημα αυτό που βρέθηκε χτύπησε κόκκινο, δηλαδή με τη μέθοδο που γίνεται πλέον στα ιατρία. Είναι ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που είναι μια μέθοδος που βοηθά να μάθει και να ελέγχει ο γιατρός ορισμένες από τις λειτουργίες του σώματος, όπως τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση, την αναπνοή κλπ. Τώρα βέβαια αυτό το μηχάνημα, επειδή η κυρία Καριστιανού είναι και παιδίατρος, σε ένα παιδάκι τώρα δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί.
9: Όχι, ιατρικά αυτό το μηχάνημα το παραδέχεστε?
8: Απαγορεύεται,
9: δηλαδή.
8: Όχι. Αυτά δεν είναι μηχανήματα που χρησιμοποιούμε. Δεν ξέρω γιατί η κυρία Καριστιανού το χρησιμοποιεί.
1: Αυτοί οι έλεγχοι πραγματικά έχουν αποδείξει απίστευτα πράγματα. Πάμε να συνδεθούμε με τον Status FM 107,7 και την καλή συνάδελφο Βυργινία Δημαρέση, καθώς μπήκε λουκέτο σε μια ιδιωτική κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια εκεί στη Θεσσαλονίκη. Βυργινία, καλό μεσημέρι.
10: Καλησπέρα, Έρη μου. Δυστυχώς δεν τα λέμε για καλό. Συνήθως, έτσι και αυτή τη φορά, να σας ξεκινήσω από τις τελευταίες εξελίξεις. Έχουμε εισαγγελική παρέμβαση που προκάλεσαν τα ευρήματα για την ιδιωτική κλινική που είπες, η οποία, να σημειώσουμε, είναι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, σε κεντρικό δρόμο, λίγες εκατοντάδες μόλις μέτρα από το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεαγένειο. Έχει τη σημασία του και αυτό.
1: Βέβαια, γιατί σκεφτόμαστε ότι όσοι άνθρωποι δεν μπορούσαν δυστυχώς να έχουν σε ένα δημόσιο νοσοκομείο να κάνουν τις θεραπείες τους, πολύ πιθανότατα να πήγαιναν
10: πάνω στην απελπισία τους, πάνω στον πανικό τους. Ξέρουμε όλοι πώς είναι όταν αντιμετωπίζει μια δύσκολη κατάσταση.
1: Ακριβώς.
10: Έχουμε λοιπόν εισαγγελική παρέμβαση με βάση τα ευρήματα που γνωστοποίησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας για τη συγκεκριμένη ιδιωτική κλινική. Έχουμε σήμερα, πριν από τις 12 το μεσημέρι, τους δύο δικαστικούς επιμελητές που επέδωσαν την απόφαση για το σφράγισμα της κλινικής. Μέχρι και πριν από λίγη ώρα, έξω από την κλινική, από νωρίς το πρωί, ήταν συγγενείς που είχαν τους ανθρώπους τους μέσα στην κλινική και αναρωτιόταν τι θα γίνει με τους ανθρώπους τους. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις μιλάμε για κατάκητους ανθρώπους, για ανθρώπους που δεν έχουν ευκολία μετακίνησης, μεγάλης ηλικίας ανθρώπους, και αναρωτιόταν τι θα γίνει. Ταυτοχρόνως, έξω από την κλινική, οι άνθρωποι αυτοί, κάποιοι από αυτούς, έκαναν και νέες καταγγελίες για μεταχειρίσεις ασθενών, οι οποίες δεν ήταν αυτές που θα έπρεπε.
1: Για κακομεταχείριση.
10: Για ανθρώπους που έφυγαν από εκεί αφυδατωμένοι.
1: Ναι.
10: Μια άλλη κυρία κατήγγειλε ότι είδε νοσηλεύτρια να χτυπάει ασθενή. Δηλαδή, έχουμε και άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να διερευνηθούν για την κλινική αυτή.
1: Ισχύει, Βιργινία, ότι ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου μαγαζιού, γιατί μαγαζί είναι, δεν είναι ιατρείο αυτό, ισχύει λοιπόν ότι είχε και άλλο τέτοιο στη Λάρισα, σε άλλη πόλη, χωρίς βέβαια να εμπλέκεται, ενώ...
10: Ναι, χωρίς να λέμε ότι όλα λειτουργούσαν κατά τον ίδιο τρόπο.
1: Ακριβώς.
10: Αυτά πρέπει να αποδειχθούν έτσι και αλλιώς, και δεν είναι δουλειά μας τώρα να το κάνουμε αυτό.
1: Ακριβώς.
10: Ισχύει ότι είχε και σε άλλες περιοχές, και ισχύει επίσης, γιατί μίλησα εγώ με τον κύριο Γιουτίκα το πρωί, εδώ στο Στάτους, στην Περιφερειάρχη Θεσσαλονίκης, που έβαλε την τελική υπογραφή για το σφράγισμα της επιχείρησης. Μας είπε ότι πριν από λίγες μέρες υπέγραψε ο ίδιος το κλείσιμο μιας άλλης κλινικής ιδιοκτησίας του συγκεκριμένου ανθρώπου για κάποιες άλλες παραβάσεις. Απλά μου είπε χαρακτηριστικά στο τηλεφώνου μου ότι αυτό δεν είχε πάρει, λέει, τόση έκταση όπως πήρε αυτό τώρα.
1: Ναι.
10: Που σημαίνει ότι έχουν βρεθεί και άλλα προβλήματα σε μονάδες που λειτουργούσε ο ίδιος άνθρωπος ή είχε ο ίδιος άνθρωπος. Η συγκεκριμένη τώρα κλινική ελέγχθηκε. Η αρχική καταγγελία έγινε πριν από 1,5 περίπου χρόνο, από ό,τι μας είπε και ο Μιχάλης ο Γιαννάκος, ο πρόεδρος της
1: ΠΟΕΔΗΝ.
10: Από εκεί ξεκίνησαν όλα, φαίνεται να ξεκίνησαν όλα. Και είναι μια σωρία παραβάσεων στην πραγματικότητα. Μιλάμε για ογκολογικό που δεν είχε άδεια, μιλάμε για γιατρούς που δεν είχαν συμβάσεις, μιλάμε για τρομερή υποστελέχωση και σε ιατρικό και σε νοσηλευτικό προσωπικό, μιλάμε για θεραπείες οι οποίες γράφτηκαν, για χημειοθεραπείες ή θεραπείες ογκολογικές, να το πω έτσι, οι οποίες γράφτηκαν σε ασθενείς που δεν φαίνεται να είχαν ογκολογικά προβλήματα. Παρόλα αυτά, τους βάζανε μέσα για λίγες μέρες, από ό,τι λένε οι καταγγελίες, τους έδιναν τη συγκεκριμένη θεραπεία. Κύριος είδε για ποιο λόγο και τι. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας ασθενής που είναι υγιής να παίρνει ογκολογικά φάρμακα. Εκεί πιθανώς θα πρέπει να δούμε από τον ΕΟΠΗ τι γίνεται με τα φάρμακα αυτά και τα κόστη, γιατί μιλάμε, όπως ξέρεις και εσύ, για ακριβές θεραπείες.
1: Και εγκληματική κατάσταση τώρα εκεί, σε ανθρώπους υγιείς να δίδονται φάρμακα ογκολογικά την ώρα που κάποιοι άλλοι τα περιμένουν.
10: Έτσι. Αν τα πήραν τα φάρμακα αυτά,
1: ή αν γράφτηκαν απλά. Ναι.
10: Μπράβο. Εγώ σε κάποιον, ένας γιατρός σε κάποιον, και αυτά απλά γράφτηκαν εκεί και απλά για να πάρει το κόστος η επιχείρηση από τον ΕΟΠΗ, μπορεί να γινόταν το πιο πιθανό από ό,τι καταλαβαίνω να γινόταν αυτό.
1: Μάλιστα.
10: Δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ έκανε χημειοθεραπεία στη συγκεκριμένη κλινική, αυτό καταγγέλλεται, με ένα ογκολογικό που έτσι κι αλλιώς δεν είχε άδεια για να γίνονται όλα αυτά. Ένας γιατρός εκεί, πνευμονολόγος, ο οποίος δεν είχε σύμβαση στην πραγματικότητα με την κλινική αυτή. Μιλάμε για τρομερά πράγματα. Και μιλάμε για πράγματα που δεν ξέρουμε για πόσο χρονικό διάστημα συνέβαιναν. Γιατί προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν είναι πράγματα που γινόταν ένα μήνα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βιργινία, για το ρεπορτάζ.
11: Κόσμος 938.
12: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5,19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2,69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7,59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σόφτ, 400 γραμμάρια, 1,56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία, 3x1 κιλό, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία, και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
13: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68-172.
14: Ναγκομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
15: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
14: Και ηρεμία.
15: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
16: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
18: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
19: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
20: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
21: Ακού Κόσμος 938.
22: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
23: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
24: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Κονδύλια ύψους 8,26 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ θα διατεθούν για την αναβάθμιση της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας μέσω παρεμβάσεων στα τμήματα επιγόντων περιστατικών, στα χειρουργία και στη διοίκηση των νοσοκομείων. Στόχος είναι η καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών, η βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασθενών, αλλά και ο περιορισμός των καθυστερήσεων. Οι δράσεις περιλαμβάνουν την ενίσχυση της λειτουργίας των ΤΕΠ, τη βελτίωση του προγραμματισμού και της διαχείρισης των χειρουργείων. Στην Καλλινό αναμένεται να βρεθεί ξανά ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, καθώς την 3η 6 Οκτωβρίου θα παραστεί στα εγγένεια της νέας καρδιολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Καλλίμνου, το Βουβάλιο. Η νέα κλινική έχει διαμορφωθεί δίπλα στο πρόσφατα ανακαινισμένο τμήμα επιγόντων περιστατικών, το οποίο έχει εγγενιάσει ο Υπουργός κατά την προηγούμενη επίσκεψή του στο νησί τον περασμένο Ιούλιο. Στον καθαρισμό του ποταμού στην Κρεμαστή, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων συντήρησης και πρόληψης που πραγματοποιεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αναφέρεται ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως επισημαίνει, πρόκειται για μια απαιτητική παρέμβαση που εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια της Περιφέρειας για τη φροντίδα και τη συντήρηση του εκτεταμένου δικτύου ποταμών και ρεμάτων σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Ο κ. Χατζημάρκος υπογραμμίζει ότι η διαχείριση ενός τόσο μεγάλου δικτύου απαιτεί σωστό προγραμματισμό, ιεράρχηση των αναγκών και συνέπεια στις παρεμβάσεις. Μέτρα για την κάλυψη του μεταφορικού κενού που δημιουργήθηκε μετά την πυρκαγιά στο Blue Carrier 2, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Όπως ανέφερε, από τις 6 Οκτωβρίου η εταιρεία προγραμματίζει να δρομολογήσει πλοίο σε μόνιμη βάση, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η σύνδεση και να συνεχιστεί ομαλά η τροφοδοσία της Ρόδου, της ΚΟ και των υπόλοιπων νησιών. Την ανάγκη να καλυφθεί άμεσα το σημαντικό μεταφορικό κενό που δημιουργήθηκε μετά το περιστατικό, επισήμανε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννης Πάπου. Όπως ανέφερε, το πλοίο μετέφερε 166 φορτηγά και 29 γιοταχή. Γεγονός που δημιουργεί πιέσεις στη μεταφορά εμπορευμάτων προς τη Ρόδο, την ΚΟ και τα υπόλοιπα νησιά. Το επιμελητήριο ζητά από την ακτοπλοϊκή εταιρεία άμεση καταγραφή των ζημιών που υπέστησαν επιχειρήσεις και μεταφορικές εταιρείες. Σημαντικές ποσότητες εμπορευμάτων, κυρίως οι διτροφοδοσίες για τη Ρόδο, καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές μετά τη φωτιά στο Blue Carrier 2, προκαλώντας ανησυχία στο μεταφορικό και επιχειρηματικό κόσμο του νησιού. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινητιστών Δημόσιας Χρήσεως Δωδεκανήσου Κολοσσός, Κώστας Τηλιανού, ανέφερε στο Κόσμος ότι στο πλοίο βρίσκονταν 106 καρότσες από 14 μεταφορικές εταιρείες της Ρόδου. Μεταφορτή αναφορούν κυρίως προϊόντα τροφοδοσίας. Όπως σημείωσε, οι επιχειρήσεις έχουν υποστεί σημαντική ζημιά και πλέον αναμένεται η έναρξη των διαδικασιών για την καταγραφή και την αποζημίωσή τους. Μεταξύ των πληγέντων είναι και ο επιχειρηματίας και ο ιδιοκτήτης μεταφορικής εταιρείας στη Ρόδο, Λάζαρος Ιωαννίδης, ο οποίος, όπως ανέφερε στο Κόσμος, είχε στο πλοίο εμπορεύματα σε 42 τρέιλερ, καθώς και ένα καινούργιο γιόταχη αυτοκίνητο το οποίο καταστράφηκε από την πυρκαγιά. Ο ίδιος τόνισε ότι το περιστατικό αναμένεται να προκαλέσει καθυστερήσεις και δυσκολίες στη μεταφορά εμπορευμάτων. Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα περικοπής ή χρονικού περιορισμού του επιδόματος ανεργίας. Κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Νικητιάδη. Ωστόσο, παρά τις διαβεβαιώσεις της, όπως επεσήμανε στο Κόσμος ο κ. Νικητιάδης, δεν υπήρξε συγκεκριμένη απάντηση στο αίτημα για επέκταση της επιδότησης στους 5 μήνες για τους εποχικά εργαζόμενους στον τουρισμό και την εστίαση. Ο Δωδεκανήσιος βουλευτής επισήμανε τις συνθήκες εργασίας χιλιάδων ανθρώπων που στηρίζουν την τουριστική οικονομία. Η Υπουργός από την πλευρά της ανέφερε ότι πρόσφατες συζητήσεις για περιορισμό της επιδότησης αφορούσαν το τακτικό και όχι το εποχικό επίδομα ανεργίας, ενώ έκανε αναφορά και στις αλλαγές που προωθούνται στο σύστημα επιδομάτων και στα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης. Σειρά συναντήσεων στην Αθήνα έχει η Δήμαρχος Λειψών Ευαγγελίστρα Λαουντού με στόχο την προώθηση ζητημάτων που αφορούν τις υποδομές αλλά και την καθημερινότητα του ακριτικού νησιού. Με το Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλη Γραφάκο συζήτησε την ανάγκη εξυγχρονισμού και αναβάθμισης του ΕΛ Λειψών. Ενώ με το Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτη Μάγκο τέθηκε το θέμα της διασφάλισης των ακτοπλοϊκών συνδέσεων με τον Πειραιά και τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. 10 νέα δωρεάν προγράμματα επιμόρφωσης ξεκινούν στις 5 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του Aegean Skills της δράσης που υλοποιούν η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του ΚΕΔΙΒΙΜ. Τα προγράμματα απευθύνονται αποκλειστικά στους κατοίκους Δωδεκανήσων και Κυκλάδων και καλύπτουν θεματικές όπως η επικοινωνία, η εκπαίδευση, η εκπαιδευτική ρομποτική, ο τουρισμός, η τεχνολογία και η προσωπική ανάπτυξη. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
21: Ακού Κόσμος 938.
0: Πιστώθηκε η επιστροφή δύο ενοικίων σε 17.074 εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια, όπως ανακοίνωσαν το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η ΑΔΕ. Η πληρωμή αφορά τα μισθώματα του 2024 και έγινε απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε περίπου 4,9 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, στις 30 Νοεμβρίου του 2026 θα καταβληθεί επιστροφή ενοικίου για πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές και διπλού ενοικίου στους εκπαιδευτικούς ιατρούς και νοσηλευτές που καλύπτονται από την ειδική ρύθμιση για το φορολογικό έτος 2025. Στηρίζουμε στην πράξη τους συμπολίτες μας που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια με στοχευμένες πολιτικές που ενισχύουν το εισόδημα και συμβάλλουν στη δημιουργία καλύτερων συνθήκων διαβίωσης και εργασίας. Μόνο το 2025 πραγματοποιήθηκαν μέσω Άιρις 126,4 εκατομμύρια συναλλαγές συνολικής αξίας 10,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα στοιχεία για την ευρύτερη διάδοση του Άιρις είναι αποκαλυπτικά. 2,2 εκατομμύρια πολίτες είχαν ενεργοποιήσει το Άιρις στα τέλη του 2023. Σήμερα έχουν φτάσει τα 4,75 εκατομμύρια. Μια αύξηση σχεδόν 100%. Οι εγγεγραμμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν τετραπλασιαστεί. Από 155.000 τότε πλησιάζουν σήμερα τις 600.000. Οι συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών υπερπενταπλασιάστηκαν από 20,4 εκατομμύρια το 2023 σε 111,4 εκατομμύρια το 2025. Το Άιρις διαδίδεται τόσο στις συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου, όσο και στα φυσικά καταστήματα. Το 2025 κατέγραψε 12,4 εκατομμύρια συναλλαγές αξίας 4,76 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για μια προσπάθεια που συνεχίζεται για ακόμα πιο εύκολες συναλλαγές, λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες και μια οικονομία που αξιοποιεί όλο και περισσότερο τις δυνατότητες της τεχνολογίας. Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης που κατατέθηκε στη Βουλή εισάγει ένα ειδικό θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτος κινήτρων άμεσων ξένων επενδύσεων. Το καθεστώς προσανατολίζεται σε δραστηριότητες υψηλής αναπτυξιακής αξίας και σε τομείς που συνδέονται με τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας. Στις δυνητικές κατηγορίες επενδύσεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η μεταποίηση και η βιομηχανική παραγωγή, η έρευνα, η εφαρμοσμένη καινοτομία και η τεχνητή νοημοσύνη, η βιομηχανοποιημένη πρωτογενής παραγωγή, η βιοτεχνολογία, η αμυντική βιομηχανία και η αεροναυπηγική. Το επιλέξιμο κόστος κάθε επενδυτικού σχεδίου πρέπει να κυμαίνεται από 10 εκατομμύρια ευρώ έως 50 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, το συνολικό ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο. Το σχέδιο νόμου προβλέπει κίνητρα που δεν περιορίζονται στην φορολογική ενίσχυση, αλλά καλύπτουν και την αδειοδότηση, τη χρηματοδότηση και τη διευκόλυνση της εγκατάστασης ή παραμονής επενδυτών και εξειδικευμένου προσωπικού από τρίτες χώρες. Στόχος της νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι να δημιουργηθεί ένα συνεκτικό, σαφές και ολοκληρωμένο σύστημα για επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται από μη εγχώρια κεφάλαια και συνδέονται με συγκεκριμένους ποιοτικούς αναπτυξιακούς στόχους. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης διοργανώνει νέα εκδήλωση στο πλαίσιο της δράσης Rebrain Greece το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026 στο Μόναχο και απευθύνει δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που αναζητούν στελέχη υψηλής εξειδίκευσης, τα οποία εργάζονται στη Γερμανία, να συμμετέχουν σε αυτή την εθνική δράση εξωστρέφειας. Καταληκτική ημερομηνία για εκδήλωση ενδιαφέροντος έχει καθοριστεί 30 Σεπτεμβρίου 2026. Αντίστοιχες δράσεις έχουν πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο, στο Άμστερνταμ, στο Ντίσελντορφ, στη Στουγκάρδη και στη Νέα Υόρκη. Συνολικά στις εκδηλώσεις έχουν συμμετάσχει πάνω από 9.500 ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και ήρθαν σε άμεση επαφή με 120 από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα προκειμένου να διερευνήσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Ξεκινάει σήμερα το δημόσιο ψηφιακό φροντιστήριο για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Μέσω αυτού, μαθητές και μαθήτρες από όλη τη χώρα αποκτούν δωρεάν πρόσβαση σε ζωντανή εκπαιδευτική υποστήριξη για 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Μάλιστα, το ψηφιακό φροντιστήριο δεν περιορίζεται στην προετοιμασία μαθητών για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Μέσα από το ασύγχρονο σκέλος του, παρέχει εκπαιδευτικό υλικό από την 5η Δημοτικού και για όλες τις επόμενες τάξεις, υποστηρίζοντας πολύ περισσότερα παιδιά και σε περισσότερα στάδια της σχολικής τους διαδρομής. Επιπρόσθετα, σχεδιάζεται η επέκταση της σύγχρονης διαδασκαλίας στην πρώτη και τη δευτέρα λυκείου, ώστε το ψηφιακό φροντιστήριο να στηρίζει τους μαθητές νωρίτερα και πιο συστηματικά, πριν ακόμη φτάσουν στην τελική χρονιά προετοιμασίας για τις πανελλαδικές. Από την έναρξη της λειτουργίας του, το ψηφιακό φροντιστήριο έχει ξεπεράσει τους 410.000 συνολικούς χρήστες, ενώ μόνο κατά τη σχολική χρονιά 2025-2026 τις υπηρεσίες του αξιοποίησαν 261.851 μαθητές, μαθήτριες και απόφοιτοι. Ακόμα και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων μαθημάτων έφτασε τους 300.000 χρήστες. Το ψηφιακό φροντιστήριο είναι μια δημόσια πολιτική ίσων ευκαιριών στην πράξη. Η βασική αρχή του, που το διατρέχει, είναι πως οι ευκαιρίες στην εκπαίδευση δεν μπορούν να εξαρτώνται από τον τόπο κατοικίας ή τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειας. Την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, στις 11 το πρωί, θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο. Για τα θέματα της συνεδρίασης θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Ναι, μιλάτε.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Ο κόσμος σας κατηγορεί ότι έχετε αργήσει, ότι αργείτε να ανακοινώσετε τα μέτρα για τις τιμές, αυτά τα οποία έχετε προαναγγείλει. Τι ακριβώς κάνετε, τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση? Ευχαριστώ.
0: Καταρχάς, ο κόσμος, οι πολίτες έχουν δίκιο να ζητάνε όσο πιο γρήγορα, όσα περισσότερα. Και είμαστε υποχρεωμένοι να δίνουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις με βάση τις δημοσιονομικές, με συγχωρείτε, αντοχές της χώρας. Από εκεί και πέρα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ξεκινήσει το γνωστό παιχνίδι πλειοδοσίας. Ποιος θα δώσει τα περισσότερα, ποιος θα γίνει πιο ευχάριστος στα αυτιά των πολιτών. Σε αυτό το παιχνίδι εμείς δεν θα πάρουμε μέρος. Πλήρωσε πολύ ακριβά η Ελλάδα, με το πιο ακριβό κόστος, αυτήν την λογική που πολλές φορές έγινε και κυρίαρχη πολιτική. Από τη δεκαετία του 80, όπου εκεί ξεκίνησε να εφαρμόζεται παραπάνω όλο αυτό το παιχνίδι που το να δίνονται χρήματα χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη πρόβλεψη, χρήματα δανεικά, και έφτασε δυστυχώς μέχρι τα πολύ δύσκολα χρόνια των μνημονίων. Ως προς τις ανακοινώσεις, οι ανακοινώσεις θα γίνουν στον σωστό χρόνο, που είναι το τέλος εφαρμογής των τελευταίων μέτρων που έχουν εξαγγελθεί και έχουν εφαρμοστεί. Γιατί την μέρα εκείνη μπορεί η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο να έχει ακριβή εικόνα για το εύρος των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν πάντοτε στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών της οικονομίας μας και της χώρας. Τότε μπορείς να ξέρεις αν το πρόβλημα, όπως το έχεις προβλέψει λίγες εβδομάδες πριν, είναι τελικά μικρότερο ή μεγαλύτερο και πώς πρέπει να κατανείμεις τα χρήματα όσο δικαιότερα γίνεται και το ξαναλέω, πάντοτε στα όρια που μπορούμε να παρέμβουμε. Ούτως ή άλλως, το περίγραμμα των μέτρων, το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούμε, το έχει δώσει ήδη ο Πρωθυπουργός. Τις ημερομηνίες που σας ανέφερα την προηγούμενη εβδομάδα θα γίνει η εξειδίκευση αρχικά μεθαύριο, 30 Σεπτεμβρίου, και στη συνέχεια και για το πετρέλαιο θέρμανση στις 14 Οκτωβρίου. Και θα γίνει τότε, το ξαναλέω, για να μπορούν τα μέτρα αυτά να συνάδουν με την πραγματική κατάσταση. Όσοι από την αντιπολίτευση ζητάνε νωρίτερα ανακοινώσεις, επαναλαμβάνουν αυτό το οποίο έκαναν και το έκανε πάρα πολύ και το κόμμα του κ. Τσίπρα με τους εκπροσώπους του και το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη. Τι έλεγαν? Θυμηθείτε τι έλεγαν τους πρώτους μήνες αυτής της κρίσης. Δώστε τα εμπροστοβαρώς όλα. Και μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και μειώστε το ΦΠΑ. Ό,τι τους κατέβαινε στο κεφάλι, ούτως ή άλλως ήξεραν ότι δεν θα τους ζητούσε κανείς σοβαρή κοστολόγηση. Αν είχαμε ακολουθήσει αυτές τις συστάσεις, σήμερα θα υπήρχε cent να δώσουμε στους πολίτες για τους επόμενους μήνες, που φαίνεται ότι θα χρειαστεί μεγαλύτερη στήριξη. Άρα με συγχωρείτε, αλλά εμείς δεν θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι, το οποίο δεν προσφέρει τίποτα στην πραγματικότητα στον κόσμο. Και κάτι ακόμα. Επειδή διαβάζω, βλέπω, ακούω εκπροσώπους των κομμάτων αυτών και ειδικά αυτών των δύο, που επαναλαμβάνει το ένα τη ρητορική του άλλου, την Ελλάς και το Πασόκ. Όλα αυτά τα μέτρα που ήδη εφαρμόζονται δεν είναι μέτρα στήριξης με μόνιμα χαρακτηριστικά των πολιτών και για αυτήν τη νέα κρίση, η οποία ξεσπάει λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Τα δύο ενίκια που πήραν οι εκπαιδευτικοί, οι γιατροί και οι νοσηλευτές δεν στηρίζουν το εισόδημα και θα τα παίρνουν κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο θα παίρνουν πίσω οι εκπαιδευτικοί, οι νοσηλευτές και οι γιατροί που υπηρετούν εκτός έδρας δύο από τα 12 ενίκια που δίνουν το χρόνο. Το ένα ενίκιο που παίρνουν οι ενοικιαστές. Η συντριπτική πλειονότητα των ενοικιαστών στη χώρα δεν είναι μέτρο στήριξης. Τα χρήματα που θα πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι στο τέλος του χρόνου, ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων, δεν είναι μέτρα στήριξης. Το γεγονός ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν φέτος τις φοροελαφρύνσεις που εφαρμόζονται από την αρχή του 2026, τα νέα τους εκαθαριστικά, το ότι θα έχουν, όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν δύο παιδιά, το μισό φόρο να πληρώσουν από ό,τι θα πλήρωναν το 2019, από 29% 16%. Αλλά όλοι, ανεξαιρέτως, ακόμα και όσοι δεν έχουν παιδιά, από 29% που ήταν το 19 μέχρι το 21, πλέον 20%. Το αφορολόγητο των τρίτεκνων και των πολύτεκνων, των τρίτεκνων από 1η-1η-27 και των πολύτεκνων από πέρσι, δεν είναι μέτρο μόνιμη στήριξη για το εισόδημα. Και όλους αυτούς τους μήνες δεν έχουν ανακοινωθεί μέτρα που εφαρμόζονται και σήμερα που μιλάμε. Εάν πιστεύουν κάποιοι σε αυτή τη χώρα, και αναφέρουμε στην αντιπολίτευση, ότι υπάρχουν απεριόριστα χρήματα, τότε είναι βαθύτατα γελασμένοι. Και θέλουν να επιστρέψουμε σε εκείνες τις ημέρες που πετούσαν κάποιοι τα λεφτά, αλλά δεν ήταν δικά τους τα λεφτά, ήταν δανεικά από τις επόμενες γενιές. Ελάτε.
3: Κύριε Εκπρόσωπε, καλησπέρα. Η Wall Street Journal αποδίδει στην πρέσβη των ΗΠΑ, την κυρία Kimberly Guilfoyle, μια ιδιαίτερα σοβαρή αναφορά σε συνομιλία της με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να προκαλέσουν πολιτικές εξελίξεις σε όποια χώρα θέλουν. Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη εκδοχή αμφισβητείται από την πλευρά της κυρίας Guilfoyle, μπορεί η κυβέρνηση να μας ξεκαθαρίσει αν η συνομιλία που περιγράφει η Αμερικανική Εφημερίδα έγινε πράγματι και τι ακριβώς υπόθηκε?
0: Όπως έχετε διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια, δεν συνηθίζω να σχολιάζω δημοσιεύματα, όμως οφείλω να πω και να είμαι σαφής ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Και για να είμαστε και σοβαροί, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν και ποτέ ανεκτό. Τώρα από εκεί και πέρα, είναι αλήθεια ότι η σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ είναι σήμερα πιο στενή και πιο σταθερή από ποτέ. Είναι μια στρατηγική σχέση με βάθος που στηρίζεται στον αμεβαίο σεβασμό και σε κοινές αξίες. Ως προς τον τομέα της ενέργειας, η Ελλάδα αποτελεί στρατηγικό εταίρο των ΗΠΑ. Και είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα που αυτό αποδεικνύουν την κατεύθυνση στην οποία σας ανέφερα. Η ExxonMobil και η Chevron επενδύουν μαζί με ελληνικές εταιρείες στην έρευνα των ενεργειακών πόρων της χώρας. Ενώ σε λίγους μήνες προγραμματίζεται η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο μετά από σχεδόν 50 χρόνια. Παράλληλα, ο κάθετος διάδρομος συμβάλλει στη διαφοροποίηση των πηγών και των οδεύσεων εφοδιασμού, ένα πολύ σημαντικό έργο που ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και αναβαθμίζει το ρόλο της στην τροφοδοσία και άλλων τρίτων χωρών. Η ελληνική κυβέρνηση εργάζεται για την ενεργειακή και γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας και την εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος. Δεν εμπλέκεται σε εμπορικούς και επιχειρηματικούς ανταγωνισμούς. Λάτε.
4: Την ώρα που έχει ανοίξει μια συζήτηση για την αλαζονία υπουργών, βλέπουμε τέτοια φαινόμενα και σε βουλευτές. Δηλαδή, ο κ. Κουλκοδίνας που κρίνει τον μποτιλιάρισμα στους δρόμους ως δείκτη οικονομικής ευημερίας. Αλλά βλέπουμε και τον κ. Θεοχάρη που κάνει λόγο για νοικοκύριδες και κακομοίριδες. Συμμερίζεται αυτή την άποψη η κυβέρνηση? Βλέπει η Νέα Δημοκρατία τους πολίτες σαν δύο ταχύτητες, σε δύο ταχύτητες, νοικοκύριδες και κακομοίριδες?
0: Για τον κ. Κουλκοδίνα απάντησα στην προηγούμενη ενημέρωση. Απομονώθηκαν λίγα δευτερόλεπτα από μια συνέντευξη που, αν τη δει κανείς όλη, θα καταλάβει ότι κάθε άλλο παρά έλλειψη ενσυναίσθησης είχε σε όλη την τοποθέτηση. και για την κρίση και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία και για την ανάγκη στήριξης. Τώρα, για να απαντήσω και για τον κύριο Θεοχάρη, θα παραπέψω σε μια σειρά από διατυπώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος χαρακτηριστικά έχει πει ότι είμαστε η κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Και πέραν των δηλώσεων, η ίδια η πολιτική της κυβέρνησης αυτής αποσκοπεί στο να στηριχθούν και να ενισχυθούν όσο γίνεται οι Έλληνες πολίτες σε μια πρωτοφανή περίοδο αλλεπάλληλων εισαγόμενων κρίσεων, ακρίβειας, πληθωρισμού, με πολύ μεγάλη στόχευση και έμφαση τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης, αυτή είναι η φιλοσοφία του ίδιου του Πρωθυπουργού της κυβέρνησης και αυτή είναι και η λογική, το DNA της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια λαϊκή παράταξη, όχι μια παράταξη λαϊκιστών όπως είναι πολλά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που σε αυτούς τους ανθρώπους βασίζεται. Άρα οποιαδήποτε δήλωση εκτός αυτής της φιλοσοφίας και εκτός αυτής της λογικής είναι προφανώς άστοχη. Ούτως ή άλλως ο ίδιος ο κύριος Θεοχάρης αντιλήφθηκε το λάθος της διατύπωσής του, ανασκεύασε, το παραδέχθηκε, άρα νομίζω πως πρέπει να μείνουμε σε αυτό και στη μεγάλη εικόνα που είναι η πολιτική, η λογική και η φιλοσοφία του ίδιου του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Και να πω και κάτι. Όταν κάποιος εκτίθεται, εκφράζει δημόσια το λόγο του, μπορεί και να πει και κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να το πει, μια άστοχη έκφραση, μια άστοχη διατύπωση. Σημασία έχει να το αντιλαμβάνεται, να ανασκευάζει, να εξηγεί ποιο είναι το σωστό και στο τέλος της ημέρας όλοι μας να καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος έχει πολύ μεγάλες ανάγκες, έχει μεγάλα ζητήματα και θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε όχι με ταξίματα, δηλαδή να τάζουμε ότι μας κατέβει στο κεφάλι όπως κάνει πολλές φορές η αντιπολίτευση, αλλά με ειλικρίνεια, λογοδοσία και με επιχειρήματα τα οποία βασίζονται στην κοινή λογική και το κυριότερο βέβαια με το σωστό ύφος. Ελάτε.
5: Προηγουμένως δεν κατάλαβα την απάντηση. Το διαψεύδετε αυτό τον κύριο Παπασταύρου με την κυρία Γκυλφόιλ ότι υπόθηκαν αυτά τα πράγματα. Πρώτον, εάν το διαψεύδετε, έχετε στείλει διάψευση στη Wall Street Journal. Γιατί σε εμάς εδώ πέρα κάθε εβδομάδα στέλνετε διαψεύσεις. Αυτό ισχύει ή όχι, ή απλώς δεν υπόθηκαν έτσι τα πράγματα και πώς υπόθηκαν, τι σας έχει μεταφέρει ο κύριος Παπασταύρου ότι έχουν υποθεί. Ευχαριστώ.
0: Νομίζω ήμουν σαφέστατος. Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Το είπα. Και έκανα ό,τι κάνω σε όλα τα δημοσιεύματα. Με την πρώτη ευκαιρία που μου δίνετε, όταν με ρωτάτε για ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε. Δεν ακολουθήσαμε κάποια διαφορετική πρακτική, ούτε μας ζητήθηκε κάτι στο οποίο δεν απαντήσαμε. Ναι. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα περισσότερο.
5: Και τι έχει υποθεί, τι σας είπε ο κύριος Παπασταύρου ότι υπόθηκε.
0: Μένω σε όσα είπα, ήμουν ασαφής. Ελάτε.
6: Καλό μεσημέρι. Την πιο περασμένη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός, αν θυμάμαι καλά, δεν είχε πει για τη βενζίνη σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Όμως βλέπουμε δημοσιεύματα που αναφέρουν παρέμβαση και για τη βενζίνη. Έχει αλλάξει κάτι αυτές τις μέρες, είναι στο σχεδιασμό σας κάποιο μέτρο και για τη βενζίνη?
0: Δεν γνωρίζω τίποτα περισσότερο από όσα ανέλησε στη συνέντευξή του πριν από λίγες ημέρες ο Πρωθυπουργός. Τα επόμενα προσεχώς. Το περίγραμμα και το πλαίσιο παραμένει το ίδιο όπως το περιέγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προ λίγων ημερών.
7: Είπατε ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Όμως δεν είπατε αν υπήρξε ο διάλογος που αναφέρεται από το έγκριτο μέσο μαζικής ενημέρωσης. Να αναπλησιώσουμε την ερώτηση για να βοηθήσουμε κι εμείς να δοθεί μια απάντηση. Η πρέσβυρα των ΗΠΑ, αναφορικά με την πτώση της κυβέρνησης στη Ρουμανία, είπε στον Υπουργό: μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες που μεταφέρονται από το ρεπορτάζ της έγκριτης Wall Street Journal για τον κάθετο διάδρομο μεταφοράς LNG από την Αμερική και τις business του άκτορα. Δηλαδή, μια πρέσβυρα ξένου κράτους, με βάση ένα από τα μεγαλύτερα ΜΜΕ στον πλανήτη, λέει ότι θα μπορούσαν να ρίξουν δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, αν η εκάστοτε κυβέρνηση δεν κάνει τα χατήρια των ΗΠΑ. Επειδή είστε κυβερνητικός εκπρόσωπος και φαντάζομαι ότι για ένα τόσο σοβαρό δημοσίευμα έχετε μιλήσει με τον κύριο Παπασταύρου και σας έχει μεταφέρει ακριβώς τι έγινε. Διαψεύδεται ότι υπήρξε αυτός ο διάλογος και ότι η Kimberly Guilfoyle είπε αυτή τη φράση? Και επίσης γεννιέται και ένα δεύτερο ερώτημα για να πάμε και στην οικονομική ουσία. Η μεταφορά του πανάκριβου αμερικάνικου LNG από την άλλη άκρη του πλανήτη έχει ληφθεί με κριτήριο της τιμής αγοράς, με κριτήριο το συμφέρον της χώρας ή εξαιτίας πολιτικών εκβιασμών?
0: Κανένας πολιτικός εκβιασμός, απαντώ στο δεύτερο σκέλος που δεν έχει απαντηθεί τουλάχιστον σήμερα, αν και στην πραγματικότητα και αυτό απαντήθηκε με βάση τα όσα είπα στον συνάδελφό σας που με ρώτησε. Η Ελλάδα μεγαλώνει σε όλα τα επίπεδα Και όλες αυτές οι συμφωνίες, γεώτρησης της Exxon Mobil, της Chevron, ο κάθετος διάδρομος, είναι συμφωνίες οι οποίες έχουν ένα τεράστιο ενεργειακό και όχι μόνο αποτύπωμα για την Ελλάδα. Το γεγονός ότι θα έχουμε γεώτρηση στο Ιόνιο μετά από 50 χρόνια, το γεγονός ότι έρχονται εδώ κολοσσοί, οι δύο μεγαλύτεροι κολοσσοί από τις ΗΠΑ, αυτό από μόνο του, αν δει κανείς και τη συζήτηση για τις νέες θέσεις εργασίας, για το πόσο ισχυροποιείται η Ελλάδα σε ενεργειακό επίπεδο, δίνει σε κάποιον να καταλάβει πόσο σημαντικά, πόσο σημαντικές εξελίξεις είναι για τη χώρα. Και προφανώς και ο κάθετος διάδρομος είναι σε αυτές τις μεγάλες κινήσεις, οι οποίες αλλάζουν επίπεδο την Ελλάδα. Τους λόγους τους εξήγησα στον συνάδελφό σας. Ως προς το πρώτο σκέλος, έχω απαντήσει. Απάντησα σαφέστατα για τα περί απειλών. Και είναι δεδομένο ότι για να δώσω αυτή την απάντηση, έκανα και τις επικοινωνίες που έπρεπε να κάνω. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη των ολίγων λεπτών δημοσιότητας στο διαδίκτυο, γι' αυτό και έχω πλέον καταλάβει ότι είναι μια κανονικότητα η επανάληψη ερωτήσεων που έχουν απαντηθεί, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρξει βιντεάκι στο διαδίκτυο. Αλλά εδώ δεν είναι δουλειά δικιά μου να απαντάω ξανά και ξανά τα ίδια, για να σας διευκολύνω να προμοτάρετε στο κοινό που θέλετε την ερώτηση και την απάντηση.
7: Συγγνώμη, ανεξάρτητα από το.
0: Δεν έχω κάτι να πω παραπάνω για το θέμα.
7: Αν το ερμηνεύει κάποιος ως απειλή. Εδώ είναι 11 λέξεις στη σειρά. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Έχει υποθεί αυτή η φράση από την πρέσβυρα των ΗΠΑ, ναι ή όχι?
0: Είναι πάρα πολύ απλά τα ελληνικά. Ξέρω ότι καταλαβαίνετε τα ελληνικά. Απλώς επαναλαμβάνετε τις ίδιες ερωτήσεις για να δημιουργήσετε εντυπώσεις. Όταν δείτε την απάντηση που την έχετε ακούσει, την απάντηση που έδωσα, θα καταλάβετε ότι έχω απαντήσει και στο δικό σας ερώτημα.
7: Τα είπε αυτά η πρέσβυρα, ναι ή όχι?
0: Έχω απαντήσει, δεν έχω να προσθέσω κάτι, δεν θα απαντάω ξανά και ξανά το ίδιο για να κάνετε εσείς βιντεάκια. Ελάτε.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω για την έκρηξη, τη φωνική έκρηξη στο κτίριο της Οδούλης Ικράτου στην Πλάκα. Επειδή υπήρξαν πληροφορίες πως υπήρχαν καταγγελίες για οσμία αερίου πριν την έκρηξη, υπήρξαν και κάποια δημοσιεύματα, κάποιες αναρτήσεις ότι υπήρχαν νωρίτερα καταγγελίες και όλα αυτά. Έχετε εσείς γνώση για το αν υπήρχαν πράγματι καταγγελίες τέτοιες?
0: Μίλησα με δύο υπουργές, την Πυροσβεστική και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, και μέσω του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με την αστυνομία. Αφενός με ενός προς την Πυροσβεστική είχε σταλεί ένα mail ότι η ευρύτερη περιοχή έχει μαγαζιά με υγραέριο και αν γίνει κάτι, οι δρόμοι είναι στενοί, και ζητούσαν να γίνει μια άσκηση της Πυροσβεστικής, όχι όμως κάτι συγκεκριμένο, ούτε για την πολυκατοικία. Δηλαδή η καταγγελία δεν είναι, όπως μου λένε από την Πυροσβεστική, σχετική με το συμβάν. Ως προς την αστυνομία, όταν έφτασαν τα πρώτα περιπολικά εκεί, τους είπαν οι κάτοικοι ότι είχαν μια οσμή. Δεν υπήρξε όμως κάποια καταγγελία ούτε στην αστυνομία για την πολυκατοικία.
21: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Center Software.
10: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
10: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
11: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχία?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
14: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
15: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
16: Ακού Κόσμος 938.
25: Κύριε εκπρόσωπε, είπατε για τις δηλώσεις του κυρίου Κουλκουδίνα ότι παραπήθηκαν. Όμως, σε ερώτηση δημοσιογράφου για την ακρίβεια, ο Κώστας Τσιάρας είπε τα εξής. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, δηλαδή στην Καρδίτσα, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια. Υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Ουσιαστικά, το ίδιο επιχείρημα χρησιμοποιεί και ο κύριος Τσιάρας. Παραποιήθηκαν και οι δικές σου δηλώσεις για την ακρίβεια.
0: Δεν είναι θέμα παραποίησης. Η αποσπασματική δεν είναι δηλαδή ότι είπε α και είπαν ω, αλλά αν κάποιος μιλάει τρία λεπτά και διατυπώνει έναν προβληματισμό, ξεδιπλώνει μία σκέψη και από τα τρία λεπτά κάποιος παρουσιάζει 10-20 δευτερόλεπτα, τότε αλλοιώνει στην πραγματικότητα το συνολικό περιεχόμενο των δηλώσεων. Και αυτό συμβαίνει κατά κόρον σε κυβερνητικά και κοινοβουλευτικά στελέχη, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας. Έχει συμβεί, εγώ δεν το αρνούμαι, μπορεί να έχει συμβεί και με εκπροσώπους άλλων κομμάτων, αλλά κατά κόρον συμβαίνει με εκπροσώπους της κυβέρνησης και βουλευτές. Όταν είναι κάτι άστοχο, οι ίδιοι ανασκευάζουν και δεν έχουμε πρόβλημα να το πούμε και εμείς, όπως συνέβη με άλλη περίπτωση σε σημερινή ερώτηση. Κοιτάξτε να δείτε. Πολλές φορές υπάρχει μια προσπάθεια από στελέχη της αντιπολίτευσης να παρουσιάσουν μια κατάσταση καταστροφής στην Ελλάδα, να μηδενίσουν τα πάντα, να μιλήσουν για μια χώρα υποκατάρρευση, μια οικονομία στο ναδύρ, και οι δείκτες διαψεύδουν αυτές τις διατυπώσεις, αλλά θεωρώ και η πραγματικότητα. Η λύση σε, και δεν αναφέρομαι τώρα στον κύριο Τσιάρα για να μην παρεξηγηθώ, η λύση σε αυτές τις υπερβολές της αντιπολίτευσης δεν είναι προφανώς να λέμε τις αντίστοιχες και εμείς υπερβολές ότι ζούμε σε ένα παράδεισο και ότι όλα έχουν λυθεί, γιατί δεν ζούμε σε ένα παράδεισο και δεν έχουν λυθεί όλα. Ζούμε όμως σε μια χώρα που από το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, από μια χώρα που είχε τη μεγαλύτερη ανεργία, που πάνω από ένα στους τρεις νέους ανθρώπους, το 36% ήταν άνεργοι, μέσα σε 7 χρόνια πρωτοφανών εισαγόμενων κρίσεων και πολέμων, έχει καταφέρει να βελτιωθεί σε μια σειρά από δείκτες και στο μέσο μισθό και μάλιστα ως προς και την αγοραστική δύναμη και ως προς τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ως προς το ρυθμό μείωσης του χρέους, το νοικοκύριαμα δηλαδή των δημόσιων οικονομικών. Υπάρχει πολλής δρόμος ακόμα που πρέπει να διανυθεί, άρα η απάντηση στον παραλογισμό και το μηδενισμό της αντιπολίτευσης πρέπει να είναι τα επιχειρήματα με το σωστό ύφος. Και στην περίπτωση του κύριου Τσιάρα ισχύει αυτό το οποίο συνέβη στον κύριο Κουλκουδίνα. Ελάτε.
26: Τις τελευταίες μέρες υπάρχουν σενάρια πως θα μπορούσε να υπάρξει ένας ελαφρύς ανασχεδιασμός, έτσι αναφέρεται στο δημοσίευμα, της πορείας του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης. Χθες υπήρξε σχετικό θέμα στην Καθημερινή, σήμερα υπάρχει σε Εστία και άλλες εφημερίδες. Υπάρχει τέτοιο θέμα για την κυβέρνηση και αν έχουμε κάποιο νεότερο για το χρονοδιάγραμμα του έργου, πώς θα
0: προχωρήσει? Δεν γνωρίζω για κανέναν ανασχεδιασμό. Η ενημέρωση που έχω είναι ότι θα προχωρήσει το έργο με βάση τον αρχικό σχεδιασμό. Όπως ακριβώς έχω περιγραφεί από. Και από τους αρμόδιους υπουργούς. Ελάτε.
2: Κύριε Υπουργέ, Έχουν καταγραφεί περιστατικά επιθέσεων κατά βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, κατά του κύριου, του υποψήφιου του κύριου Λοβέρδου, κατά του κύριου Παπαθανάση, μάλιστα και επίθεση στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, στα τοπικά γραφεία στην Αθήνα. Δεν σας προβληματίζουν τώρα όλα αυτά τα περιστατικά, δεν έχουν μαζευτεί πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Τι κάνετε γι' αυτό, ευχαριστώ.
0: Καταρχάς να πούμε ότι δεν φοβόμαστε. Όχι μόνο, δεν μιλώ μόνο εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, γιατί μία εκ των επιθέσεων αφορά τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον Νίκο Παπαθανάση και βουλευτή του Βόρειο Τομέα Αθηνών, τον υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη. Ο στόχος όλων αυτών των εγκληματιών, είτε η εγκληματικότητά τους εκφράζεται με πιο ήπιο ή με πιο βαρύ τρόπο, είναι να εκφοβήσουν αυτούς που ασκούν δημόσιο λόγο. Γιατί η σχέση τους

0: μιλούν, αυτά ξεκινάνε από το διαδίκτυο και καταλήγουν κάποιες φορές σε τέτοιες συμπεριφορές, οι οποίες πολλές φορές είναι και οργανωμένες. Είναι δουλειά λοιπόν της αστυνομίας να εντοπίζει τους εγκληματίες και να τους οδηγεί στη δικαιοσύνη. Και μην ξεχνάμε ότι λίγους μήνες πριν, ούτε εβδομάδες, ούτε χρόνια, ούτε πολλά χρόνια, λίγους μήνες πριν, είχαμε μία δολοφονία στη χώρα αυτή. Δολοφονήθηκε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η Βάγια Νέστορα, επειδή οι δολοφόνοι δεν συμφωνούσαν με την πολιτική τοποθέτηση της Αφροδίτης, κάνοντας παράλληλα και άλλες επιθέσεις. Η αστυνομία φαίνεται ότι βρήκε άκρη και συνεχίζει και ερευνά τις υποθέσεις αυτής, έγιναν συλλήψεις, η δικαιοσύνη θα πάρει τις δικές της αποφάσεις. Δεν θα σχολιάσω το εύρος των αντιδράσεων και πώς κάποιοι λίγους μήνες μετά έχουν ξεχάσει ότι λίγους μήνες πριν στη χώρα μας είχαμε μια δολοφονία και το θύμα δολοφονήθηκε επειδή η κόρη του ήταν σε ένα συγκεκριμένο κόμμα και τι θα γινόταν σε άλλες περιπτώσεις, πόσες άλλες αντιδράσεις θα είχαμε. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Θα πω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε. Γιατί οι εγκληματίες, είτε αυτοί είναι δολοφόνοι, είτε κάποιοι τύποι που δεν έχουν τι να κάνουν στη ζωή τους και πάνε στα σπίτια, στα γραφεία πολιτικών, πρέπει να εντοπίζονται και να οδηγούνται στη δικαιοσύνη και κανείς μας να μην ξεχνάει ποτέ. Ελάτε.
1: Κύριε Πρόσωπε, την Παρασκευή το πρωί σκοτωθήκανε 4 Αμερικανοί πολίτες από τους 6. Επειδή κατέρευσε το κτίριο Σιλισσικράτους. Στις 30 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, κατέρευσε μια πολυκατοικία στην Αλκμίνης. Από το Μάιο, 25 πολυκατοικίες έχουν πρόβλημα στην Κυψέλη. Η κυβέρνηση δεν έχει καμία ευθύνη. Ακούω τον κύριο Ταχιάου, τον υπουργό, υφυπουργό υποδομών, που λέει ότι είναι όλα καλά. Εσείς μπορείτε να διαβεβαιώσετε τώρα ότι ο κόσμος μπορεί να πάει το βράδυ να κοιμηθεί στα σπίτια του, ειδικά εδώ στην Αθήνα.
0: Δεν είναι δική μου δουλειά να δίνω διαβεβαιώσεις και να μεταφέρω το οτιδήποτε πέραν των επίσημων ενημερώσεων, εκτός αν μιλάμε για πολιτικά ζητήματα. Κοιτάξτε, δείτε, κάθε περιστατικό έχει τα δικά του αίτια. Δεν είναι νομίζω σωστό να τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι. Στην περίπτωση αυτή όπου χάθηκαν τόσο άδικα 6 συνάνθρωποι μας, υπάρχει μια έρευνα η οποία είναι εν εξελίξη, ακούγονται διάφορα, γράφονται διάφορα. Δεν φαίνεται από αυτά που γράφονται ότι υπάρχει κρατική ευθύνη, αλλά δεν είμαι εγώ ούτε πραγματογνώμονας, ούτε θα βγάλω εγώ τα τελικά συμπεράσματα και ούτε θα βασίσω την όποια μου απάντηση σε δημοσιεύματα. Ας ολοκληρωθούν οι έρευνες, να εκφράσω και από το βήμα αυτό ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Ως προς τη στατικότητα των κτηρίων, τους ελέγχους σε κτίρια, κατά καιρούς έχει δώσει απαντήσεις στο αρμόδιο Υπουργείο και μένω σε αυτές. Λέτε.
2: Αυτές τις μέρες έχουν δει το φως της δημοσιότητας καταγγελίες από συγγενείς των θυμάτων στη Βιολάντα, οι οποίοι λένε πως υπήρξαν απολύσεις επειδή κατέθεσαν για την οσμία αερίου που φέρεται να υπήρχε στο εργοστάσιο πριν την έκρηξη. Για το θέμα έχουν προκύψει πολιτικές αντιδράσεις, μεταξύ άλλων και από την Ελλάς, που κάνει λόγο για τρομοκρατία των εργαζομένων και μάλιστα με την ανοχή της ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας, που βλέπει τη διοίκηση της μονάδας να ανοίγει νέο εργοστάσιο. Η κυβέρνηση έχει ανοχή σε τέτοια φαινόμενα τρομοκρατίας εργαζομένων. Πώς θα θωρακίσετε τα δικαιώματά τους?
0: Καμία ανοχή και η πολιτική μας δείχνει το αντίθετο. Και η εκτόξευση των ελέγχων που γίνονται για όλα αυτά τα συναφή ζητήματα και τα νομοθετήματα τα οποία ψηφίστηκαν τα τελευταία 7 χρόνια και εφαρμόζονται, με τα αποτελέσματα που υπάρχουν, δείχνουν ότι η κατεύθυνσή μας είναι η στήριξη των εργαζομένων και η στήριξη της εργασίας. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης, που δεν είναι λόγια, είναι πράξεις. Ως προς αυτό το οποίο μου λέτε, μεγαλύτερη σημασία από τις ανακοινώσεις των κομμάτων έχουν αυτά που λένε οι εργαζόμενοι στη Βιολάντα. Έχω εδώ την ανακοίνωσή τους. Ως εργαζόμενοι της Βιολάντα, αισθανόμαστε ανάγκη να μιλήσουμε για όσα αναλυθεί, διαβάζουμε σήμερα για εμάς και το χώρο εργασίας μας. Η σκέψη μας παραμένει πρώτα απ' όλα στους 5 συναδέλφισσές μας που χάθηκαν και στις οικογένειές τους. Τους τελευταίους 8 μήνες πονέσαμε, λένε διάφορα τέλος πάντων οι άνθρωποι. Δεν μπορούμε να μένουμε σιωπηλοί. Διαβάζουμε για υποτιθέμενο κύμα απολύσεων, ανύπαρκτες καθυστερήσεις πληρωμών ή στοχοποίηση εργαζομένων λόγω της κατάθεσής τους. Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα που εμείς ζούμε καθημερινά μέσα στη Βιολάντα. Οι άνθρωποι λένε κάτι άλλο. Εντελώς αντίθετο. Εγώ δεν είμαι δικαστής ούτε ειδικός για να βγάλω πόρισμα, αλλά αυτό απαντάνε οι ίδιοι εργαζόμενοι και έχει βγάλει ανακοίνωση και η ίδια η εταιρεία που διαψεύδει όλα αυτά τα δημοσιεύματα. Προφανώς όλα αυτά ερευνώνται πάντοτε από τους αρμόδιους της επιθεώρησης εργασίας, αξιολογούνται και προφανώς η επιθεώρηση και καμία αρχή δεν βασίζεται σε δημοσίευμα.

0: Τις ανακοινώσεις αντιπολίτευσης. Ελάτε.
1: Είδαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συναντά και να δίνει το χέρι στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για να δικαστεί για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Το Ισραήλ δολοφόνησε 21.700 παιδιά, σύμφωνα με τη UNICEF. Ακόμα και μετά την εκεχηρία, το Ισραήλ σκοτώνει κατά μέσο όρο ένα παιδί την ημέρα, πάλι σύμφωνα με τη UNICEF. Το 23, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συναντήσει ξανά τον Νετανιάχου, του είχε πει ότι εύχεται ό,τι συμβεί να συμβεί χωρίς υπερβολικά μεγάλο ανθρωπιστικό κόστος. 3 χρόνια μετά, θεωρεί ο Πρωθυπουργός ότι αυτή η προϋπόθεση τηρήθηκε. Θεωρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι 21.700 δολοφονημένα παιδιά δεν είναι μεγάλο ανθρωπιστικό κόστος. Γιατί δίνει το χέρι σε ένα τέτοιο άτομο?
0: Για να μην ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είναι ένας από τους ηγέτες κρατών που συμμετείχαν σε εργασίες τις εργασίες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της ετήσιας συνάντησης των ηγετών. Όπως και άλλοι ηγέτες, έτσι και εκείνος. Άρα, ο Πρωθυπουργός της χώρας, μεταξύ άλλων συναντήσεων που είχε, έκανε και τη συνάντηση αυτή με έναν ηγέτη κράτους, συμμαχικού στη χώρα μας κράτους, στο πλαίσιο των εργασιών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δεύτερον, και σημαντικότερο, ευτυχώς η εξωτερική πολιτική ασκείται με βάση το εθνικό συμφέρον, χωρίς να χρειάζεται αυτό παραπάνω ανάλυση. Διαβάστε τι γράφεται στον τύπο άλλων γειτονικών κρατών και όχι με βάση τις ιδεοληψίες εντός και εκτός Ελλάδος. Τρίτον, η στάση μας, η θέση μας, συνολικά της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού, ως προς την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, είναι σαφής. Και προειδοποιήσεις έχουν υπάρξει και η αλήθεια έχει υποθεί στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και συνολικά στο συμμαχικό σε εμάς κράτος του Ισραήλ. Έχουμε μιλήσει για την ανάγκη προστασίας των αμάχων, επίλυσης της κατάστασης όσο γίνεται με πιο ανέμακτο τρόπο, ούτως ώστε να προστατευθούν οι άμαχοι, στήριξη των ανθρώπων οι οποίοι έχουν ανάγκη βοήθειας, αλλά ούτε θα ξεχάσουμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δικαιολογείται το οτιδήποτε, η θέση μας είναι ίδια, πώς ξεκίνησαν όλα αυτά και τι υπέστησαν άμαχοι, οικογένειες, μικρά παιδιά από την πλευρά του Ισραήλ. Γιατί δεν υπάρχει κάτι πιο επικίνδυνο από όλους αυτούς τους ιδεολειπτικούς που ξεχνάνε τη μία ή την άλλη πλευρά και ζυγίζουν την αξία της ανθρώπινης ζωής, των ομήρων, των τραυματιών, με βάση το τι εξυπηρετεί το δικό τους συμφέρον, η ιδεολειψία τους ή η πορεία που θέλουν να κάνουν για να δείξουν πόσο δήθεν ευαίσθητοι είναι. Τα έχουμε πει αυτά, θα τα ξαναπούμε, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι ευτυχώς, χωρίς να κλείνουμε τα μάτια στους άμαχους, χωρίς να κλείνουμε τα μάτια σε όλα αυτά, έχοντας προχωρήσει σε ψηφίσματα σε κορυφαίο επίπεδο για όλες αυτές τις θέσεις για την προστασία των αμάχων, ένα κράτος όπως η Ελλάδα που πάντοτε σέβεται τη διεθνή νομιμότητα, το διεθνές δίκαιο, ευτυχώς η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται με βάση τις ιδεολειψίες κάποιων, αλλά ασκείται με βάση το εθνικό συμφέρον.
1: Συγγνώμη. Με εντολές Νετανιάχου σκοτώθηκαν 21.700 παιδιά διεθνώς. Υπάρχει τεράστια απομόνωση ως πίεση για να σταματήσει αυτή η σφαγή. Αυτά δεν είναι ιδεοληψίες. Συνέβησαν στον ΟΗΕ. Όταν σηκώθηκε να μιλήσει ο Νετανιάχου, άδειασαν τα έδρανα. Γιατί συνεχίζει ο Πρωθυπουργός να συναντά και να στηρίζει ένα δολοφόνο παιδιών? Επίσης, ποιο είναι το πρόγραμμα συναντήσεων?
0: Μην ιδεοληψίες τις οποίες τους εξυπηρετεί συγκεκριμένος πολιτικός χώρος με παιδιά ή με νεκρούς. Κάθε συνάνθρωπός μας που χάθηκε είναι ιερός. Και κάποιοι έχουν μείνει πίσω μετά από τον κάθε θάνατο. Το να προσπαθήσετε λοιπόν να δικαιολογήσετε τις ιδεοληψίες οποιοδήποτε χρησιμοποιώντας κάτι τόσο ιερό δεν βοηθάει κανέναν. Εγώ δεν συσχέτισα το θάνατο κανενός συνανθρώπου μας με τις ιδεοληψίες που έχουν κάποιοι δημοσιολογούντες που μπλέκουν τη συζήτηση αυτή, που κανένας δεν την έχει υποτιμήσει, με την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων. Το λέω για τρίτη και τελευταία φορά και δεν έχω σκοπό να επανέλθω. Το αντιλαμβάνομαι. Υπάρχει και ανάγκη, το ξαναλέω, κάποιων λεπτών δημοσιότητα στο διαδίκτυο για ένα συγκεκριμένο ακροαριστερό ακροατήριο, αλλά δεν είναι δική μας δουλειά αυτή. Σέβομαι οπωσδήποτε κάθε έναν από εσάς και δέχομαι όλες τις ερωτήσεις όπως έχετε δει, αλλά θα απαντάω όπως εγώ πιστεύω Και όπως κρίνει η κυβέρνηση, ευτυχώς που η εξωτερική πολιτική της χώρας ασκείται με βάση το εθνικό συμφέρον και όχι με βάση τις ιδεολειψίες ορισμένων. Τελεία.
1: Συγγνώμη, τελεία. Όχι σε δημοσκοπήσεις.
0: Τελεία.
1: Δείχνω ότι η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας.
0: Τελεία. Αν θέλετε να κάνετε εδώ το παιχνίδι αυτό, να πάτε σε άλλη αίθουσα, να κάνετε ένα κανάλι, να κάνετε ό,τι θέλετε. Δεν μπορούμε να επανερχόμαστε σε κάτι το οποίο έχει απαντηθεί. Μπορεί να μην σας αρέσει η απάντησή μας ή η απάντησή μου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε κατάχρηση της υπομονής των συναδέλφων σας. Τελεία.
1: Με ποια νομιμοποίηση δίνει το χέρι σε έναν δολοφόνο παιδιών κόντρα στην πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας.
0: Εντάξει, το κάνατε το κομμάτι σας, κυρία. Τελεία. Πάμε.
2: Διαβάζω τώρα μια συνέντευξη σε γαλλικό περιοδικό του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ασκεί κριτική στην κυβέρνηση και λέει μεταξύ άλλων ότι ένας μέσος Έλληνας πρέπει να κάνει δύο δουλειές ή να εργάζεται 12 ώρες την ημέρα για να τα βγάλει πέρα. Με λίγα λόγια, λέει, έχουμε βουλγαρικούς μισθούς, γαλλικές τιμές και κινέζικες συνθήκες εργασίας. Είναι σαν η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να επιβάλλει ένα νέο μνημόνιο στον ελληνικό λαό. Και ότι από το 2019 χάνει όλες τις ευκαιρίες για την ανάταξη της χώρας.
0: Με συγχωρείτε για την ειρωνική αντίδραση, δεν αναφέρω. Δεν έχει να κάνει με την κατάσταση, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε συμπολίτη μας, αλλά έχει να κάνει με τον κύριο Τσίπρα, που είναι νομίζω ο τελευταίος άνθρωπος αυτή τη στιγμή στη χώρα που μπορεί να μιλάει για νέο μνημόνιο. Ο πολιτικός που θα έσκιζε τα μνημόνια, θα καταργούσε τα μνημόνια και μας φόρτωσε το τρίτο μεγαλύτερο και αχρίαστο μνημόνιο των 120 δισεκατομμυρίων ευρώ που φορτώθηκαν στις πλάτες των Ελλήνων φορολογούμενων. Είναι σαφές ότι το rebranding. Με απλά ελληνικά είναι προσπαθώ να ξαναγράψω την ιστορία, μπας και ξεχάσει ο κόσμος. Αυτό προσπαθεί να κάνει ο κύριος Τσίπρας, με ένα λίγο διαφορετικό ύφος. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Το μοντέλο είναι κοινό και του κύριου Τσίπρα και των υπόλοιπων κομμάτων. Παίρνουν μία έρευνα της Eurostat, κρύβουν τις υπόλοιπες και προσπαθούν να παρουσιάσουν την Ελλάδα ως μια χώρα ίδια ή λίγο καλύτερη ή λίγο χειρότερη από τη Βουλγαρία. Υπάρχουν πολλοί άλλοι δείκτες της Eurostat που αφισβητούν με σαφήνεια αυτό το οποίο λέει η αντιπολίτευση στη χώρα, η ατομική κατανάλωση που είναι ο πιο αντικειμενικός δείκτης που αποτυπώνει την κατάσταση σε κάθε χώρα, σε κάθε νοικοκυριό, που η Ελλάδα ξεπερνάει 5 κράτη-μέλη της Ευρώπης, δεν είναι στην κορυφή, αλλά δεν είναι και στον πάτο. Η δημιουργία 600.000 θέσεων εργασίας. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν άνεργοι επί των ημερών του κύριου Τσίπρα και σήμερα έχουν βρει δουλειά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κοινωνική απομόνωση από την ανεργία και πρέπει να συνεχίσουμε με πολιτικές που ενθαρρύνουν την εργασία και να βρίσκουν οι άνθρωποι αυτή τη δουλειά και όσο γίνεται μεγαλύτερους μισθούς. Το γεγονός ότι έχουμε ανέβει δύο θέσεις στο μέσο μισθό, δύο ολόκληρες θέσεις και έχουμε 10 χώρες κάτω από εμάς. Όταν η Ελλάδα έχει 10 χώρες κάτω από αυτήν στο μέσο μισθό, με όρους αγοραστικής δύναμης, τότε προφανώς αυτά που λέει ο κ. Τσίπρας δεν ισχύουν. Και όχι μόνο ο κ. Τσίπρας, το ίδιο μοτίβο ακολουθούν όλοι. Το γεγονός ότι επί Τσίπρα η Ελλάδα ήταν 27η σε ρυθμούς ανάπτυξη σε μια περίοδο που έβρεχε ανάπτυξη στην Ευρώπη και τώρα αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό από ότι η Ευρώπη λέει πολλά. Το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί, εκτοξευθεί οι επενδύσεις. Έχουμε αύξηση επενδύσεων 95% τα τελευταία χρόνια που είμαστε εμείς στη διακυβέρνηση του τόπου και αύξηση εξαγωγών σταθερά στις πρώτες χώρες με ρυθμό αύξηση των εξαγωγών δείχνει πάρα πολλά. Έτσι δημιουργήθηκαν οι δουλειές. Έτσι έχει το κράτος παραπάνω έσοδα ενώ μειώνει φόρους. Και ξέρει κάθε ελεύθερος επαγγελματίας, κάθε μισθωτός, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν λόγω της ακρίβειας, πόσο πιο σημαντικό είναι και πόσο θετικό είναι για τον ίδιο να έχει φόρο 20, 18, 16, 9 ή 0% από το 29% του κ. Τσίπρα, πόσο σημαντικό είναι να έχει σταθερές εισφορές όσο γίνεται μειωμένες, ναι, πρέπει να μειωθούν κι άλλο, από τις εισφορές του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου που τιμωρούσε το εισόδημα και πλήρωνες με ποσοστό επί του εισοδήματός σου. Πόσο σημαντικό είναι να έχεις προκαταβολή φόρου όχι 100% που μας άφησε ο κ. Τσίπρας, αλλά 50% από 55% που, ναι, που το πήγαμε, αν είσαι ατομική επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο, και 80% και θα μειώνεται 5% κάθε χρόνο, αν είσαι νομικό πρόσωπο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι ιδανική, πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα. Αλλά δεν θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Έλατε.
3: Κύριε εκπρόσωπε, σημερινό δημοσίευμα της Political αναφέρεται σε σειρά ταξιδιών στο εξωτερικό της γραμματέως της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης, της κυρίας Μαρίας Κοζηράκη, με δαπάνη του δημοσίου, θέτοντας ερωτήματα για τη σκοπιμότητα και το κόστος τους. Τι απαντάει η κυβέρνηση στο δημοσίευμά μας?
0: Μεταφέρω την ενημέρωση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι αποκεντρωμένες έχουν διακριτό προϋπολογισμό και δεν υπάγονται σε έγκριση. Οι δαπάνες μετακίνησης ορίζονται από νόμο.
4: Κύριε εκπρόσωπε, Το ντοκουμέντο δημοσίευσε ρεπορτάζ για υπηρεσίες VIP ενδοφλέβειας αποτοξίνωσης στη Μύκονο που συνδέονται με εταιρεία στην οποία εμφανιζόταν ως πρόεδρος ο Γιώργος Πατούλης. Στο ρεπορτάζ γίνεται λόγος για σκευάσματα τα οποία, σύμφωνα με την απάντηση του ΕΟΦ, δεν διέθεταν την απαιτούμενη άδεια κυκλοφορίας ως φαρμακευτικά προϊόντα. Έχει ενημερωθεί η κυβέρνηση για την υπόθεση? Επίσης, μετά τις συγκεκριμένες αποκαλύψεις, είναι δυνατόν ο Γιώργος Πατούλης να παραμένει πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών?
0: Κάθε επιστημονικό σύλλογο έχει την αυτοτέλειά του. Δεν μπορώ εγώ ούτε να μιλήσω εξ ονόματος του ιδίου του συλλόγου ή του προέδρου του ή οποιοδήποτε μέλος του συλλόγου. Δεν εκπροσωπώ κανέναν σύλλογο εδώ, ασχέτως της κομματικής ή πολιτικής τοποθέτησης του εκάστοτε προέδρου του συλλόγου. Απαντάει ο ίδιος ο σύλλογος και το ίδιο το πρόσωπο. Εφόσον υπάρχει κάτι παράτυπο ή παράνομο και έχει καταγγελθεί, αυτό θα το βρει η δικαιοσύνη και η κατά περίπτωση οργανισμοί όπως εν προκειμένου ο ΕΟΦ. Αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο ερώτημα για κάτι, εγώ μπορώ να το απευθύνω εκεί που θέλετε μέσω του Υπουργείου Υγείας και να επανέλθω με την όποια απάντηση. Ελάτε.
1: Μια ερώτηση που θα θέλαμε να μην επαναλάβουμε, γιατί θα ήταν καλύτερο για όλους μας να είχατε απαντήσει τις προηγούμενες φορές. Όμως το Σάββατο έγινε μια πορεία που επικράτησε μεγάλη ένταση, καθώς χωρίς οι διαδηλωτές να κάνουν απολύτως τίποτα, οι άντρες των ΜΑΤ τους έσπρωχναν διαρκώς. Επιχείρησαν επίθεση ακόμα και σε ένα πανό που κρατούσαν μικρά παιδάκια. Ψάξαμε τα διακριτικά στα κράνη των αστυνομικών που υποτίθεται ότι θα βάζατε. Και τι να δούμε? Κάποιοι είχαν αριθμούς αναγνώρισης που φαίνονταν ελάχιστα, με πολύ μικρά γράμματα, γραμμένοι με μαρκαδωράκι, και ακριβώς δίπλα, στην ίδια δημήρια, άλλοι αστυνομικοί δεν είχαν καθόλου διακριτικά. Κάναμε ρεπορτάζ στο πεδίο και έχουμε και τις αποδείξεις να σας επισυνάψουμε, αν θέλετε, σε βίντεο και φωτογραφίες. Σε αυτά τα διακριτικά που θα βάζατε το 2019, έχετε κάποιο χρονοδιάγραμμα να μας ανακοινώσετε? Ή θα γίνουν εκλογές και μετά από 8 χρόνια στην εξουσία δεν θα έχετε καταφέρει να βάλετε διακριτικά στην αστυνομία?
0: Μεταφέρω ενημέρωση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Δεν σημειώθηκε κανένα περιστατικό. Απλώς η αστυνομία δεν επέτρεψε να κλείσει ο δρόμος. Για τα διακριτικά των αστυνομικών έχουμε απαντήσει πολλάκις, ό,τι περισσότερο στο Υπουργείο.
1: Έχει βγάλει μια έκθεση Διεθνής Αμνηστία για τη βία της αστυνομίας στην Ελλάδα. Είναι 84 σελίδες αφιερωμένες στην ελληνική αστυνομία. Εκεί η βασική έκκληση της Διεθνούς Αμνηστίας είναι να μπουν διακριτικά στους αστυνομικούς. Επειδή το θέτουν και διεθνείς οργανισμοί, καθήκον μας είναι να ρωτήσουμε. Μπορείτε να μας πείτε χρονοδιάγραμμα για να γίνει πράξη αυτό που εξαγγείλατε μόλις αναλάβατε?
0: Ξαναλέω, από το αρμόδιο Υπουργείο. Φαντάζομαι δεν θέλετε να υπερβώ των αρμοδιοτήτων μου. Για τα διακριτικά των αστυνομικών έχουμε απαντήσει πολλάκις. Ό,τι περισσότερο στο Υπουργείο.
5: Ακούτε Ραδιοκόσμος 93,8.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Κονδύλια ύψους 8,26 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ θα διατεθούν για την αναβάθμιση της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας μέσω παρεμβάσεων στα τμήματα επιγόντων περιστατικών, στα χειρουργία και στη διοίκηση των νοσοκομείων. Στόχος είναι η καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών, η βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασθενών, αλλά και ο περιορισμός των καθυστερήσεων. Οι δράσεις περιλαμβάνουν την ενίσχυση της λειτουργίας των ΤΕΠ, τη βελτίωση του προγραμματισμού και της διαχείρισης των χειρουργείων. Στην Καλλινό αναμένεται να βρεθεί ξανά ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, καθώς την 3η 6 Οκτωβρίου θα παραστεί στα εγγένεια της νέας καρδιολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Καλλίνου, το Βουβάλιο. Η νέα κλινική έχει διαμορφωθεί δίπλα στο πρόσφατα ανακαινισμένο τμήμα επιγόντων περιστατικών, το οποίο έχει εγγενιάσει ο Υπουργός κατά την προηγούμενη επίσκεψή του στο νησί τον περασμένο Ιούλιο. Στον καθαρισμό του ποταμού στην Κρεμαστή, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων συντήρησης και πρόληψης που πραγματοποιεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αναφέρεται ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως επισημαίνει, πρόκειται για μια απαιτητική παρέμβαση που εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια της Περιφέρειας για τη φροντίδα και τη συντήρηση του εκτεταμένου δικτύου ποταμών και ρεμάτων σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Ο κ. Χατζημάρκος υπογραμμίζει ότι η διαχείριση ενός τόσο μεγάλου δικτύου απαιτεί σωστό προγραμματισμό, ιεράρχηση των αναγκών και συνέπεια στις παρεμβάσεις. Μέτρα για την κάλυψη του μεταφορικού κενού που δημιουργήθηκε μετά την πυρκαγιά στο Blue Carrier 2, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Όπως ανέφερε, από τις 6 Οκτωβρίου η εταιρεία προγραμματίζει να δρομολογήσει πλοίο σε μόνιμη βάση, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η σύνδεση και να συνεχιστεί ομαλά η τροφοδοσία της Ρόδου, της ΚΟ και των υπόλοιπων νησιών. Την ανάγκη να καλυφθεί άμεσα το σημαντικό μεταφορικό κενό που δημιουργήθηκε μετά το περιστατικό, επισήμανε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννης Πάπου. Όπως ανέφερε, το πλοίο μετέφερε 166 φορτηγά και 29 γιοταχή. Γεγονός που δημιουργεί πιέσεις στη μεταφορά εμπορευμάτων προς τη Ρόδο, την ΚΟ και τα υπόλοιπα νησιά. Το επιμελητήριο ζητά από την ακτοπλοϊκή εταιρεία άμεση καταγραφή των ζημιών που υπέστησαν επιχειρήσεις και μεταφορικές εταιρείες. Σημαντικές ποσότητες εμπορευμάτων, κυρίως οι διτροφοδοσίες για τη Ρόδο, καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές μετά τη φωτιά στο Blue Carrier 2, προκαλώντας ανησυχία στο μεταφορικό και επιχειρηματικό κόσμο του νησιού. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινητιστών Δημόσιας Χρήσεως Δωδεκανήσου Κολοσσός, Κώστας Τηλιανού, ανέφερε στο Κόσμος ότι στο πλοίο βρίσκονταν 106 καρότσες από 14 μεταφορικές εταιρείες της Ρόδου. Μεταφορτή αναφορούν κυρίως προϊόντα τροφοδοσίας. Όπως σημείωσε, οι επιχειρήσεις έχουν υποστεί σημαντική ζημιά και πλέον αναμένεται η έναρξη των διαδικασιών για την καταγραφή και την αποζημίωσή τους. Μεταξύ των πληγέντων είναι και ο επιχειρηματίας και ο ιδιοκτήτης μεταφορικής εταιρείας στη Ρόδο, Λάζαρος Ιωαννίδης, ο οποίος, όπως ανέφερε στο Κόσμος, είχε στο πλοίο εμπορεύματα σε 42 τρέιλερ, καθώς και ένα καινούργιο γιοταχή αυτοκίνητο το οποίο καταστράφηκε από την πυρκαγιά. Ο ίδιος τόνισε ότι το περιστατικό αναμένεται να προκαλέσει καθυστερήσεις και δυσκολίες στη μεταφορά εμπορευμάτων. Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα περικοπής ή χρονικού περιορισμού του επιδόματος ανεργίας, κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Νικητιάδη. Ωστόσο, παρά τις διαβεβαιώσεις της, όπως επεσήμανε στο Κόσμος ο κ. Νικητιάδης, δεν υπήρξε συγκεκριμένη απάντηση στο αίτημα για επέκταση της επιδότησης στους 5 μήνες για τους εποχικά εργαζόμενους στον τουρισμό και την εστίαση. Ο Δωδεκανήσιος βουλευτής επισήμανε τις συνθήκες εργασίας χιλιάδων ανθρώπων που στηρίζουν την τουριστική οικονομία. Η Υπουργός από την πλευρά της ανέφερε ότι πρόσφατες συζητήσεις για περιορισμό της επιδότησης αφορούσαν το τακτικό και όχι το εποχικό επίδομα ανεργίας, ενώ έκανε αναφορά και στις αλλαγές που προωθούνται στο σύστημα επιδομάτων και στα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης. Σειρά συναντήσεων στην Αθήνα έχει η Δήμαρχος Λειψών Ευαγγελίστρα Λαουντού με στόχο την προώθηση ζητημάτων που αφορούν τις υποδομές αλλά και την καθημερινότητα του ακριτικού νησιού. Με τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλη Γραφάκο συζήτησε την ανάγκη εξυγχρονισμού και αναβάθμισης του ΕΛ Λειψών. Ενώ με τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτη Μάγκο τέθηκε το θέμα της διασφάλισης των ακτοπλοϊκών συνδέσεων με τον Πειραιά και τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. 10 νέα δωρεάν προγράμματα επιμόρφωσης ξεκινούν στις 5 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του Aegean Skills της δράσης που υλοποιούν η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του ΚΕΔΙΒΙΜ. Τα προγράμματα απευθύνονται αποκλειστικά στους κατοίκους Δωδεκανήσων και Κυκλάδων και καλύπτουν θεματικές όπως η επικοινωνία, η εκπαίδευση, η εκπαιδευτική ρομποτική, ο τουρισμός, η τεχνολογία και η προσωπική ανάπτυξη. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
6: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
5: Καλώς τους.
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως... όλα τα
1: στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
2: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
1: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
2: Χοιρινή ομοπλάτη Διανίκ φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
1: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
2: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, φάγε φρού. 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
1: Σπανάκι κομμένα φύλλα Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
2: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
1: Και ρύζι νιχάκι, μπονέτ, γλασέ ή καρολίνα, Ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
6: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
7: αλλά καλό στη δική τους.
8: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω φλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
9: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
10: Αθάνατη Ελαδάρα!
11: Έλα, πες για βύση, ήσουν εκεί, πες!
10: Να σου πω κάτι, βλέπω τα social media, παιδιά, και τρώγονται. Αν κατέβηκε από Μισοφέγγαρο, αν το είχε κάνει Μαντών, αν το είχε κάνει Σελίν Διόν.
11: Η Κάιλι, είχε κατέβει σε μπαλκονάκι.
10: Μπαλκονάκι και κάτι άλλοι κατέβηκαν προχθές σε σερφ. Με ένα συγκρότημα.
11: Ψαποψηλά.
10: Ναι, παιδιά. Συγγνώμη, όταν είναι γήπεδο.
11: Ναι, από κάπου θέλει... πρέπει να κατέβει, ρε παιδιά, και αυτή. Πώς θα κατέβει.
10: Ναι, τι δηλαδή να κάνει.
11: Και
10: να
11: πιο
10: κάνει...
11: ωραία από τη Σκάιλι ήταν. Α,
10: πολύ ωραία δεκάρι.
11: Γιατί η Σκάιλι κατέβηκε σε ένα μπαλκονάκι, λες και ήταν η. Πώς το λένε, και παίζανε Σέξπιρ και παρεγόταν. Ενώ η δικιά μας κατέβηκε μέσα ένα φωτεινό αυγό, ήταν αυτό τι ήταν.
10: Εγώ άλλο τι περίμενα, είχα εστιάσει και λέω εδώ δεν μπορεί, σε αυτό που γυρίζει γύρω-γύρω. Και ξαφνικά βλέπω κάτι άλλο από τι γιγαντοθόνε και λέω απ! Κάτι χάνω. Παιδιά, έπρεπε να είσαι σε εγρήγορση. Λοιπόν, ξεσηκώθηκα γιατί η ξαδέρφη μου που είναι γιατρός του νοσοκομείου της Καρίστου. Ω ναι, μου λέει, έρχομαι Αθήνα. Κανόνισε, ξαδέρφη, το αφήνω πάνω σου. Βρες εισιτήρια. Αυτό, έρχομαι, σου κατσικώνομαι για να φύγω στην Κάριστο που έχω την επόμενη μέρα νοσοκομείο. Θα κοιμηθώ και στο σπίτι σου. Δηλαδή, full service. Και έρχεται, με παίρνει τηλέφωνο το Σάββατο,
6: στις 5.30 που είχε τελειώσει μία υποχρέωση στην Αθήνα και μου λέει θα αργήσω, θα έρθω κατά τις 7.30. Της λέω καλέ τρελάθηκες.
11: Ούτε καν.
6: Καλέ τρελάθηκες. Της λέω μπες στο αυτοκίνητο τώρα. Μπαίνει λοιπόν στο αυτοκίνητο, παρκάρουμε σε ένα μυστικό στενό εκεί που υπάρχει ένας μεγάλος εκδοτικός όμιλος.
11: Και ένας πολύ καλός πλαστικός χειρουργός να πω.
6: Και ένας πολύ καλός πλαστικός χειρουργός και ανεβαίνουμε 5 σκαλάκια μόνο. Την ώρα που σε σπροχνώνουν σαν τις σαρδέλες, παιδιά, και να γίνεται ένα μεγάλο πανηγύρι. Να είναι μια Gypsy King έξω από το Ολυμπιακό Στάδιο, η οποία πουλούσε...
11: Μπλουζάκια Βύση.
6: Μπλουζάκια Βύση.
11: Αλλά πώς τα πουλούσε, πες.
6: Πρόσεξε, είχε τυπωμένο το πρόσωπο και την αφίσα της Βύση. Και έλεγε, έλα, πάρε την απόλυτη. Ποιο τραγούδι.
11: Σε θέλω.
6: Για σένα, εγώ.
11: Ωραία παιδιά. Φωνή.
6: Παιδιά.
11: Θα μπορούσε να κάνει αυτή άνοιγμα, βρε, στη συναυλία, να δείξουμε και μια συμπερίληψη.
6: Σωστό.
11: Το έχεις σκεφτεί.
6: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι ανέβασε αυτό το βιντεάκι, το οποίο το βγάλα για πλάκα. Και έχει γίνει, παιδιά, viral. Έχει 1.000.000 views, 13.500 like και 500 αναδημοσιεύσεις ξαφνικά. Εγώ συναυλία, επειδή ήθελα να αποτυπώσω, ρε παιδί μου, τα αυτά που έβλεπα, έμεινα από μπαταρία. Παιδιά, διαμαρτύρομαι στην iPhone γιατί τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα η μπαταρία.
11: Πρέπει να ξέρω power bank και τέτοια πράγματα
6: και
11: μαζί σου.
6: Και μας σπρώχνουν στο iPhone 18, το οποίο κάνει το καλό 2.500
11: Το καλό, αυτό που ανοίξει τα δύο.
6: Αυτό που ανοίξει
11: τα δύο. Σαν πίτα, σαν φίλο.
6: Ναι, αλλά τι βγάζει με αυτό.
11: Τι βγάζει το κάνει. Σαν μικρό τάμπλετ είναι αυτό.
6: Αυτό κάνει ακόμη και βίντεο.
11: Ντουό, πώ λέγεται, κάπω έτσι.
6: Θα είχα συναυλία, παιδιά, θα είχε γίνει. Αυτό κι αν είχε γίνει viral. Λοιπόν, και εμένα από μπαταρία και με το που πάω στο σπίτι μου και το βάζω στην πρίζα, έχουν αρχίσει να μου έρχονται αναδημοσιεύσει και να ταγκάρουν το όνομά μου και λέω ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ. Και μπαίνω μέσα. Και το είχε, φαίνεται, το είχε πάρει η Google και είχε γίνει τη μουλή στο πανηγύρι. Λοιπόν, πρωτοποριακή συναυλία.
11: Δεν το συζητώ.
6: Μαραθώνιος, μπράβο της, μπράβο της. Καταρχάς, 2.5 ώρες.
11: Μια πορεία.
6: Ακατούρητη.
11: Που αυτό, πού κατουρίσατε. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, πού. Τι κάνανε, πώς την παλέψανε, γιατί ήταν άλλοι. Που είχαν πάει, λέει, 3 ώρες πριν.
6: Και εγώ πήγα. Όχι, εγώ δεν πήγα 3 ώρες πριν.
11: Λέω.
6: Εγώ πήγα από το Μανούλο. Μάνουλο που ήταν στα ντεκ.
11: Λοιπόν, 3
6: ώρες. Πώς λεγόταν, Άρτζι.
11: Άρτζι.
6: Άρτζι.
11: Άρτζι Μπούρτζι. Ωραίος.
6: Παιδιά κάνει μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό.
11: Πολύ ωραίο.
6: Ο DJ, μπράβο, 10. Άριστα
11: και ο άλλο, ο κιθαρίστας, ο Τζόνι Ντέπις.
6: Ο Τζόνι Ντέπις ήταν.
11: Πολύ ωραίος και ο Τζόνι Ντέπις.
6: Να τρώει άνα και τη Σοφία
11: Σαμιδίνη. Πώς τους διαλέγει, ρε παιδί μου, και αυτή η Ανούλα τους κιθαρίστας. Ο ένας ωραίτερος από τον άλλο.
6: Κάνει κάστε το μεταξύ, κολοτριβότανε και λίγο. Κολοτριβότανε. Λοιπόν, ο Άρτζι, σε πληροφορώ ότι είναι από τη Ρόδο. Η μαμά του είναι φίλη μιας φίλης μου. Το παιδί ξεκίνησε από τη Ρόδο και μπράβο του. Βέβαια τον μπήκα στο Instagram και είδα ότι είναι γυμναστήριο, δηλαδή πουλάει.
11: Εντάξει, πουλάνε όμως.
6: Πουλάνε λίγο και.
11: Ναι, δε τα ντεκ να βλέπεις και κάτι που χοροπηδάει εκεί πέρα να το ευχαριστιέσαι, ρε παιδί μου. Τι είχε κατέβει και το τέτοιο, το ακουστικό.
6: Πάμε,
11: δηλαδή μιλάμε. Αυτό το βίντεο πρέπει να το έπαιξα λούμπα και 5-6 φορές που το βλέπα. Γιατί έχουν κυκλοφορήσει βίντεο.
6: Και τι λένε
11: από κάτω.
6: Έτσι. Τελείωσε έτσι. Την Οριάνθη την κιθαρίστα.
11: Δεν ασχολήθηκα με την Οριάνθη. Αυτά ασχολήθηκα με τον κιθαρίστα και με τον Τζόι.
6: Η Οριάνθη ήταν λίγο ξεβρακό του.
11: Εντάξει, τι θες και αυτή να κάνει, ρε παιδί μου.
6: Και λίγα ρουχαλάκια γωνία.
11: Εντάξει.
6: Λοιπόν, η στυλίστρια. Η στυλίστρια είναι η στυλίστρια της Μαντόνα, παρακαλώ. Η οποία φτιάχνει και η ίδια ρουχαλάκια. Είναι Αιγύπτια. Που ζει στο Μπρούκλιν.
11: Δεν είναι τζιγκουρούγκου που παίρνει τα άλλα, είναι άλλη.
6: Πώς την είπες?
11: Οι αδερφές τζιγκουρούγκα, πώς την λένε, μπαμπαρούγκα.
6: Τζιγκουρούγκα. Μουζούγκου σίστερ,
11: το ούγκου το πέτυχα. Θα πετύχω και το άλλο. Δεν είναι μουζούγκου, είναι άλλες.
6: Είναι στη λίστρια η οποία ξεκίνησε από πολύ χαμηλά. Ήταν τρίτη βοηθός αριστερά, ο βοηθός του βοηθού, το βοηθό.
11: Δηλαδή, στολάκι δηλαδή.
6: Έβαζε δηλαδή την κάλτσα και το βρακί στην κάθε στάρ.
11: Ναι.
6: Και σιγά σιγά τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου, έφτασε και στη Μαντόνα.
11: Χαμούλη!
6: Και έτσι κάνει τώρα την παγκόσμια περιοδία. Λοιπόν, το ένα ρουχαλάκι ήταν από τον Νίκο Άση, που είναι σαουδαραβικός οίκος με έδρα στο Παρίσι, ντύνει από τη Ριάννα μέχρι την Πριγκίπισσα Ράνια.
11: Έλα!
6: Παρακαλώ, το πρώτο δερμάτινο σύνολο το οποίο ήταν εξαιρετικό και το δεύτερο ήταν μια δημιουργία της ίδιας.
11: Μα αυτό κατέβηκε με το δερμάτινο.
6: Με το δερμάτινο
11: ήταν.
6: Ναι.
11: Θες ζεστάθηκε η πέτσα της με το δερμάτινο, ρε παιδί μου.
6: Και εσύ, δεν δερμάτινο.
11: Κολλάει στο δαυτή, αυτή κινείται πολύ, και, τραγουδάει και, πολύ.
6: Και άσπρες μπότες και μετά είδα ότι στο δεύτερο outfit φορούσε λεπτό τακούνι. Παιδιά, εγώ είμαι respect στις γυναίκες που μπορούν να φορούν.
11: Ναι, και εγώ.
6: Ψηλό. Και λεπτό τακούνι και να κουνιούνται κιόλα και να κάνουν σόου. Το δεύτερο παπούτσι πρέπει να ήταν λαμπουτένι, γιατί είδα πολύ,
11: πολύ, κόκκινη,
6: πολύ κόκκινη σόλα.
11: Ναι.
6: Εν τω μεταξύ, έχω ένα βίντεο από, από όπω κατέβαινε από τα backstage. Τι βάζανε, τι βάλανε. Πώ το λένε, τη δέσανε.
11: Βέβαια,
6: τη δέσανε
11: να πάνω,
6: πάνω
11: στο κοινό. Όπω κατέβαινε από το ΙΔΕΣ.
6: Βρε, θα την αγκάλιαζαν! Εκατομμύρια!
11: Αυτή νομίζω την αγκάλιαζε. Αυτή
6: δεν μπορούν να κάνουν λάθος.
11: Αυτή θα την αγκάλιαζε. Ο κόσμος θα την αγκάλιαζε. Αυτή τη θάσπαγε, δεν ξέρω. Όμως έπεφτε, ρε παιδιά, εντάξει.
6: Δεν έχει και αδικό.
11: Ναι.
6: Γιατί είχε και ψηλόβροχο στην αρχή η μπούκλα. Μας έδιναν βέβαια διαβροχάκι μπαίνοντας. Μας έδιναν
11: καλό
6: ένα και βραχιολάκι. Και βραχιολάκι που ανάλογα το τραγούδι, παιδιά, έπαιρνε και το βραχιόλι χρώμα.
11: Έτσι.
6: Αυτό τι σου λέει.
11: Και με το Μαζανάκι ήταν πολύ συγκινητικό, πολύ ωραίο.
6: Πολύ ωραία. Μπράβο,
11: πάρα πολύ.
6: Έδειξε
11: ωραίο.
6: Απόλυτο σεβασμό.
11: Ναι, ναι, ναι.
6: Τραγούδισε πάρα πολύ
11: και
6: ωραίο.
11: Και ο κόσμος τραγουδούσε και ήταν τόσο πολύ συγκινητικό. Με το Αζωνάκι εννοώ.
6: Ναι.
11: Πάρα πολύ ωραίο ήταν αυτό.
6: Ναι, όντως. Λοιπόν, Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Πώς σας φάνηκε η συναυλία της Άννας Βύση? Θέλουμε εντυπώσεις. Πήγατε, δεν πήγατε? Κόσμος, έχει γίνει χαμός με τον κόσμο που έμεινε έξω. Έμεινε έξω, παιδιά, γιατί τα εισιτήρια που πήρε, από ό,τι ακούγεται, ήτανε μαϊμού. Δηλαδή βγήκαν κάποιοι στην μαύρη αγορά και πουλούσαν και δεν ανταποκρινόντουσαν σε κανονικά εισιτήρια. Συγγνώμη, φταίει η διοργάνωση σε αυτό?
11: Ναι.
6: Πάρε κάπου το κανονικό του site. Έτσι δεν είναι? Άμα θέλεις με σκόντο, έχεις και το ρίσκο.
11: Εντάξει, πολλοί αγοράζουν μόνο και για συναυλίες και για αγώνες αθλητικούς. Πολλές φορές εισιτήρια μόνο και μόνο για να τα αξιοπουλήσουν. Και έχει μπει κόσμος μέσα. Δηλαδή αυτό κάνουν πολλοί, αγοράζουν.
6: Το καλύτερο είναι όταν
11: χρήματα.
6: Τα αγοράζεις απ' έξω. Απ' έξω δεν μπορεί να είναι μούφα. Πιστεύω.
11: Ναι, γιατί τι θέλα. Α, μπορεί να το βρει στον άλλο που τα πουλάει καταρχήν.
6: Γιατί είναι κανονικό το εισιτήριο.
11: Α, ξεκινήσουμε από εκεί.
6: Και ο μπακλαβάς γωνία. Πώς μπορεί να ήταν 2,5 ώρες χωρίς να πάει τουαλέτα, μπορείς να μου πεις?
11: Δεν ξέρω.
6: Ο κόσμος έξω. Η Βύση
11: δεν έκανε ένα διάλειμμα. Η Βύση 2,5 ώρες ασταμάτητα. Δεν πήγε μέσα να κάνει ένα επιτύχημα.
6: 2,5 ώρες ήταν ασταμάτητα. Έκανε ένα μικρό διάλειμμα που έδειξε την ίδια που τραγουδούσε στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004.
11: Ναι, αλλά ήταν στη σκηνή εκείνη την ώρα.
6: Για λίγα λεπτά, όχι, για λίγα λεπτά, για πολύ λίγα λεπτά.
11: Το κατούριμα γυναίκα,
6: ίσα να αλλάξει ρούχο.
11: Εντάξει.
6: Δηλαδή και ρούχο και κατούριμα και λίγο φρεσκαδούρα.
11: Δεν μπορώ όλα αυτά. Εντάξει, γίνονται. Μπορεί να φοράει από μέσα κάποιο ρούχο. Έχει μωρέ, τη βοηθάνε να ντυθεί μωρέ μου από ένα τέτοιο σόου.
6: Τη βοηθάνε, αλλά έχω παρατηρήσει ότι και στο μαγαζί τη είναι το εγκρατή.
11: Του αφορά πάνω.
6: Παιδιά, το τι ουρά υπήρχε απ' έξω. Στα κιόσκια για να πάρουν νερό, για να πάρουν κάτι βρώμικο να φάνε, για να πάνε στην τουαλέτα δεν υπήρχε. Η ξαδέρφη μου δηλαδή που πήγε στην τουαλέτα μου λέει: θέλω τουλάχιστον μία ώρα να περι... Τη έλεγα: μην πιεις νερό, μην πιεις αναψυκτικό. Όχι, θα πιω.
11: Ναι, ρε παιδιά.
6: Όχι, θα πιεις, μετά μου λέει: θα σκάσει η φούσκα μου.
11: Και δεν μπορείς όμως δύο ώρες να μην βάλεις κάτι, ρε παιδί μου, στο στόμα σου, ενώ
6: εγώ
11: δηλαδή,
6: δεν
11: να πιεις μια μπυρίτσα, να πιεις. Γράμμα, πιεις μπύρα, έχεις φύγει.
6: Πιέστη προς το τέλος.
11: Παιδιά, μία πάνα. Μία πάνα, υπάρχει ωραία πάνα που είναι και για μεγάλου ανθρώπου που είναι και βρακή.
6: Έλα.
11: Ναι, είναι βρακή, είναι πάρα πολύ ωραίο. Τη φοράς διπλή.
6: Ναι.
11: Και πίνεις μέχρι να, τι να σου πω.
6: Έπρεπε και τέτοιο να μας δίνουν, όχι μόνο τον Άιλον.
11: Έτσι, και το βραχυλάκι.
6: Ναι. Και μία πάνα ακράτειας για τις 3 ώρες πολύ έντιμου σοου Άννα Βύση. 3,5 ήταν οι ώρες από τις 9
11: χαρά.
6: Μέχρι τις 12.30. Ένας φίλος μου, τι έζησα, λέμε, στην κερκίδα, τι έζησα. Του λέω, τι έζησες? Μου λέει, την ώρα που έκανε κοντινό πλάνο στην οθόνη, είχα από πίσω μου ένα τύπο και έλεγε, ωρε τι ωραία οδοντοστοιχεία, ωρε τι ωραία οδοντοστοιχεία, έρε πως λάμπουν τα δόντια. Και έλεγα, καλά, απόλυτη κουκλάρα, συγγνώμη, εσύ κοιτάς τα δόντια. Και τελικά ήταν ο Κωνσταντίνος ο Δέδες που τη φτιάχνει τον μετά τα δόντια.
11: Και αυτό έλεγε συνέχεια τι ωραία δόντια και τι ωραία. Κλαίω.
6: Ναι.
11: Αυτό διαφημιζόταν δηλαδή.
6: Όχι, ρε παιδί μου, σου λέει φαίνονται πάρα πολύ ωραία, τα έχω κάνει αόρατα. Η αλήθεια είναι ότι τις έχει κάνει δόντι.
11: Ναι, ο Μασελάτο. Πολύ ωραίο.
6: Μασελάτο.
11: Ναι, ρε παιδί μου, εννοώ δηλαδή.
6: Μασελάτο. Έλα.
11: Αφού είναι τελειότερο. τα δόντια πια που τα φτιάχνουν, αν έχει παρατηρήσει.
6: Ναι, πόρσελεν.
11: Είναι πόρσελεν. Ναι, είναι πόρσελεν. Η πιο φτωχολογιά, όποιο μπορεί, ρητίνη. Και του τα φτιάχνουν και του τα αισιώνουν με έναν τρόπο με τι φύκε. Μερικά μπορούν να αισιώσουν δηλαδή. Έρθει γίνει σαν μασέλα που δίνει αψεγάδιαστη.
6: Πε μου τη Βύση φορούσε σιδεράκια παλιά. Πε μου τι έβαλε μασελάκι.
11: Όχι, μπορεί πλέον και με τη ρητίνη ή με την πορσελάνη. Μπορεί, άμα είναι λίγο στραβό κάτι, δεν λέμε να είναι τώρα να παίξουν κοτσίδε, μπορούν να στα ισιώσουν τα δόντια. Εννοώ.
6: Αυτό
11: οπτικά.
6: Το κοριτσάκι, τι ωραία που δίνεται πάντα.
11: Πάρα πολύ.
6: Είναι
11: ωραία.
6: Το κοριτσάκι που μα τραβάει τα βίντεο. Ναι, κοίτα. Βασικά τραβάει εσένα, εμένα με έχει λίγο.
11: Έλα από εδώ τώρα, ρε αγάπη μου, να μην μου κόβει.
6: Τι ωραία που δίνεται, θα σε βγάλουμε στην εκπομπή. Θα μπορούσε να είσαι στο team τη Άννα Βύση. Τόσο μοδάτο κοριτσάκι. Τι λέει.
11: Ποιο τραγούδι τη Βύση θέλαμε.
6: Ό,τι να είναι. Όλοι όμω. Σε θέλω!
11: Λαμπό!
6: Όχι, εγώ λέω σε θέλω!
11: Από το είπε η
6: σε θέλω! Ναι. Λοιπόν, τι λέγαμε, πού είμαστε.
11: Με το κοριτσάκι με τον Μπάρελ Τζίν, το πάρα πολύ μοδάτο, έτσι να
6: ναι,
11: τα λέμε.
6: Και τον Νιχάκι, πρόσεξε τον νύχι που είναι ασορτή με τον μπλουζάκι τη.
11: Ναι, αλλά είναι ωραίο νύχι.
6: Μόνο το παπούτσι μένει είναι, κάθε μέρα. Πρέπει να έχει ξεμείνει από παπούτσι. Δεν το λέω αυτό.
11: Όχι, σπάει, γιατί είναι ωραίο νύχι. Πάντως δεν είναι αυτό το μακρύ το. Τη Γερακίνα γιο.
6: Συγγνώμη, δηλαδή πόσο μακρύ θα ήθελε να.
11: Όχι, είναι ωραίο.
6: Σε λίγο θα πιάνει ένα απέναντι.
11: Και είναι αμύγδαλο. Όχι, δεν είναι αμύγδαλο, είναι το
6: τι
11: μητερό.
6: Είναι. Α.
11: Είναι το μητερό. Όχι, πώ λέγεται αυτό.
6: Πώ λέγεται.
11: Αμύγδαλο είναι. Εντάξει, αμύγδαλο.
6: Μάλιστα.
11: Είδε που είμαι μέσα στη μόδα. Γιατί αν δεν είσαι, πώ το λέει, αν δεν είσαι στη Vogue, δεν είσαι στη μόδα.
6: Ακριβώς. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κορτσιών. Αν αβήσει λοιπόν στα καλύτερότερά τη.
11: Παιδιά, λυσάξανα.
6: Κατέβηκε από το μεταλλικό, τη δέσανε αυτά.
11: Αυτό τι ήταν το μεταλλικό, το αυγό.
6: Ήταν ένα μεταλλικό.
11: Με νέο φωτισμένο.
6: Ναι, όχι, δεν ήταν φωτισμένο.
11: Φωτισμένο ήταν.
6: Φωτισμένο.
11: Ναι, ναι, ναι.
6: Ήτανε, μπορεί να ήταν.
11: Το περίγραμμα αυτό, στο βίντεο που το δάγω, είδες καλύτερα εννοείται. Το περίγραμμα
6: δεν
11: αυτό.
6: Δεν κατάλαβες, εγώ ήμουν μακριά από το αυγό. Το αυγό μας πλησίαζε σιγά σιγά και είχα στοχεύσει αλλού.
11: Ναι, αλλά δεν είχε και με video wall να βλέπετε.
6: Ναι, ναι, ναι. Την έβλεπες από όποια γωνία κι αν ήσουν.
11: Αυτό το περίγραμμα, όπως το δάγω στο βίντεο, ήταν φωτισμένο. Λογικό είναι. Τι ήταν, σκοτάδια μαύρα. Και ήταν εκείνη και κατέβαινε. Και... Με ποιο τραγούδι ξεκίνησε.
6: Με το Αιγαίο.
11: Τι είναι αυτό.
6: Αυτό να βάλουμε, ποιο καλέ. Είναι αυτό. Όχι, ποιο είναι αυτό.
11: Από τα τελευταία είναι.
6: Το τελευταίο, από τα τελευταία. Όχι το τελευταίο μου πλήρωσε το λογαριασμό και την ΤΕΙ και τον ΟΤΕΙ. Όχι,
11: στο Σαντρέ, ήταν άλλο το Αιγαίο.
6: Ακριβώς.
11: Α, τα νερά του Αιγαίου, κάτι θάλασσα του Αιγαίου και τέτοια.
6: Ακριβώς.
11: Ναι. Με το... AI τα γράφει αυτά ο Καρβέλας. Είναι λίγο.
6: Καρβέλας δεν ανέβηκε, είναι... αλλά είπε ότι είναι το άλλο τη μισό είναι... τουλάχιστον στη μουσική.
11: Ναι, είναι λίγο ξεπετουάρ τα τραγουδάκια αυτά τα τελευταία. Δεν είναι τάλα, ρε παιδί μου, τα θάνατα τα τραγούδια που τα τραγουδάμε και κλαίμε και κοπανιόμαστε, χτυπιόμαστε.
6: Γιατί ό,τι έχω ζήσει. Το έχει τραγουδήσει η Άννα Βύση.
11: Αυτό.
6: Αυτό ήταν το σλόγκαν. Παιδιά, είδα μπλουζάκια, ναι. Τσούλες. Είδα μπλουζάκια, ό,τι έχω ζήσει. Δύο κολλητές πήγαν και φορούσε η μία άσπρο μπλουζάκι που έλεγε ό,τι έχω ζήσει και έλεγε άλλη, το έχει τραγουδήσει η Άννα Βύση.
11: Ωραίο.
6: Ή θα τα κάνει όλα Άννα.
11: Η Βύση Ζαργάνα.
6: Ακριβώς.
11: Ωραία.
6: Πάμε σε τραγουδί.
11: Πάμε.

0: Άκου δεν το καλύτερο. Οι ηλικίες ήταν παιδιά από 12, στην κυρο... από 8 μάλλον, από 8 μέχρι 78. Είχα μπροστά κάτι 10χρονα με 12χρονα, ναι, τα παιδιά, οποία λες και είχαν ζήσει την απόλυτη καψούρα της ζωής τους. Είχαν μείνει και τα κοιτούσα.
1: Είδες, ωραία. Αλλά παίζουν σε πάρτι. Παίζουν βύση στα πάρτι. Εγώ έχω την παιδική χαρά απέναντι, παιδί μου, και παίζουν βύση.
0: Γεια σου,
1: Ριάννα. Τι σαν δεν παίζουν, τι πίστευα και τραγουδάω μαζί. Πίστευα τη λέξη, δεν ξέρει που.

0: πες μου για τους γιατρούλιδες.
1: Λοιπόν, οι γιατρούλιδες τώρα.
0: Για αυτά τα άγια πλάσματα.
1: Αυτές οι ψυχούλες, οι ψυχούλες.
0: Που προσέφεραν κοινωνική προσφορά στον κόσμο. Γκλιν, γκλιν, γκλιν, γκλιν, γκλιν.
1: Πολύ γκλιν, γκλιν. Πολύ, πολύ χρήμα, παιδιά.
0: Πώς βρέθηκαν μόνο 145 ευρουλίνια στην τσέπη του, 148
1: του,
0: πόσο.
1: Του Μαζονάκη,
0: νομίζεις. Όταν η θεραπεία έκανε 3 με 5 ευρώ.
1: Τι να σου πω, δεν τα είχε προπληρώσει. Τι να πω, δεν ξέρω τώρα. Λοιπόν, αυτοί οι δύο είναι στην φυλακή και δεν μιλούνται μεταξύ τους.
0: Ας πάρουν αποτυπώματα και από την τσέπη για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Είχε προπληρώσει. Πλήρωσε. Που λένε, θα σε πληρώσω με τα θάνατα.
1: Ναι, τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως, πώς το λένε, δεν μιλούνται στη φυλακή.
0: Δεν μιλούνται.
1: Δεν μιλούνται,
0: αυτό το αγαπημένο ζευγάρι που ήταν λα, έβγαινε ο ένας από το άλλο κελί. Έβγαινε ο άλλος από το άλλο κελί και αγκαλιαζόντουσαν στο.
1: Δεν την τελευταία φορά μου το πιάστηκαν πάντως.
0: Τι έγινε.
1: Του είπε εκείνη, φαντάζομαι ότι εσύ θες να βάλεις τα βραχιόλια, τα ντρουμπου ντρουμ και να βγεις έξω και εμένα θα με φάει μαύρη τέτοια. Αυτός είπε ότι εσύ φταίς για όλα, σου έλεγα να μην τα κάνεις. Αλλά αυξήθηκε η πελατεία και έπρεπε να είμαι και εγώ εκεί. Και γενικότερα φαντάζομαι ότι έγινε χαμός. Και τώρα λέει δεν μιλούν.
0: Εδώ κολλάει μαζί, τα φάγαμε.
1: Μπορούν δηλαδή να βγουν ταυτόχρονα και να προαυλιστούν και να μιλήσουν και δεν κάνουν μούτρα. Ούτε ο ένας πηγαίνει ούτε ο άλλος.
0: Καλέ, δεν σε πιστεύω.
1: Δηλαδή μόνο σε αυτό διάβασα. Δηλαδή σε έγκυρο ρεπορτάζ.
0: Λοιπόν, έχουν βγει και άλλα όμως. Πήγε μια κυρία, λέει, ανοίγουν τα στόματα σιγά-σιγά.
1: Πήγε μια κοπέλα 20 ετών, η οποία είπε ότι δεν νιώθω καλά και θέλω να δείτε τι έχω κλπ. Και την έβαλε, λέει, σε ένα μηχάνημα, έβαλε ένα ποτήρι νερό από πάνω.
0: Ναι.
1: Το μηχάνημα. Και έτσι με μην ανησυχεί το νερό, αυτό λέει, καθαρίζει τα πάντα.
0: Το
1: και
0: νερό.
1: Εσύ, κορίτσι μου, τη λέει, είσαι η βασίλισσα τη χαμένη Ατλαντίδα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό έβαλα και το νερό, φαντάζομαι, θα τη είπε.
0: Σε άλλο.
1: Νερά, βλέπω νερά. Θάλασσε.
0: Σε άλλο παιδιά, τμήμα έπρεπε να είχε.
1: Αυτές οι μπουρδες πάντως. Σου λέω, δεν είχα πάει εγώ να κάνω διαλογισμούς και να κάνω διαλογισμό και ήταν ένα γκρουπ τέλος πάντων και ο ένας έβλεπε τον άλλον. Ο ένας έβλεπε, σε βλέπω, λέει. Είσαι, λέει, εσύ, είσαι, λέει, μια. Όλο το μεταξύ, μια. Τι, στο.
0: Μια βασίλισσα.
1: Ζωή, ήτανε βασίλισσα κοκκινομάλαξα, ήτανε πως θα θέλε να είναι. Και ήτανε, λέει, αρχιέρια. Ήταν αρχιέρια.
0: Κανένα
1: φαράω
0: βρήκατε.
1: Ένα χαϊδούρι. Ένα καπέλο. Και με κοιτάγανε καλά.
0: Μα είναι δυνατό να βλέπεις τον απέναντι σου χαϊδούρι?
1: Κοίταξε, εφόσον δεν είδα τον εαυτό μου, αρχιέρια, ξανθιά ψηλή.
0: Ούτε φαραώ.
1: Ψιλοπισινούλα.
0: Ούτε Κλεοπάτρα.
1: Με που χωράει στο αυτό της σαμπάνιας. Πάει να πει ότι είμαι πολύ καλά. Πάει να πει ότι είμαι πολύ. Και έφυγα από τους τρελούς.
0: Η γιατρός, για να λέει τέτοια, μάλλον σε άλλη πτέρυγα έπρεπε να βρίσκεται τώρα.
1: Μα βέβαια, παιδιά.
0: Σιγά σιγά εντωμεταξύ δεν έχει τέλος.
1: Όχι.
0: Η ιστορία αυτή κάθε μέρα μαθαίνουμε, μιλάμε κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμητη λιγμένη.
1: Ναι, βγαίνουν συνέχεια καινούριες πληροφορίες.
0: Ο άλλος, ο Νηροκρήτης,
1: ναι.
0: Πάει να βγάλει την ουρίτσα του απ' έξω.
1: Αυτός
0: που τον πήρε στο λαιμό του.
1: Και από εκεί έχουν βγει πελάτες. Και το μεταξύ είχε δει πολλές φορές το Μαζονάκι που είχε πει στην πρώτη του.
0: Συνεδρία.
1: Στην πρώτη ανάκριση είπε ότι τον είχε δει μόνο μία φορά.
0: Α.
1: Και μετά βγήκανε.
0: Πόσες φορές, πόσα τι φάγαμε.
1: Και μηνύματα πάρα πολλά που του είχε πει ότι θέλω να με βοηθήσει ο Μαζονάκης στον υπνοτιστή και τέτοια. Που είπε θα τον συγκυρίσω εγώ.
0: Τώρα θα μιλήσουν, λέει, τα κινητά θα λαλήσουν. Οι συσκευές των δύο γιατρών, της αποκευματινής γραμματέως και δύο νοσηλευτών στο στόχαστρο.
1: Αυτό.
0: Βγήκε μία στολή στην Αγιά και είπε θα στα πω όλα εγώ. Εγώ το μαρτυριάρικο. Η γιατρός τα ξέρε όλα. Τον Τοντορόπουλο δεν έτρωγε, δεν έκανε ή έκανε συνταγή παράλληλα, αλλά είχε και το ματάκι του εκεί. Και έκανε και κάρπα με το ένα χέρι, λες και ήταν να βάλει καλάθι. Και το μηχάνημα αυτό που θα επαναφέρει
1: αυτό
0: δεν είχε μπαταρία.
1: Και όχι, ήταν, λέει,
0: και πήρανε,
1: με
0: λέει,
1: τη ζελατίνα.
0: Πήρανε τον άνθρωπο να δουλέψει. Και είπε το άνθρωπο έχει μπαταρία. Και είπε δεν έχει μπαταρία. Και λέει δεν ξέρω καν τι μηχάνημα το έχετε πάρει πριν 5 χρόνια. Δεν ξέρω, λέει, να σας πω,
1: παιδιά,
0: το μηχάνημα.
1: Και μετά σου λέει,
0: αλλά ήταν, λέει, cool στο τηλέφωνο. Δεν έδειχνα άγχος.
1: Και μετά σου λέει ότι κάνανε ελέγχους. Τι ελέγχους κάνανε, παιδιά. Το ένα το βγάζανε έξω με τις ρόδες που κάνανε την πλασμαφαίρεση στο μηχάνημα. Υποτίθεται.
0: Ήταν γιατί ζεσθενόταν.
1: Το άλλο δεν είχε μπαταρία. Δηλαδή, τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Τι γίνεται τώρα, να δεις τι έχουν πιάσει. Μποτοξάδικα και τέτοια που κάνουν ακόμη και πλαστικές επεμβάσεις. Και είναι άλλο τη κρεμάτια σαγόνι και νομίζω ότι τη έχει έρθει εγκεφαλικό.
1: Μα εδώ σου λέω κάνουν μπότοξ οδοντίατροι. Δεν το έλεγα την άλλη φορά.
0: Δηλαδή, συγγνώμη.
1: Σου λέει άλλη γιατί να το κάνω. Τι, κάτι ξέρω κι εγώ. Δεν είναι εδώ, τι είναι μάγουν. Να κοπανίσω εκεί μία και σου κάνει και νάρκωση. Δεν το έλεγα την άλλη φορά γύρω-γύρω στο όλα τα χείλια, έτσι. Σου τρέχουν τα σάλια και σου κάνει και ομοιοπαθητική.
0: Ομοιοπαθητική,
1: συγγνώμη. Αχ, πες το με το ρόλερ με τις τέτοιες.
0: Α!
1: Μεσοθεραπεία.
0: Σου κάνω.
1: Αμέ!
0: Δηλαδή την ώρα που σου είχε ανοιχτό το στόμα ή εκτός.
1: Όχι, πηγαίνεις μόνο για μεσοδολαπία στην οδοντίατρο. Είναι το διάτρο δηλαδή, ο οποίος σου κάνει και τα σφραγίσματα και όλα και σου λέει λοιπόν, σε μια
0: ραντεβού,
1: σου λέει να σου πω κάτι, κάνω και μεσοδοθεραπεία, σε μια τιμή συγκλονιστική θα σου κάνω δύο στελεχές ενέσεις πάνω κάτω όπως όταν, βγάζω, όταν πάνω σου βγάλω τον φρονιμίτη, δεν θα καταλαβαίνεις τίποτα και θα πάρω το μηχάνημα με το, πες το με τις
0: μεταβελονάκια,
1: θα σου κάνω πίκ, δεν θα καταλάβεις τίποτα, θα φύγεις μετά ρίτος τρέχουν τα σάλια, γιατί σε έχω σκουκάρει ένεση παντού, αυτό το ξέρω που σας λέω, είναι ρεπορτάζ τώρα.
0: Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Φταίνε αυτοί οι γιατροί που πουλάνε τρελά ή φταίμε κι εμείς οι τρελές που πάμε ό,τι να
1: είναι.
0: Σου λέει είναι οδοντίατρος. Κάτσε ρε παιδί μου.
1: Εντάξει,
0: μου σου λέει ένα φίλος μου που είναι φοβερό τσικικός. Αχ, μου λέει αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Αχ, Μαρία μου είναι απαράδεκτα. Πρέπει να βγαίνουν, να μπαίνουμε, να γκουγκλάρουμε στον ιατρικό σύλλογο τι παροχές κάνει ο καθένας. Δεν μπορεί ο άλλος ό,τι σου πουλάει. Έχει δίκιο.
1: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, έχουν βγει τώρα στην τηλεόραση παρουσιάστηκες και όλα οι οποίες είναι παγωμένες. Δεν ξέρεις αν γελάνε, αν κλαίνε, αν σφίγγονται και λένε είναι απαράδεκτα. Αυτά τα πράγματα που σου είπα. Πρέπει να ενημερώνεται ο κόσμος. Και δεν κουνιέται τίποτα. Είναι τραμερά τα που σου είπα. Άσε μας κουκλίτσα μου.
0: Δεν σου είπα που σε.
1: Όλοι αυτές σε πλαστικούς πάνε ούτε καν.
0: Να σου
1: και είναι φράπες, όλες φράπες. Τι έχουν κάνει, τι έχουν καθαρίσει τα έντερα από πίσω. Τι έχουν ασπρίσει τα πιπιά από μπροστά. Τι έχουν. Άσε με τώρα.
0: Δεν σου είπα.
1: Γυαλίζουν ολόκληρες και είναι απαράδεκτα. Τα πράγματα.
0: Δεν σου είπα ότι μια γνωστή κυρία άρχισε να στάζει το πηγούνι της και νομίζαμε ότι είχε πάθει μόλυνση. Μας πουλούσε και καλά ότι έχει πάθει μόλυνση από ένα σπυράκι, μια τρίχα που γύριζε, είναι για κάποια ηλικία και μετά μας είπε ότι πήγε στο πλαστικό και έβγαλε ένα σαγόνι από σιλικόνη που είχε βάλει χρόνια μέσα. Παιδιά, είμαστε τρελές!
1: Τι καινούργια έσταζε το σαγόνι, τι έσταζε. Είχε σπάσει υδροροή, τι ήταν σαν
0: σπάσει υδροροή σιλικόνη. Και μετά από τόσα χρόνια η σιλικόνη δεν αντέχεται. Και στο στήθος όταν το βάζεις, σου λέει μετά από κάποια χρόνια
1: βγάλει
0: γιατί είναι επικίνδυνο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η άλλη είχε φτιάξει καινούριο πηγούνι πιο σεξι από τον πλαστικό χειρουργό και είχε βάλει σιλικόνη πηγούνι σιλικόνης, που αυτό δεν το έχω ξαναδεί, παιδιά. Αυτό δηλαδή έπαθα, όταν μου το έδειξε έπαθα σοκ. Και ξαφνικά μας λέει μια μέρα στάζει το πηγούνι μου. Λέω τι στάζει. Τι είναι βρύση και στάζει. Ναι λέει έχω πάθει κάτι. Δεν μας το έλεγε στην αρχή. Έχω πάθει κάτι, πρέπει να είναι μόλυνση λέει. Από καμιά τριχούλα. Λέω κι εγώ η κακομοίρα θα έχει κάνει κανένα σιρίγκιο. Πού να ξέρω. Και είχε πάει και είχε βάλει στη Βραζιλία ψεύτικο σαγόνι παιδιά. Οι Βραζιλιάνες είναι όλες ψεύτικες. Αυτό που βλέπουμε δηλαδή είναι μια εικονική πραγματικότητα.
1: Και το έβγαλε είναι... το πηγούνι τελικά η φίλη σου.
0: Καταγίμε το έβγαλε γιατί είχε πάθει μόνη.
1: Καταγίμε την είπες να στάζει και να είναι και απήγουνη. Δεν είδες διαφορά στο πρόσωπό της. Δεν είχε μπει μέσα το πηγούνι της.
0: Όχι, είδα το πηγούνι να είναι μια χαρά σε σημείο που της είπα ότι το ήθελες αυτό το πράγμα. Αλλά είναι παιδί μου η λόξα
1: μούρλα, που έχουν,
0: μα είναι τελείως τρέλα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το τι κάνουνε, το τι κάνουνε. Βάζουνε σφραγίδα στα φρύδια. Είμαστε μουρλές, βάζουμε ψεύτικα δόντια. Κολλάμε μαλλιά στα μαλλιά μας. Με κόπιτσες και αδυνατίζει το μαλλί. Χτίζουμε νύχι.
1: Αυτά είναι τα light που λες, φαντάσου. Αυτά που λες είναι τα light.
0: Βάζουμε σιλικόνες και έχουν γίνει όλες σαν τις πάπες.
1: Οι άλλοι κάνει το μεταξύ κάνει... Α! Το άλλο που κάνει που μπορεί να σου κάνει κάτι λάθος αν δεν είναι πλαστικός, που και ο πλαστικός μπορεί να κάνει λάθος, παιδιά. Συμβαίνει. Και κατεβαίνει το βλέφαρο και είναι το ένα.
0: Α, βλεφαρόπτωση.
1: Ναι, και παθαίνεις δεν μπορεί να πάρει βλεφαρόπτωση.
0: Όχι, βλεφαρόπτωση. Μία γνωστή μου πήγε και έκανε, ενώ υπάρχει αντίδοτο, πήγε και έκανε επέμβαση. Μιλάμε για τέτοιο χάλι.
1: Ναι.
0: Και το έκανε και σε γνωστό πλαστικό.
1: Ναι, αυτό δηλαδή ακόμα και, αυτό λέω ότι ακόμα και οι πλαστικοί μπορούν, φαντάσου, που ξέρουν παιδί μου που να κάνουν
0: εμπόδια. Θέλω να μου πεις για τα μοντέλα και τις τηλεπαρουσιάστρες που βγαίνουν και μας δίνουν διδάγματα.
1: Είπα, δεν το είπα, το είπα.
0: Ναι.
1: Είναι όλες έτσι και κάθονται και λένε απαράδεκτα πράγματα. Και τα έχουν κάνει όλα. Πλασμεφαιρέσεις έχουν κάνει. Έχουν βάλει σωλήνες, έχουν κάνει καθαρή στα έντερά τους. Έχουν εξαπλώσει, έχουν βάλει βιταμίνες για να.
0: Α, αυτό, βιταμίνες όλοι.
1: Για βιταμίνες για να νιώθουν καλύτερα boost, και να νιώθουν boost. Να κάνουν boost.
0: Βρεούστ που θα κάνουμε.
1: Μα τι να πω τώρα κι εγώ πια.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση στον κήπο του 1055 Garden του Ridges Casino Montparnasse. Ο γύρος κάνει το γύρο του κόσμου ένα απολαυστικό ταξίδι στις γεύσεις με ένα ολοκένουργιο και δροσερό κόμπο μενού. Ο αγαπημένος γύρος κάνει δημιουργικά blends με αρώματα, μπαχαρικά και γεύσεις από διάφορες χώρες του κόσμου και μεταμορφώνεται σε μοναδικά πιάτα. Απολαμβάνεται εξάλλου ένα ποτήρι κρασί ή μπύρα ή αναψυκτικό και έχει και sweet corner που σημαίνει ότι θα φάτε το γλυκάκι σας. Μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας 111 τέξερα. Παίξτε υπεύθυνα. Να πούμε ότι στο Ridges Casino Montparnasse και θα πάτε και θα περάσετε όμορφα και θα μπείτε σε μεγάλους διαγωνισμούς, ακόμη και αυτοκίνητα κληρώνονται.

0: Κόσμος 938.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: θέλω χώρο.
1: Χώρο?
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
7: Καλέ ο Άδωνης, τι έχει πάθει?
8: Έχει πάθει ένα τέτοιο. Ζούμε σε μια ευημερία. Δεν υπάρχει Ελληνίδα και Έλληνας που να μην είναι υπερήφανος με τον Πρωθυπουργό. Γενικότερα είναι αλλού.
7: PPR, PPR.
8: Είναι εντελούλου η κατάσταση.
7: Είναι PPR, πολύ PPR.
8: Λοιπόν, βλέπω εδώ ένα δημοσίευμα. Ένα άρθρο που λέει: πώς θα κάνετε ξανά τον καζόν σας πράσινο? Ποιο καζόν, ρε παιδιά? Ποιο καζόν, ρε παιδιά?
7: Θα το φτύνεις, θα φτύνεις για να υπάρχει υγρασία.
8: Παιδιά, από τότε που το ξυλώσαμε τον καζόν, τότε με την κρίση το ξυλώσαμε, γιατί ερχόταν κάτι νερά.
7: Ναι, τώρα
8: μιλάμε, λες και ήταν οι καταράκτες του Νιαγάρα. Μιλάμε, κλαίγαμε.
7: Τώρα θα ξανακλαίς χωρίς να έχεις τον καζόν.
8: Τώρα βρέχει, έχουμε νερά.
7: Τώρα πέρα βρέχει.
8: Γιατί μωρέ, βρέχει. Νεράκι ακόμα είναι σε καλή κατάσταση. Το ρεύμα είναι το θέμα. Η βενζίνη είναι το θέμα. Αλλά βγήκε, όποιος βγήκε δεν θυμάμαι, και είπε: γιατί λέει παραπονιά? Οι Έλληνες λέει, εγώ λέει βλέπω γεμάτη, λέει, τη συγκρούλε.
7: Όχι, δεν κατάλαβες.
8: Γιατί λέει είναι ακριβά?
7: Ξέρεις τι ακούσαμε? Γεμάτο, λέει, το στάδιο με την αναβίση, λέει. Άρα υπάρχει ευημερία. Πώς πληρώσαν εισιτήριο, λέει, όλα αυτοί?
8: Μα είναι δυνατόν
7: να πάνε να ακούσουν την απόλυτη?
8: Μα είναι δυνατόν να κρίνησαν και ο Έλληνες λεφτά επειδή πηγαίνει στη δουλειά του με το αυτοκίνητο και κόβει από αλλού για να, γιατί πώς αλλιώς να πάει? Γιατί δεν είναι όλες τις δουλειές να είναι εμπολικές με μετρό? Γιατί πήγανε στη Βύση ή γιατί πήγαν να πιούν ένα καφέ?
7: Παιδιά,
8: όταν οι έρευνες μας δείχνουν στον πάτο της Ευρώπης, σε όλα.
7: Δες που έχει πάει η εστίαση. Η εστίαση έχει πέσει πάρα πολύ. 20 με 30% κάτω.
8: Ναι.
7: Πάρα πολλοί Έλληνες δεν πήγανε διακοπές το καλοκαίρι.
8: Ή πήγανε και μαγειρεύουν, επειδή μου βρίσκουν δωμάτιο που έχει και κανένα κουζινάκι και μαγειρεύουν εκεί.
7: Είδες την πλάκα τι ωραίο Airbnb?
8: Καλά,
7: έχουμε.
8: Αυτό ήτανε...
7: Δηλαδή, Airbnb, παιδιά, ό,τι να είναι, έτσι. Δεν πρέπει να μπει και έλεγχο στα Airbnb. Πάει ο άλλος, κάνει ένα πασάλιμα. Και το
8: για δούμε σε... τώρα, δεν έχει βγει πάντως πραγματογνωμοσύνη.
7: Δεν έχει βγει
8: ακριβώς
7: πραγματογνωμοσύνη, όντως, αλλά γενικά.
8: Αλλά πρέπει να γίνεται, πολλά... έβλεπα σήμερα, πρέπει όποιες πολυκατοικίες έχουν αέριο, έχουν καταστάσεις αερίου, πρέπει να γίνεται.
7: Μελέτη.
8: Ξέρω, όχι,
7: και έλεγχος.
8: Όχι, και συντήρηση. Πρέπει να υπάρχει, δηλαδή, παίρνει στην εταιρεία και έρχεται, δεν ξέρω τώρα κάθε πότε, και πρέπει να κάνει συντήρηση. Γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό να γίνεται συντήρηση.
7: Τι να πω. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι ο Τζιτζι Κώστας.
8: Ναι.
7: Ο Επίτροπος Τουρισμού Απόστολος Τσιτσικώστας συναντήθηκε, βρε, στη Νέα Υόρκη με τον μικρό πρίγκιπα. Μικρό πρίγκιπα,
8: λέει. Ποιο πρίγκιπα.
7: Το Χάρη.
8: Αυτός είναι ο μικρός πρίγκιπας.
7: Είναι έτσι. Έτσι τον αποκαλούν.
8: Που είχε ξημερώσει την Αλεπού. Η Αλεπού ξέρουμε ποια είναι.
7: Η Αλεπού.
8: Λοιπόν, αυτός είπε, βγήκε. Για πες εσύ αυτό. Και τι έγινε?
7: Και μίλησαν για τον τουρισμό και την επόμενη μέρα πώς μπορεί να πάρει τουριστικά η Ευρώπη τα πάνω της.
8: Μάλιστα.
7: Και μετά από αυτό γελάσαμε όλοι.
8: Μα έλαντε. Μπήκε ο Χάρης και είπε πέρα. Δεν λέω Χάρης, ο Χάρης εγώ. Μπήκε ο Χάρης και είπε: τι ωραία που είμαι χαρούμενος που έχω επιστρέψει στη μαμά πατρίδα.
7: Η μαμά πατρίδα δεν είναι χαρούμενη
8: καθόλου,
7: πάντως.
8: Καθόλου, παιδιά.
7: Επενδύουν στην επόμενη μέρα.
8: Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν έχουν συναντήσει ακόμα τον Παπουδέλη, τον Κάρολο. Καλά, με τον Γουίλιαμ δεν μιλούνται.
7: Τι έχει, το έχει παρατηρήσει ότι από τότε που έφυγε
8: η Γιαγιούλα.
7: Η Γιαγιούλα, παύλα μάνατζερ, παύλα κουνάω τον μπαστούνι.
8: Εντάξει, η Γιαγιούλα τα κουκούλωνε.
7: Και ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του.
8: Η Γιαγιούλα τα κουκούλωνε. Δεν είχε τον ανομαλιάρι γιο και τον είχε. Άστα τώρα, τον Άντριου.
7: Ναι.
8: Τα κουκούλων η γιαγιά. Μόλις έφυγε η γιαγιά, ξεκουκουλώθηκαν όλα.
7: Ναι, αλλά
8: σηκώθηκε το σεντόνι.
7: Ο κόσμος τα θέλει λίγο κουκουλωμένα, γιατί θέλει το παραμύθι.
8: Εντάξει, το παραμύθι έχει δράκο. Τι να κάνουμε τώρα. Ο ένας ήταν με τα ανήλικα. Εδώ πέρα έχουν σφαχτεί η οικογένεια. Εντάξει, τα ξέραμε. Ο άλλος ήταν ερωτευμένο. Βγήκε το βιβλίο που είπε αυτή ότι ήθελε το, ήταν όλη μέρα με το βαλέ του. Πες το να.
7: Με το βαλέ του.
8: Ναι, με τον προσωπικό του βοηθό.
7: Α, ο Κάρολος.
8: Αλλά εντάξει, εγώ νομίζω
7: τι ότι. Τι του έκανε, του φτιάχνε το κουστούμάκι.
8: Τον έδινε, τον έδινε.
7: Τι του έφερνε κουστούμάκι.
8: Τον έδινε, τον έδινε, τα τσάγια του, τον χτένιζε, του φέρνε τον. Αλλά εγώ που νομίζω ότι εννοούσε ότι τον είχε πολύ ανάγκη. Δεν είναι απολύτως σεξουαλικός. Σεξουαλικός ήταν εντοσμένος στο ταμπόν της Καμιλοπάρδαλης. Τα έχουμε πει αυτά.
7: Να. Μήπως ήταν Μερακλής, γιατί μετά τα 30 δεν είσαι μπάι, είσαι Μερακλής.
8: Έλα μωρή και εσύ τώρα, δεν ξέρω.
7: Τι θέλεις και τις αλτσούλες.
8: Δεν ξέρω, δεν
7: λοιπόν,
8: ξέρω.
7: Λοιπόν, άκου τώρα μία έρευνα τρελή. Πολλοί παντρεμένοι πρωτού χωρίσουν, μετατρέπουν, λέει, την τουαλέτα τους σε καταφύγιο για να αποφύγουν τη γυναίκα τους και τα παιδιά τους. Διότι άμα είναι σε άλλο δωμάτιο, η άλλη τον διακόπτει συνέχεια και του λέει έλα γι' αυτό και έλα για τ' άλλο και έλα για τ' άλλο. Κάνει ότι τον πιάνει συνεχώς η κοιλιά του ή ότι έχει ένα θέμα, παίρνει το κινητούλι του, μπαίνει στην τουαλέτα, μιλάει με το παράνομο κι αν είναι ο δεσμός μας και γενικά δεν τον ενοχλεί κανένας, γιατί θα μπουκάρει στην τουαλέτα την ώρα που άλλος. Άκου.
8: Να το σημειώστε το παιδί αυτό.
7: Και η τουαλέτα αυτή λέει δεν μυρίζει τίποτα άλλο παρά μυρίζει διαζύγιο. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα. Να σε ρωτήσω κάτι.
8: Ναι.
7: Πώς γίνονται αυτές οι έρευνες, δηλαδή. Πάνε στους παντρεμένους που είναι να χωρίσει.
8: Έχουν τα δικόγραφα εκεί στα τίδια, λέει και ήταν όλη μέρα στην τουαλέτα που και άρχισα να μυρίζομαι κάτι και μετά τον παρακολούθησα κλπ.
7: Αλλά δεν μύριζε αυτό που νόμιζα.
8: Ναι.
7: Τι να πω, παιδιά, μεγάλη φαντασία.
8: Παιδιά, δεν είναι φαντασία. Όντως εκεί μπορούσε να
7: το σκεφτεί.
8: Εγώ αν ήμουν παντρεμένη και ήθελα να μιλήσω στον παράνομο δεσμό μου και ήμουν σπίτι.
7: Θα μπαίνεις τουαλέτα.
8: Πού θα πήγαινα, αλλού τουαλέτα. Ή θα έβγαινα στον μπαλκόνι, αν ήταν καλοκαίρι. Χειμώνα τι να βγω να κάνω, να παγώσω.
7: Καλά, στον μπαλκόνι όμως.
8: Επίσης, άμα βλέπεις τον άλλον και έχει το κινητό του, παιδιά.
7: Και το γυρίζει.
8: Το γυρίζει και το έχει παντού και το έχει έτσι, σαν εικόνα και το κάνει και το κουμπάει στο τραπέζι και το βάζει ανάποδα.
7: Ναι, αυτό.
8: Και το κάνει από
7: εμένα μου έχει τύχει και σε φιλική παρέα συνέχεια να γυρίσουν ανάποδα.
8: Και το βάζει
7: αυτό τι είναι.
8: Ότι για να μην δει ποιο δεν πήρε τηλέφωνο. Μπορεί να μην είναι οικουμενικό, να είναι κάτι άλλο. Και το γυρίζει ανάποδα το κινητό. Και το έχει παντού μαζί του, και εκείνο και εκείνο αυτό. Απ' την άλλη, άμα το βλέπεις πάρα πολύ άνετο, ψάξε μου πως έχει δεύτερο κινητό. Δηλαδή,
7: άσε με τώρα, θα
8: δηλαδή,
7: σε παιδιά,
8: θα σου πω κάτι. Δεν ησυχάζει ποτέ, οπότε να τι κάνει. Δεν ασχολείσαι. Το έχει ανάποδα, δεν πάει να το έχει όπως θέλει. Το έχει όλη μέρα μαζί του και μπορεί να έχει κι άλλο. Είδα χθες ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix, παιδιά, που γινόταν που με μία τύπησα. Ήταν ένα ζευγάρι. Αμερικάνοι ήταν αυτοί. Αμερικάνοι. Ήταν ένα ζευγάρι. Αγοράσανε μαζί ένα σπίτι. Είναι παντρεμένοι. Αραβωνιασμένοι. Αγοράσανε μαζί ένα σπίτι. Μετά χώρισαν. Αυτός βρήκε μία άλλη. Και ξαφνικά η άλλη άρχισε να παραπονιέται ότι η πρώην του αυτού που ήταν και αστυνομικός. Η πρώην του έστελνε μηνύματα απειλητικά ότι έστελνε άντρα να τη βιάζουν κλπ. Κλπ. Να μην στα απολογώ. Γίνεται μεγάλη έρευνα. Και πίσω από αυτά ήταν ο αστυνομικός, ο οποίος αφού είχε χειραγωγήσει την πρώτη που κατάφερε να ξεφύγει, χειραγώγησε τη δεύτερη και στέλνανε τα μηνύματα μαζί για να τη βάλουν φυλακή και τη βάλανε για λίγο καιρό. Για να πάρει αυτό το σπίτι που είχαν αγοράσει μισό-μισό.
7: Τι πράγματα!
8: Καλέ, λέω τι γίνεται, ρε παιδιά!
7: Μην πέρα, χαρά, μας βλέπεις όλους καχύποπτα!
8: Όχι, κοίτα, όταν είσαι στο ράφι, τα βλέπεις και λες, αχ, τι ωραία! Να το ξεσχολήσω, του βάλω και ένα βαζάκι να το στολίσω περισσότερο! Κοίτα τι γίνεται στον κόσμο!
7: Είσαι σε σχέση, αρχίζεις και ψάχνεις.
8: Άμα είσαι σε σχέση, αρχίζεις και ψάχνεις.
7: Και λες, Παναγία μου, τι γίνεται!
8: Απίστευτο!
7: Παιδιά, πολλά πράγματα είναι βγαλμένα από τη ζωή. Αυτή είναι αληθινή ιστορία.
8: Αληθινή! Ντοκιμαντέρ! Και είχα δείξει στο παρελθόν και άλλη μία που πάλι είχε μία χωρίσει κάποιον, αυτό βρήκε μια άλλη κοπέλα. Σκότωσε την καινούρια κοπέλα η άλλη, η πρώην. Σκότωσε την καινούρια κοπέλα και δεν τη βρίσκανε πουθενά. Και μετά για να τα ξαναβρεί με τον πρώην, έβαλε φωτιά στο σπίτι της, στο ίδιο το σπίτι της. Έβαλε φωτιά στο σπίτι της, ψιλοκάηκε.
7: Τι σημαίνει ψιλοκάηκε, δηλαδή, το μισό.
8: Ναι, δηλαδή φρόντισε να καεί και λίγο για να την περιθάλψει ο πρώην.
7: Και τελικά τι έγινε.
8: Τελικά βρήκαν ότι σκότωσε την άλλη και μπήκε στη φυλακή, καμένη και στη φυλακή.
7: Είναι δηλαδή, αυτό που λένε και κερατάς και καμένος
8: και δαρμένος. Ναι.
7: Λοιπόν, radio@parapolitika.gr, περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Πείτε μας, παιδιά, τη γνώμη σας για τη συναυλία της Άννας Βύση που έχει πάρει φωτιά το κορδελιό. Τι γράφουνε, τι σχόλια. Άλλοι πολύ καλά και άλλοι πολύ κακά.
8: Ναι, παντού έτσι δεν γίνεται.
7: Αλλά υπάρχει και τοξικότητα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, διαβάζει κάτι σχόλια.
8: Δεν ξέρει τι νομίζω εγώ. Ότι πριν τα social media αυτά τα λέγαμε ένα μετάξυ μας. Τώρα τα γράφουμε και όλα στη δημόσια.
7: Τώρα όμως πολύ περισσότερο γίνεται
8: ναι,
7: αυτό.
8: Ναι.
7: Δηλαδή, έχει και πλέον όσο παίρνουν τα site πάνω, από όσο κακά σχόλια γίνεται.
8: Βέβαια, γίνεται όμω. Και όχι τα site, μόνο και τα προφίλ και όλα.
7: Πραγματικά, όταν πλακώνονται, φτάνουν οι λογαριασμοί κάτι ναι. Χιλιάδες.
8: Όταν υπάρχουν σχόλια, σχόλιο να υπάρχει. Άμα δεν υπάρχει καλό, σου λέει κάτι να κάνω κάτι. Να με βρίζουν, να ανέβει ο αλγόριθμος.
7: Αλλά
8: Φτάσαμε.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
3: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
4: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
5: Φοιτητόσπιτο στο full, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
7: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
8: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
7: Ροδίον τι?
8: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
7: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
8: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
7: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
9: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο το χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
10: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
11: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2x1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
12: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
13: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
14: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
15: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
16: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
17: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
18: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
19: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές.
20: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
21: Κάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Στο μικρόφωνο του κόσμου είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Κονδύλια ύψους 8,26 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ θα διατεθούν για την αναβάθμιση της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας μέσω παρεμβάσεων στα τμήματα επιγόντων περιστατικών, στα χειρουργία και στη διοίκηση των νοσοκομείων. Στόχος είναι η καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών, η βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασθενών, αλλά και ο περιορισμός των καθυστερήσεων. Οι δράσεις περιλαμβάνουν την ενίσχυση της λειτουργίας των ΤΕΠ, τη βελτίωση του προγραμματισμού και της διαχείρισης των χειρουργείων. Στην Καλλινό αναμένεται να βρεθεί ξανά ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, καθώς την 3η 6 Οκτωβρίου θα παραστεί στα εγγένεια της νέας καρδιολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Καλλίμνου, το Βουβάλιο. Η νέα κλινική έχει διαμορφωθεί δίπλα στο πρόσφατα ανακαινισμένο τμήμα επιγόντων περιστατικών, το οποίο έχει εγγενιάσει ο Υπουργός κατά την προηγούμενη επίσκεψή του στο νησί τον περασμένο Ιούλιο. Στον καθαρισμό του ποταμού στην Κρεμαστή, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων συντήρησης και πρόληψης που πραγματοποιεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αναφέρεται ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως επισημαίνει, πρόκειται για μια απαιτητική παρέμβαση που εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια της Περιφέρειας για τη φροντίδα και τη συντήρηση του εκτεταμένου δικτύου ποταμών και ρεμάτων σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Ο κ. Χατζημάρκος υπογραμμίζει ότι η διαχείριση ενός τόσο μεγάλου δικτύου απαιτεί σωστό προγραμματισμό, ιεράρχηση των αναγκών και συνέπεια στις παρεμβάσεις. Μέτρα για την κάλυψη του μεταφορικού κενού που δημιουργήθηκε μετά την πυρκαγιά στο Blue Carrier 2, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Όπως ανέφερε, από τις 6 Οκτωβρίου η εταιρεία προγραμματίζει να δρομολογήσει πλοίο σε μόνιμη βάση, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η σύνδεση και να συνεχιστεί ομαλά η τροφοδοσία της Ρόδου, της ΚΟ και των υπόλοιπων νησιών. Την ανάγκη να καλυφθεί άμεσα το σημαντικό μεταφορικό κενό που δημιουργήθηκε μετά το περιστατικό, επεσήμανε στο κόσμο ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννης Πάπου. Όπως ανέφερε, το πλοίο μετέφερε 166 φορτηγά και 29 γιοταχή. Γεγονός που δημιουργεί πιέσεις στη μεταφορά εμπορευμάτων προς τη Ρόδο, την ΚΟ και τα υπόλοιπα νησιά. Το επιμελητήριο ζητά από την ακτοπλοϊκή εταιρεία άμεση καταγραφή των ζημιών που υπέστησαν επιχειρήσεις και μεταφορικές εταιρείες. Σημαντικές ποσότητες εμπορευμάτων, κυρίως ήδη τροφοδοσίας για τη Ρόδο, καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές μετά τη φωτιά στο Blue Carrier 2, προκαλώντας ανησυχία στο μεταφορικό και επιχειρηματικό κόσμο του νησιού. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινητιστών Δημόσιας Χρήσεως Δωδεκανήσου Κολοσσός, Κώστας Τηλιανού, ανέφερε στο κόσμο ότι στο πλοίο βρίσκονταν 106 καρότσες από 14 μεταφορικές εταιρείες της Ρόδου, με τα φορτία να αφορούν κυρίως προϊόντα τροφοδοσίας. Όπως σημείωσε, οι επιχειρήσεις έχουν υποστεί σημαντική ζημιά και πλέον αναμένεται η έναρξη των διαδικασιών για την καταγραφή και την αποζημίωσή τους. Μεταξύ των πληγέντων είναι και ο επιχειρηματίας και ο ιδιοκτήτης μεταφορικής εταιρείας στη Ρόδο, Λάζαρος Ιωαννίδης, ο οποίος, όπως ανέφερε στο κόσμο, είχε στο πλοίο εμπορεύματα σε 42 τρέιλερ, καθώς και ένα καινούργιο γιοταχή αυτοκίνητο, το οποίο καταστράφηκε από την πυρκαγιά. Ο ίδιος τόνισε ότι το περιστατικό αναμένεται να προκαλέσει καθυστερήσεις και δυσκολίες στη μεταφορά εμπορευμάτων. Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα περικοπής ή χρονικού περιορισμού του επιδόματος ανεργίας, κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Νικητιάδη. Ωστόσο, παρά τις διαβεβαιώσεις της, όπως επεσήμανε στο κόσμο ο κ. Νικητιάδης, δεν υπήρξε συγκεκριμένη απάντηση στο αίτημα για επέκταση της επιδότησης στους 5 μήνες για τους εποχικά εργαζόμενους στον τουρισμό και την εστίαση. Ο Δωδεκανήσιος βουλευτής επισήμανε τις συνθήκες εργασίας χιλιάδων ανθρώπων που στηρίζουν την τουριστική οικονομία. Η Υπουργός από την πλευρά της ανέφερε ότι πρόσφατες συζητήσεις για περιορισμό της επιδότησης αφορούσαν το τακτικό και όχι το εποχικό επίδομα ανεργίας, ενώ έκανε αναφορά και στις αλλαγές που προωθούνται στο σύστημα επιδομάτων και στα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης. Σειρά συναντήσεων στην Αθήνα έχει η Δήμαρχος Λειψών, Ευαγγελίστρα Λαουντού, με στόχο την προώθηση ζητημάτων που αφορούν τις υποδομές αλλά και την καθημερινότητα του ακριτικού νησιού. Με το Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλη Γραφάκο, συζήτησε την ανάγκη εξυγχρονισμού και αναβάθμισης του ΕΛ Λειψών. Ενώ με το Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτη Μάγκο τέθηκε το θέμα της διασφάλισης των ακτοπλοϊκών συνδέσεων με τον Πειραιά και τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. 10 νέα δωρεάν προγράμματα επιμόρφωσης ξεκινούν στις 5 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του Aegean Skills της δράσης που υλοποιούν η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του ΚΕΔΙΒΙΜ. Τα προγράμματα απευθύνονται αποκλειστικά στους κατοίκους Δωδεκανήσων και Κυκλάδων και καλύπτουν θεματικές όπως η επικοινωνία, η εκπαίδευση, η εκπαιδευτική ρομποτική, ο τουρισμός, η τεχνολογία και η προσωπική ανάπτυξη.
1: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ και καλωσορίζουμε σήμερα στην εκπομπή μας δύο εξαίρετους αυτοδιοικητικούς, ο ένας από την συμπολίτευση και ο άλλος από την αντιπολίτευση του Δήμου της Ρόδου. Είναι κοντά μας ο κύριος Βαλάντης Λάμπης. Καλώς ήρθατε, κύριε Λάμπη, αντιδήμαρχος Ιαλισσού. Καλά το είπα.
3: Πεταλούδο.
2: Και βεβαίως πάνω απ' όλα Δερμαέ πρόεδρος, και εκεί είναι το βαρύ χαρτί της κάθε δημοτικής αρχής, όποιος έχει τη Δερμαέ. Είναι χαρά μας που σας φιλοξενούμε, και φιλοξενούμε, κυρίες και κύριοι, και τον πρώην, τον τέος αντιδήμαρχο οικονομικών και δημοτικών έργων, τον κύριο Τηλέμαχο Καμπούρη. Κύριε Καμπούρη, καλώς ήρθατε. Είναι χαρά μας.
3: Καλησπέρα, που σας φιλοξενούμε. Και πλέον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο.
2: Ανεξάρτητος τώρα, αλλά λογικά όμως είναι στο χώρο της αντιπολίτευσης.
3: Σωστά.
2: Έτσι δεν είναι, ναι. Και το Βαλάντης είναι από το Χρυσοβαλάντης.
3: Ακριβώς.
2: Ταμένος, τάξιμος, στην Αγία Ειρήνη της Χρυσοβαλάντου.
3: Πολύ ζωστά, πολύ ζωστά.
2: Και ο Τηλέμαχος είναι ο γιος της Πινελόπης και του Οδυσσέα, έτσι.
3: Σωστά.
2: Πω, τι ωραίο πάνε.
3: Πολεμικό κλίμα, θρησκευτικό περισσότερο.
2: Εσείς τα πάτε καλά με τη θρησκεία?
3: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Πολύ.
2: Έτσι, ε.
3: Αρκετά καλά.
2: Βέβαια. Το ότι έχω κι εγώ έναν ανιψιό, ο οποίος είναι και ο ηχολήπτης μου στο ραδιόφωνο, Χρυσοβαλάντης, Βασίλης Χρυσοβαλάντης Χατζιωάννου. Ταμένος κι αυτός στην Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου.
3: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πολλή δουλειά, έτσι. Βλέπω μεγάλη κινητικότητα, κύριε Λάμπη.
3: Μετά από 2,5 χρόνια, όπως πολύ σωστά ξέρετε, ξεκινάει λίγο-λίγο δειλά-δειλά να εμφανίζεται το έργο της Δημοτικής Αρχής. Είναι πράγματα τα οποία είτε βρήκαμε και συνεχίζουμε, είτε σχεδιάζουμε και προχωράμε. Αυτό προσπαθούμε, είμαστε στην καθημερινότητα πάνω και από τους πολίτες και όλες τις ανάγκες, και προσπαθούμε να κατηγοριοποιήσουμε διάφορα πράγματα ώστε να γίνει και η καθημερινότητα του πολίτη καλύτερη.
2: Είτε βρήκατε, αυτό σας θυμά αυτό που λέτε, είτε βρήκατε και συνεχίζουμε, έτσι.
3: Φυσικά.
2: Παίρνω λοιπόν πάσα από αυτό εδώ, είτε βρήκαμε και συνεχίζουμε, γιατί ακούγεται από την πλευρά της αντιπολιτεύσεως, κύριε Καμπούρη, σας άκουσα και εσάς να το λέτε, ότι δεν παράγει κάποιο δικό της έργο η σημερινή Δημοτική Αρχή, παρά μόνο συνεχίζει αυτά τα οποία είχαν δρομολογηθεί από τις προηγούμενες.
3: Σε μεγάλο βαθμό, όχι καθ' ολοκληρία. Υπάρχει η συνέχιση του έργου της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Αυτό αποτελεί και μια χρηστή δίκηση, έτσι κι αλλιώς.
2: Λογικό, μάλλον.
3: Βεβαίως, είναι απόλυτα λογικό, και τιμά και τη Δημοτική Αρχή που το συνεχίζει και το αναγνωρίζει φυσικά. Όχι πάντα, αλλά σήμερα η παραδοχή αυτή με ικανοποιεί. Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό υπάρχουν τα συνεχιζόμενα έργα, τα οποία το βρήκανε και τα συνεχίζουν.
2: Προσθέσατε όμως. Ναι,
3: σας πω. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη σημερινή Δημοτική Αρχή, ακούσαμε τον κύριο Λάμπη ότι μετά από 2,5 χρόνια σιγά-σιγά ξεκινάει ο σχεδιασμός της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Το κατανοώ απόλυτα και περιμένουμε να δούμε με ανυπομονησία το αποτέλεσμα.
2: Αυτό ήθελα να σταθούμε λίγο. Δηλαδή, τώρα σχεδιάζεται μετά από 3 χρόνια?
3: Όχι, όχι. Τα σχέδια που έχουμε κάνει εξ αρχής τώρα τα βλέπετε και υλοποιούνται. Ξεκινώντας από πεζοδρομήσεις μέσα στο κέντρο της Ρόδου, από ασφαλτοστρώσεις είτε που κάποιες δεν είχαν τελειώσει και τις τελειώσαμε εμείς, και δικές μας ασφαλτοστρώσεις που είναι καινούργιες. Είναι πράγματα τα οποία βλέπετε, ένα έργο για να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί από εσάς θέλει τουλάχιστον 1,5 χρόνο. Ο κύριος Τηλέμαχος Καμπούρης γνωρίζει ως αντιδήμαρχος των Εγγόνων Υπηρεσιών, και εκεί είναι που το μεγάλο ζήτημα, ότι δεν είναι μόνο τι κάνεις ως οδικής, αλλά φεύγοντας να έχεις αφήσει και μια καλή παρακαταθήκη για να έρθουν οι επόμενοι και να συνεχίσει η χρηστή δίκηση της.
2: Έχετε μεγάλο όμως αντικείμενο, και δεν ξέρω κατά πόσον προλαβαίνετε. Δηλαδή, αν πιάσουμε τώρα από την Ιαλισσό τα παράπονα της Ιαλισσού να τα ακούσετε, ή αν πάμε πιο πέρα στο Δήμο Πεταλούδου που είναι τεράστιος, αλλά και αν προχωρήσουμε ακόμα πιο πέρα στο θέμα της Δερμαέ, όπου υπάρχουν. Δηλαδή, τώρα τι να πιάσω, το Ροδίνι. Αυτό το τοπόσημο της Ρόδου, το οποίο και αυτό είναι στην αρμοδιότητά σας.
3: Ακριβώς.
2: Έτσι, ή την κοιλάδα των Πεταλούδων και όλα αυτά, νομίζω ότι είναι μεγάλο αντικείμενο.
3: Εκεί είναι διαφορετικά, γιατί εκεί πάνω είναι το θέμα του σχεδιασμού που λέμε. Κοιλάδα των Πεταλούδων και οι πηγές Καλυθέας είναι δύο μνημεία ξεχωριστά, τα οποία.
2: Α, δεν είπα και το Άσης, είναι και αυτό, ναι, τώρα το μαρτυρικό.
3: Είναι δύο μνημεία τα οποία δούλευαν και συνεχίζουν να δουλεύουν.
2: Άρα,
3: αν κάποιος το κάνει καλύτερα, αυτό το λένε οι αριθμοί. Και οι αριθμοί στην δεδομένη περίπτωση της Δερμαέ είναι κάτι το οποίο έθεσα και στον συνάδελφο μιλώντας την προηγούμενη φορά πάνω στο Ροδίνι, ότι περισσότερο μου κάνει η αλογοδοσία περί Δερμαέ παρά Ροδίνι. Γιατί συγκεκριμένα πράγματα αναφερθήκαν σε πώς ξοδεύονται κάποια χρήματα της Δερμαέ, που εμείς είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, γιατί να ξέρετε ότι και ο πολιτισμός ειδικά στο νησί της Ρόδου, όλο το καλοκαίρι, αν είδατε, ήμασταν γεμάτο δαστηριότητες.
2: Ο Δοπάρ είναι και αυτό στην Θερμαέ.
3: Όχι. Απλά βοηθάμε και τον Δοπάρ και εμείς, γιατί μόνος του σαν συμβάσεις...
2: Δεν σας φτάνουν τόσα, βοηθάτε και άλλους.
3: Ναι, τεράστιο, έχουμε τεράστιο εύρος. Αυτή είναι,
4: η χρηστικότητα της Θερμαέ. Κύριε Γαμπούρη, το ενθαρρυντικό της υπόθεσης είναι ότι έστω μετά από 2,5 χρόνια ακούμε ότι διαβλέπουμε και υπάρχει μια εμπειρία όσο ό,τι έχει να κάνει προσωπικά τον κύριο Λάμπη, τον οποίο τον ακούω σήμερα με χαρά, να λέει ότι για να ξεκινήσει να υλοποιείται ένα έργο από τη στιγμή του σχεδιασμού, της μελέτης μέχρι τη φάση της υλοποίησης, που περνάνε όλα αυτά τα στάδια μέχρι να φτάσουμε σε αυτό, περνάει ένα πολύ, πολύ εύλογο χρονικό διάστημα, γύρω στον 1 με 1,5 χρόνο, αν υπάρχουν και ενστάσεις.
2: Θα μου πείτε τώρα, πάμε στα 3 χρόνια.
4: Όχι. Ορθώς ακούω τον κύριο Λάμπη να λέει αυτό το πράγμα, ότι μετά από 1-1,5 χρόνο
2: Αργήσατε όμως να βρείτε το βηματισμό σας, την περπατησιά σας?
3: Φυσικά,
2: κύριε Λάμπη.
3: Όχι, δεν αργήσαμε ποτέ. Κανείς δεν είπε ότι... Θα σας πω κάτι. Όντως πατήσαμε σε ξένα μονοπάτια για μας, αλλά μια τεράστια διαφορά. Αλλιώς είναι ξεκίνησε η Δημοτική Αρχή του Αντώνη του Καμπουράκη με χρήματα. Αλλιώς ξεκινάς όταν έχεις χρήματα και αλλιώς ξεκινάς όταν έχεις μια καμένη γη. Στα οικονομικά δεδομένα μιλάμε.
2: Μια στιγμή ήταν αντιδήμαρχος οικονομικών ο κ. Καμπούρης και γνωρίζει τα οικονομικά.
3: Και τεχνικό, φυσικά. Δεν διαφωνεί κάποιος. Ούτε κάποιος σου λέει ότι ο ίδιος οφείλεται για αυτήν την οικονομική καταστροφή.
2: Πείτε αυτό που θέλετε.
3: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν ξεκινάς και είσαι ένα ωραίο ταμείο, πας διαφορετικά. Ξεκινάς σε αναθέσεις κτλ. Παραδείγματος χάρη, εγώ θα σας θέσω το δικό μου προσωπικό βίωμα. Στην Θερμαέ, όπως πολύ σωστά λέτε, όταν ανέλαβα, η Θερμαέ ήταν μέσα περίπου 1 εκατομμύριο. Δεν υπήρχε ούτε ένα λεπτό, και αυτά πρέπει να τα ακούσει ο κόσμος. Όταν έπρεπε να φτιάξω και τις πηγές Καλυθέας και την κοιλάδα των Πεταλούδων, ουδένας άνθρωπος μου έδινε πίστοση. Γιατί ήξεραν τα οικονομικά του
2: Δήμου. Αξιοπιστία.
3: Φυσικά. Όλοι αυτοί που βλέπετε μου έδωσαν λόγω προσωπικής εμπιστοσύνης και λόγω επιχειρηματικότητας, επειδή είμαι και εγώ στο κομμάτι του επιχειρήν. Οι άνθρωποι με ξέρουν και πήγα σε ανθρώπους τους οποίους γνώριζα και κατάφερα και πήρα πίστοση. Αν δεν έπαιρνα πίστοση, πιστέψτε με, ούτε η κοιλάδα των Πεταλών θα ήταν ανοιχτή όπως έπρεπε, ούτε οι πηγές Καλυθέας θα ήταν έτοιμες. Άρα, μιλώντας, βλέπεις ότι το πρώτο εξάμεινο το δικό μας προσπαθήσαμε να φτιάξουμε τα οικονομικά. Γιατί πώς θα ξοδέψεις κάτι όταν δεν έχεις φτιάξει πρώτα τον μποναμάτο σωστό για να προχωρήσεις? Γι' αυτό και ότι δείτε, όλες οι αναθέσεις δικές μας, ειδικά στο θέμα της Θερμαέ που είμαι εγώ, έγιναν αφότου προχωρήσαμε σε διαγωνισμούς και στις πηγές Καλυθέας και μετά στην κοιλάδα των Πεταλούδων, όπου ξεκονομήσαμε πόρους και με αυτά τα χρήματα προχωρήσαμε. Δεν βρήκαμε χρήματα, τα δημιουργήσαμε. Η Δημοτική Αρχή του κύριου Κολιάδη τα δημιουργήσει. Δεν βρήκε.
2: Κύριε Καμπούρη, έχουν βάσει αυτά? Γιατί μισό λεπτό, δηλαδή αυτό τώρα μου ακούγεται πολύ περίεργο.
4: Δεν μπορώ να μην απαντήσω. Δεν μπορώ να μην απαντήσω, κύριε Λοΐζο.
2: Βέβαια, λίμωνο.
4: Σε ό,τι έχει να κάνει.
2: Δηλαδή, χάρη στις προσωπικές του γνωριμίες, ας πούμε, απέκτησε, ας πούμε, αξιοπιστία ο Δήμος.
4: Ακούστε με και σας παρακαλώ, με διακόψετε.
2: Παρακαλώ.
4: Σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά του Δήμου. Αυτά κάθε αυτά. Το βολικό απήγημα της καμένης γης ακουγόταν για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στην αρχή, και πάνω σε αυτό το αφήγημα χτίσαμε και την δανειοδότηση του Δήμου με ένα αρκετά σημαντικό μεγάλο ποσό, προκειμένου να μπορεί ο Δήμος να ανταπεξέλθει και στις καθημερινές του ανάγκες αλλά και να προχωρήσει παρακάτω. Αυτό έγινε τον πρώτο χρόνο, υπερψηφίστηκε όχι από όλους στη Δημοτική Επιτροπή, και αν παρακολουθήσει κάποιος τον ημερήσιο τύπο θα δει και συνεχόμενες αναφορές σε σύντομο χρονικό διάστημα από τους αντιδημάρχους οικονομικών της θητείας Κολιάδη, ότι υπήρχε εξυγίανση των οικονομικών και βρισκόμαστε πλέον σε μία θέση προκειμένου να σχεδιάζουμε, να ταινίζουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Άρα, ίσως να μην ήταν τόσο μεγάλο το οικονομικό το πρόβλημα το οποίο παρουσιάστηκε. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη Θερμαέ, η απάντηση είναι μία και ξεκάθαρη. Ότι οποιαδήποτε οικονομική κατάσταση δημιουργήθηκε σε ένα πάρα πολύ μεγάλο, αν είναι αυτή η πραγματική εικόνα που παρουσίασε ο κ. Λάμπης, σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται ο σημερινός δήμαρχος, ο κ. Κολιάδης, ο οποίος υπήρξε πρόεδρος της Θερμαέ για 2 τουλάχιστον χρόνια.
3: Θα απαντήσω ότι ο κ. Κολιάδης τελείωσε τη θητεία του με παρέτηση 13 Ιουνίου. Άρα δεν συζητάμε γι' αυτό.
4: Ναι,
3: συζητάμε...
4: αλλά μιλάμε για τη συγγνώμη, διακόπτω, αλλά όχι. Μιλάμε για 3 μήνες μετά.
3: Όχι, καμία σχέση.
4: Όχι, όχι. 13 Ιουνίου του 2023.
3: 6 μήνες ακριβώς.
4: 13 Ιουνίου του 2023.
3: Μα γι' αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω, και όταν είχαμε πάει στη λογοδοσία.
2: Κοιτάζετε την κάμερα, να βλέπετε τα μάτια των κόσμων.
3: Είμαι λίγο.
2: Δεν πειράζει, βλέπετε μπροστά σας.
3: Είναι πρώτη μου φορά στην τηλεόραση γι' αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Όταν λοιπόν παραιτήθηκε ο κύριος Κολιάδης τον Ιούνιο, από τον Ιούνιο μέχρι και τον 12ο, εκεί δημιουργήθηκε η μεγάλη τρύπα. Γι' αυτό και ζήτησα εγώ ο ίδιος ότι κάποιες ερωτήσεις είχαν να κάνουν για το Ροδίνη και με τη λογοδοσία του Ισδερμαέ. Και με μεγάλη μου ευχαρίστηση είπα, ελάτε να πάμε σε μια λογοδοσία Δερμαέ, να ανοίξουμε τα χαρτιά, να δούμε πραγματικά τα ποσά και να δούμε πραγματικά να δει ο κόσμος τι αφήσανε και τι είχε αφήσει και ο κύριος Κολιάδης τον Ιούνιο. Εκεί είναι η μεγάλη διαφορά, γιατί ωραίο είναι να λέμε ότι ήταν μέλος της Δημοτικής Αρχής. Φυσικά και ήταν μέλος της Δημοτικής Αρχής, ποτέ δεν το αρνήθηκε ούτε ο ίδιος ούτε εμείς. Φυσικά έχει συμβάλει σε όλο το κομμάτι το πολιτιστικό και ακόμη και ως ΔΟΠΑΡ και σε αυτά που έχουν ξοδευτεί, γιατί είναι η πραγματικότητα. Κανένας μας δεν το αρνήθηκε. Απλά με μια τεράστια διαφορά, ότι φεύγοντας όποιοι έφυγαν, άφησαν ένα τεράστιο κενό πίσω στην Δερμαέ, που για μένα σας το λέω ότι η πρώτη μου συνάντηση με τον λογιστή και τους ορκωτούς της εταιρείας ήταν ότι δύσκολα θα σωθεί η εταιρεία. Και ήταν το προσωπικό μας στοίχημα.
4: Κύριε Λοΐζο, αυτό
2: καταφέρω. Καμένη γη ήταν, κύριε Καμπούρη.
4: Κύριε Λοΐζο, σε ό,τι έχει να κάνει για την Δερμαέ ξανά. Δεν τα λέω εγώ, δεν βγάζω το μυαλό μου. Είναι στοιχεία τα οποία αποτυπώνονται στο Διάβια, στο Κιμδύς και σε συμβάσεις. Διαστόματος του κυρίου Λάμπη από τον πρώτο κιόλας χρόνο, μια εταιρεία που όπως ακούμε σήμερα διακινδύνευε ακόμα και η ύπαρξή της και η βιωσιμότητά της, εξόδεψε τον πρώτο χρόνο 500.000 ευρώ σε αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Και ξαναλέω, επειδή επιχειρήθηκε διαστόματος της Δημοτικής Αρχής να μου χρεωθεί ως μια προσπάθεια να απαξιώσω κάθε πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα, δεν ήταν αυτό το στόχος μου. Ο στόχος μου ήταν να δείξω ότι η εικόνα που παρουσιάστηκε ως βολικό αφήγημα μιας καμένης γης δεν ήταν η πραγματικότητα. Και σας ξαναλέω, αυτά μπορείτε να τα βρείτε, τα στοιχεία είναι επίσημα στο Διάδια, στο Κιμδύς. Πόσα λεφτά ξόδεψε η Δημοτική Αρχή το 24, πόσα ξόδεψε το 25, πόσα ξόδεψε το 26, η Δερμαέ συγκεκριμένα σε δράσεις τέτοιες, άειλες δράσεις.
2: Έχει μια ορθότητα.
3: Είναι η παρουσίαση του. Σας το είπα, ότι αυτά τα ξοδέψαμε εφόσον πρώτον διαχειριστήκαμε μόνοι μας τα προβλήματα της εταιρείας. Από μείον 1 εκατομμύριο καταφέραμε και φτιάξαμε αυτά τα χρήματα. Ξεπληρώσαμε όλα τα προηγούμενα. Γιατί αυτή είναι η διαφορά. Ξεπληρώσαμε. Όταν πήγα.
2: Όταν λέτε ξεπληρώσατε, δηλαδή υπήρχαν χρέη σε
3: τόσα. Είχα μια στήλη τόση από φακέλους.
2: Σε ποσά, πόσο το σύνολο.
3: Πάνω από 150.000 σε
2: μικροεπαγγελματίες.
3: Σε μικροεπαγγελματίες. Συν τα 900.000 που σας έχω πει. Η εταιρεία ακριβώς ήταν 1,5 εκατομμύριο μέσα.
4: Λοιπόν, τα οποία τα δημιούργησε όλα η διοίκηση από τον άκτο που παραιτήθηκε ο κύριος Κολιάδης μέχρι τον 12ο.
3: Ακριβώς.
4: Σας παρακαλώ.
3: Γι' αυτό το πάμε στη λογοδοσία.
4: Βεβαίως, θα το κάνουμε.
3: Πολύ ευχαρίστως να το αποδείξουμε.
4: Και ας λογοδοτήσουν. Και να σας πω και κάτι, δεν σας αμφισβητώ, ας λογοδοτήσουν αυτοί που πρέπει όμως.
3: Ακριβώς. Δεν είπα ότι φταίτε.
2: Τι εννοείται θα λογοδοτήσουν αυτοί που πρέπει.
4: Αν έχει γίνει μια τέτοια σπατάλη χρημάτων όπως αναφέρει ο κύριος Λάμπης, καλό είναι να το ακούσουμε. Να ισχύει, αν ισχύει αυτό το πράγμα.
2: Άστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα το οποίο πραγματικά πονάει τους Ροδίτες. Εγώ να σου πω κάτι, εγώ από τη Ρόδο δεν είμαι. Θυμάμαι η πρώτη φορά που επισκέφτηκα την Ρόδο, ήταν πριν από 65 χρόνια, όταν μωρό παιδάκι, υπάρχει μια φωτογραφία την οποία δεν θέλω τώρα να την παρουσιάσω, υπάρχει ασπρόμαυρη από τότε, μέσα σε μια βάρκα, μαζί με το μακαρί του πατέρα μου, τη μητέρα μου και την θεία μου η οποία με μεγάλωσε. Σαν ταντά μου ήταν στο σπίτι μέσα. Λοιπόν, και ο βαρκάρης να μας κάνει η βόλτα και δίπλα οι πάπιες σε μια λίμνη του μέσα στο Ροδίνι. Και το βλέπω και νοσταλγώ και πολλοί κόσμος αναφέρεται σε αυτό το πόσιμο το Ροδίνι, το οποίο επισκέπτεται πολλοί κόσμος. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω δύο εικόνες, η αλήθεια όμως θα είναι μία. Θέλω να δείξετε, να δούμε δύο εικόνες. Η μία είναι η εικόνα την οποία παρουσιάζει η Δημοτική Αρχή. Την εικόνα, Παναγιώτη μου, είναι αυτή που παρουσιάζει η Δημοτική Αρχή με το ερώτημα «Το Ροδίνι ξαναγεννιέται, εμείς βάζουμε το ερώτημα, το ερωτηματικό». Και άλλη μία εικόνα την οποία μας έχουν στείλει και κάναμε το κολλάζ των φωτογραφιών διάφοροι συμπολίτες μας που επισκέπτονται το Ροδίνι και θέλω να τη δείξουμε, είναι αυτή εδώ η εικόνα. Έχουμε λοιπόν δύο εικόνες, μία αλήθεια. Αλήθεια, ποια είναι η αλήθεια, αυτή ή η προηγούμενη?
3: Στη μέση είναι η αλήθεια πάντα.
2: Στη μέση.
3: Είναι φυσικά. Η αλήθεια είναι πάντα στη μέση. Εδώ βλέπουμε μόνο 4 φωτογραφίες από όλο το Ροδίνι που είναι 80 στρέμματα.
2: Είναι πολλές φωτογραφίες, απλώς το κολλάζ έγινε σε 6 προς χάρη διευκόλυνσης. Και τις άλλες πήραμε από το site, την ιστοσελίδα του Δήμου.
3: Δεν διαφωνώ, αλλά υπάρχουν και αυτή τη στιγμή και φωτογραφίες από τον τελευταίο καιρό, όπως είπα και στην λογοδοσία, από τότε που έχουν μπει καθημερινά δικοί μας άνθρωποι της Δερμαέ, το παραλαμβάνω, άνθρωποι που είναι από μια άλλη σύμβαση που που τους χρησιμοποιούμε μέσα στην εβδομάδα να πηγαίνουν και να καθαρίζουν οι ίδιοι το ροδίνι μέσα. Και δεν είναι η κατάσταση που βλέπουμε, π.χ. το παγκάκι που βλέπετε τώρα, έχει να κάνει από πτώση δέντρου. Σάπιο δέντρο. Μέσα στο ροδίνι.
2: Πόσο καιρό είναι έτσι αυτό το παγκάκι?
3: Αυτό είναι από τουλάχιστον 3 χρόνια.
2: 3 χρόνια έτσι.
3: Τουλάχιστον.
2: Και δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος έτσι, γιατί.
3: Δεν το έχουμε απομακρύνει ακόμη. Όχι, δεν το έχουμε απομακρύνει. Είναι η πραγματικότητα.
2: Άρα είναι αληθινές οι φωτογραφίες που μας
3: έστειλε.
2: Χαίρομαι γι' αυτό. Χαίρομαι γι' αυτό.
3: Δεν ήρθα να αφήσω.
2: Εσείς τώρα έχετε αναλάβει τώρα αυτό το έργο.
3: Φυσικά,
2: εδώ. Έτσι. Ελάτε λοιπόν, πάμε να σταθούμε λοιπόν τώρα
3: στο
2: τοπόσημο αυτό.
3: Πάμε να σταθούμε τι
2: κάνουμε. Γιατί είναι το καμάρι της Ρόδου θα έπρεπε να ήταν το ροδίνι.
3: Ακριβώς.
2: Okay.
3: Μετά την κακοκαιρία του Μπόρα, η ΔΕΡΜΑΕ είδε ότι χρήματα από τον κρατικό Μπόρο δεν ήρθαν. Άρα έπρεπε να κινηθούμε μόνοι μας. Mm. Το είδαμε ξεκάθαρα. Mm. Χρησιμοποίησαμε από τις μελέτες που είχαν καταθέσει οι υπηρεσιακοί, από τα 2,5 εκατομμύρια περίπου που χρειάζεται για να γίνει η αναγέννηση του Ροδινιού, mm-hmm. χρησιμοποίησαμε ακριβώς το ποσό που διαθέταμε εκείνη τη χρονική περίοδο. Μιλάμε για 209.000 ευρώ για καθαρά αποκατάσταση και απομάκρυνση όλων των φερτών υλικών.
2: 209 ή 260.
3: 260 με το
2: ΦΠΑ. Με το ΦΠΑ.
3: Το ΦΠΑ δεν το πληρώνετε κάποιος.
2: Όχι, όχι, όχι, λάθος μου.
3: Δηλαδή, είναι 209.000.
2: Πάμε.
3: Στην συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν πήγαμε και κάναμε το ροδίνι προσβάσιμο. Δεν ήταν προσβάσιμο. Λέγαμε, σας φέρω φωτογραφίες. Αν μου είχαν ζητηθεί, θα τις είχα φέρει μαζί μου. Πολύ ευχαρίστως. Πώς ήταν το ροδίνι όταν το παραλάβαμε εμείς και δεν είχε κάνει μόνο την προμονή δημοτική αρχή. Γιατί σας είπα, πέρασε και η Μπόρα, πέρασε και μετά από 3 μήνες ο νοτιάς του
2: ροδίνι. Θα σας δείξω πλάνα, ορίστε, εδώ ναι. Τώρα. Τα οποία πλάνα αυτά είναι δουλειά την οποία έκανε ο ρεπόρτερ μας, ο Χρήστος Νικολαίδης, πριν από κάποιους μήνες.
3: Σωστά.
2: Δεν είναι χθεσινά, αλλά ούτε κάποιων χρόνων. Είναι δηλαδή 5-6 μηνών, δεν ξέρω τώρα.
3: Είναι ακριβώς, από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι καλοκαίρι, είναι μετά τον Μάιο.
2: Τα βλέπετε,
3: είναι μετά τον Μάιο. Τελευταία φορά που έχουμε μπει εμείς μέσα, όπως βλέπετε, τις κουνίτες και τα υπόλοιπα είναι
2: αρχίζουν
3: καθαρισμένα.
2: Αρχίζουν να. Ναι.
3: Είναι καθαρισμένα, είναι καθαρισμένα, είναι και έχουν ξαναβγεί. Γιατί είναι τελευταία φορά που έχουμε περάσει, είναι τον Μάιο. Και ξαναμπήκαμε τώρα εκ νέου ως ΔΕΡΜΑΕ, πάλι τώρα με εβδομαδιαία συντήρηση, με ανθρώπους που έχουμε πάνω. Δεν έχουμε πει πουθενά ότι το ροδίνι είναι έτοιμο. Δεν έχουμε πει ότι το ροδίνι είναι πανέτοιμο, ορίστε το κλειδί, πηγαίνετε, δείτε το, επισκεφτείτε το. Έχουμε πει ότι ξεκινήσαμε, κάναμε μια αρχή. Δεν είμαστε ούτε αυτοί που θα πούμε ότι ναι, είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο, αλλά δεν είμαστε σε καλό επίπεδο για τους εξής λόγους. Ότι σε αυτά τα χρόνια που έχουμε βρεθεί τώρα τα 2,5 να κυβερνάμε αυτόν τον τόπο, μας έχει τύχει τον Μπόρα. Μας έχει τύχει πέρυσι 2 φορές νοτιάς στις πηγές Καλυθέας, που και εκεί χρειάστηκα περίπου 100.000 ευρώ για να αποκαταστήσω το μνημείο. Είναι πράγματα τα οποία δεν τα υπολογίζεις και δεν μπορείς να βγάζεις ξεκάθαρα ένα προγραμματισμό χωρίς να υπάρχουν μη προγραμματισμοί που σου γίνονται τα έκτακτα και τα απρόοπτα. Γι' αυτό και βλέπετε ότι προχωρήσαμε. Εκείνη που θέλω να καταλήξω ότι η ΔΕΡΜΑΕ πλέον κάνει μεγάλους διαγωνισμούς. Διαγωνισμούς διεθνείς.
2: Εδώ πείτε μου τώρα, αυτές εδώ τις ιδέες τώρα.
3: Αυτό, τι κάνουμε αυτό. Πάμε αυτό, το συγκεκριμένο που βλέπετε.
2: Ναι.
3: Το συγκεκριμένο που βλέπετε είναι μια καντίνα η οποία αυτή τη στιγμή υπάρχει μελέτη, το μελετάμε και προχωρήσουμε και προορίζουμε να πάμε για εκμίσθωση. Πάμε για διαγωνισμό.
2: Λευτεριά στην Παλαιστίνη.
3: Ναι, αυτά τα έχουν γράψει πρόσφατα.
4: Εντάξει.
2: Έλα, κύριε Καμπού.
4: Δεν έχω να πω πολλά λόγια. Μια εικόνα ίσως 1000 λέξεις και επίσης οι παραδοχές του κυρίου Λάμπη σήμερα αποδεικνύουν τη μεγάλη αλήθεια για το ροδίνι. Το μόνο το οποίο έχω να καταλογίσω εγώ είναι ότι πλέον η διοίκηση αριθμεί και μετράει 2,5 χρόνια θητείας και στα 2,5 χρόνια θητείας σίγουρα η εικόνα για το ροδίνι δεν είναι αυτή που περίμενε ο Δημότης και αυτή που είχε υποσχεθεί η διοίκηση σημερινή προεκλογικά. Και προεκλογικά ακούστηκαν υποσχέσεις και μετεκλογικά από το 2024 ότι το ροδίνι αποτελεί προτεραιότητα και το 2025 παρόλο που παρουσιάστηκε η Μπόρα δόθηκε μια δυνατότητα άσχετα αν εκεί με το που τελείωσε η παρέμβαση αυτή επικοινωνήθηκε σαν μια ολοκληρωμένη αποκατάσταση και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε όταν δείτε το δελτίο τύπου της Δημοτικής Αρχής. Σίγουρα δεν είναι εικόνα
2: που. Εγώ πάντως είμαι 40 χρόνια στη Ρόδο. Κάθε Δημοτική Αρχή προεκλογικά υπόσχεται τη ρύθμιση των εξοραϊσμών του Ροδινιού.
4: Συμφωνώ.
3: Μια τεράστια διαφορά, κύριε Λόγκη.
4: Συμφωνώ. Κύριε, δεν σας διέκοψα. Συμφωνώ. Σε κάθε περίπτωση, επειδή είμαστε εδώ για να μετράμε το αποτέλεσμα και η εικόνα μας δίνει τη σημερινή εικόνα του Ροδινιού και προς τιμή του κύριος Λάμπης δεν την αρνήθηκε, μπορείτε να διαπιστώσετε η διεισόμαση ποια είναι η σημερινή κατάσταση του Ροδινιού και θα σας πω και κάτι ακόμα.
2: Μα δείμε σε λεπτό, θα την αρνηθεί εφόσον είναι πραγματικότητα.
4: Δεν είπα εγώ.
2: Η κάμερα απεικονίζει την πραγματικότητα.
4: Πώς θα μπορούσε να την αρνηθεί. Υπάρχουν και άνθρωποι που μπορούν να αρνούνται, αλλά προς τιμή του κύριου Λάμπη δεν την αρνήθηκε. Εγώ αυτό που σας λέω λοιπόν είναι το εξής, ότι με βάση τις δυνατότητες της ΔΕΡΜΑΕ και με σωστό προϋπολογισμό και σωστό σχεδιασμό θα μπορούσαν τον πρώτο κιόλας χρόνο κάποια κονδύλια να κατευθυνθούν προς το Ροδίνι και να έχουμε μια διαφορετική κατάσταση σήμερα, να το κάνουμε λίγο πιο επισκέψιμο. Σε κάθε περίπτωση όμως, το βασικότερο όλων, ωραία η μεγάλη ανάπλαση και ωραίο αυτό που θα δούμε στην πορεία, ο οποίο προσχεδιάζεται από ό,τι ακούσαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά σε κάθε περίπτωση η καθημερινή του συντήρηση είναι προτεραιότητα. Προτεραιότητα δεν είναι αυτό που λέμε ότι θα κάνουμε και να το λέμε μόνο στα λόγια, πρέπει να το δείχνουμε και με τις πράξεις μας.
2: Κύριε Λάμπη, δεν μπολώνει την κατάσταση. Αντιθέτως, είναι δημιουργικός και συνθετικός ο κύριος Καμπούρης και τον τιμάει αυτό.
3: Απλά ξεχνάει κάτι.
2: Ελάτε, παρακαλώ, αν μπορούμε να συνθέσουμε κάτι, να βγει κάτι ουσιαστικό.
3: Στα τέσσερα χρόνια της εποχής του κύριου Καμπουράκη, ουδέποτε πιάσαν ούτε ένα λεπτό το Ροδίνι, ουδέποτε έκαναν καμία παρέμβαση και έρχονται και
2: πουλάνε. Αληθεύει αυτό που λέει, πριν προχωρήσει.
3: Ξεκάθαρα. Φαίνεται.
4: Όχι.
3: Να ολοκληρώσω και μετά απαντήσει.
4: Σας ακούω.
3: Ουδέποτε λοιπόν εξοδεύτηκε ούτε ένα ευρώ, ουδέποτε έγινε ούτε μία παρέμβαση στα 4 χρόνια 19-23 του κύριου Καμπουράκη. Θα πάμε πάλι στο γνωστό ότι μα και ο Αλέξανδρος Κουλιάδης ήταν εκεί και ο Αλέξανδρος Κουλιάδης ήταν
4: δήμαρχος. Είναι ψέματα.
3: Ναι, αλλά
4: είναι ψέματα.
3: Δεν ήταν δήμαρχος ο Αλέξανδρος Κουλιάδης. Δεν ήταν αντιδήμαρχος.
2: Εντάξει, ήταν ο
4: ισχυρός. Είναι ο πρόεδρος της ΔΕΡΜΑΕ που είναι σαν μικρός δήμαρχος.
3: Δήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών ο κύριος Κουλιάδης, ο οποίος αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών είναι υπεύθυνος για να βγάλει αυτές τις μελέτες που θα υλοποιήσουμε εμείς που θα βρίσκαμε έτοιμες. Okay. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Εγώ στα 2,5 μου χρόνια μου κουνάει το δάχτυλο και μου λέει ότι δεν έχετε κάνει κάτι, δεν φαίνεται. Και στα 4 χρόνια πραγματικής αδράνειας και απουσίας δεν υπήρχε καν η λέξη Ροδίνη στο αφήγημα του κυρίου Καμπουράκη και των συνεργατών του. Έρχεται εδώ να μιλήσει σε κάποιον ο οποίος έχει κάνει τις πρώτες παρεμβάσεις, λέει ότι δεν είναι ευχαριστημένος.
2: Ρωτάει ο κόσμος πότε θα ολοκληρωθούν οι εργασίες.
3: Φυσικά είπαμε ότι θα ξεκινήσουμε και στο 27 και στο 28. Το 28 έχουμε ήδη υποσχεθεί ότι θα γίνει.
2: Δηλαδή, σε επόμενες εκλογές θα το παραδώσετε, θα έχει παραδοθεί.
3: Φυσικά έχω ήδη πει ο ίδιος ο Δήμαρχος ότι με την παράδοση του Ροδίνη.
2: Εδώ μου λένε και θα κάνετε γιορτή λεκρασιού.
3: Φυσικά. Το 28. Α. Το έχουμε ήδη υποσχεθεί. Στην λογοδοσία δεν
2: πάμε. Χαίρομαι που συμμετέχουν οι φίλοι μας. Λοιπόν, ελάτε και κύριε Καμπούρη.
3: Εκεί θέλω να καταλήξω και να κλείσω. Λοιπόν, είναι ωραίο να λες ότι στα 2,5 χρόνια η εικόνα του Ροδινιού είναι αυτή που είναι. Όταν εσύ 4 χρόνια δεν έχεις κάνει τίποτα, δεν έχεις δώσει προσωπικά ο ίδιος μια μελέτη. Μην αναφερόμαστε σε μια ιδιωτική μελέτη του κύριου Ιατρίδη. Προσωπικά ο τηλέμαχος Καμπούρης θέλω να δει το φακό και να πει 2 χρόνια εγώ
2: ως τηλέμαχος. Του κύριου Ιατρίδη, είπατε,
3: ναι,
2: καλά.
3: Έτσι, αυτό είπε στην Επιτροπή Λογοδοσίας, ότι μας είχαν δώσει μια μελέτη στην ΔΕΡΜΑΕ. Εγώ θέλω να δω τον κόσμο όπως τον βλέπω εγώ και του λέω ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτά που έχω κάνει, γιατί ξέρω τι μπορώ να προσφέρω για το Ροδίνι. Τι έχει κάνει ο κύριος Καμπούρης στα 4 του χρόνια ως αντιδήμαρχος για το Ροδίνι, όχι ως αντιδήμαρχος οικονομικών, ως αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών. Να δει τον κόσμο και να πει 2 χρόνια έκανα αυτά για το Ροδίνι. Εγώ προσωπικά, ξέρετε τι θα σας πει, τίποτα. Δεν έκανα ούτε μία μελέτη, δεν έχω παραδώσει κάτι, έχω κάνει 2 ραντεβού και τα 2 ραντεβού μετά δεν προχώρησα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Κύριε Καμπούρη.
3: Δάσκαλε που δίδασκες και ενώ μου δεν εκράτησε. Αυτό έχω να πω.
4: Οι πρώτοι διδάξαντες είναι οι κύριοι σε αυτό και στα 3 χρόνια πλέον θητείας, γιατί τελειώνει και ο τρίτος χρόνος, βλέπουμε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη θητεία μου στις τεχνικές υπηρεσίες, το έργο είναι μετρήσιμο και μπορεί να αποτυπωθεί ξεκάθαρα σε αριθμούς και σε κάποια επόμενη συνάντησή μας εδώ. Σε ό,τι έχει να κάνει με το Ροδίνι, υπήρχε μια μελέτη που όντως ξεκίνησε ο κύριος Γιατρίδης 1-250, την οποία πήραν οι υπηρεσίες μας, την έφτιαξαν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και την παραδώσαμε για να είναι ο μπούσουλας της σημερινής δημοτικής αρχής για τη μεγάλη μελέτη. Αυτό έχει γίνει εκ μέρους. Αλλά σας επαναλαμβάνω. Και καλώς κάνει και προλαμβάνει ο κύριος Λάμπης και λέει ότι στη θητεία του κυρίου Κουλιάδη στη ΔΕΡΜΑΕ δεν είχε το απόλυτο πρόσταγμα. Αλλά να ξέρετε ότι ο πρόεδρος της ΔΕΡΜΑΕ πάντα είναι σαν ένας μικρός δήμαρχος, αποφασίζει μόνος του χωρίς να ρωτάει κανέναν. Οπότε λοιπόν το μετρήσιμο έργο της προηγούμενης δημοτικής αρχής καλά θα κάνει να το αποδώσει στον κύριο Κουλιάδη σε ένα μεγάλο βαθμό στα 2 χρόνια που ήταν πρόεδρος της ΔΕΡΜΑΕ.
3: Έτσι λειτουργούσαν ήδη προφανώς, γιατί εμείς δεν λειτουργούμε έτσι. Εγώ έχω προσωπική επαφή με τον κύριο Κολιάδη σε όλα τα θέματα. Αν δεν πάρω το OK και δεν μου δώσει και τις κατευθύνσεις του, αυτό που λέτε είναι.
4: Άρα η ευθύνη για τα 2,5 χρόνια, για την εικόνα των 2,5 χρόνων, ανήκει στον κύριο Κολιάδη. Συμφωνώ και εγώ.
3: Σε μένα.
4: Ανοιχτή επαφή με τον κύριο Κολιάδη.
3: Το έχω παραδεχτεί ο ίδιος και έχουμε πει που.
4: Ανοιχτή επαφή με τον κύριο Κολιάδη. Έχετε και ξαναποφασίζετε. Προτεραιοποιείτε τις ανάγκες, ξοδεύετε τα λεφτά εκεί που πρέπει.
3: Αυτό θέλω να καταλάβει ο κόσμος. Δεν λέμε ότι είμαστε έτοιμοι για το Ροδίνη.
4: Μα δεν θα μπορούσατε να το πείτε με αυτήν την εικόνα.
3: Ξέρετε ποια είναι η διαφορά.
4: Δεν θα μπορούσατε να το πείτε με αυτήν την εικόνα.
3: Ήδη μια μελέτη την έχουμε καταθέσει. Δεν μιλάμε για μια μελέτη που υπάρχει στα ζευτάρια. Είναι μια μελέτη την οποία έχουμε καταθέσει. Κρίθηκε 7η από τα χαρτιά που έχει
4: φέρει. Να το πούμε και αυτό
3: φυσικά.
2: Μιλήστε για αυτή τη μελέτη.
3: Φυσικά. Η μελέτη αυτή από την πρώτη στιγμή το 24 που αναλάβαμε δεν τη συντάξαμε εμείς. Οι υπηρεσιακοί τη συντάξαν. Γι' αυτό και έχει συνέχεια διοίκηση. Οι υπηρεσιακοί λοιπόν έφτιαξαν μια πολύ ωραία μελέτη σύμφωνα με τους ίδιους. Την παρέδωσαν. Κρίθηκε σε εμάς η απάντηση που είχε έρθει ότι δεν έφταναν τα χρήματα γιατί βαθμολογήθηκε ως 7η. Δεν μας είπαν ποτέ ότι έμεινε για μισό
2: μπόριο. Αυτό που μου λέει εδώ ένας φίλος, προϋπήρχε η μελέτη.
4: Σας το λέω κι εγώ. Ο Μπούσουλας για τις φορενές μελέτες.
3: Λάθος. Ξεκάθαρα λάθος και θα το δουν και οι ίδιοι υπηρεσιακοί.
4: Σας το λέω εγώ ότι.
3: Γιατί το έχουν κάνει υπηρεσιακοί. Είναι ξεκάθαρα.
4: Δεν είναι ώρα να μιλάμε
2: για αυτό. Okay, προχωρούμε.
4: Προϋπήρχε και ο Μπούσουλας.
2: Η μελέτη είναι μελέτη.
4: Το σημαντικό όμως, κύριε Λοΐζο και κύριε
3: Λοΐζο. Αυτή η μελέτη κατατέθηκε δηλαδή.
4: Όχι, ήταν από. Είχε κομμάτι. Ξαναλέω. Ότι το σημαντικό είναι ότι σε μία πρόταση για χρηματοδότηση την οποία. Δεν μπορεί να με κατηγορήσει, την ψήφισα και εγώ ίδιο στη Δημοτική Επιτροπή για 960.000 ευρώ. Κατετάγει 7η ανάμεσα σε 8 προτάσεις και δεν χρηματοδοτήθηκε. Υπήρχε σοβαρές ελλείψεις.
2: Πόσες είπατε,
4: 7η ανάμεσα σε 8 προτάσεις.
2: Για πόσα από τι ποσό
4: 960.000. Θα ήταν μια καλή αρχή, δεν φτιάχνει το πρόβλημα στο Ροδίνη.
2: 960.000. Μα δεν κατάλαβα, ρε.
4: 960.000.
2: Ένα εκατομμύριο, εντάξει.
4: Βαθμολογήθηκε 7η και δεν χρηματοδοτήθηκε στις 8 προτάσεις.
2: Η 8η πρόταση.
4: Η 8η πρόταση ήταν. Με συγχωρείτε να ολοκληρώσω. Η 8η πρόταση ήταν. Είναι καλό να ακουστεί. Η 8η πρόταση ήταν και αυτή η πρόταση του Δήμου Ρόδου, της Αναπτυξιακής Κολοσσός και αφορούσε τον Ελαιώνα του Κλεόβουλου. Η 7η και η 8η πρόταση λοιπόν ήταν του Δήμου Ρόδου, δεν χρηματοδοτήθηκαν μοιραία. Και αυτό που είπα στη συνεδρία λογοδοσίας όταν ήταν για το Ροδίνη, είπα ότι σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή έχουμε μια μελέτη, έχουμε μια πρώτη μελέτη, θα μπορούμε να την τελειοποιήσουμε και να την καταθέσουμε για να πάρουμε, ανοίγουν προσκλήσεις καθημερινά, πάρουμε μια άλλη. Μια άλλη χρηματοδότηση
3: ξέρετε,
4: να προχωρήσουμε
3: διαφορά,
4: στο Ροδίνη.
2: Χρηματοδότηση από πού?
4: Ανοίγουν συνέχεια προσκλήσεις.
3: Εκεί θα απαντήσουμε, κύριε Λουτσέσκου.
2: Ελάτε.
4: Ανοίγουν συνέχεια προσκλήσεις. Ακούστηκε και στην λογοδοσία ότι θα γίνει από ίδιους πόρους του Δήμου.
3: Ήδη θα γίνει από αυτό. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
2: Θα ήταν ευχής έργο, έχει τη δυνατότητα.
3: Μα φυσικά αυτό.
2: Ελάτε παρακαλώ.
3: Αυτό έχουμε να πούμε.
2: Ελάτε. Έλα να ακούσουμε και κάτι καλό, ρε παιδιά.
3: Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα.
2: Εγώ να διευκρινίσω ότι είστε δύο καλοί φίλοι. Κοινωνικά είστε δεμένοι κτλ.
3: Πολιτικά μας απέχουν πράγματα.
4: Δεν νομίζω ότι το κλίμα είναι κακό και εχθρικό.
2: Και άλλωστε και φαίνεται από την ευγένεια με τον τρόπο με τον οποίο διέχει τη συνομιλία μεταξύ σας.
3: Λοιπόν,
2: ελάτε.
3: Για να ξεκαθαρίσουμε, ο Δήμος κατέθεσε δύο προτάσεις. Τυχαία, αυτές πήγαν 7η και 8η στη σειρά. Εμείς θέλουμε να πούμε ότι έχουμε 100% εμπιστοσύνη. 100% εμπιστοσύνη στους υπηρεσιακούς μας, γιατί οι υπηρεσιακοί που συνεργαστήκαμε εμείς είναι οι ίδιοι που συνεργάστηκε ο κύριος Καμπούρης. Άρα δεν μιλάμε, δεν έχουμε κάνει μεταγραφές εμείς υπηρεσιακών. Ο Δήμος έχει συνέχεια. Αυτοί είναι οι υπηρεσιακοί, τους εμπιστευόμαστε και επειδή ακριβώς τους εμπιστευόμαστε, δεν περιμένουμε κάποια άλλη πρόσκληση να ανοίξει για να προχωρήσουμε στην υλοποίηση της μελέτης. Η μελέτη είναι πάρα πολύ καλή. Είναι μια καινούρια μελέτη η οποία συντάχθηκε. Προχωράμε με ιδίους πόρους και το έχουμε ήδη βάλει. Έχουμε πει μάλιστα, αν ακούσατε τον κύριο Χαρκιά, ότι μέχρι Δεκέμβριο θα έχουμε πάει και θα έχουμε κάνει και το διαγωνισμό. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Είμαστε συγκεκριμένοι. Το υπόθεση Ροδινιού δεν είναι ένα μικρό πράγμα. Έχει τουλάχιστον τρία πράγματα. Είναι το κάτω μέρος που βλέπετε εδώ πέρα, που, όπως πολύ σωστά λέτε, που είναι μέσα τα αρχαία, είναι το ιταλικό μέρος όπως το ονομάζουν. Υπάρχει το πιο πάνω μέρος και υπάρχει και το πάνω πάνω μέρος.
4: Τι προϋπολογισμό θα γευτεί.
3: 960 είναι η πρώτη 900. Που σας λέμε που προχωράμε, ναι. Και νομίζω τώρα έρχεται η επόμενη που θα παρουσιαστεί.
4: Θα είναι επόμενα. Δύο έργα δηλαδή.
3: Ναι.
4: Σε δύο έργα θα δημοπρατηθεί.
3: Όχι, μαζί θα πάνε. Αλλά τώρα ετοιμάζεται δεύτερη.
4: Σύνολο λοιπόν. Προϋπολογισμού, συγγνώμη κύριε Βελοίζο, είναι ωραίο να ακουστεί αυτό γιατί δεν ακούσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου που θα δημοπρατηθεί.
3: Σε λίγες μέρες θα το έχετε. Θα πάει για ψήφιση στη Δημοτική.

0: Συμβούλιο, με τους υπηρεσιακούς, τα πολιτικά πρόσωπα κτλ. Αυτό που καταλαβαίνει όμως ο κόσμος είναι αυτό το οποίο θα σας δείξω. Και μάλιστα ο κόσμος, ο οποίος δεν είναι επηρεασμένος από το τι ψήφισε ή τι πρόκειται να ψηφίσει, αν είναι αριστερός, αν είναι δεξιός, αν ψήφισε Κολιάδη, Καμπουράκη ή οποιοδήποτε άλλο. Μιλάμε τώρα για τους επισκέπτες της Ρόδου, οι οποίοι επισκέπτονται το Ροδίνι. Όπως επισκέπτονται τη Μισιονική Πόλη, όπως επισκέπτονται την Λίνδο. Έτσι, την ιδιαίτερα σας πατρίδα, έτσι επισκέπτονται και το Ροδίνι. Η εικόνα δεν είναι ευχάριστη, είναι δυσάρεστη. Πάμε να δούμε έτσι μια-δυο τέτοιες περιπτώσεις. Ελάτε παρακαλώ.
1: 4-5 άτομα είναι τώρα εδώ, περιδιαβαίνοντας τον χώρο εδώ. Περνάνε, βλέπουν την κατάντια. Τι να λένε άραγε από μέσα τους, δεν ξέρω. Τριτοκοσμικές καταστάσεις. In Ροδίνι, this is the first time you are here?
2: Yeah.
1: Yeah. You have some information about this place?
2: Yeah.
1: Yeah, I'm for television.
2: Oh, okay.
1: Yeah. Where you come from?
2: Germany.
1: Germany? Oh, this is good. Musst du Deutsch sprechen, weißt? In English, because the people in they don't speak German. You see your grandchildren there?
2: Yeah.
1: Automatically, yeah, you talk together, and it is in the telephone, TikTok or something like this. It is everywhere, Greek or everywhere.
2: Yeah, that's right.
1: Yeah, I can go to say one good morning. Who is the name of your lady?
2: Rosemarie.
1: Rosemarie?
3: Yeah.
1: Guten Morgen.
3: Guten Morgen.
1: Ich bin vom Fernsehen.
3: Yeah.
1: So, das gefällt hier?
3: Ja, sehr schön, ja.
1: Ja, schön. Mm-hmm. Keine Auto, keine, alles tiptop hier.
3: Die Ruhe, ganz toll, ja.
1: Ist auch die Atmosphäre hier.
3: Ja,
1: ja, ja.
3: Sehr schön.
1: Mm-hmm. Für mich hier, ich bin ungefähr zwei Stunden hier.
3: Mm-hmm.
1: Ich bleibe da. Für Zigarette.
3: Aha.
1: Oh, scheiße. Hallo. How are you? I'm from television.
4: Okay.
1: Yeah.
3: You don't speak English very good.
1: What do you speak? German?
3: No.
1: Lithuanian. Ah. You like it here? It's good here?
4: No.
3: A lot of
4: not
3: rubbish,
4: clean.
3: Not clean.
1: A lot of rubbish. Γενικά με ρεζίλι, πολλά σκουπίδια. You are right, I agree with you. This is the reason because I am here. Yeah.
4: Δύο καπτώντα κάρπαση.
3: Yeah, second time here.
1: A second time, δεύτερη φορά, κυρίες και κύριοι, σχολιάζει the garbage είναι τα σκουπίδια. Γενικά με ρεζίλι διεθνώς. All the best. Goodbye.
3: Thank you, bye.
1: Αυτό δεν το περίμενα, για να είμαι ειλικρινής. Γεννήκαμε ρεζίλι. Μίλαγα στον άλλο τον Γερμανό για το ωραίο μέρος, το ιστορικό, την ιστορία του, πώς ήταν η Ρόδος πριν. Και έρχεται για αυτή και μας χάλασε τη διάθεση, εν πάση περιπτώσει.
0: Είναι όμως η πραγματικότητα αυτή. Πονά, ξεπονά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί ο άλλος έρχεται να επισκεφτεί, αυτό επαναλαμβάνω το τοπόσιμο, εδώ περιέχει στοιχεία της Ρόδου, ας πούμε, ιστορία της Ρόδου είναι εδώ. Και γιατί να μην συμπεριληφθεί και το Ροδίνι μέσα στη σύμβαση της καθαριότητας, κύριε Λάμπη μου?
5: Στη σύμβαση της καθαριότητας είναι μέσα, γιατί το προσωπικό του Δήμου πάει Δευτέρα, Τάρτη, Παρασκευή, επισκέπτεται και αδειάζει τα καλαθάκια κτλ. Όταν λέμε μέρος της καθαριότητας, αν μπορούσε π.χ. να γίνει ένα μεγάλο μέτωπο αντιμετώπισης, είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι κάτι το οποίο θα πούμε τώρα. Αλλά ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει ότι οι επισκέπτες είναι πολύ καθημερινά.
0: Είναι μέσα και το Ροδίνι. Γιατί λοιπόν.
5: Δευτέρα, Τέταρτη, Παρασκευή.
0: Δηλαδή η κάμερα πήγε σε μέρα που ήταν αμάζευτο.
5: Αν πάτε Σαββατοκύριακο, φυσικά.
0: Όχι, δεν ήταν Σαββατοκύριακο, εργάσιμη είναι.
5: Εργάσιμη είναι.
0: Σαββατοκύριακο δεν δουλεύουμε.
5: Ωραία. Εγώ σας λέω ότι θα πάτε.
0: Καθημερινή είναι.
5: Ωραία, πολύ. Δεν διαφωνώ. Αν σας δείξω.
0: Μπορώ να σας δώσω και την ακριβή μέρα.
5: Αν σας δείξω την υπάλληλο της Δερμάη που πάει 4 φορές την εβδομάδα, πόσες σακούλες σκουπίδια μαζεύει μόνο εκεί που είναι τα λιονταράκια, μιλάμε για 4-5 τουλάχιστον μαύρες σακούλες. Ξέρετε τι γίνεται. Εκεί είναι που λέμε ότι πιάνει διάφορα πώς θέλουμε το Ροδίνι. Το Ροδίνι που ονειρευόμαστε είναι ακριβώς μια μεγάλη είσοδος των πηγών Καλλιθέας. να είναι αντιμετωπίσιμο καθημερινά και μωράρια.
0: Και
5: αυτό ετοιμάζουμε. Ακριβώς. Αυτό
6: ετοιμάζουμε.
5: Αυτό προγραμματίζουμε.
6: Δεν νομίζω ότι αυτό που οραματίζεται η Δημοτική Αρχή και κάθε Δημοτική Αρχή που πέρασε μέχρι σήμερα είναι ένα ροδίνι που να έχει 4 φορές την εβδομάδα ένα άτομο να καθαρίζει.
5: Ένα άτομο. Καμία σχέση. Μίλησα εγώ για ένα άτομο.
6: Τώρα μου
5: είπατε ένα άτομο τη δερμάει. Ένα άτομο τη δερμάει. Άλλο δερμάει, άλλο καθαριότητα.
6: Σε κάθε περίπτωση αυτό που γίνεται σήμερα δεν επαρκεί. Το έχετε αναγνωρίσει και εσείς, το αναγνώρισε και ο Δήμαρχος στο τελευταίο Δημοτικό

0: Συμβούλιο.
1: Γι' αυτό βάλαμε, έχετε... βάλαμε έξτρα.
0: Μπρα, από την ημέρα τη λογοδοσία και μετά.
1: Πιο πριν. Από πολύ πιο πριν.
0: Αν η παρέμβασή μου, στο κομμάτι τη λογοδοσία.
2: Κύριε Λάμπη, σε εσά ανήκει το κομμάτι τη καθαριότητα.
1: Όχι.
0: Του Ροδινιού, ναι.
2: Άρα δεν καλέσαμε λοιπόν τον κύριο Λάμπη.
0: Το Ροδινιού, ναι, κύριε Λοίζο.
2: Α, του Ροδινιού.
0: Σε κάθε περίπτωση, κύριε Λοίζο, αν η παρέμβασή μου τη λογοδοσία οδήγησε στο να πάει περισσότερο προσωπικό στο Ροδίνι να καθαρίζει, χαίρομαι ιδιαίτερα.
1: Καμία σχέση. Δεν, εγώ θα διαφωνήσω κάθετα. Υπάρχει προγραμματισμός, δεν έχει να κάνει με καμία παρέμβαση. Αυτό πρέπει να καταλάβει όλος ο κόσμος, ότι οι παρεμβάσεις είναι ωραίες, είναι χρηστικές, ναι. Θέλουμε μια γόνιμη αντιπολίτευση. Είναι ξεκάθαρο αυτό, αλλά δεν περιμένουμε τις παρεμβάσεις σε σημεία τα οποία ήδη έχουμε προγραμματίσει, ήδη είναι εκεί και πάνε. Αυτό που σας είπα με την κοπέλα, την προσωπική καθαρίστρια που εργάζεται στην Δερμάη, είναι κάτι ανεξάρτητο. Έχουν γίνει ήδη πάνω από 7 δράσεις κοντά στο χτίριο και του ΚΕΚ γεννήματα, όπου έχουμε φιλοξενήσει πολύ κόσμο και ο κόσμος έχει πει τα καλύτερα. Γιατί σε εκείνο το σημείο είναι μόνιμα και καθαρισμένο και έχουν γίνει οι απαραίτητες διαδικασίες. Όσο προχωράμε προς μέσα στο πάρκο, βλέπετε ότι υπήρχε το πρόβλημα. Αυτές οι εικόνες που βλέπετε τώρα, αν στείλετε αύριο την κάμερά σας, δεν θα έχει καμία σχέση.
2: Δεν θα υπάρχει.
1: Όχι, έχουμε μπει εδώ και τουλάχιστον γιατί το έχουμε κάνει αυτό. Εκεί θέλω να καταλήξω. Η ΔΕΡΜΑΕ προχώρησε σε μια μεγάλη σύμβαση διαγωνισμού 160.000 ευρώ. Φύγαμε από το πλαίσιο του εξάμηνου και για τις πηγές Καλυθέας και για το Καλυπάτηρα. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε, όταν πας πάντα σε μια ανάθεση, απευθείας ανάθεση, θέλω να το τονίσω, των 30.000, δεν μπορείς να καλύψεις ένα ετήσιο καθαρισμού αυτών των σημείων που έχω εγώ. Το Θέρμε. Έχετε ακούσει κάτι τελευταία για το Θέρμε? Όχι. Εδώ και 4 μήνες.
2: Μπορεί να γίνεται επαναλαμβανόμενο.
1: Όχι.
2: 30 επαναλαμβανόμενο.
1: Επειδή στο Θέρμε, Καλυπάτηρα και πηγές Καλυθέας έχουμε βγάλει τον μεγάλο διαγωνισμό. Έχουμε κάνει ένα μεγάλο διαγωνισμό ετήσιο, γι' αυτό και βλέπετε αυτά τα τρία σημεία δεν θα ακούσετε κάποια προβλήματα. Είναι και ο κόσμος καθημερινά. Και αυτόν τον κόσμο περιμέναμε. Φτιάξαμε μετά την υλοποίηση του διεθνής διαγωνισμού που πήγε και ήρθε ο ανάδοχος του διαγωνισμού και τον πήρε και έχει μπει μέσα ο ανάδοχος.
2: Μιλάμε για πολλά λεφτά όμως τώρα, έτσι.
1: Για ετήσια, όχι. Για τον Ροδίτη και τη Ροδίτησα, όχι. Είναι χρήματα τα οποία βγαίνουν ακριβώς οι μισθοδοσίες και είναι για καθαριότητα ετήσια τριών χώρων.
2: Συγκρίνουμε όμως με τα ποσά της το προηγούμενο.
1: Ξάμινα ήταν.
0: Για τις ΔΕΡΜΑΕ μιλάει.
2: Για τις ΔΕΡΜΑΕ. Όχι για το συνολικό. Γιατί λέω τώρα. Εντάξει, καλώς.
1: Εκεί λοιπόν. Θα δείτε τώρα, γι' αυτό σας είπα ότι έχει σημασία. Ναι. Αφού φέραμε σε ένα σημείο εκεί που θέλαμε και το Καλυπάτηρα και το Θέρμε, που επιμένω να το λέω, και το Θέρμε, αλλά και τις πηγές Καλυθέας, χρησιμοποιούμε το προσωπικό της μεγάλης σύμβασης που είναι της ΔΕΡΜΑΕ, τις μέρες που δεν χρειάζεται να πάνε σε αυτά τα σημεία, στο Ροδίνι. Και το κάνουμε συγκεκριμένα.
0: Κύριε
1: δύο
0: Μουζο.
1: Με τρεις φορές την εβδομάδα.
0: Εχθρός του καλού του καλύτερο. Και ακούγεται συχνά αυτή η φράση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ξαναπάτε σε δύο εβδομάδες, ξαναπάτε σε τρεις εβδομάδες να διαπιστώσετε αν όντως αυτά που λέει ο κ. Λάμπης ισχύουν. Αν γίνεται αυτό που περιγράφει. Εγώ δεν είμαι μάντης κακών, ούτε θέλω να βλέπω μια τέτοια εικόνα. Απλά πολύ εύκολα διαπιστώνει κανείς.
2: Λοιπόν, επειδή και ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος.
1: Και την ξυλία που βλέπετε σπασμένη. Θέλω
2: πάμε,
1: να
2: πάμε, πάμε τώρα σε ένα, να δώσουμε συνέχεια τώρα στο Ροδίνι σε κάτι πιο ανθρώπινο. Και έχει να κάνει, ας πούμε, με τα ζωντανά. Και επειδή το τελευταίο διάστημα, την τελευταία φορά από το ραδιόφωνο φιλοξένησα, έγινε μια παρέμβαση. Και νομίζω ότι υπήρξαν αντιδράσεις στη συνέχεια και κάνατε και εσείς. Υπήρξε και αντίδραση και δική σας.
1: Το σχόλιο μου.
2: Το σχόλιο το οποίο γράψατε στα social media. Λοιπόν. Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι, δεν ξέρω, εσείς μας λέτε ότι στη διάβγεια φέρνονται τα χρήματα κτλ. Οι πολίτες όμως, κύριε Λάμπη, σας διαψεύδουν. Επιμένουν, έχουν πάρει αρκετή τηλέφωνο,
1: ναι.
2: Και δεν ξέρω αν χρειαστεί να βγάλω αέρα, ανθρώπους οι οποίοι πάνε εκεί, φυσική παρουσία των ιδίων για να ταΐσουν τις πάπιες.
1: Με διαψεύδουν
2: και
1: σε ποιο
2: πάπιες, και οι πάπιες είναι πεινασμένες. Μπορεί πραγματικά τα χρήματα να έχουν μπει για αυτή τη δουλειά, δεν ξέρω όμως αν έχουν φτάσει επί του πεδίου τα χρήματα αυτά. Στο πεδίο αν έχουν φτάσει. Γιατί και αυτό μπορεί να συμβεί, ξέρετε.
1: Ξέρετε ποια είναι η διαφορά, αν μου επιτρέπετε και έχω το λόγο. Η διαφορά είναι ότι εμείς, όπως σας είπα στο διάβια, είχε έρθει ένας πολίτης εθελοντής.
2: Το βλέπετε εδώ.
1: Φυσικά.
2: Αυτό είναι μάθος, καθημερινή εικόνα.
1: Δεν διαφωνεί κάποιος αυτό.
2: Ποια
1: είναι η διαφορά, γι' αυτό έκανα και την παρέμβαση.
2: Αφοπλιστικός είναι ο κύριος Λάμπης, κύριε Καμπούρη. Λες και είναι χρόνια στην πολιτική και ξέρει να διαχειρίζεται επικοινωνιακά τον καθητή.
0: Χρόνια στην πολιτική.
2: Υπιότατο.
0: Χρόνια.
2: Λοιπόν, ελάτε.
1: Από την πρώτη στιγμή μας επισκέφτηκε ένας εθελοντής, ο οποίος μας είπε ότι οι πάπιες πεινάνε και εγώ δεν μπορώ να το αντέξω αυτό. και φροντίσαμε ως ΔΕΡΜΑΕ, και του καλύψαμε το ετήσιο σιτηρό και καλαμπόκι που χρειάζεται οι πάπιες. Και έρχεται και το προμηθεύει το ίδιο από τη ΔΕΡΜΑΕ. Γι' αυτό σας είπα το διάβια είναι ο καλύτερος.
2: Πάει το καλαμπόκι εκεί, πέφτει.
1: Φυσικά,
2: το καλαμπόκι.
1: Ναι, πάει ο άνθρωπος και το ταΐζει. Και αν δείτε, σήμερα έστειλε μια επιστολή που μπορώ να σας την δείξω, η οποία λέει ότι στον μόνο που ανταποκρίθηκα ήταν στον προϊστάμενο της ΔΕΡΜΑΕ που τον έστειλα εγώ και του είπα θα σου κάνει την ανάθεση.
2: Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι τότε λοιπόν, γιατί δεν έχουν έρθει σε εμάς.
1: Αν έχουν έρθει σε εμάς, εμείς από αυτό το ετήσιο που έχουμε βγάλει. Κόσμος, η κυρία που βάλετε συγκεκριμένη.
2: Δεν είναι μία, είναι πολλοί.
1: Όχι, αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να είναι εθελοντές, είναι ακριβώς το ίδιο που κάνουμε με τη φιλοζωική, κύριε Λόιτσο. Τι κάνουμε στη φιλοζωική? Φροντίζουμε να δίνουμε δωρεάν γατοτροφές και σκυλοτροφές στον κόσμο να τα ταΐζει που αγαπάνε τον εθελοντισμό.
2: Δεν είναι έτσι. Ειδικά για τις γατοτροφές έχω ασχοληθεί πολύ μαζί και ο Τέρης Χατζιωάννου. Κάναμε πολύ ρεπορτάζ γύρω από αυτό το θέμα και
1: εγώ λοιπόν θα μιλήσω για τη συγκεκριμένη περίπτωση τη δική μου. Όποιος εθελοντής θέλει, θα του στείλω το προσωπικό μου mail ή το κινητό μου.
2: Θα επικοινωνώ μαζί σας.
1: Φυσικά.
2: Για τα αδέσποτα. Ποιος θα έχει τα αδέσποτα?
1: Ο κύριος Χατζη Καλημέρης, ο Νίκος. Λοιπόν, εγώ θέλω να καταλήξω σε αυτά που είμαι εγώ, οι αρμοδιότητές μου. Είμαστε επί της δημοτικής αρχής της δικιάς μας. Κάναμε ανάθεση στο διάβια για ετήσιο σύντηση των παπιών. Αν υπάρχει κόσμος ο οποίος...
2: Εγώ αγοράζω τροφές εδώ για 50 γάτες, ναι, έξω από το σπίτι μου. Και ολόκληρος Δήμος δεν μπορεί να αγοράσει για 1500 γάτες.
1: Θα μου ζητήσετε και θα σας το φέρουμε εμείς στο Δήμο για Αλυσού πάνω και
0: ποιος είναι υπεύθυνος. Αυτό που δεν έχω κατάλαβα, κύριε Ρίζο.
2: Ο κύριος Χατζη Καλημέρης.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Ποιος είναι υπεύθυνος για να ταΐσει? Μα γιατί να μην τον αναλάβει η ΔΕΡΜΑΕ αυτό?
1: Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε βγάλει.
2: Κάντε κάτι, είναι θέμα πολιτισμού, είναι θέμα αυτός. Κύριε Ρίζος,
0: προφανώς είναι θέμα πολιτισμού. Είναι μέσα στο πάρκο της ΔΕΡΜΑΕ οι πάπιες. Ανήκουνε στη ΔΕΡΜΑΕ. Θα έπρεπε... Βεβαίως. Στο δικαιοδοσία
2: ωραία, για τις πάπιες το πρώτο.
0: Στη δικαιοδοσία της ΔΕΡΜΑΕ θα μπορούσε να έχει βγάλει ένα κονδύλιο ο Δήμος και να φροντίζει για τη σύντηση. Όχι από τον εθελοντή. Ούτε σωστή κίνηση είναι να τα δίνει στον εθελοντή να τα ταΐζει για εθελοντής. Σας παρακαλώ. Δεν μπορώ να τα ακούω αυτά.
1: Δεν μπορείτε να ακούτε.
0: Όχι,
1: ότι...
0: βέβαια. Όχι βέβαια.
1: Τέσσερα χρόνια λοιπόν εσείς πώς το κάνατε?
0: Δεν γνωρίζω, αλλά αν το κάναμε με τον ίδιο τρόπο.
1: Δεν το κάνατε. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Όχι, αυτό θα δείτε. Ξέρετε, να μην ήταν
1: από το μηδέν. Ερχόμαστε εμείς.
0: Κοιτάξτε, ωραία τα χοντρά λόγια, τα παχιά λόγια. Αλλά θα σας πω και κάτι ακόμα. Σήμερα δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε τη δική μας θητεία.
1: Μα κρίνουμε.
0: Μα αυτό είναι ανεπάρκεια.
1: Λάθος κάνετε. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά, σας πω ποια είναι η διαφορά. Ετοιμάζοντας
2: το master plan. Τώρα είστε 3 χρόνια δημοτική
1: αρχή. Ετοιμάζοντας το master plan. Εκεί δεν έχω μιλήσει καν για το Ροδίνη. Ετοιμάζοντας το master plan.
2: Εδώ με τον κούρασε στα 6. Και εσείς στα 3 μου λέτε ότι είστε παρθενογεννημένοι, δηλαδή
1: το αντίθετο, θέλουμε κάθε καλή κριτική. Στα 3 χρόνια λοιπόν έχουμε ετοιμάσει το master plan για το Ροδίνη. Το master plan για το Ροδίνη, αυτά όλα που μέσα που λέτε, τα έχουμε βάλει.
0: Ωραία.
1: Αυτά θα τα βγάλει όχι ο Δήμος Ρόδου, αυτά θα τα βγάλει η ΔΕΡΜΑΕ από μόνη της. Αυτό ετοιμάζουμε εμείς. Εμείς ετοιμάζουμε ως ΔΕΡΜΑΕ την διαχείριση των... Το σημείο που δείξατε είναι ένα κηλικείο. Το σημείο που δείξατε είναι ένα κηλικείο σπασμένο. Το έχουν σπάσει, έχει σπάσει και από τα χρόνια κτλ.
2: Αυτό θα περάσει σε ιδιώτες δηλαδή.
1: Ναι,
2: ναι,
1: και θα λειτουργήσει. Πιστέψτε με ότι είναι το πρώτο που θα λειτουργήσει. Είναι το πρώτο που θα λειτουργήσει. Να το ξέρετε.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, έχει άλλα τρία.
1: Είναι το πρώτο που θα λειτουργήσει, γιατί μέσα από τον διαγωνισμό εκεί πέρα δίπλα θα γίνει και η παιδική χαρά. Αυτό είναι το master plan το οποίο ετοιμάζουμε. Ετοιμάζουμε ένα μέρος το οποίο θα είναι το Ροδίνη για τα επόμενα 30 χρόνια. Να μην χρειαστεί να ξανάρθει κανένας δημοτικός σύμβουλος και να το ρωτάμε τι θα κάνεις εσύ στη θητεία σου. Πρέπει να είναι όλα τακτοποιημένα, ρολαρισμένα, ώστε όποιος και να έρχεται απλά να συνεχίζει. Αυτό σημαίνει χρηστή διοίκηση και συνέχεια. Να τα έχεις αφήσει σωστά. Αν δεν έχεις κάνει κάτι, δεν μπορείς να έρχεσαι σήμερα και να ζητάς στον άλλο στα 2,5-3 χρόνια να τα έχει τελειώσει όλα. Όχι. Θα τα τελειώσουμε με τη θητεία μας.
0: Εγώ χαίρομαι για αυτά που ακούω σήμερα. Είναι ακόμα μια σειρά από εξαγγελίες, όπως από την πρώτη στιγμή της Δημοτικής Αρχής και από προεκλογικά. Θα το δούμε, όπως λέει ο κ. Λάμπη, στο τέλος της θητείας. Βέβαια, στα ενδιάμεσα, αν δείτε δημόσιες παρεμβάσεις και του κ. Λάμπη και του κ. Κολιάδη, πάντα το χρονοδιάγραμμα που τίθεται είναι το τέλος του χρόνου και στο τέλος του χρόνου η κατάσταση είναι αυτή και χειρότερη που βλέπουμε. Θα χαρώ πάρα πολύ στο τέλος της θητείας, αφού σήμερα ακούσαμε ένα νέο χρονοδιάγραμμα, να έχουμε ένα Ροδίνη σε μια κόσμια κατάσταση, επισκέψιμη προς τον πολίτη, πρώτα το Ροδίτη και μετά τον επισκέπτη. Γιατί όπως λέτε πολύ σωστά, το Ροδίνη δεν είναι οποιοδήποτε μνημείο, είναι ένα τοπόσημο το οποίο έπρεπε όχι να είναι στα λόγια προτεραιότητα, αλλά να συμβαδίζουν τα λόγια μας με τα έργα μας.
2: Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, για το θέμα των ζώων, μιας και μιλήσαμε για τις πάπιες, αλλά εγώ θα ήθελα να το γενικεύσω, γιατί εσείς μου δίνετε το δικαίωμα με τα γατιά κτλ. Αυτό που βλέπω τώρα στους δρόμους της Ρόδου είναι πρωτοφανές. Πάντα υπάρχουν τα σκοτωμένα ζώα, αλλά αυτό που συμβαίνει την περίοδο αυτή είναι πρωτοφανές. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει εγκατάλειψη. Δεν ξέρω τι γίνεται με το κομμάτι των αδέσποτων.
1: Θέλει στήρωση. Ακριβώς. Η πρόληψη είναι το καλύτερο πράγμα. Πρέπει να ξεκινήσουμε και πάλι τις στηρώσεις.
2: Δηλαδή, επιμένετε ότι ως Δημοτική Αρχή δεν είναι δικό σας το αντικείμενο, αλλά ως δημότης εσείς. Αν είχατε αυτή την εικόνα που την έχετε, θα ήσασταν ικανοποιημένος δηλαδή.
1: Μα δεν είμαι εδώ να σας πω ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Δεν έχουμε... Απλά δουλεύουμε καθημερινά για να φτιάξουμε την ποιότητα του πολίτη καθημερινά. Όχι μόνο στους τουρίστες. Εμείς δεν έχουμε επικεντρωθεί, κύριε Ελοίτσο, μόνο στον τουρισμό.
2: Όχι στους τουρίστες. Πάνω απ' όλα πρώτα είναι οι ντόπιοι εμείς και μετά οι επισκέπτες μας.
1: Εμείς βλέπουμε τη Ρόδο 12 μήνες πώς πρέπει να είναι. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο αυτό το ξεκίνημα που λέμε, α, ξεκινάει η σεζόν, πρέπει να είμαι έτοιμος. Καμία σχέση. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Βλέπουμε που, γι' αυτό έχει σημασία αυτό που σας λέω, τι δεν είχαμε πάρει έτοιμο. Και δεν αναφέρουμε μόνο στην προηγούμενη.
2: Ο κύριος Κωνσταντίνος Κότας εδώ, ωραία, μου στέλνει τώρα μήνυμα. Ναι. Είναι ένας φουκαράς άνθρωπος, ο οποίος ξέρετε τι σύνταξη έχει. 260 ευρώ. Ναι. Και από τα 260 ευρώ λοιπόν που έχει για να ζήσει, ένα επίδομα έχει εκεί αναπηρίας, δεν ξέρω τι είναι, θα πρέπει να πάει να αγοράσει τροφές. Του υποδείξαμε λοιπόν να απευθυνθεί στο Δήμο, αλλά βρίσκει τις πόρτες κλειστές για να ταΐσει τα γατάκια. Και τώρα τι να σας πω, δεν θέλω στον αέρα να πω πράγματα
1: τα οποία...
2: Θα του δώσω το τηλέφωνό σας τώρα, κύριε Λάμπη. Γιατί έχω την εντύπωση ότι βρήκα τελικά να πούμε κάποιον άνθρωπο που μπορεί να συνεννοηθεί κάποιος. Γιατί με τον προηγούμενο αντιδήμαρχο στα θέματα αυτά, όχι μόνο δεν απαντούσε, αλλά ήταν και προκλητικός. Έτοιμος για καυγά. Όταν του λέγαμε το πρόβλημα.
1: Έχουμε μάθει να ακούμε τον κόσμο.
0: Για εσά, για τον δικό σα αντιδήμαρχο, λέει, κύριε Λάμπη. Για τη δική σα θητεία, τον αντιδήμαρχο, λέει.
1: Καταλαβαίνω.
0: Πώς θα βουγκράζετε αφού δεν απαντούσε το τηλέφωνο.
1: Για μένα, λέω. Προσωπικά, εγώ θα μιλήσω για του υπόλοιπου. Ο κάθε άνθρωπο.
2: Τώρα όμω, εγώ εδώ πέρα. Φαίνεται ότι κάνει τη διαφορά. Έχει δίκιο η Νεκταρία που μου λέει είναι το κάτι άλλο.
1: Έχει την πορεία του κάθε δημοτικό σύμβουλο που θα αφήσει το δικό του στίγμα. Εγώ προσπαθώ να αφήσω ένα στίγμα το οποίο είναι.
2: Σα αγαπάει, είναι.
1: Ακούω του πάντε, το ξέρω. Τον αγαπάω και εγώ. Είχαμε μια απίστευτη συνεργασία στην πρωτοβάθμια.
2: Τα πάτε καλά, ε.
1: Πάρα πολύ. Ήμασταν πολύ κοντά στα σχολεία και ομολογώ ότι ένα χρόνο έμεινα εκεί πέρα, αλλά κατάφερα να αφήσω εκεί ένα μικρό αποτύπωμα. Ο κάθε άνθρωπος προσπαθεί να αφήσει ένα μικρό αποτύπωμα από τη διαδρομή του και μέσα από την Νεκταρία ικανοποιήσαμε δεκάδες αιτήματα των σχολείων και όπου πάω...
2: Το γνωρίζεις το αντικείμενο καλά, η αλήθεια.
1: Ναι. Χρειάζεται, σας είπα, ωραίο είναι να υπάρχει κοινωνικότητα κτλ. Αλλά χρειάζεται και κάπου.
2: Λοιπόν, κύριε Καμπούρη, κλείνοντας, ελάτε παρακαλώ, ένα επίλογο σύμπνοιας, άντε να βγάλουμε κάτι θετικό από αυτή τη συζήτηση.
0: Δεν υπήρξε κάτι διαφορετικό.
2: Ναι, να είναι κάτι πιο παραγωγικό.
0: Δεν υπήρξε κάτι διαφορετικό. Βλέπω, διακρίνω και από τον κύριο Λάμπη και γενικότερα από τη Δημοτική Αρχή.
2: Θα είστε υποψήφιοι.
0: Μία διάθεση προσπάθειας. Μία διάθεση προσπάθειας, τη βλέπω από τη Δημοτική Αρχή. Μέχρι στιγμής σε ένα μεγάλο βαθμό, γιατί δεν μπορούμε να τα μηδενίζουμε όλα, έχουμε μείνει σε ένα μεγάλο βαθμό στο θέμα της προσπάθειας. Βέβαια, μια Δημοτική Αρχή κρίνεται στο τέλος της θητείας της και εκεί θα αξιολογηθεί. Σε ό,τι έχει να κάνει με το αν είμαι υποψήφιος δήμαρχος ή όχι, γιατί εγώ δεν μ' αρέσει ούτε να υπερκφεύγω ούτε να μην απαντάω σε ερωτήσεις, με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να είμαι χρήσιμος για τα προβλήματα της Ρόδου, με ενδιαφέρει να δίνω λύσεις ή να προτείνω λύσεις για τα προβλήματα της Ρόδου και πιστέψτε με ότι όταν έχω να κάνω κάποια συγκεκριμένη ανακοίνωση θα την κάνω χωρίς υπερκφυγές, χωρίς να αποφύγω να απαντήσω τίποτα.
2: Ναι. Και ένα επίλογο από την πλευρά σας, κύριε Λάμπη.
1: Κλείνοντας, να ευχαριστήσω και πάλι.
2: Εσείς τι θα κάνετε, θα είστε υποψήφιος ξανά ή θα μας πείτε ότι
1: πάντα
2: κουράστηκα.
1: Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Δεν κουράζεσαι.
2: Alter ego του Δημάρχου.
1: Πάντα. Πάντα. Αυτή είναι μια υπόσχεση. Αν ρωτήσετε και τον κύριο Καμπούρη, θα σας το πει ο ίδιος. Εγώ με τον κύριο Κολιάδη μας συνδέουν πολλά πράγματα. Δεν αφήνουμε κάτι στη μέση. Και ξέρεις...
2: Τον κύριο Βαγιάννα.
1: Και μαζί, Βαγιάννα.
2: Παρέα είστε.
1: Όχι.
2: Όλοι μαζί.
1: Όλη η Δημοτική Αρχή είναι παρέα. Εμένα η μόνη μου παρέα είναι.
0: Καλά, εντάξει, μην τα παραλέμε τώρα.
2: Μην τα παραλέμε, κύριε Λάμπη.
1: Συνεργάτε.
2: Μην τα παραλέμε τώρα, εντάξει.
1: Τον Προέδρε. Με αυτού γιατί δεν μιλήσαμε καθόλου.
2: Αρμονικά, έτσι.
1: Εκεί είναι και το μυστικό για να διατηρήσει δύο ενότητες όσο μπορεί. Είναι Προέδρε. Εγώ αυτό που θέλω να πω και στον κύριο Τηλέμαχο Καμπούρη ότι καλό είναι να υπάρχουν και υποψηφιότητες, γιατί ο κόσμος χρειάζεται νέους ανθρώπους που να πονάνε και εμείς χαιρετίζουμε μια τέτοια διαδικασία, γιατί υπάρχει κάτι καλό. Κάτι καλό θα βγει μέσα από αυτό.
2: Θέλουμε συνεχίστε την προσπάθεια, κύριε Λάμπη. Σας εύχομαι να είστε χρήσιμος στην κοινωνία και να ακούσετε μετά. Ξέρετε, τώρα θα σας λένε πολλά μπροστά σας, καλά λόγια κτλ. Το θέμα είναι μετά και πίσω σας τι θα ακούτε.
1: Φεύγοντας, όταν κλείνει η πόρτα.
2: Μπράβο, το ξέρετε καλά. Το ίδιο εύχομαι και εσάς.
0: Και το κυριότερο, όταν φύγεις από τα πράγματα, κύριε Λοΐζο. Εκεί λοιπόν, είναι τι θα ακούσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, θέλω να πιστεύω πως ήταν μια χρήσιμη συζήτηση, πολιτισμένη. Όπως σας είπα, δύο εκλεκτά στελέχη της αυτοδιοίκησης της Ρόδου. Τους ακούσατε, τα συμπεράσματα δικά σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια σας.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
4: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Κονδύλια ύψους 8,26 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ θα διατεθούν για την αναβάθμιση της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας μέσω παρεμβάσεων στα τμήματα επιγόντων περιστατικών, στα χειρουργία και στη διοίκηση των νοσοκομείων. Στόχος είναι η καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών, η βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασθενών, αλλά και ο περιορισμός των καθυστερήσεων. Οι δράσεις περιλαμβάνουν την ενίσχυση της λειτουργίας των ΤΕΠ, τη βελτίωση του προγραμματισμού και της διαχείρισης των χειρουργείων. Στην Καλλινό αναμένεται να βρεθεί ξανά ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, καθώς την 3η 6 Οκτωβρίου θα παραστεί στα εγγένεια της νέας καρδιολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Καλλίμνου, το Βουβάλιο. Η νέα κλινική έχει διαμορφωθεί δίπλα στο πρόσφατα ανακαινισμένο τμήμα επιγόντων περιστατικών, το οποίο έχει εγγενιάσει ο Υπουργός κατά την προηγούμενη επίσκεψή του στο νησί τον περασμένο Ιούλιο. Στον καθαρισμό του ποταμού στην Κρεμαστή, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων συντήρησης και πρόληψης που πραγματοποιεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αναφέρεται ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως επισημαίνει, πρόκειται για μια απαιτητική παρέμβαση που εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια της Περιφέρειας για τη φροντίδα και τη συντήρηση του εκτεταμένου δικτύου ποταμών και ρεμάτων σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Ο κ. Χατζημάρκος υπογραμμίζει ότι η διαχείριση ενός τόσο μεγάλου δικτύου απαιτεί σωστό προγραμματισμό, ιεράρχηση των αναγκών και συνέπεια στις παρεμβάσεις. Μέτρα για την κάλυψη του μεταφορικού κενού που δημιουργήθηκε μετά την πυρκαγιά στο Blue Carrier 2, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Όπως ανέφερε, από τις 6 Οκτωβρίου η εταιρεία προγραμματίζει να δρομολογήσει πλοίο σε μόνιμη βάση, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η σύνδεση και να συνεχιστεί ομαλά η τροφοδοσία της Ρόδου, της ΚΟ και των υπόλοιπων νησιών. Την ανάγκη να καλυφθεί άμεσα το σημαντικό μεταφορικό κενό που δημιουργήθηκε μετά το περιστατικό, επισήμανε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννης Πάπου. Όπως ανέφερε, το πλοίο μετέφερε 166 φορτηγά και 29 γιοταχή, γεγονός που δημιουργεί πιέσεις στη μεταφορά εμπορευμάτων προς τη Ρόδο, την ΚΟ και τα υπόλοιπα νησιά. Το επιμελητήριο ζητά από την ακτοπλοϊκή εταιρεία άμεση καταγραφή των ζημιών που υπέστησαν επιχειρήσεις και μεταφορικές εταιρείες. Σημαντικές ποσότητες εμπορευμάτων, κυρίως ήδη τροφοδοσίας για τη Ρόδο, καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές μετά τη φωτιά στο Blue Carrier 2, προκαλώντας ανησυχία στο μεταφορικό και επιχειρηματικό κόσμο του νησιού. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινητιστών Δημόσιας Χρήσεως Δωδεκανήσου Κολοσσός, Κώστας Τηλιανού, ανέφερε στο Κόσμος ότι στο πλοίο βρίσκονταν 106 καρότσες από 14 μεταφορικές εταιρείες της Ρόδου. Μεταφορτή αναφορούν κυρίως προϊόντα τροφοδοσίας. Όπως σημείωσε, οι επιχειρήσεις έχουν υποστεί σημαντική ζημιά και πλέον αναμένεται η έναρξη των διαδικασιών για την καταγραφή και την αποζημίωσή τους. Μεταξύ των πληγέντων είναι και ο επιχειρηματίας και ο ιδιοκτήτης μεταφορικής εταιρείας στη Ρόδο, Λάζαρος Ιωαννίδης, ο οποίος, όπως ανέφερε στο Κόσμος, είχε στο πλοίο εμπορεύματα σε 42 τρέιλερ, καθώς και ένα καινούργιο γιόταχη αυτοκίνητο το οποίο καταστράφηκε από την πυρκαγιά. Ο ίδιος τόνισε ότι το περιστατικό αναμένεται να προκαλέσει καθυστερήσεις και δυσκολίες στη μεταφορά εμπορευμάτων. Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα περικοπής ή χρονικού περιορισμού του επιδόματος ανεργίας, κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ, Γιώργου Νικητιάδη. Ωστόσο, παρά τις διαβεβαιώσεις της, όπως επεσήμανε στο Κόσμος ο κ. Νικητιάδης, δεν υπήρξε συγκεκριμένη απάντηση στο αίτημα για επέκταση της επιδότησης στους 5 μήνες για τους εποχικά εργαζόμενους στον τουρισμό και την εστίαση. Ο Δωδεκανήσιος βουλευτής επισήμανε τις συνθήκες εργασίας χιλιάδων ανθρώπων που στηρίζουν την τουριστική οικονομία. Η Υπουργός από την πλευρά της ανέφερε ότι πρόσφατες συζητήσεις για περιορισμό της επιδότησης αφορούσαν το τακτικό και όχι το εποχικό επίδομα ανεργίας, ενώ έκανε αναφορά και στις αλλαγές που προωθούνται στο σύστημα επιδομάτων και στα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης. Σειρά συναντήσεων στην Αθήνα έχει η Δήμαρχος Λειψών, Ευαγγελίστρα Λαουντού, με στόχο την προώθηση ζητημάτων που αφορούν τις υποδομές αλλά και την καθημερινότητα του ακριτικού νησιού. Με το Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλη Γραφάκο, συζήτησε την ανάγκη εξυγχρονισμού και αναβάθμισης του ΕΛ Λειψών. Ενώ με το Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτη Μάγκο τέθηκε το θέμα της διασφάλισης των ακτοπλοϊκών συνδέσεων με τον Πειραιά και τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. 10 νέα δωρεάν προγράμματα επιμόρφωσης ξεκινούν στις 5 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του Aegean Skills, στις δράσεις που υλοποιούν η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του ΚΕΔΙΒΗΜ. Τα προγράμματα απευθύνονται αποκλειστικά στους κατοίκους Δωδεκανήσων και Κυκλάδων και καλύπτουν θεματικές όπως η επικοινωνία, η εκπαίδευση, η εκπαιδευτική ρομποτική, ο τουρισμός, η τεχνολογία και η προσωπική ανάπτυξη. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
5: Κόσμος 938.
6: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
7: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
1: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το Vermouth της Cair που γοητεύει. Δοκιμάστε
2: το. Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνος Ελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3x69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6x95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6x99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9x98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης 180 γραμμάρια ή σίτου 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Ακού Κόσμος 938.
5: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 38.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
2: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5,65 το κιλό.
1: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5,15 το κιλό.
2: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4,49 το κιλό.
1: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7,35 το κιλό.
2: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
1: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6,25.
2: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ, 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
1: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
5: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
6: Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ.
5: Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
7: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
8: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
7: Ζηλεύεις?
8: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
9: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
7: Αγάπη μου, μα πού πας?
8: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
7: Χώρο?
9: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
10: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.
11: Κόσμος ειδήσεις.
12: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Κονδύλια ύψους 8,26 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ θα διατεθούν για την αναβάθμιση της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας μέσω παρεμβάσεων στα τμήματα επικών των περιστατικών, στα χειρουργία και στη.

Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938. And you can dance for inspiration.

0: Κόσμος 938. Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
1: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
0: Νερό Άβρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,42.
1: Μπακάρτι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο, μόνο 17,90.
0: Μαγιονέζα Classic Condito, 5 λίτρα, μόνο 12,60.
1: Chopped Pork Duck, 1810 γραμμάρια, μόνο 10,60.
0: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club Greta Farms, μόνο 4,75 το κιλό.
1: Τσιπούρα φιλέτο IQF Ωκεανός, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 10,64 το κιλό.
0: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamet, μόνο 14,90 το κιλό.
1: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες. Κάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
2: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
3: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400. Μόνο από την Καΐρ.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft
7: One. Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
8: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερε.
7: Εύκολα! Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
8: Α, είπα κι εγώ.
9: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-0-0-1400.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος Ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Κονδύλια ύψους 8,26 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ θα διατεθούν για την αναβάθμιση της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας μέσω παρεμβάσεων στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, στα χειρουργία και στη διοίκηση των νοσοκομείων. Στην Κάλυμνο αναμένεται να βρεθεί ξανά ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, καθώς την 3η 6 Οκτωβρίου θα παραστεί στα εγγένεια της νέας καρδιολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Κάλυμνο. Στον καθαρισμό του ποταμού στην Κρεμαστή αναφέρεται ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος στο πλαίσιο των παρεμβάσεων συντήρησης και πρόληψης της περιφέρειας. Όπως σημειώνει, οι εργασίες εντάσσονται στο συνεχή σχεδιασμό για φροντίδα του δικτύου ποταμών και ρεμάτων σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Από τις 6 Οκτωβρίου αναμένεται να δρομολογηθεί μόνιμα πλοίο για την κάλυψη του μεταφορικού κενού που προκάλεσε η πυρκαγιά στο Blue Carrier 2. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, την αναγκαία άμεσης αποκατάστασης της σύνδεσης και καταγραφής των ζημιών επισήμανε στο Κόσμος ο πρόεδρος του ΕΒΕΔ Γιάννης Πάπου. Χωρίς συγκεκριμένη απάντηση, το αίτημα για πεντάμινη επιδότηση των εποχικά εργαζομένων έληξε η συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του Γιώργου Νικητιάδη προς την Νίκη Κεραμέως. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε, όπως ανέφερε στο Κόσμος ο κ. Νικητιάδης, ότι δεν τίθεται θέμα περικοπής χρονικού περιορισμού του εποχικού επιδόματος, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει απόφαση για την επέκταση της επιδότησης.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα, 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράγκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ομέγα Special φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-41-0-65-802 και 3.
8: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κτέο 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
0: Ακού Κόσμος 938.
10: Κόσμος ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Κονδύλια ύψους 8,26 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ θα διατεθούν για την αναβάθμιση της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας μέσω παρεμβάσεων στα τμήματα επικόντων περιστατικών, στα χειρουργία και στη διοίκηση των νοσοκομείων. Στην Κάλυμνο αναμένεται να βρεθεί ξανά ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, καθώς την 3η 6 Οκτωβρίου θα παραστεί στα εγγένεια της νέας καρδιολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Καλύμνου το Βουβάλιο. Στον καθαρισμό του ποταμού στην Κρεμαστή αναφέρεται ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος στο πλαίσιο των παρεμβάσεων συντήρησης και πρόληψης της περιφέρειας. Όπως σημειώνει, οι εργασίες εντάσσονται στον συνεχή σχεδιασμό για τη φροντίδα του δικτύου ποταμών και ρεμάτων σε Κυκλάδες και 12 νησιά. Από τις 6 Οκτωβρίου αναμένεται να δρομολογηθεί μόνιμα το πλοίο για την κάλυψη του μεταφορικού κενού που προκάλεσε η πυρκαγιά στο Blue Carrier 2, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης της σύνδεσης και καταγραφής των ζημιών επισήμανε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου 12 νήσου Γιάννης Πάπου. Χωρίς συγκεκριμένη απάντηση στο αίτημα για πεντάμινη επιδότηση των αρχικά εργαζομένων, έληξε η συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του Γιώργου Νικητιάδη προς την Νίκη Κεραμέως. Η Υπουργός ξεκαθάρισε, όπως ανέφερε στο Κόσμος ο κ. Νικητιάδης, ότι δεν τίθεται θέμα περικοπής ή χρονικού περιορισμού του εποχικού επιδόματος, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει απόφαση για την επέκταση της επιδότησης.
10: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
3: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
9: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
10: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
11: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
10: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
11: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
12: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
13: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
14: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2x1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
15: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
16: Μανιτάρια κομμένα Limburg, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
17: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
18: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
19: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
20: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
21: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
22: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές.
23: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
24: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
25: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
0: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Κονδύλια ύψους 8,26 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ θα διατεθούν για την αναβάθμιση της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας μέσω παρεμβάσεων στα τμήματα επικόντων περιστατικών, στα χειρουργία και στη διοίκηση των νοσοκομείων. Στην Κάλυμνο αναμένεται να βρεθεί ξανά ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, καθώς την 3η 6 Οκτωβρίου θα παραστεί στα εγκαίνια της νέας καρδιολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Κάλυμνο. Στον καθαρισμό του ποταμού στην Κρεμαστή αναφέρεται ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος στο πλαίσιο των παρεμβάσεων συντήρησης και πρόληψης της περιφέρειας. Όπως σημειώνει, οι εργασίες εντάσσονται στο συνεχή σχεδιασμό για φροντίδα του δικτύου ποταμών και ρεμάτων σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Από τις 6 Οκτωβρίου αναμένεται να δρομολογηθεί μόνιμα πλοίο για την κάλυψη του μεταφορικού κενού που προκάλεσε η πυρκαγιά στο Blue Carrier 2, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Την αναγκή άμεσης αποκατάστασης της σύνδεσης και καταγραφής των ζημιών επισήμανε στο Κόσμος ο πρόεδρος του ΕΒΕΔ Γιάννης Πάπου. Χωρίς συγκεκριμένη απάντηση, το αίτημα για πεντάμινη επιδότηση των εποχικά εργαζομένων έληξε η συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του Γιώργου Νικητιάδη προς την Νίκη Κεραμέως. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε, όπως ανέφερε στο Κόσμος ο κ. Νικητιάδης, ότι δεν τίθεται θέμα περικοπής χρονικού περιορισμού του εποχικού επιδόματος, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει απόφαση για την επέκταση της επιδότησης.
3: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι. Κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα special οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γαστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
6: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
9: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
8: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
9: Τολμήστε το. Ακού Κόσμος 938.
10: Κόσμος ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Κονδύλια ύψους 8,26 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ θα διατεθούν για την αναβάθμιση της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας μέσω παρεμβάσεων στα τμήματα επιγόντων περιστατικών, στα χειρουργεία και στη διοίκηση των νοσοκομείων. Στην Κάλυμνο αναμένεται να βρεθεί ξανά ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, καθώς την 3η 6 Οκτωβρίου θα παραστεί στα εγκαίνια της νέας καρδιολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Καλύμνου, το Βουβάλιο. Στον καθαρισμό του ποταμού στην Κρεμαστή αναφέρεται ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος στο πλαίσιο των παρεμβάσεων συντήρησης και πρόληψης της περιφέρειας. Όπως σημειώνει, οι εργασίες εντάσσονται στον συνεχή σχεδιασμό για τη φροντίδα του δικτύου ποταμών και ρεμάτων σε Κυκλάδες και 12 νησιά. Από τις 6 Οκτωβρίου αναμένεται να δρομολογηθεί μόνιμα το πλοίο για την κάλυψη του μεταφορικού κενού που προκάλεσε η πυρκαγιά στο Blue Carrier 2, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης της σύνδεσης και καταγραφής των ζημιών επισήμανε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννης Πάπου. Χωρίς συγκεκριμένη απάντηση στο αίτημα για πεντάμινη επιδότηση των αρχικά εργαζομένων, έληξε η συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του Γιώργου Νικητιάδη προς την Νίκη Κεραμέως. Η Υπουργός ξεκαθάρισε, όπως ανέφερε στο Κόσμος ο κ. Νικητιάδης, ότι δεν τίθεται θέμα περικοπής ή χρονικού περιορισμού του εποχικού επιδόματος, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει απόφαση για την επέκταση της επιδότησης.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 930.

0: Κόσμος 938.
1: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
2: Παιδότοπος.
1: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
2: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
1: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
2: Κέντρο ξένων γλωσσών.
1: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
2: Μα πού είναι όλα αυτά?
1: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
2: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
1: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
3: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
5: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
4: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
5: Χοιρινή ομοπλάτη Διανίκ φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
4: Βούτυρο αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
5: Στραγιστού γιαουρτιού Φάγε Φρούτς 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
4: Σπανάκι κομμένα φύλλα Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 1,99.
5: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
4: Και ρύζι νιχάκι Μπονέτ, γλασέ ή Καρολίνα Ελωμάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
1: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος Ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Κονδύλια ύψους 8,26 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ θα διατεθούν για την αναβάθμιση της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας μέσω παρεμβάσεων στα τμήματα επικόντων περιστατικών, στα χειρουργία και στη διοίκηση των νοσοκομείων. Στην Κάλυμνο αναμένεται να βρεθεί ξανά ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, καθώς την 3η 6 Οκτωβρίου θα παραστεί στα εγγένεια της νέας καρδιολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Κάλυμνο. Στον καθαρισμό του ποταμού στην Κρεμαστή αναφέρεται ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος στο πλαίσιο των παρεμβάσεων συντήρησης και πρόληψης της περιφέρειας. Όπως σημειώνει, οι εργασίες εντάσσονται στο συνεχή σχεδιασμό για φροντίδα του δικτύου ποταμών και ρεμάτων σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Από τις 6 Οκτωβρίου αναμένεται να δρομολογηθεί μόνιμα πλοίο για την κάλυψη του μεταφορικού κενού που προκάλεσε η πυρκαγιά στο Blue Carrier 2, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Την αναγκή άμεσης αποκατάστασης της σύνδεσης και καταγραφής των ζημιών επισήμανε στο Κόσμος ο πρόεδρος του ΕΒΕΔ Γιάννης Πάπου. Χωρίς συγκεκριμένη απάντηση, το αίτημα για πεντάμινη επιδότηση των εποχικά εργαζομένων έληξε η συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του Γιώργου Νικητιάδη προς την Νίκη Κεραμέως. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε, όπως ανέφερε στο Κόσμος ο κ. Νικητιάδης, ότι δεν τίθεται θέμα περικοπής χρονικού περιορισμού του εποχικού επιδόματος, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει απόφαση για την επέκταση της επιδότησης.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938. Κόσμος 938.
1: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν, με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
2: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗ.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
3: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο, τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture, η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Τα καλύτερα μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5,19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2,69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7,59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σοφτ, 400 γραμμάρια, 1,56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία, 3x1 κιλό, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
9: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Κονδύλια ύψους 8,26 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ θα διατεθούν για την αναβάθμιση της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας μέσω παρεμβάσεων στα τμήματα επιγόντων περιστατικών, στα χειρουργία και στη διοίκηση των νοσοκομείων. Στην Κάλυμνο αναμένεται να βρεθεί ξανά ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, καθώς την 3η 6 Οκτωβρίου θα παραστεί στα εγκαίνια της νέας καρδιολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Καλύμνου το Βουβάλιο. Στον καθαρισμό του ποταμού στην Κρεμαστή αναφέρεται ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος στο πλαίσιο των παρεμβάσεων συντήρησης και πρόληψης της περιφέρειας. Όπως σημειώνει, οι εργασίες εντάσσονται στον συνεχή σχεδιασμό για τη φροντίδα του δικτύου ποταμών και ρεμάτων σε Κυκλάδες και 12 νησιά. Από τις 6 Οκτωβρίου αναμένεται να δρομολογηθεί μόνιμα το πλοίο για την κάλυψη του μεταφορικού κενού που προκάλεσε η πυρκαγιά στο Blue Carrier 2, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης της σύνδεσης και καταγραφής των ζημιών επισήμανε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννης Πάπου. Χωρίς συγκεκριμένη απάντηση στο αίτημα για πεντάμινη επιδότηση των αρχικά εργαζομένων, έληξε η συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του Γιώργου Νικητιάδη προς την Νίκη Κεραμέως. Η Υπουργός ξεκαθάρισε, όπως ανέφερε στο Κόσμος ο κ. Νικητιάδης, ότι δεν τίθεται θέμα περικοπής ή χρονικού περιορισμού του εποχικού επιδόματος, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει απόφαση για την επέκταση της επιδότησης.
7: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνος Ελλάδι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6,95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6,99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9,98 το κιλό. Ελίτ Φρυγανιές Σίκαλης 180 γραμμάρια ή σύτου 250 γραμμάρια 1,09 €. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
4: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Ναγκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ασβαλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το ΣΥΠΑ.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Κονδύλια ύψους 8,26 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ θα διατεθούν για την αναβάθμιση της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας μέσω παρεμβάσεων στα τμήματα επικόντων περιστατικών, στα χειρουργία και στη διοίκηση των νοσοκομείων. Στην Κάλυμνο αναμένεται να βρεθεί ξανά ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, καθώς την 3η 6 Οκτωβρίου θα παραστεί στα εγγένεια της νέας καρδιολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Καλύμνο. Στον καθαρισμό του ποταμού στην Κρεμαστή αναφέρεται ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος στο πλαίσιο των παρεμβάσεων συντήρησης και πρόληψης της περιφέρειας. Όπως σημειώνει, οι εργασίες εντάσσονται στο συνεχή σχεδιασμό για φροντίδα του δικτύου ποταμών και ρεμάτων σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Από τις 6 Οκτωβρίου αναμένεται να δρομολογηθεί μόνιμα πλοίο για την κάλυψη του μεταφορικού κενού που προκάλεσε η πυρκαγιά στο Blue Carrier 2, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης της σύνδεσης και καταγραφής των ζημιών επισήμανε στο Κόσμος ο πρόεδρος του ΕΒΕΔ Γιάννης Πάπου. Χωρίς συγκεκριμένη απάντηση, το αίτημα για πεντάμινη επιδότηση των εποχικά εργαζομένων έληξε η συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του Γιώργου Νικητιάδη προς την Νίκη Κεραμέως. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε, όπως ανέφερε στο Κόσμος ο κ. Νικητιάδης, ότι δεν τίθεται θέμα περικοπής χρονικού περιορισμού του εποχικού επιδόματος, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει απόφαση για την επέκταση της επιδότησης.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: in the wind of change. Are you ready to rock?
1: Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Κόσμος 938.

What's that? What's that? What time?